0: που όταν περισσεύει στην ψυχή του, τότε θα είναι το παιδί αυτό ευλογημένο από το Θεό, αλλά θα είναι και μια ευλογία για το σπίτι που ανήκει, για την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Σήμερα δίπλα μας υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Μπορεί τα πρώτα να κάνουν θόρυβο, τα άλλα όμως έχουν ουσία και χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε και βλέπουμε την δύναμη και την ομορφιά της ψυχής τους και τη σταθερότητα των προσανατολισμών τους. Έτσι λοιπόν, όσο είναι καιρός, ας φροντίσουμε να δούμε και να γνωρίσουμε το πραγματικό μας παιδί, που σημαίνει να γνωρίσουμε καλά και το ποιοι είμαστε κι εμείς. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κ. Παύλου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος τέταρτον.

Από την Ίσο Πάτμο, ο πατήρ Αμφιλόχιος γράφει προς την Ίσο Κό, εις την εκεί υπηρετούσα πνευματική του θυγατέρα και άμεσον συνεργάτην του Καλλιόπη. Αδελφοί εν Χριστώ Καλλιόπη, χαίρε εν Κυρίω. Έχω λάβει δύο επιστολά σου και μίαν κάρταν χωρίς να σου απαντήσω. Το ότι ούτων συνέβη ένεκεν του εις Κρήτην ταξιδίου μου. Μόλις τώρα έφτασα και σπέβδω να συγγράψω έστω και εν ολίγης τα του ταξιδίου μου. Από την Πάτμον ανεχώρησα την 2η Ιανουαρίου, επεσκέφθην τα θρησκευτικά κέντρα του Πειραιός, Αθηνών και Αιγίνης και σε κατέστησα γνωστήν και επιθυμούν να σε γνωρίσουν έστω και διεπιστολής. Συγκινούμε Καλλιόπη όταν ενθυμηθώ τα σκατανυχτικά σε αυτόν προσευχάς. Την έγινα την 27η Ιανουαρίου, ελειτουργήσα εν μέσω αδελφών χριστιανών. Την τρίτη της πρώτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εις μίαν αίθουσαν με πολλά θρησκευτικά εικόνας εν Πειραιή. Εν μέσω αδελφών υπάνδρων και παρθένων ετέλεσα ευχέλαιων για την έναρξη της αενάου προσευχής, την οποία έχουν τώρα αρχίσει. Δηλαδή, κάθε αδελφή είναι υποχρεωμένη να προσεύχεται μίαν ώραν το ημερονύκτιον και ούτω καθόλην την ημέραν και νύχτα προσεύχεται μια δια όλους. Υπό την κατοχήν παρομοίων συναισθημάτων γράφει προς ετέραν συνεργάτην εν Καλύμνο εις την επιστολήν της οποίας αναφέρει ότι σοβαρός τον απασχολεί το θέμα της δημιουργίας κέντρου διεραποστολικήν εξόρμησιν. Αδελφοί εν Χριστώ Νίκη, χαίρε εν Κυρίω Ιησού Χριστώ. Πόσον θα σε στεναχωρεί όπου δεν σε έγραψα αμέσως. Το αισθάνομαι και εύχομαι να διορθώσω το λάθος μου. Ήθελα κάπως περισσότερα να συγγράψω και δια τούτο ανέβαλον. Πρέπει να γνωρίζεις Νίκη ότι στην Ίσο Κό γίνεται μεγάλη εργασία. Θέλω προφορικώς να σε εκθέσω το πόσο εχάρισαν όταν ευνηδίως με είδαν. Πόσον μου συγκρατούν το πνεύμα μου όλα μας τα παιδιά και πόσον θέλω να τους φανώ χρήσιμος στην πνευματική των ζωήν. Ελπίζω ότι ο Χριστός θα με αξιώσει όπως βοηθήσω έστω και ο λίγον. Βλέπω ότι είναι απαραίτητον το κέντρον και δια τούτο ευρίσκομαι πάντοτε οι σκέψεις πως πρέπει να αρχίσει η εργασία και εις ποιο μέρος να είναι το κέντρον. Ευλογών δε ο Κύριος την ιεραποστολική προσπάθεια του γέροντος και των συνεργών του προάγει το πνευματικό του έργον και ευρύνει τας διαστάσεις αυτού. Η πρώτη συνεργάτης του γέροντος και κατηχήτρια εις το έργο της Ιεραποστολής σημειώνει εν είδη ημερολογίου εις το τετράδιον της αδελφότητος. Εν έτη 1927 η διδασκάλισσα Καλλιόπη Γούναρη διορίζεται εις το βουβάλιον παρθεναγωγίων Καλύμνου. Ένθα συνεχίζει επί δεκαετίαν την αυτήν χριστιανικήν δράσην δια της κατηχήσεως των μαθητριών και ιδιαιτέρως των νεανίδων καθεκά στην Κυριακήν. Εις τη συγκέντρωση της Κυριακής αναγκάζεται να δέχεται μέγαν αριθμών γυναικών του λαού, εοποίε χάρις εις την θρησκευτικότητα ή της χαρακτηρίζει την καλυμνίαν γυναίκα, απαιτούν με τεπιμονής παρά του πνευματικού πατρός να γίνονται δεκτέ ομούμετας νεάνιδας. Κατά τα έτη ταύτα, ο γέροντας Αμφιλόχιος επισκέπτεται δις του έτους την πνευματική εργασία εις την Ίσο Κό και την Κάλυμνο ενισχύον αυτήν δια της παρουσίας του και δια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και συνεχίζει εις το ημερολόγιον εκ των νεανίδων τούτων της αδελφότητος μερικέ αποφασίζουν να ζήσουν παρθενικών βίων και να ακολουθήσουν την διευθύνουσαν όταν ήθελεν ιδρυθεί η διαμονή με τον σκοπό να εργαστούν ως μοναχέ για να εξυπηρετήσουν την Εκκλησία και το έθνος εν δωδεκανήσω. Ενεάνιδες αυτές ζουν με τα ακριβούς πνευματική ζωής, παρόλο ότι ευρίσκονται ακόμη εν τη οικογενεία. Έχουν συμβοηθών επί τούτο, διοριστήσαν την κυρία Νίκην Κουτελά ή της εκτελεί χρέη προϊσταμένης, τη στενή συνεργασία της κατηχητρίας της αδελφότητος. Υποψήφοι αυτοί νεάνιδες για την μοναχική ζωή θεωρούν καθήκον να παραθερίζουν επιτρίμηνον εις το εν πάτμο κάθισμα Χριστός οικοδομηθέν παρά του γέροντος Αμφιλοχίου δια να χρησιμεύσει ως φροντιστήριον αυτών. Εκ της συνεχούς ταύτης και εντόνου εργασίας
δια την αδελφότητα, η κατηχήτρια έπαθε σωματικήν υπερκόπωσιν. Ασθενήσασα δε μετά ταύτα και εξ σοβαράς πνευμονίας διεσώθη ως εκ θαύματος. Ο γέροντας Αμφιλόχιος με ενθουσιασμού παρακολουθεί την πρόοδο της πνευματικής εργασίας και βλέπει ότι επέστη η ώρα την οποία με τόση αγωνία και με τόσας ελπίδες ανέμενε, η ώρα της εκπληρώσεως των πνευματικών του ονείρων. Γράφει προς την αδελφήν Καλλιόπιν ο ίδιος. «Η χαρά μου ήταν απερίγραπτος όταν είδα να μου γράφεις από την Φιλοκαλία, πρώτον διότι διαβάζεις και δεύτερον διότι ερευνάς. Αισθάνομαι τόση χαράνη στην καρδία μου, όπου αδυνατώ να την περιγράψω εις το χαρτί. Πόσον με αγωνία να αναμένω την εκπλήρωση των πνευματικών μου ονείρων. Έχω κουραστεί πολύ διότι είναι εργασία 20 ετών και θέλω να αναπαυθώ λίγο από τα σκέψεις και φροντίδας των τόσων παιδιών. Κάθε ασθένειά μου τόσον με κλονίζει με την σκέψη του θανάτου, διότι σας σκέπτομαι πολύ. Δια τούτο θέλω κάπου να σας συγκεντρώσω. Εκεί δεν ασκάψω και τον τάφον μου, διότι θέλω πάντοτε να είναι και το σώμα μου και η ψυχή μου κοντά στα αγαπημένα μου παιδιά». Εντάφθα λαμβάνει ο λόγος του μορφήν προφητείας. Ο διορατικός γέρον με την διόπτραν την πνευματικήν και με το βλέμμα το προφητικόν βλέπει εσχηματισμένον το ιερόν του κοινόβιον και ήδη προς 43 ετών θεωρεί πλησίον αυτού τον τάφον του. Και συνεχίζει. «Ιδέ ελπείς ότι σύ πρώτη θα εφαρμόσεις τα σχέδιά μου, με κάμνη με περισσότεραν αγάπη να σε πλησιάζει το πνεύμα μου. Η προθυμία σου δε και το θάρρος σου έγινε αφορμή να δεθεί πολύ το πνεύμα σου με το πνεύμα του γέροντός σου και δια τούτο αδυνατό άνευ της παρουσίας σου να αρχίσω την εργασία. Ελπίζω εις τον Χριστόν ότι πολύ σύντομα θα αποτελεστεί ο ιερός κύκλος των Παρθένων με κέντρον τον Ίσουν». Αφού υπηρέτησε επί εξαετίαν ως εφημέριος εις το Καθολικόν της Ιεράς Μονής, κατά τα έτη 1926-1932, ορίζεται προϊστάμενος εν τη Μονή του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, όπου εκεί εκτελεί αρκετάς επισκευάσεις στο Ιερόν και εις τον Ναόν επιμελούμενος της αγιογραφήσεως αυτού. Επίσης επισκευάζει τα δωμάτια, φυτεύει δέντρα και κυρίως πεύκα και κυπαρίσους. Οι κάτοικοι της νήσου δια πρώτην φοράν βλέπονται στα πεύκα και αγνοούνται στην ονομασία των, τα αποκαλούν αμφιλοχιακά, γνώρισμα και αυτό της πολιτιστικής του δραστηριότητος. Η θεία λατρεία εντός του θεοπαγού σπηλαίου τον κατανήσει, τον μεταρσιώνει εις εθέρια ύψη πνευματικά. Η φυσική απλότης και η λιτότης τούτου ενδεδημένη το θείον μεγαλείον της χάριτος τον μεταφέρει νοερός εις τους ιερούς χώρους της λατρείας των πρώτων χριστιανών. Όθεν, γράφων προς πνευματικήν του θυγατέρα, αποτυπώνει εν τη επιστολή τα ιερά βιώματά του από τον εορτασμόν του Πάσχα εις την Ιεράν Αποκάλυψην. «Επεράσαμεν ημέρας παραδείσου». Το Πάσχα εντός του ιερού σπηλαίου της Αποκαλύψεως ήταν σαν Πάσχα του πρώτου αιώνος. Πράγματι, επί των ημερών του, η Αποκάλυψης αναδεικνύεται όχι μόνο πνευματικών κέντρων, αλλά και λιμήν σωτηρίας πολλών ψυχών. Ατελείωτη στρατιέ ανθρώπων από όλην την Δωδεκάνησον, ως διψώς έλαφοι τρέχουν εις το ιερόν σπήλαιον δια να αναπαυθούν ψυχικώς. Το έτος 1933 εκλέγεται εκκλησιάρχης και παραμένει ως τούτος, τιούτος, μόνον 40 ημέρας, διότι εκλογέ του Ηγουμένου Συμβουλίου δεν ενεκρίθησαν υπό της Ιταλικής κυβερνήσεως. Έκτοτε η Ιερά Μονή διοικείται υπό επιτροπής εκ των αδελφών αυτής με πρόεδρον τον Αρχιμανδρίτην Θεόφιλον Γεώργου Σάκην μέχρι του έτους 1935. Η κατάσταση αυτή ή το απόρρια και επίπτωσης του γενικού εκκλησιαστικού και πολιτικού κλίματος της Δωδεκανήσου. Ήδη από το έτους 1924
μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, κατά την οποία προσαρτάται οριστικώς στην Ιταλία η Δωδεκάνησος, ο γενικός διοικητής αυτής, Μάριο Λάγκο, γνωστός διπλωμάτης, εφαρμόζει επιική πολιτική. Οι στόχοι του όμως είναι δύο. Πρώτον, η εφαρμογή νέου σχολικού οργανισμού στην εκπαίδευση με σκοπόν την βαθμιαίαν κατάργηση από τα σχολεία της ελληνικής γλώσσης και των εξιταλισμών των νήσων, και δεύτερον, η πρόταση να γίνει αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Δωδεκανήσου, χωριζομένη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπόν την προσχώρηση αυτής στην Δύση. Την ιδέα του ταύτην υποβάλλει στους Μητροπολίτες της Δωδεκανήσου με δόλωμα την υπόσχεση ότι θα διατηρήσει τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα σεβαστεί την Ορθοδοξία. Διουτοτρόπως αρχίζουν διαπραγματεύσεις. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσπαθεί διαρκώς να αναβάλει την έγκριση. Οι Δωδεκανήσιοι τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού πληροφορηθέντες στην κίνηση αυτήν διαβλέπουν εις την εφαρμογή του αυτοκεφάλου μεγάλο το πλήγμα εναντίον του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και εν συνεννοήσει μετά του ελληνικού προξενείου Ρόδου ασκούν έντονον δράσιν κατά αυτού με γράμματα και διαβήματα εις το Πατριαρχείο.

Ο λαός της νήσου Καλύμνου, καταλήλως διαφωτιστής από την ηγέτιδα τάξη του Ιερού Κλήρου και των επιστημόνων και θεμελιωμένος στα υψηλά ιδανικά, το δίδυμον πατρίδος θρησκείας και τας δύο κρυπίδας της φυλής μας, την παιδείαν και την ορθοδοξίαν, διαφωνεί ριζικώς, ορθώνει το ανάστημά του και δεν υποκύπτει. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροντες, όλοι εξεγείρονται και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τα όσια και τα ιερά θυσιάζονται στα πάντα. Ο Εναθήνες αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, παρατηρεί. Ε, Ιταλικέ αρχέ, με τα σκληρά μέτρα τα οποία εφήρμοσαν, προσπάθησαν να κάμψουν τόσον την αντίσταση του ελληνικού λαού, όσον και της Εκκλησίας. Μεταξύ των ληφθέντων μέτρων εναντί του Ορθοδόξου λαού, ήτο και η απόρρευση χειροτονίας νέων ιερέων, άνευ της αδείας των Ιταλικών αρχών. Το δημιουργηθέν αυτό κλίμα επέφερε ενδεχομένως την κάψη αντιστάσεως της Εκκλησίας και ενάγκασε αυτήν να ζητήσει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο την χειραφέτηση και την κήρυξη του αυτοκεφάλου. Οι Δωδεκανήσιοι, κλήρος και λαός, ως και εδιάφοροι δωδεκανησιακοί οργανώσεις Αλεξανδρίας και Αλαχού, εξηγέρθησαν εναντίον της πολιτικής ταύτης της Εκκλησίας και ζήτησαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο την απόρριψη της προτάσεως ταύτης. Ο ίδιος Μητροπολίτης, εις διαβιβασθένης αυτών υπό ημερομηνίαν 23 Δεκάτου 1934 γράμμα του Ιερατείου Καλύμνου, απήντησεν ως ακολούθως. «Το γράμμα σας ανεγνώστη με θλίψην πολλήν, διόσα εγένοντο, αλλά και με ικανοποιήσιν δια την θαραλέαν και εθνοπρεπή στάσιν όλων των αγαπητών Καλυμνίων. Η στάση αυτή είναι αφορμή καυχήσεως και χαράς. Όλοι εδώ με ενθουσιασμόν ομιλούν περί της αιμονής ημών εις τας ορθοδόξους και εθνικάς παραδόσεις και συνιστώσιν ή να μη καμφθείτε, αλλά εξακολουθείτε να μένετε ακλόνητοι και σταθεροί. Η ελευθερία κερδίζονται με αγώνας και θυσίας και αν ακόμη η δική μας γενεά δεν αξιωθεί να είδει την ελευθερία, επερχόμενοι γενεέ θα αθερήσουν με αγαλίασιν ό,τι σεις εσπήρατε με δάκρυα και θα σας ευλογούν. Η Μητέρα Εκκλησία μακρόθεν σας ευλογεί και επικαλείται την βοήθεια και δύναμη του Θεού επί τους αγώνες ημών. Εμένει δε η Μητέρα Εκκλησία εις την γραμμήν την οποία εχάραξε να μη χορηγήσει το αυτοκέφαλον, αλλά να διατηρήσει με τον αγαπητόν δωδεκανησιακών λαών των δεσμών, των οποίων έχει από τόσων αιώνων και των οποίων καμία προσπάθεια και καμία τυραννία δεν μπόρεσε να διακόψει. Το έτος 1935 κρίνεται οριακόν. Ήδη από του Ιανουαρίου μηνός τα σχολεία και η εκκλησία παραμένουν κλειστέ. Έχει απαγορευτεί κάθε ιεροτελεστία. Ο κόσμος, ένας κόσμος που η ζωή του ήταν πάντα τόσο σφιχτά δεμένη με την Εκκλησία, που ο ήχος της καμπάνας ήταν μοναδική του λύτρωση σε θλίψη, σε χαρά και ο μοναδικός του αγγελιοφόρος, δέχθηκε το μέτρο τούτο αδιαμαρτύρητα. Πρόταξε τούτη τη βαριά σιωπή σαν την πιο εύγλωτη διαμαρτυρία απέναντι στη βία του πανίσχυρου δυνάστη, που βουλήθηκε να ξεριζώσει την ορθόδοξη παράδοση αιώνων. Ο κατακτητής όμως δεν ειδηνήθη να αποδεχθεί το μέτρον αυτό, διότι το εθεώρησε ταπεινωτικόν. Με προσκυμένους προς αυτόν ιερείς, αποφασίζει κατά τρόπον πράξη κοποιηματικών το άνοιγμα των εκκλησιών. Την ημέρα όμως καθήν όρισαν να ανοίξουν τους ιερούς ναούς, ήτι την 3η Απριλίου, Παρασκευήν του Ακαθίστου Ύμνου, οι γυναίκες της Καλύμνου εξεγείρονται. Γενναίε πράξεις λαμβάνουν χώραν χάρις εις το θρησκευτικό και εθνικό αίσθημα του λαού. Ο διοικητής της Καλύμνου, Γιουζέπε Ντεμπιζόνιο, μη δυνάμενος να καταστήλει την επανάσταση, ζητεί στρατιωτική βοήθεια από την Ίσον Λέρον. Κατά την συμπλοκήν, την τελευταία ημέρα του τριημέρου πολέμου, φωνεύεται εις Καλύμνιος Βοσκός το όνομα Καζόνης. Η Ιταλική κυβέρνηση, βλέπουσα το εθνικοθρησκευτικό παραλήρημα του καλυμνιακού λαού, κηρύττει στρατιωτικών νόμων. Κατά δε τη νύχτα της 5ης Απριλίου, κρυφεί ως θάπτη τον μάρτυρα, δια να καταστήλει το αίσθημα του λαού. Παρόλα στα πράξεις βίας του κατακτητού, συλλήψεις, φυλακίσεις, εκτοπίσεις, ο μαρτυρικός αγώνε δικαιώθη.
Οι ισχυροί δυνάστε κατόπιν διαφόρων επεμβάσεων και διαβημάτων εναγκάστησαν να υποχωρήσουν εις την άκαμπτον θέληση και καρτερίαν του λαού. Κατά αυτόν τον τρόπον, την ημέρα του Πάσχα του 1937, κατέφθασε η είδηση ότι ελήθη το εκκλησιαστικό ζήτημα σύμφωνα με το θέλημα των πιστών, οι οποίοι εόρτασαν την διπλήν Ανάσταση.

Ο αγών, ο οποίος έληξε εις την Κάλυμνον, συνεχίζεται υπό ανάλογων μορφήν εις την νήσον Πάτμον. Ήδη η Ιερά Μονή της Πάτμου εξικολούθη να διοικείται υπό επιτροπής εκ των αδελφών αυτής, ως προεγράφει με πρόεδρον τον αρχιμανδρίτην Θεόφιλον Γεωργουσάκην. Την 7η Νοεμβρίου 1935 έλαβε χώρα Γενική Συνεδρία της Αδελφότητος υπό την προεδρία του αρχιμανδρίτου Θεοφίλου, παρόντων πάντων των μελών της Επιτροπίας. Κατ' αυτήν ανεγνώστη έγγραφον του Μητροπολίτου Ρόδου Αποστόλου, δια του οποίου εξεφράζεται η θέληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με την συγκατάθεση της κυβερνήσεως απεφασίζεται η επαναφορά του κανονικού και νομίμου καθεστώτος εις την διοίκηση της Ιεράς Μονής, ως και η διενέργεια κανονικών εκλογών δια την ανάδειξη Ηγουμενοσυμβουλίου και Ηγουμένου. Όριζε δε ημέραν της εκλογής την 14η του ιδίου μηνός. Η καιρή είναι δύσκολη και η κατάσταση της Μονής κρίσιμος. Ο αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Γεωργουσάκης φέρεται ως ο μοναδικός υποψήφιος για την Ηγουμενία. Οι αδελφοί όμως της Μονής δεν στέργουν τούτον, διότι εφαίνεται ότι είναι το όργανο της Ιταλικής κυβερνήσεως. Εις την δύσκολον αυτήν στιγμήν στρέφονται προς τον πατέρα Αμφιλόχιον. Ο γέροντας, καμπτόμενος εκ των πιέσεων των αδελφών και εν γνώση των ενδεχομένων αντιδράσεων και κινδύνων λόγω των δυσκόλων συνθήκων της εποχής, δεν επιθυμεί να γίνει το θέλημά του, αλλά το θέλημα της αδελφότητος διό και θέτει υποψηφιότητα. Πράγματι, γενομένων εκλογών την 14η Νοεμβρίου του έτους 1935, ψηφίζεται ηγούμενος και αναλαμβάνει την ηγουμενία εις μίαν κρίσιμων περίοδων δια το έθνος και την Εκκλησία. Εν συνεχεία εκφράζει τας ευχαριστίας του προς τους αδελφούς δια την τιμήν μετά της οποίας των περιέβαλων εκλέξανται σε αυτόν καθηγούμενο της Μονής και πνευματικών αυτών πατέρα. Εδήλωσε δε ότι παρά τας ασθενής δυνάμεις αυτού λαμβάνει το υπούργημα τούτο υπήκον εις την θέληση των αδελφών και πεπιθώς επί την θείαν αντίληψην και την ειλικρινή μεθόδων των αδελφών συνεργασίαν προς ευόδοσιν των πραγμάτων της Μονής. Ο Γενικός Διοικητής της Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο δεν ευνοεί την εκλογή του επειδή προετοίμα τον πατέρα Θεόφιλον δια των ηρημένων λόγων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επικυρώνει την εκλογή του Ηγουμενοσυμβουλίου, ο δε Οικουμενικός Πατριάρχης με επιστολήν εκφράζει την ιδιαίτερα ευχαρίστησή του, την ευαρέσκιαν και τα σευχάς της Μητρός Εκκλησίας, δια την αποκατασταθήσαν αγάπην και σύμπνιαν των αδελφών της Μονής και την εμφαινομένη ειλικρινή εκ μέρους των διάθεσιν, όπως εν αδελφική αγάπη, εργαστώση και συντελέσωση υπέρ της ασφαλείας και της καλής καταστάσεως του εις την φύλαξήν των ως αμέσων φρουρών εμπεπιστευμένου σεπτούς κοινώματος. Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος με τα χαράς εδέχτη την εκλογή του, μάλιστα δε βοήθησε χρηματικώς την Μονή εις στιγμάς μεγάλης οικονομικής κρίσεως, δεδομένου ότι η Μονή δεν είναι δυνατό να εισπράξει χρήματα από τα εκτός της Δωδεκανήσου ακίνητά της.

0: Γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομία εντε οδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσαν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησαν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίη σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησαν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησαν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησαν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σύ, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εναυλέσικου Θεού ημών. εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας

0: μόνοι στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλεως, ήλεως, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενασκής λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
6: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
7: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου σηκώνει τα τηλέφωνα. Ο Τάσος Γιάκας στον ήχο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Μένετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο με τίτλο «Όπως τον έζησα». Άγνωστες στιγμές ενός επισκόπου αγάπης. Μιλάμε για τον μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και σχετής της Παύλο. Πρόκειται για συλλογική έκδοση από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, από ανθρώπους που γνώρισαν τον Μητροπολίτη Ισανίου όσο ζούσε, τον έζησαν από κοντά και μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους μαζί του.

Πρόκειται για συζητήσεις του επιμελητή του τόμου, Ηλία Λιαμή, του καλού μου φίλου, ο οποίος έχει φροντίσει για ένα ακόμη βιβλίο για τον Σισανίο Παύλο, που, όπως λέει και ο ίδιος, συμφωνώ και εγώ που το διάβασα ολόκληρο και όχι μόνο μία φορά, ότι είναι το καλύτερο από όλα όσα κυκλοφορούν κατά την προσωπική μας άποψη, και τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά, ασφαλώς. Είχαμε μείνει στη συζήτηση του Ηλία Λιαμή με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο. Νομίζω, σεβασμιότατε, πως το ενδιαφέρον του για την ενορία υπήρξε εφάμιλο με το ενδιαφέρον του για την νεολαία. Ως προς αυτό είμαι και εγώ μάρτυρας. Αξιώθηκα να τον γνωρίσω μέσω της κοινής μας δράσης στα πλαίσια της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, στην οποία επί σειρά ετών ήταν γραμματέας. Ξέρετε, δεν είναι τόσο η δραστηριότητα και η οργανωτικότητά του σε θέματα νεανικών δράσεων. Αυτό που θα μου μείνει αλυσμόνητο είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους και η επίδραση που είχε σε αυτούς ο λόγος και γενικότερα η στάση του. Όντως ήταν κάτι σχεδόν θαυμαστό. Μπορούσε να πείθει, να παρακινεί και να γίνεται αποδεκτός από νέους ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουμε πόσο επιφυλακτικοί είναι όταν ακούν έναν ξύλινο, διδακτικό και στεγνό κατηχητικό λόγο. Στη δική του περίπτωση όμως, ο λόγος του υπήρξε βιωματικός, καρδιακός και βαθύτατα αγαπητικός. Νομίζω όμως πως ο καθοριστικός παράγοντας επιρροής του ήταν το πατρικό του ενδιαφέρον και η ικανότητά του να μιλά με τους νέους ανθρώπους ως συνομήλικος. Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Όντως, η αγάπη του για την νεολαία είναι γνωστή και πανθομολογούμενη. Ήξερε όχι μόνο να τρέχει, αλλά και να κατεβαίνει. Ήξερε να φτάνει στο επίπεδο των παιδιών, όχι για να τα κολακέψει, αλλά να τα ανεβάσει. Στη συμπεριφορά του αυτή βρήκα ακριβώς την εφαρμογή αυτού που ακούμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Ήρθε ο Κύριος στη γη και έγινε άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος όλους εμάς. Γι' αυτό δεν είχε ποτέ στεγανά. Δεν αρνιόταν την επικοινωνία με παιδιά και νέους οποιασδήποτε ηλικίας, και ιδιαίτερα με παιδιά παγιδευμένα σε καταστάσεις δύσκολες, καταστάσεις εξάρτησης από τα ναρκωτικά, καταστάσεις λύπης ή θυμού εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων και διαζυγίων. Αγαπούσε τις νεανικές δράσεις, τις συναντήσεις σε κατασκηνώσεις, σε ομάδες. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν γι' αυτόν ένας ιδιότυπος άμπωνας, από τον οποίο πάντοτε απίφθινε λόγο ουσιαστικό και κυρίως γνήσια πατρικό. Το περιεχόμενο του λόγου του ήταν θεολογικό χωρίς να είναι από κόσμο. Γνώριζε πώς να μιλήσει τη γλώσσα των παιδιών, όχι μόνο ως προς τις λέξεις, αλλά και ως προς τον τρόπο που σκέπτονται και κατανοούν τον κόσμο, προκειμένου να τους μεταφέρει νοήματα που βρίσκονται έξω από την καθημερινότητά τους. Είχε το χάρισμα να μεταφέρει διαχρονικές αλήθειες του Ευαγγελίου στο σήμερα, χωρίς να το εκοσμικεύει. Μπορούσε να το προσφέρει με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν πνευματικές απαντήσεις σε καθημερινά πρακτικά ερωτήματα, φόβους και αγωνίες. Για μης. Νομίζω πως ακριβώς γι' αυτό διψάει ο σύγχρονος άνθρωπος, για άμεσες και πρακτικές απαντήσεις. Κυρίως όμως, διψάει για παρουσία ανθρώπων που πείθουν πως αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και τις αγωνίες και προσφέρουν αληθινό διέξοδο. Και για όλα αυτά, προϋπόθεση αποτελεί η πρόσληψη του παρόντος, δηλαδή η βαθιά γνώση της αληθινής κατάστασης του σύγχρονου κόσμου. Άλλωστε, όλη αυτή η συμπεριφορά, αυτή η στάση ζωής, αυτό το φρόνημα και ο ζήλος, δεν είναι αυτά που αποτελούν την αληθινή ιεραποστολή? Χρυσόστομος. Και προεκτείνω το ερώτημά σας. Όλα αυτά δεν επαληθεύουν την αποστολικότητα της Εκκλησίας?
αλλά και τη δική μας ευθύνη που έχουμε ως μέλη της, δεν αποτελεί αυτός ο τρόπος ζωής μία μίμηση του τρόπου που εκπλήρωσε την αποστολή του και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι άλλοι Απόστολοι? Τηρουμένων των αναλογιών, δεν αποδεικνύεται πως ο Μακαριστός υπήρξε ένας Απόστολος του Χριστού και της Εκκλησίας του στη δική του εποχή? Τι άλλο είναι η Ιεραποστολή από έργο προερχόμενο από αγάπη προς τον Χριστό και αγάπη προς τους ανθρώπους? Αυτό είναι που αποκάλυψε η παρουσία του Παύλου στη ζωή μας. Έναν σύγχρονο τρόπο Ιεραποστολής, στηριγμένο στο φρόνημα της πρώτης Εκκλησίας και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σημερινού κόσμου. Για μης. Και συγχρόνως επιτρέψτε μου να πω έναν σύγχρονο τρόπο διαρκούς πατρικής αγάπης και συμπαράστασης σε καιρούς πικρής και τραγικής ορφάνειας. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, γνωρίζετε κι εσείς πόσο στέκονται την παρουσία ενός πατέρα, ο οποίος οριοθετεί, αλλά και νοιάζεται, ασχολείται. Γέμισαν οι δρόμοι των πόλεων, που ζούμε από παιδιά αφημένα στον αυτόματο πιλότο. Μητροπολίτης Χρυσόστομος, συμφωνώ αλλά και δε λησμονώ. Ένας είναι ο πατέρας όλων μας και μόνον εκείνον δικαιούμεθα διαρκώς να ονομάζουμε πατέρα. Εκείνον που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός, τον πατέρα των εν ουρανείς. Κατ' οικονομίαν και κατά χάριν, όμως, γινόμαστε και εμείς μέτοχοι αυτής της πατρικής παρουσίας και ιδιαίτερα εμείς οι κληρικοί λαμβάνουμε αυτό το χαρακτηρισμό κυρίως για να αισθανόμαστε και να μην λησμονούμε την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους. Όσο ενωνόμαστε με τον Χριστό, εμπνεόμαστε και μοιραζόμαστε μαζί Του την πατρική αγάπη και μέρημνά Του για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Όλοι όμως, κληρικοί και λαϊκοί, μεγαλύτεροι και μικρότεροι σε ηλικία, είμαστε αδέλφια, ως παιδιά του ίδιου Πατέρα. Αυτή ακριβώς η σχέση αποτελεί και το δεσμό μεταξύ μας. Αυτό άλλωστε μας αναγγέλθηκε και τη νύχτα των Χριστουγέννων. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, «Ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως βασικός σκοπός της ενανθρώπισης του Κυρίου μας είναι να μας αποκαλύψει τη σχέση του μαζί μας ως σχέση παιδιών προς τον Πατέρα τους. Αλλά όχι μόνον αυτό. Την έλευση του Κυρίου συμπλήρωσε η έλευση του Αγίου Πνεύματος, του οποίου η πιο καθοριστική επίδραση στην καρδιά μας είναι να τη μεταβάλει σε ήχο της δικής του φωνής, που μας καλεί να απευθυνθούμε στο Θεό κράζοντας «Αβά ο Πατήρ». Για μης, κατά τη γνώμη μου, στη φράση αυτή κρύβεται όλη η τρυφερότητα της σχέσης που θέλει ο Θεός να έχουμε μαζί Του. Αυτή τη σχέση βαθιάς οικειότητας, εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, πως κάθε στιγμή βρισκόμαστε στο κέντρο του ενδιαφέροντος Του. Νομίζω πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο μακαριστός Παύλος απέδειξε με τη ζωή του τη ζωντανή πραγματικότητα όλης αυτής της σχέσης. Χρυσόστομος, και όχι μόνο αυτό. Η δική του παρουσία, αλλά και πλέον η δική του ανάμνηση, έρχονται να απαντήσουν σε μια εποχή όπου και μέσα στην Εκκλησία συχνά οι όροι πατέρας και αδελφός λησμονούνται ή ακόμα και κακοποιούνται. Βιώνουμε μια εποχή στην οποία έχει περισσέψει η τάση για κρίση και κατάκριση, αλλά και η ευθάδεια έχει ανέβει σε μεγάλα ύψη, όπου οι λαϊκοί έρχονται συχνά να διεκδικήσουν το ρόλο του κριτή, ακόμη και του οδηγού των κληρικών. Αλλά δεν είναι έτσι. Μέσα στην Εκκλησία, οι κληρικοί έχουν την ευθύνη της πνευματικής πατρότητας. Ο λαϊκός είναι ισότιμος αδελφός, αγαπημένο παιδί του Θεού. Όμως άλλη είναι η θέση του μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο πατήρ Παύλος αυτά τα γνώριζε και δεν τα μπέρδευε. Γι' αυτό και στο λόγο του ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρος, κατηγορηματικός και κρυστάλλινος. Πολλές φορές, όταν τον πλησίαζαν άνθρωποι από διάφορους κοινωνικούς χώρους, πολιτικά κόμματα κλπ,
Μετά την πρώτη ή τη δεύτερη συναναστροφή, δεν συνέχιζε την πολύ λογική ανούσια αντιπαράθεση. Και αυτό διότι ο Παύλος δεν ήταν διαχειρίσιμος. Είχε απαιτήσεις. Δικαιούτο να έχει απαιτήσεις. Μέσα στην Εκκλησία, τα δικαιώματα δεν τα δίνει ο τίτλος ή το αξίωμα, αλλά η αγάπη. Ο Παύλος, κάθε μέρα και κάθε ώρα, πέθαινε για τους άλλους το όνομα της αγάπης. Με αυτό το δικαίωμα, λοιπόν, απαιτούσε και από τους άλλους, ιδίως από εκείνους που είχαν κάποιον ρόλο και κάποιο αξίωμα μέσα στην κοινωνία, να εκπληρώνουν το ρόλο τους με τιμιότητα και αίσθημα διακονίας.

κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του σε απόλυτη ισορροπία την αλήθεια και την αγάπη. Για μης. Έχω την αίσθηση πως αυτή ήταν η απέτησή του και από τους γονείς. Ίσως επειδή απασχολεί το πολύ με τους νέους ανθρώπους, γνώριζε πόσες δύσκολες καταστάσεις στις νεανικές ψυχές έχουν τη ρίζα τους και τις αιτίες μέσα στην οικογένεια. Γνώριζε επίσης πόσο λείπει από τους σύγχρονους γονείς η αίσθηση της διακονίας. Δεν μιλώ για τις ασυλλόγιστες παροχές που συχνά παίρνουν τη μορφή αποζημίωσης για την απουσία τους. Μιλώ για την ανάγκη των παιδιών να νιώσουν πως ο γονιός τους τα νοιάζεται, τα χαίρεται και τα φροντίζει. Και όσο αυτό τους λείπει, τόσο αυξάνεται το παράπονο και ο θυμός. Νομίζω πως για τους λόγους αυτούς μιλούσε με αυστηρότητα προς τους γονείς. Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Και προς αυτούς η στάση του υπαγορευόταν από το ίδιο σκεπτικό. Χωρίς θυσιαστική αγάπη, ο ρόλος του γονιού παραμένει άδειος, κούφιος. Στην αγάπη βρίσκονται τα μυστικά και η αγάπη κρύβει τις απαντήσεις. Η παρουσία της αγάπης λύνει προβλήματα και η απουσία της τα δημιουργεί. Γι' αυτό και όταν βρισκόταν μπροστά στο ερώτημα «Γιατί χωρίσατε», η απάντησή του ήταν πάλι με ερώτηση «Γιατί παντρευθήκατε?». Πολλοί θαυμάζουν τις εύστοχες απαντήσεις του αλλά και την απλότητα και την ευκολία με την οποία απαντούσε σε περίπλοκα ζητήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Οι σοφές απαντήσεις του όμως δεν στηρίζονταν μόνο στην ευφυΐα του αλλά και στην πνευματική του σοφία. Είχε το χάρισμα να αναδεικνύει την απλότητα της ζωής και να παρουσιάζει τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, η οικογένεια, η κοινωνία να λύνουν τα θέματα που τους ταλαιπωρούν, αρκεί οι άνθρωποι να ανακαλύψουν ξανά την αγάπη. Η αγάπη ήταν για εκείνον το κλειδί που ξεκλειδώνει τα ερωτήματα. Αυτή θεωρούσε ως αφετηρία και προς αυτήν προσπαθούσε πάντοτε να στρέψει τους συνομιλητές του, ανεξαρτήτως ηλικίας και ρόλων. Και αυτό το πραγματοποιούσε με λόγο απλό, αλλά συγχρόνως κοφτερό οξύ. Για τους λόγους αυτούς, ήταν απόλυτα πεπισμένος πως για τη δημιουργία μιας οικογένειας τη μεγαλύτερη σημασία έχει η προετοιμασία. Στο στάδιο αυτό κρύβονται οι προϋποθέσεις ώστε να κρατηθεί μια οικογένεια. Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια? Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να σχετιστούν? Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να μοιηθούν στη θυσιαστική αγάπη? Αυτό είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα αγωγής. Δεν έρχεται αυτόματα. Η Εκκλησία μας δεν διαθέτει από μηχανής Θεό για να πατήσεις ένα κουμπί και να πραγματοποιηθεί το Α ή το Β.

Για μης είναι αναμφισβήτητο πως ο μακαριστός είτε στο λόγο είτε στην ποιμαντική του δράση στηριζόταν σε λίγους αλλά ακράδαντους πυλώνες. Γι' αυτό νομίζω η σκέψη του και οι ποιμαντικές του κατευθύνσεις ήταν ξεκάθαρες, σταθερές και απολύτως συνεπείς με μια βαθιά και δουλεμένη πνευματικότητα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από το συνομιλητή του. Εννοώ δηλαδή πως δεν είχε καμία διάθεση να γίνει αρεστός σε αυτούς που τον άκουγαν. Χρυσόστομος. Και αυτό ήταν κάτι που τελικά τον έκανε ιδιαιτέρως αρεστό. Για μης, οπωσδήποτε. Ίσως διότι οι άνθρωποι από τη μία αρέσκονται να ακούν πράγματα αρεστά σε όλους. Κατά βάθος όμως εκτιμούν το λόγο της αλήθειας και θέλουν να βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους ειλικρινείς που δεν αδικούν αλλά και που δεν χαρίζονται. Είπατε προηγουμένως ότι ο Παύλος δεν ήταν διαχειρίσιμος. Παρόλα αυτά είμαι βέβαιος πως θα συμφωνήσετε πως πολλοί προσπάθησαν να το βάλουν ετικέτα, να τον χαρακτηρίσουν και να τον εντάξουν. Χρυσόστομος. Όντως, πολλοί παρεξηγούσαν τα λεγόμενά του με την έννοια πως αναζητούσαν την υποτιθέμενη ιδεολογική του ταυτότητα προκειμένου να τον κατατάξουν κάπου. Άκουγαν ένα κήρυγμα με το οποίο κατακεράβωνε τους πλούσιους και τους άδικους εργοδότες, λέγανε αριστερός είναι. Εγώ όμως τον άκουσα να τα βάζει και με τους εργάτες όταν δεν ήταν εντάξει και όταν είχαν ποσοστό ευθύνης στο κλείσιμο εργοστασίων, από το οποίο άλλωστε η Εύβοια ιδιαίτερα υπέφερε κατά τη διάρκεια της διακονίας του εκεί. Τότε οι άλλοι λέγαν «Με το κεφάλαιο είναι, με τους δεξιούς είναι». Μιλούσε για αγάπη και τον παρεξηγούσαν ακόμα και εκείνοι που φορούσαν το ίδιο ράσο με εκείνον. Έλεγαν «Είναι με τους αγαπούλιδες». Θα το έχετε ακούσει αυτό. Όταν ο χριστιανός μιλάει για αγάπη, η κατηγορία από άλλους χριστιανούς είναι ότι είναι με τους αγαπούλιδες, με την έννοια δηλαδή ότι είμαστε πολύ επιεικείς, αγαπούλιδες και κάντε ό,τι θέλετε. Λες και ο Θεός δεν είναι αγάπη. Δεν λέει όμως ταυτόχρονα κάντε ό,τι θέλετε. Αν λοιπόν κάποιος αγαπά, δεν είναι τέτοια καλά αγαπούλης με αυτή την έννοια, αλλά προκρίνει την αγάπη πέρα από οτιδήποτε άλλο και κυρίως την καταδίκη των άλλων. Και συνεχίζει ο κύριος Χρυσόστομος. Και με αυτό υπονοούσαν πως στο όνομα της αγάπης ήταν χλιαρός και συμβιβαστικός σε θέματα αλήθειας και πίστεως. Ο Παύλος όμως κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του σε απόλυτη ισορροπία αγάπη και αλήθεια και ποτέ δεν χάιδεψε αυτιά. Αυτή η ισορροπία ήταν η αιτία να γίνεται τελικώς σεβαστός και αγαπητός και ο κριτικός του λόγος να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί? Διότι εξέπεμπε αυτό που ενώνει τους ανθρώπους, την αγάπη. Ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας, αλλά ήξερε να προσφέρει πάντοτε την αλήθεια μαζί με την αγάπη, ώστε να είναι επικοδομητική. Η αλήθεια χωρίς την αγάπη μπορεί να είναι απάνθρωπη και καταστροφική. Όπως και το αντίθετο, η αγάπη χωρίς αλήθεια δεν είναι αληθινή. Είναι απάτη. Ο Παύλος πίστευε στη θεραπευτική δύναμη της αλήθειας και ας ήταν σκληρή. Λιαμής. Εύκολα το διακρίνει αυτό κανείς και στα κηρύγματά του. Όποιος τα ακούει, έχει την αίσθηση πως του μιλά κάποιος με ξεκάθαρες κουβέντες, χωρίς διάθεση να κολακέψει τον ακροατή του και κυρίως χωρίς έναν ξύλινο, άψυχο και αβίωτο λόγο. Αυτό είναι κάτι που λείπει πολύ και απόδειξη η μεγάλη απήχηση των ομιλιών του ακόμη και τώρα που δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Χρυσόστομος. Συμφωνώ πως αυτή είναι η αιτία που το κήρυγμά του αναζητούν πολλοί άνθρωποι μέχρι σήμερα μέσω του διαδικτύου. Καθοδηγούσε, συνέτιζε, αλλά δεν τρομοκρατούσε. Ποτέ ο Παύλος δεν χρησιμοποίησε την έννοια της κόλασης ως μέσον συμμόρφωσης και διόρθωσης. Η αιτία
δεν είναι πως απέρριπτε τη διδασκαλία περικολάσεως της Εκκλησίας μας. Αντιθέτως, προσέδιδε στην κόλαση πολύ ευρύτερες διαστάσεις, οι οποίες δεν αφορούν μόνο το μέλλον, αλλά και το παρόν. Γι' αυτόν κόλαση είναι η ανικανότητα του ανθρώπου να αισθάνεται την αγάπη του Θεού και των ανθρώπων, αλλά και η άρνησή του να σκορπίζει την αγάπη προς τους άλλους. Ο δικός του λόγος εξέπεμπε τη χαρά της αγάπης, της δικής του αγάπης για τους ανθρώπους, η οποία του απαγόρευε να λέει όχι στην οποιαδήποτε κλίση ελάμβανε. Γι' αυτό ο λόγος του έχει ευωδία παραδείσου. Τελούσε μυστήρια και δεν έχανε την ευκαιρία να κατηχήσει το λαό. Βάπτιζε και υπογράμμιζε πως δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα, αλλά για να μπολιαστούμε στο σώμα του Χριστού. Δεν δίσταζε να διανύσει μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να παρευρεθεί στις χαρές των πνευματικών του παιδιών όταν έφταναν στη στιγμή του γάμου τους. Πάντοτε επέλεγε ένα σημείο του μυστηρίου για να ανοίξει στο νέο ζευγάρι δρόμους, ώστε μετά τη χαρμόσυνη εκείνη η ημέρα να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την αγάπη τους και να μην διαλύσουν εκείνο που ο Θεός μέσω των δικών του αρχιερατικών χειρών δημιούργησε κατά την ώρα του μυστηρίου. Παρηγορούσε τους πενθούντες τις νεκρόσιμες ακολουθίες που παρευρισκόταν και υπενθύμιζε πως ο Θεός μας παίρνει όλους στην καλύτερη μας ώρα. Πάντα τόνιζε πως για μας τους χριστιανούς θάνατος δεν υπάρχει παρά μόνο ζωή. Μία ζωή που δεν είναι μόνο προσδοκόμενη, αλλά μία ζωή την οποία μπορούμε να βιώσουμε ήδη από αυτή τη γη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Την Εκκλησία θεωρούσε ως την πιο συμφέρουσα επιλογή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, διότι εξασφαλίζει ποιότητα σε αυτή τη ζωή, αλλά και ατέρμονη μακαριότητα στην άλλη, την επουράνεια. Αυτό που λέει εδώ τώρα, εγώ δεν μπορώ με τις λίγες μου δυνάμεις να το καταλάβω, δηλαδή ότι ο Θεός μας παίρνει όλους την καλύτερη στιγμή. Για να το κάνει αυτό ο Θεός πρέπει να του το ζητάμε, φίλοι ακροατές. Αλλιώς θα έπαιρνε τον κάθε άνθρωπο πριν κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή αμαρτία, έτσι ώστε να μην την κάνει. Ή ο Ιούδας, ας πούμε, να πέθανε πριν προδώσει τον Χριστό. Θαρώ λοιπόν ότι αν ο Θεός μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα, είναι γιατί το θέλουμε και του το ζητάμε να γίνει αυτό. Αλλιώς υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι, ο Χίτλερ ας πούμε, ο οποίος δεν πέθανε όπως λογικά θα περιμέναμε πριν ξεκινήσει την αιματοχυσία σε όλο τον κόσμο, αλλά μια χαρά νομίζω γλίτωσε δύο φορές από επίθεση εναντίον του πριν αναλάβει την καγκελαρία της Γερμανίας, ευρισκόμενος σε ένα χώρο με πολλούς άλλους ανθρώπους, ο σκοπευτής αστόχησε και σκοτώθηκε ο διπλανός του. Ή εν πάση περιπτώσει δεν τον πέτυχε το Χίτλερ. Εμείς όμως οι χριστιανοί οφείλουμε να ζητάμε στις προσευχές μας από το Θεό να μας πάρει στην καλύτερη μας ώρα. Και ο Θεός μπορεί να κρίνει αναλόγως. Για εμείς. Πάντως είχε την αίσθηση μιας καθολικής εκκλησίας, δηλαδή μιας εκκλησίας που έχει κάτι να πει σε κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητας. Μου έδινε την αίσθηση πως διακατεχόταν από την πεποίθηση μια συνολικής μεταμόρφωσης που μπορεί να προσφέρει μόνο η Εκκλησία. Εσείς τον είδατε ποτέ να αποφεύγει να αναμειχθεί σε συζητήσεις ή καταστάσεις θεωρώντας πως είναι εκτός της αρμοδιότητάς του? Χρυσόστομος, ο Παύλος αναμείχθηκε σε όλα. Τίποτα δεν βρέθηκε ποτέ έξω από την ποιμαντική του μέρημνα. Σε κάθε κατάσταση, σε κάθε συνομιλία, σε κάθε ερώτηση έβρισκε την ευκαιρία να δώσει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και να βρει δρόμους που οδηγούν στην ουσία και στο νόημα ολόκληρης της ζωής. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την επιθυμία του να προβληθεί ή να είναι διαρκώς παρόν. Όλες οι καταστάσεις ενεργοποιούσαν μέσα του την αίσθηση της ευθύνης.

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Διαβάζουμε από τη συλλογική έκδοση με τίτλο «Όπως τον έζησα» για τον μακριστό Συσανίου Παύλο από τις εκδόσεις Αρχονταρή και το βιβλίο. Συζήτηση του Ηλία Λιαμή στο κεφάλαιο που διαβάζουμε με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο. Δεν είναι δυνατό να μην σας ζητήσω σεβασμιότατε να φέρετε στη μνήμη σας και τις τελευταίες μέρες της επίγειας διαδρομής του δεσπότη μας, καθώς τη ζήσατε από κοντά. Χρυσόστομος. Τις τελευταίες αυτές μέρες, τις 12 και στις 13 Ιανουαρίου, μας χάρισε ο Θεός να είμαστε μαζί. Θα σας δώσω λίγες λεπτομέρειες, διότι και από αυτές φαίνεται το ήθος και ο τρόπος που σχετιζόταν. Μου τηλεφώνησε λίγες μέρες πριν και μου λέει: «Στις 13 Ιανουαρίου, ο πατήρ Νικόδημος, είναι ο σημερινός επίσκοπος Σκοπέλου, πρωτοσύγγελός μου, αδελφός του Μητροπολίτη Γόρτινος Νικηφόρου, έχει το μνημόσυνο του πατέρα του και θέλω να παρευρεθώ». Του λέω: «Πάντα είσαι ευπρόσδεκτος, αλλά με την ευκαιρία θέλω να σου δώσω μια εξήγηση. Δεν σε καλέσαμε στην κηδεία, και αυτό ήταν απέτηση του Νικόδημου, διότι η κηδεία έγινε παραμονές Χριστουγέννων και είχε και παλιό καιρό. Και μου ζήτησε να μην σε ειδοποιήσουμε, γιατί σίγουρα θα ερχόσουν, βάζοντας τον εαυτό σου σε ταλαιπωρία παραμονές Χριστουγέννων. Όλοι μας ξέραμε πως ήταν πρόθυμος να τρέξει σε ένα γάμο στην Κύπρο ή στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού. Δεν ήθελε να πάει ταξιδάκι, όχι. Ήθελε να δώσει χαρά ή σε άλλες περιπτώσεις να συμπαρασταθεί στο πρόβλημα, στο σταυρό, στη δοκιμασία. Γι' αυτό ο πατήρ Νικόδημος μου είπε να μην τον καλέσουμε, διότι εκτός των άλλων γνωρίζαμε πως οδηγεί νησταγμένα ή και κάτι παραπάνω, σχεδόν κοιμισμένος από την κούραση, και η ανησυχία ήταν μην κινδυνεύσει και μην επιβαρύνει την ταλαιπωρημένη υγεία του με κάποιο κρύωμα. Μη νομίζεις λοιπόν, του λέω, πως χαλάρωσαν οι σχέσεις μας». «Όχι», μου απαντά. «Γνωρίζω πως ο πατήρ Νικόδημος είναι πάντα διακριτικός. Ενημερώθηκα όμως ότι στις 13 είναι το μνημόσυνο, στις 12 όμως είναι και η επέτειος της ενθρονήσεώς σου και θα ήθελα και εκεί να παρευρίσκομαι». Και πράγματι ήρθε. Την ώρα που ήμασταν μαζί στο ιερό του ναού της Ευαγγελίστριας, κάτι μου ευχήθηκε και του είπα: «Αυτό που μου εύχεσαι, εσύ πρέπει να το πραγματοποιήσεις». Εκεί λοιπόν μου είπε: «Εγώ είμαι υπό αναχώρηση». Στεναχωρήθηκα και μάλιστα για δεύτερη φορά, γιατί το ίδιο πράγμα μου είχε πει και στο πανηγύρι του Μαντουδίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26 Σεπτεμβρίου που τον είχα καλέσει. Και παραδόξως, εκείνη τη χρονιά δεν μου είχε πει όχι, ενώ τις άλλες χρονιές όλο και κάτι τον εμπόδιζε. Τότε, καθώς βρισκόμασταν δίπλα-δίπλα, εκείνος χωροστατούσε και εγώ συγχωροστατούσα, μου λέει: «Ξέρεις, έχω μία αίσθηση». «Τι αίσθηση?», του λέω. «Έχω την αίσθηση πως περνώ και αποχαιρετώ τους τόπους στους οποίους έχω εργαστεί». Τότε στεναχωρήθηκα και έδειξα την έκπληξή μου και εκείνος το είδε και μου είπε: «Έλα, δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε και κανένα αστείο». Την επομένη του ζήτησα να λειτουργήσει στο Μαντούδι και εγώ έφυγα να λειτουργήσω σε ένα άλλο χωριό. Το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, όπως με ενημέρωσαν οι παπάδες μου εκεί, ζήτησε να πάει στο κημητήριο του Μαντουδίου και να κάνει τρισάγιο για όλους τους κοιμημένους, για να τους χαιρετήσω, όπως είπε. Στις 12 Ιανουαρίου, όπως ξεκίνησα να σας λέω, αφού τελειώσαμε τη λειτουργία, καθίσαμε για καφέ. Εκεί τον είδα λίγο κρυωμένο και μάλιστα μου ζήτησε λίγο τσίπουρο για να βοηθήσει το αναπνευστικό του. Το μπουκαλάκι που του έδωσα από το εστιατόριο το βρήκαμε αργότερα στην τσέπη του. Το απόγευμα ξεκίνησε για τη Βόρειο Εύβοια και συναντηθήκαμε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, όπου καθίσαμε στην τράπεζα με τους πατέρες. Εκεί προγραμματίσαμε τα της Θείας Λειτουργίας την επόμενη ημέρα στο ναό του Αγίου Δημητρίου στις Ροβιές. Άγιος Δημήτριος είναι ο δικός του Μητροπολιτικός Ναός.
Άγιος Δημήτριος και ο δικός μου Μητροπολιτικός Ναός, που ήταν και η ενορία στην οποία μεγάλωσε και σε ναό του Αγίου Δημητρίου έμελε να κάνει την τελευταία του Θεία Λειτουργία, την τελευταία επιγής. Γιατί είμαι βέβαιος πως συνεχίζει στον ουρανό. Στη λειτουργία αυτή τον είδα πολύ κουρασμένο. Όσοι έχουν δει το βίντεο της λειτουργίας αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Ήξερε βέβαια και ο ίδιος πως είχε ορισμένα προβλήματα με την υγεία του, με τα οποία όμως ουδέποτε ασχολήθηκε σοβαρά. Δεν του έφτανε ο χρόνος. Πάντοτε στο πρόγραμμά του κάποιος άλλος ασθενής, κάποιος άλλος πάσχων είχε την προτεραιότητα. Αμέσως μετά στο τραπέζι ζήτησε από τον συνεργάτη μου πατέρα Φιλόθεο, νυν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, να κανονίσει με έναν φίλο μας και φίλο του γιατρό που παρευρισκόταν στο τραπέζι να τον εξετάσει. Εκείνος ήδη του είχε κανονίσει και είχε ορίσει στις 7 το απόγευμα να πάει για το λόγο αυτό στο σπίτι του στη Χαλκίδα. Όμως 7 η ώρα ο πατήρ Παύλος ήταν ήδη εν πτήση, την τελευταία πτήση στους ουρανούς. Πιστεύω πως ο Θεός είδε την επιθυμία του και τον πήρε όρθιο όπως το ήθελε. Τον πήρε στη γενέτειρά του που ιδιαιτέρως αγάπησε. Με τον τρόπο αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να του δείξουμε την αγάπη μας, να κάνουμε αγρυπνία, να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος από Χαλκίδα, Αθήνα και περίχωρα, κάτι που δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αν ήταν στη Σιάτιστα. Μετά τον συναδεύσαμε στη Μητρόπολη του και τον τοποθετήσαμε επελπίδη Αναστάσιο Ζωής Αιωνίου δίπλα σε έναν άλλο τάφο του Αγίου Προκατόχου του Μητροπολίτη Αντωνίου.

ένας δικός μας άνθρωπος κοντά στο θρόνο του Θεού, για μης. Δεν πάβει όμως το γεγονός αυτό να αποτελεί πηγή οδύνης για όσους τον γνώρισαν. Είναι αυτή η αίσθηση ενός κενού που είσαι βέβαιος πως πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί. Άλλωστε το βάρος μιας παρουσίας μετριέται πάντα με την απουσία. Εσείς πώς βιώσατε την ημέρα της νεκρόσιμης ακολουθίας του? Χρυσόστομος. Με πολλή συγκίνηση, αλλά και με μία πεποίθηση. Η κοίμησή του αποτέλεσε δόξα δική του, αλλά και δόξα της Εκκλησίας. Κατά την ημέρα εκείνη στη Χαλκίδα, αλλά και κατόπιν στη Μητρόπολη του, επικρατούσε μία ατμόσφαιρα χαρμολύπης. Κλαίγαμε γιατί τον αποχωριζόμασταν ανθρώπινα, αλλά χαιρόμασταν γιατί ήμασταν βέβαιοι πως θα τον έχουμε περισσότερο κοντά μας από πριν, αφού θα βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού. Αφού θα έχουμε ακόμη ένα δικό μας άνθρωπο μαζί με τους Αγίους να μας σκέφτεται, να μας φροντίζει και να προσεύχεται για μας. Έλεγε πάντα πως είναι σημαντικό να ελπίζεις, αλλά είναι το άπαν να αγαπάς. Δεν έλεγε όχι σε κανένα αίτημα ανθρώπου. Πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε διαθέσιμος και συγχρόνως πάντα αποτελεσματικός. Διαρκώς τον βλέπαμε να επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή. Εάν κάποιος σου ζητήσει στο όνομα της αγάπης να κάνεις μαζί του ένα μίλι, εσύ να κάνεις δύο, ποτέ δεν λογάριασε την απόσταση, γιατί όπως λέει και ένας ποιητής, όταν αγαπάς δεν περπατάς, πετάς και πας. Έτσι τον ζήσαμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, είμαστε βέβαιοι πως από εδώ και στο εξής, θα τον έχουμε ως δικό μας άνθρωπο κοντά στο θρόνο του Θεού, από όπου διαρκώς θα βιώνουμε την αποτελεσματικότητα των προσευχών του. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, πρέπει διαρκώς να διακηρύττουμε πως ο δρόμος προς τον ουρανό περνάει από αυτή τη γη, αλλά συγχρόνως και πως κάθε δρόμος αυτής της γης πρέπει πάντοτε να κατευθύνεται προς την αιωνιότητα. Για μης. Θεωρείτε πως η αναχώρησή του αφήνει κενό? Χρυσόστομος. Όχι, δεν το πιστεύω. Βιώσαμε μία αποχώρηση, αλλά δεν βιώνουμε μία απουσία. Ισχύει πάντοτε αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ένας σπόρος, εάν δεν πέσει στο χώμα, παραμένει πάντα μόνος του. Εάν όμως πέσει στη γη και τον καλύψει το χώμα, θα βλαστήσει και θα γίνει στάχη με πολύ καρπό. Με αυτή τη βεβαιότητα, παραδώσαμε το φίλο μας, τον αδελφό μας, τον επίσκοπό μας, τον επίσκοπο της Εκκλησίας, τον Παύλο, τον Στοργικό, στην αγάπη του Θεού. Και αυτό που ο κόσμος καλοπροαίρετα ονομάζει κενό, μετά την αποχώρηση ενός τέτοιου ποιμενάρχη, ελπίζουμε ακράδαντα πως θα καλυφθεί από την πλούσια καρποφορία που θα προκύψει από τη μετάβαση του Παύλου στην αιωνιότητα. Η σπορά του θα φέρει τον καρπό που θα καλύψει το κενό μέχρι την ημέρα εκείνη που θα ηχήσει η σάλπιγγα του Αρχάγγελου και ο ίδιος θα ακούσει εκείνο το «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Τότε που θα λάβει το μισθό του τον επουράνιο, αφού επίγειο μισθό δεν κράτησε ποτέ και χρήματα δεν έμειναν ποτέ ούτε στα χέρια ούτε στην τσέπη του. Στην αρχή της συνομιλίας μας σας ανέφερα το χωρίο της Σοφίας Σολομώντος, «Δίκαιη εν Κυρίω ζώση». Έχει όμως και συνέχεια που ταιριάζει απολύτως το δεσπότη μας. «Και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω». Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει εκείνον από τον οποίον θα λάβει το μισθό των κόπων του. Όσοι αναμένουν τη μισθαποδοσία στη γη, δεν θα απολαύσουν παρά κάτι το προσωρινό και φθαρτό. Εκείνοι όμως που ήδη από αυτή τη ζωή πόθησαν την επουράνια μακαριότητα, γίνονται μέτοχοι της αιωνιότητας. Ο Παύλος είναι πλέον πολίτης της Βασιλείας του Θεού και συλλειτουργός με τους Αγίους στο ουράνιο θυσιαστήριο. Έτσι έζησα τον επίλογο της επηγής ζωής του μακαριστού και αγαπητότατου Μητροπολίτη Παύλου. Μοιράζομαι μαζί σας την απόλυτη βεβαιότητά μου πως ο Παύλος δεν απέθανε αλλά ζει και πως με την ίδια αγάπη που επέδειξε όσο ζούσε προς όλους μας συνεχίζει να εύχεται για τη δική μας πορεία και για τη δική μας σωτηρία. Μακάρι μαζί του
να αξιωθούμε κι εμείς να ζήσουμε στην αιώνια και αληθινή πατρίδα μας. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη συνομιλία του Ηλία Λιαμή με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο για τον μακαριστό Συσανίου Παύλο από το βιβλίο «Όπως τον έζησα», συλλογική έκδοση, «Άγνωστες στιγμές ενός επισκόπου αγάπης» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν η αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθείς την όποιον σου πάζον, ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίωσε με το πνεύμα μου. Ερεμία ταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτες εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χιονών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέ τα σκύρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει, ταχύης ακουσόν μου, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει τα προσωπών σου επ' εμού και ομοιωθείς με της καταβαίνωσης εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα, γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με, του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου των καθών οδηγείς με υγεία θεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξελοθρέψεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή η θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημίν. Άγιοι, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεν και εν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν...

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Δόξων, Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημών.

0: ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκφώνησαν ιερείς και έψαλε βυζαντινός χορός ιεροψαλτών από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Είχαμε συνηθίσει, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, 40 μέρες τώρα, την αναστάσιμη συμπόρευση με το Χριστό μας τον Αναστημένο. Ήταν πανέμορφο το κλίμα, ανάλαφρη η ατμόσφαιρα, γεμάτη χαρά και φως η ψυχή μας και πορευόμαστε παρόλα τα δεινά αρκετά καλά. Σήμερα όμως με την Αγία του Ανάληψη αισθανόμεθα και εμείς καθώς και οι Απόστολοι εκείνο τον καιρό της Αναλήψεως ορφανοί και μόνοι, παρότι ο Κύριος αναλυφθής δεν μας εγκατέλειψε, γιατί είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αλλά εμείς αισθανόμεθα ορφάνια. Άλλωστε ο Χριστός μας, πριν το θείο του πάθος ο λίγων, είχε πει στους μαθητάς και αποστόλους, ούκα άσω ημάς ορφανούς, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω τον παράκλητο. Αλλά 10 μέρες που ανέμεναν με προσευχές και νηστείες και δεήσεις στο υπερό της Ιερουσαλήμ μαζί με την Κυραπαναγία μας και τις μυροφόρες και τις νομιζομένους αδελφούς του Κυρίου, κάπου 120 ψυχές, αισθανόντουσαν και εκείνοι την έλλειψη του Χριστού μας. Και μάλιστα, κατά την ώρα της Θείας Αναλήψεως, παρούσης και της Θεομήτωρος και των Αγίων Αποστόλων, συνέβησαν πράγματα συγκινητικά το λιγότερο και συγκλονιστικά το περισσότερο. Ο Κύριος κοίταζε τους μαθητάς και την τεκούσαν αυτών Θεοτόκων και δεν ήθελε να τους αποχωριστεί. Δεν ήξερε πώς να τους πει το «έχε γεια». Και τι κάνει, το είχαμε πει και πέρσι. Κατεβάζει αγγέλους και του λένε «πάμε αφέντη, πάμε να ανέβουμε, πάμε να φύγουμε, πάμε στους ουρανούς, πάμε Κύριε των δυνάμεων». Και ήρθε και ένα σύννεφο και τον υπέλαβε, τον πήρε απαλά, δεν το χρειαζόταν. Ούτε τους αγγέλους χρειαζότανε, αλλά χρειαζότανε να παρηγορήσει τους μαθητάς και αποστόλους και περισσότερο την υπεραλγήσασαν εν το πάθη υπεραγίαν Θεοτόκ. Γι' αυτό βρήκε πρόσχημα λοιπόν τους αγγέλους και έναν ωραίο τρόπο για να αποχωριστεί. Και τους ευλογούσε. Και καθώς τους ευλογούσε, διέστη από αυτόν, αποχωρίστηκε από αυτούς και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Τους ευλογούσε για να αντέξουν. Για τις μεγάλες δοκιμασίες και ορφάνιες και πίκρες και στα πολλά δεινά, αν δεν μας ευλογούσε ο Χριστός μας, δεν θα άντεχε κανένας μα κανένας μας. Γι' αυτό και στους πενθούντας και θλιβωμένους ύφχοντο παλαιότερα και σήμερα αρκετοί την εξύψους παρηγορίαν. Γιατί ο Θεός είναι ο Θεός πάσης παρακλήσεως και ο Θεός της υπομονής. Γι' αυτό και στις δύσκολες ώρες μας όσο μπορούμε και όσο γίνεται ας έχουμε άνοτας καρδίας, ας προσευχόμεθα όσο συντετριμμένοι και πονεμένοι και αν είμαστε. Κάνοντας αυτό ανοίγουμε τις πόρτες του ουρανού και έρχεται σε μας η ευλογία του Υψίστου, η ευλογία του Κυρίου. Και μπορούμε και αντέχουμε και βαστάμε και γαλινεύουμε και υπομένουμε και παρηγορούμεθα. Γιατί υπάρχει πόνος άφατος επάνω στη γη μας, στις ψυχές μας, στη ζωή και στην κοινωνία μας. Τόσα γίνονται κάθε μέρα και μέσα μας και γύρω μας και παντού. Και ποιος αντέχει? Τους ευλογούσε λοιπόν ο Χριστός καθώς ανέβαινε και εκείνοι
τον κοίταζαν ασκαρδαμικτοί, κατάματα, ήσαν προσιλωμένοι στη θεανδρική του προσωπικότητα, στο ακτινοβολούν πρόσωπον του, στη δόξα του την ουράνιο. Τον αποχαιρετούσαν και συνάμα πονούσαν και σπάραζαν. Και καθώς τον κοίταζαν, εκείνος ανέβαινε και όλο ανέβαινε, μέχρι ότου χάθηκε στα ουράνια και πήγε και κάθισεν εκ δεξιών του Πατρός, συγκλονίζοντας όλες τις επουράνιες δυνάμεις, οι οποίες ξεσπούσαν σε δοξολογία και ιαχή, και ρωτούσαν οι ανώτερες τις κατώτερες δυνάμεις ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει. Είναι ο βασιλεύς της δόξης. Και γιατί είναι κόκκινα τα ιματιά του? Έρχεται από τον πόλεμο και από τη νίκη. Πολέμησε και νίκησε και ανεβαίνει πανένδοξος. Και ανέβασε στον ουρανό το θεοθέν πρόσλημα, την ανθρώπινη φύση, που είναι το ηνωμένη μετά της Θείας. Σου την θεωθεί σαν σάρκα, θα ακούσουμε αύριο στην ενάτη οδή του κανόνος, της Θείας Αναλήψεως του πρώτου κανόνος. Και ανεβίβασε λοιπόν και έκαμε δεξιοκάθεδρον του Πατρός την ανθρωπίνη φύση. Ο Θεάνθρωπος λοιπόν ανέβη και κάθισε. Και αυτό είναι αποθέωσης της ανθρωπίνης φύσεως. Αποθέωσης. Δηλαδή η ανθρωπίνη φύσης εκάθισε ενωμένη μετά του φιλανθρώπου λόγου. Και με τη Θεία Φύση στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Μεγαλύτερη τιμή από αυτήν δεν υπάρχει. Μεγαλύτερη δόξα του ανθρώπου. Μεγαλύτερη αποθέωση. Και μεγαλύτερο κλαίος δεν υπάρχει. Αυτά όμως οι καημένοι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, τα ξεχνάμε και τα αφήνουμε. Ενώ αν τις δύσκολες ώρες κάναμε μια βίου μετάθεση και πηγαίναμε προς τα άνω ως εραστέ της βασιλείας και σκεπτόμεθα τα άνω, ου ο Χριστός εκ δεξιών του Πατρός, τότε θα γλιτώναμε από πολλά επίγεια λυπηρά και από πολλές θλίψεις και περισσότερον από το της απογνώσεως σκότος. Γι' αυτό ας δραπετεύουμε, ας ξεφεύγουμε όσο μπορούμε και ας πηγαίνουμε νοερά και ψυχικά στο θρόνο του Θεού, στο εσφαγμένο αρνίον, στο αναλυφθέντα Κύριό μας Ιησού Χριστό, και εκεί ας τον δοξολογούμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ας τον ευχαριστούμε ομοίως. Ας το εξομολογούμεθα τα δεινά και τις θλίψεις μας. Και ας τον παρακαλούμε να μην μας αφήνει ποτέ. Και να μας λέγει ότι αφού εκείνος είναι μαζί μας, δεν είναι κανείς εναντίον μας. Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Θα ακούσουμε αύριο στο υπέροχο κοντάκιο στη Θεία Ανάληψη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, με τα τόσα άλλα που λέει ο υπέροχος αυτός ύμνος. Ας έλθουμε στους Αγίους Αποστόλους.
εκείνοι ατενίζονται σύσαν, δηλαδή παράταση ενεργίας, ατένιζαν χωρίς διακοπή, ατένιζαν συνεχώς, ήσαν προσιλωμένοι στον ουρανό και κινδύνευαν οι ψυχές τους να βγουν και να πετάξουν και να ακολουθήσουν τον αληθέντα Κύριο. Τόσο τους πόνεσε η ανάληψή του και η αποχώρησή του, και κράτησαν και άντεξαν, γιατί τους είχε υποσχεθεί αφενός την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, του άλλου παρακλήτου, και αφετέρου και Κυρίως τους είχε ευλογήσει. Γι' αυτό και είναι ωραίο να ζητάμε και να παίρνουμε την ευλογία του Κυρίου και μέσω των ιερέων και μέσω των προσευχών μας και μέσω των δεήσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου και των άλλων Αγίων και των Ασωμάτων. Και η Εκκλησία μας, κάθε φορά που έχουμε ακολουθία και κυρίως τη Θεία Λειτουργία, τι ορίζει μέσω του Λειτουργού? Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Ας κλείνουμε τα κεφάλια μας στον Κύριο. Και τι απαντάμε? Σύ Κύριε, σε Σένα Κύριε. Και τι κάνει εκείνη την ώρα που έχουμε κλείνει τα σκεφαλάς? Μας ευλογεί. Και ευλόγησον πάντα σημάς, λέει μια ωραία ευχή του Όρθρου, περί το τέλος της ιεράς αυτής ακολουθίας, καθώς έχουμε κάνει κεφαλοκλησία. Και μας ευλογεί ο Κύριος. Και αντέχουμε και βαστάμε και πετάμε και έχουμε χαρά και τη μεταδίδουμε και στους άλλους και προσφέρουμε έργο εκκλησιαστικό, έργο φιλανθρωπίας και στοργής και στους άλλους αδελφούς κλησίων και συνανθρώπους μας. Ατένιζαν λοιπόν οι Απόστολοι, οι άνδρες, οι Γαλιλαίοι, όπως λέει το βιβλίο των Πράξεων, και τότε ήλθαν, παριστήκησαν, εστάθηκαν κοντά τους δύο άγγελοι ενεσθήσε συναστραπτούσες με φορέματα που άστραφταν και λαμποκοπούσαν με θείας μαρμαριγάς και λαμπρότητας. Και κατά την παράδοση οι δύο αυτοί άγγελοι δεν ήταν άλλοι παρά οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι διεικόνησαν και στο θαύμα της Αναστάσεως δύο αγγέλους βλέψασα, η Μαρία η Μαγδαληνή ένδοθεν του μνημείου. Εκείνοι λοιπόν οι ίδιοι αρχάγγελοι κατά την παράδοση ήλθαν τρέχοντας, τους έστειλε ο Χριστός από πάνω που τον συνόδευαν, πηγαίνετε βρε κάτω και κουνήσε τους από τη θέση να συνέλθουν ή θα πεθάνουν. Τους μάλωσαν έντονα. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε βλέποντες στον ουρανόν Ιησούν? Σταματήστε, θα έρθει πάλι εν δόξη με αγγέλους για να κρίνει την οικουμένη. Τι παρηγορία μεγάλη να μας λένε ότι εκείνος ο δικός μας που έφυγε, ο άνθρωπός μας που έφυγε δια του θανάτου εις την ζωή, να μας λένε πως θα έρθει πάλι, θα έρθει πάλι και έρχεται πάλι. Γιατί κατά την ώρα του θανάτου μας βλέπουμε, τι βλέπουμε? Δικούς μας ανθρώπους αποθαμένους πριν από μας, οι οποίοι τι κάνουν? Έρχονται μαζί με τους Αγίους να μας παραλάβουν και τους αναγνωρίζουμε. Και τις ώρες εκείνης που αγγελοκροώμεθα, είμεθα μεταξύ φθοράς και αφαρσίας, τι κάνουμε? Τους εξονομάζουμε. Τους φωνάζουμε δηλαδή με το όνομά τους. Γιατί έρχονται? Γιατί υπάρχουν. Γιατί έρχονται? Να πάρουν και εμάς. Γιατί να μας πάρουν? Για τόσα χρόνια τους λείπαμε και μας θέλουν και αυτοί. Μας θέλουν και αυτοί. Είναι συγκινητικά αυτά. Γι' αυτό η παρηγορία που δίνει η Εκκλησία για το θάνατο των προσφυλών μας είναι η μεγαλύτερη και η αληθινή και η πραγματική. Γι' αυτό και να μιλάμε στους αποθαμένους μας.
να μιλάμε σκεκμημένους μας, να τους λέμε τα πάντα, τι έχουμε, το πόσο μας λείπουν, τι μας στενοχωρεί, τι μας θλίβει και το ένα και τ' άλλο. Και εκείνοι το λαβαίνουν, γιατί και αυτοί και εμείς έχουμε κοινό σημείο αναφοράς, τον Αναστάντα Κύριο. Τον Αναστάντα Κύριο, ο οποίος μας συνδέει και μεταφέρει τα πάντα μας σε εκείνους και τα εκείνων σε μας. Είναι αμονοσήμαντη αντιστοιχία που λέμε στα μαθηματικά και είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά αυτά θέλουν λίγο ψάξιμο, θέλουν λίγη προσευχή, θέλουν λίγη προσπάθεια, θέλουν λίγο αγώνα. Καμιά φορά υπάρχει και η πλάνη, αλλά ο Χριστός μας φυλάει από την πλάνη. Γι' αυτό να μιλάμε στους κοιμημένους μας κάνει καλό και σε εμάς και σε αυτούς. Και το σπουδαιότερο, να προσευχόμεθα για την ψυχή τους και να γινόμεθα κι εμείς καλύτεροι χριστιανοί για να καλυτερεύουν κι αυτοί. Επηρεάζονται από την εδώ ζωή μας ή εκεί στην άλλη πλάση άνθρωποι μας. Γιατί υπάρχει η ενότητα του ανθρωπίνου γένους, η ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως και είναι μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων. Είναι το μαζί, είναι το συνήνε Χριστό. Κατέβηκαν λοιπόν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ και μάλωσαν τους Γαλιλαίους, τους Αποστόλους του Χριστού, που κοίταζαν και τις επανέφεραν στην πραγματικότητα, δίνοντας τη μεγίστη ελπίδα ότι θα ξανάρθει, ότι θα τον ξαναδούν. Τώρα όμως η ζωή συνεχίζεται και έχουν δουλειά να κάνουν, να φέρουν το Ευαγγέλιο έως εσχάτου της γης, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, να καταγγείλουν τη σωτηρία πάση της έθνης, εις πάντα τα έθνη. Και σιγά σιγά, καθώς τους μάλωσαν οι αρχάγγελοι, άρχισαν να μαζεύουν τις σκέψεις και τα αισθήματά τους, να συγκεντρώνονται στον εαυτό τους και έχοντας την ευλογία του Κυρίου μας, όπως είπαμε, σιγά σιγά συνήρχοντο, ηρέμησαν και πήγαν στο υπερόο της Ιερουσαλήμ, εκεί που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος. Και τι έκαναν? Προσήφχοντο και περίμεναν, νηστεύοντας και παρακαλώντας τον ερχομό του Παρακλήτου. Και ήσαν, όπως είπαμε και πριν, μαζί με την Παναγία, τη μητέρα του Ιησού, όπως λέει το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχος 14, και με τις μυροφόρες και με τους λεγόμενους αδελφούς αυτού και με άλλους κάποιους δικούς. Και περίμεναν εκεί. Γιατί πήγα στο υπερόο? Γιατί εκεί τους αποχαιρέτησε ο Κύριος, παρέχοντας το δείπνο το μυστικό, το σώμα και το αίμα του. Εκεί έζησαν ουράνιες στιγμές και ανεπανάληπτες ώρες. Εκεί έγινε ο δείπνος ο μυστικός. Εκεί ακούστη το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, το πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στα λεγόμενα 12 Ευαγγέλια. Και εκεί κατά την παράδοση και κατά τους ερμηνευτάς έγινε και η υπερφυής προσευχή, η αρχιερατική προσευχή, της οποίας τμήμα θα ακούσουμε μεθαύριο την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Περίμεναν λοιπόν
οι μαθητές και Απόστολοι και προσήφχοντο και χαλαγωνία και ένιωθαν αρκετή ορφάνεια, αλλά καθώς ήσαν μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο έπαιρναν μεγάλη παράκληση και άφατη παρηγοριά από την παρουσία της. Την κοιτούσαν και αισθανόντουσαν και την παρουσία του Ιησού Χριστού. Είχαν ένα ορατό σημείο της παρουσίας του, τη Θεομάνα, την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός. Έπαιρναν την ευλογία της. Και εκεί και έκανε θερμότατες προσευχές, γιατί αλίμονο και σε εκείνη έλειπε και μάλιστα περισσότερο, και καθώς αναφέρει παράδοσης, μέχρι ότου κοιμηθεί επήγαινε κάθε μέρα στον Πανάγιο τάφο, στον τάφο του Υιού και Θεού της και στο όρος των ελαιών, εκεί από όπου αναχώρησε ο Κύριος για τους ουρανούς και έκαμε θερμές προσευχές, αμέτρητες μετάνοιες, αφού τα γονατά της είχαν γίνει σαν δέρμα σκληρό από τις προσευχές, τις μετάνοιες και τις οικεσίες, και έκλαιγε εκεί και εξέχινε τον πόνο της για την απουσία του Υιού και Θεού της. Ο χωρισμός πονά, αλλά και ο χωρισμός δίνει και δείχνει το μέτρο της αγάπης, της μεγίστης αγάπης, της ουσιαστικής και αληθινής αγάπης. Είχα λοιπόν παρηγορία μέγιστη την υπεραγία Θεοτόκο, πρωτίστως δε την ευλογία του Υιού και Θεού της, και εκείνη και όλοι οι λοιποί, και μπορούσαν και άντεχαν, και μπορούσαν και βαστούσαν, και μπορούσαν και περίμεναν, και μπορούσαν και προσήφχοντο. Τι σπουδαίο και τι σημαντικό είναι να έχουμε την ευλογία του Κυρίου. Και ας προσπαθούμε και εμείς να είμεθα ατενίζοντες εις των ουρανών, εραστέ της βασιλείας, άνος χόμεντας καρδίας, λέει στον κύμπρο του στην Πεντηκοστή ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Και είναι καλό αυτό, όπως είπα και στην αρχή, να προσευχόμεθα και να μεταφερόμεθα νοερά κοντά στον τρισαγαπημένο μας Ιησού Χριστό, να καθόμαστε σε μια άκρη έστω και την τελευταία, και εκεί να απολαμβάνουμε την ευλογία του, την παρουσία του, την αγάπη του και, αν θέλετε, και την ασφάλειά του. Και την ασφάλειά του ας είναι άνω εψυχέ και καρδία ημών, άνω. Ας φεύγουμε όσο μπορούμε από τις μικρότητες και τα βάσανα και τα δεινά και την απελπισιά και τις αδικίες και την μοναξιά πολλές φορές του παρόντος βίου και κόσμου, και ας πετάμε με τις ψυχές μας τις αθάνατες κοντά στο Βασιλέα μας Χριστό, στον ουράνιο λαό του, εκεί που το χελιδόνι βρεφολιά και το τριγώνι σκέπη, και ως αγαπητά τα σκυρωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, πιπωθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, έλεγε ο προφητάναξ 1000 χρόνια πριν για τον επίγειο ναό, αλλά υπάρχουν και τα επουράνια άγια των Αγίων που είναι άκτιστα, που είναι αιώνια, που είναι μοναδικά. Και το Ιησούς Χριστός μας ανελήφθη εν δόξη και κάθισε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, για να μεσητεύει ως άκρος αρχιερεύς υπέρ της Εκκλησίας του
και υπέρ όλου του κόσμου. Τι κάνει ακριβώς εκεί, μετά την ανάληψη? Μας το αναφέρει το πέμπτο, θα λέγαμε, Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, που είναι η προς Εβραίους επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Όσοι θέλετε και μπορείτε, διαβάστε την. Και εκεί θα δούμε τι κάνει ο Χριστός εις τα επουράνια Άγια και πώς μεσητεύει και προσεύχεται για μας και πόσο μας φροντίζει. Και τότε μέσα στου βίου τα δεινά παίρνουμε βαθιές ανάσες, γεμίζουμε ελπίδα και θεία παρηγοριά και μπορούμε και αγωνιζόμεθα και μπορούμε και προσευχόμεθα και μπορούμε και προσπαθούμε. Γιατί το χειρότερο δεινό είναι η απόγνωση και η απελπισία, η οποία περιμένει στο κατόφλι της ψυχής και της υπάρξεώς μας. Περιμένει λίγο να αρχίσουμε να γέρνουμε προς τα εκεί, για να εισέλθει στην ψυχή μας και να την κατακλείσει. Και όταν ο άνθρωπος απελπιστεί, τα χάνει όλα. Και αυτό αποτελεί και τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και είναι το αμάρτημα της ακηδείας. Αποδιοργανώνεται ο άνθρωπος πια. Δεν έχει άλλη ώρα, δεν έχει άλλη στιγμή. Απηγύρα το παρακληθήνε η ψυχή μου, λέει ο προφητάραξ Δαβίδ. Δηλαδή, αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Δεν ήθελε καμία παρηγοριά, δεν ήθελε καμία ελπίδα, δεν ήθελε τίποτα. Γιατί και εμείς δεν φτάνουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές εκεί. Και ποιος μας σώζει? Η αγάπη του Κυρίου και η δραστική του Θεία Χάρης. Γι' αυτό πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον αληθέντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τις φανερές και περισσότερον για τις αφανείς του ευεργεσίες, οι οποίες γίνονται και θα γίνονται σε μας πάντοτε. Ας τον ευγνωμονούμε. Και από εκεί που είναι, όπως είπαμε και πριν, μας φροντίζει. Φροντίζει την Εκκλησία Του. Επισκέπτεται τον κόσμο, τον ελέγχει και εκτιρμής. Και υψώνει κέρας, δηλαδή την παράταξη και τη δύναμη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Από εκείνη την πλάση, από τους ουρανούς, εκάλεσε εκεί κοντά στη Δαμασκό το σκεύος της εκλογής του, τον μεγάλο Απόστολο Παύλο, τον μετέπειτα σκεύος εκλεκτών και τον Απόστολο των Εθνών. Τον κάλεσε εξ ουρανού και στη συνέχεια, αφού με τους διωγμούς η επίγειος άκτιστος εκκλησία εδυσκολεύει τα μέγιστα και έφτασε εις κίνδυρον προφανή, τι κάνει ο Κύριος? Καλεί λοιπόν, καλεί εξ ουρανού. Το μεγάλο άλλο εις Απόστολό του πια, το βασιλέα Κωνσταντίνων τον Μέγαν. Τον κάλεσε με το σημείο του Σταυρού και με παρουσία δική του ο Χριστός τον κάλεσε στην Εκκλησία Του και τον έκανε Απόστολον εν βασιλεύς. Είναι ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών. Και εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας, η αλήθεια δηλαδή της Εκκλησίας, η οποία έπεισε και εφώτισε και τον καλοπροαίρετο αυτοκράτορα της Ρώμης να γίνει χριστιανός, ενώ οι προηγούμενοι ήσαν όλοι σχεδόν διώκτες. Έπεισε η Εκκλησία των βλαστών του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Ελένης της Αγίας, τον έπεισε να ακολουθήσει την Ανάσταση, τον Αναστάντα εκ νεκρών και την Αγία του Εκκλησία, και βαπτιστής έλαβε χάρη και δύναμη
τη σοφία του Σολομώντος, όπως ακούσαμε ωραία σας τυχερά Εσπέρια, την πραότητα του Δαβίδ και την ορθοδοξία των Αποστόλων. Γι' αυτό και εις Απόστολος εκλήθη. Την ορθοδοξία των Αποστόλων. Και έθεσε, τα τροπάρια διαβάζουμε και όχι διάφορους ανιστόρητους ή εμπαθείς, και έθεσε την αλουργίδα του, το αξίωμά του, το βασιλικό του αξίωμα, στη διάθεση της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ανώτερα από αυτό, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει συγκινητικότερα από αυτό. Εμείς οι Ορθόδοξοι έτσι πρέπει να βλέπουμε τον πρώτο βασιλέα των χριστιανών, το θεόστεπτον βασιλέα, τον εις Απόστολον βασιλέα, ο οποίος έκανε τόσο καλό στην οικουμένη όσο ελάχιστη και πήρε όλα τα έθνη μετά τους Αποστόλους και τα οδήγησε στην Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη. Το ξέρετε αυτό? Γι' αυτό είναι και ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης. Τι είναι η Ρωμιοσύνη? Όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού. Όλα τα έθνη χριστιανικά. Όλα τα έθνη βασίλειον ιεράτευμα. Όλα τα έθνη ένα έθνος. Το έθνος το Άγιον. Το έθνος του Χριστού. Το γένος των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Εκεί όλοι, από όποιο έθνος και αν προερχόμεθα, πριν τη βάπτιση, όλοι εκεί είμεθα χριστιανοί. Όλοι εκεί είμεθα αδελφοί. Μόνο εσύ είμεθα βαπτισμένοι εν Χριστώ και βιούντες ορθοδόξος, είμεθα αδελφοί. Οι άλλοι δεν είναι αδελφοί μας. Είναι συνανθρωποί μας, το ξεχωρίσουμε αυτό. Είναι πλάσμα του Θεού, είναι πλησίον μας, σίγουρα. Αλλά εν Χριστώ αδελφοί μας δεν είναι. Και το λέμε αυτό για να απαξιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους ταπεινώσουμε, ξεχωρίζοντας τους εαυτούς μας. Τους λέμε την αλήθεια για να έρθουν και αυτοί αν το θελήσουν. Και να μην τους κοροϊδεύουμε, γιατί γίνεται και αυτό, να μην τους κοροϊδεύουμε πως τάχα είναι και αυτοί οι αδελφοί μας, πως τάχα είναι και αυτοί το ίδιο, πως τάχα είναι το ένα και το άλλο. Η Εκκλησία δεν έχει μυσαλλοδοξία. Ούτε κολακεύει κοσμικά και πολιτικά, που θα λέει ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά τι κάνει? Λέει την αλήθεια, αγαπά όλους τους ανθρώπους και περισσότερο τους ευρισκομένους σε χώρα και σκιά θανάτου, και θέλει ή δυνατόν να έλθουν όλοι κοντά της. Στο νηφείο της Χριστό, να γίνουν μέλη του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας. Να γίνουν αδελφοί του Ιησού, φίλοι του Ιησού, παιδάκια της Θεοτόκου και φίλοι των Αγίων και οικείοι του Θεού. Γιατί σήμερα κυκλοφορεί μια τέτοια θεωρία ακόμη και σε εκκλησιαστικούς και κάνει θράψη. Αυτή η θεωρία είναι κοσμική, διεθνιστική, παγκοσμιοποιημένη και πλανεμένη. Και δεν λέμε να θίξουμε αυτούς που την επενόησαν και την κυκλοφορούν. Όχι. Αλλά για να προφυλάξουμε τους ανθρώπους. Να αποστούν από την πλάνη και να έλθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού. Το φως της Αναστάσεως. Το φως του Ανέσπερον. Το φως του Αγίου Πνεύματος. Το φως της Θείας Βασιλείας. Οδηγημένος λοιπόν ούκ εξ ανθρώπων ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, όπως και ο Θείος Παύλος, έγινε ο Μέγας Κωνσταντίνος εν βασιλεύση Απόστολος του Κυρίου και έκτισε με θεϊκή οδηγία και ουράνιο σχέδιο την Κωνσταντίνου πόλη. Εκεί που βάστηξε 1100 τόσα χρόνια και πρόσφερε στην οικουμένη την ορθοδοξία, το φως, τον αληθινό πολιτισμό, τη Θεία και Ιερά Παράδοση, την εξημέρωση, και γλίτωσε την ανθρωπότητα από αμέτρητους πολεμίους και βαρβάρους, των οποίων τα ανίσχυρα θράση χτυπούσαν στα τείχη,
της βασιλεύουσας και η Θεοτόκος Μαρία και οι Άγιοι και οι Θεοσεβείς Αυτοκράτορες και ο πιστός λαός τους έδιωχναν ξανά και τους έστελαν εκεί από όπου ήρθαν. Όταν όμως αποδυναμώθηκε η αυτοκρατορία, οι διάφοροι εχθροί, οι μέσα και οι έξω, διεμερίσαν τα ημάτια της, τότε άρχισε το καλό να λιγοστεύει στη γη και η βαρβαρότητα να επικρατεί και να θριαμβεύει. Και την αποφράδα εκείνη η μέρα της 29ης Μαΐου 1453 το γένος και έθνος των Ελλήνων Ορθοδόξων και των υπολείπων Ομοδόξων μπήκαμε στη μεγάλη μας Παρασκευή, στη μεγάλη δοκιμασία που όλα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Και ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο 4 αιώνες περίπου περάσαμε δύσκολα. Η Ρωμιοσύνη έγινε πονεμένη, έμεινε ορφανή, ανέβηκε στο σταυρό της. Άνοιγαν μνήματα και έπαιρναν τα καλύτερα τέκνα της. Αλλά και συνάμα εκαρποφόρησε και ανεγεννήθη. Βγήκανε ο μάρτυρες, βγήκαν όσοι και ασκητέ αμέτρητοι. Βγήκαν διδάσκαλοι του γένους, βγήκαν ήρωες και ηρωίδες. Βγήκαν σπουδαίοι και μεγάλοι και τρανοί. Γιατί με τη σταύρωση του γένους μας ακολούθησε και η Ανάστασή του, η μέσα ηθική και πνευματική ελευθερία που μπορούσε και μας κράταγε όρθιους και βαστάγαμε το ζυγό της Τουρκιάς και την παλιανθρωπιά της Φραγκιάς. Μπορούσαμε και βαστάγαμε και φτάσαμε στα 1821 στο γλυκό εκείνο ξημέρωμα που ο Θεός μας, ο Χριστός μας, ο ενδόξια αναλυφθής με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, ιδιαίτερας του Κολοκοτρώνη, έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος με μελάνι, με πένα το σπαθί των κλεφταρματολών και μελάνι το αίμα του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και ελευθερωθήκαμε και έχουμε και πάλι την πολιτική μας ελευθερία και τη συνεχίζουμε. Ευγνωμονούμε τους Αγίους εις Αποστόλους και Θεοστέπτους Βασιλείς Κωνσταντίνων και Ελένην, τους οποίους ο Άγιος μας Νεκτάριος στο βιβλίο του Οικουμενικέ Σύνοδη τους ολομάζει χέρια του Θεού. Χέρια του Θεού, δάκτυλων της Θείας Προγείας επιλέξει, που ήλθαν στη γη και στις δύσκολες ώρες μας βοήθησαν αμέτρητα. Έκαμε και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη Αυγούστα ο Κωνσταντίνος, όχι βασιλομήτωρα, βασίλισσα, να διοικεί μαζί του, να κυβερνά μαζί του, να τον οδηγεί και να τον συμβουλεύει. Ήταν μεγάλη ψυχή η Αγία Ελένη. Και ο λαός μας ο Ορθόδοξος, ο ελληνικός λαός μας αγαπά τους μεγάλους αυτούς προπάτορές του και προγόνους του και αγίους του και ευεργέτες του που υπήρξαν τα εγγόνια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Φιλοξενούμε εδώ τον Πατριάρχη της Γεωργίας, της αρχαίας Ιβηρίας, ο οποίος προετών, καθώς ήταν στο Άγιο Βήμα μιας εκκλησίας εκεί στη Γεωργία, είπε σε ένα δικό μας: «Εγώ παιδί μου, κάθε φορά που λειτουργώ γυμπορεύω τον Μέγα Αλέξανδρο». Γιατί, λέει, μακαριότατε, γιατί αν δεν ήταν εκείνος να κάνει την ελληνική γλώσσα παγκόσμια, το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία
δεν θα ήτο στην ελληνική. Θα προχωρούσε σίγουρα, αλλά θα είχε δυσκολίες. Ενώ η ελληνική γλώσσα έγινε η λαλούμενη γλώσσα όλων των εθνών. Και ο ελληνικός πολιτισμός, ο πολιτισμός ψυχής, μπήκε σε όλες τις ψυχές. Και οι καλοπροαίρετοι περίμεναν τον ερχομό του Χριστού. Και όταν κατέβηκε ο Κύριος στον Άδη, τελειώνω, όταν κατέβηκε ο Κύριος στον Άδη, στο λαλάβγι το Άδη, εκεί ασφαλώς τον περίμενε ποιος άλλος, ο Μέγας του Αλέξανδρος. Ο νέος Ιησούς του Λαβίκα τον Άγιο Νεκτάριο, τον περίμενε εκείνος ο Αλέξανδρος, ο οποίος τα πήγε στην Αίγυπτο, πήγε μέσα στην έρημο, χιλιόμετρα πολλά, και με κίνδυνο ζωής του, στο μαντίο του άμολος Διός, να πάρει χρησμό από το Θεό. Και θα μου πει, τα ψεύτικος ο Θεός εκείνος, ναι, το είχε κατασκευάσει άνθρωποι και δείξαν την αλήθεια και ήθελαν ένα Θεό να επιβιώσουν, ένα Θεό να ασφαλιστούν, ένα Θεό να γεμίσουν το είναι τους. Και λέει ο Γιώργος Πορφύριος, καθώς έβλεπε ο Θεός τους ειδωλολάτρες να παρακαλούν τα βουνά και τον ήλιο και τη σελήνη και τα μαντία να τους δώσουν βοήθεια και να τους δείξουν δρόμο, τι έκανε εκείνος ο αληθινός? Τους έδειχνε αυτός χωρίς τον ξέρουν. Γι' αυτό λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι ο Θεός δεν αφήκε τον εαυτό του αμάρτυρον. Και δρούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο μοργενής Υιός και Λόγος, ο σάσαρκος Λόγος. Τότε με τυπούμενος, γιν δε ενεργούμενος. Θα χρειαστεί όμως επάνω σε αυτά τα θέματα να συνεχίσουμε συν Θεό, και την επόμενη φορά, την ερχόμενη Τετάρτη, θα κάνουμε παράκληση στην Παναγιά, θα πούμε αυτά και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για το πάρσιμο της πόλης, για την άλωση της βασιλευούσης. Για σήμερα ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς θερμότατα και εγκαρδιότατα. Ευχαριστώ το Ίδρυμα, τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τον Επίτροπο, και να προσευχόμεθα για την Εκκλησία και την πατρίδα μας, για την ομοιοσύνη και για όλη την οικουμένη. Μας ψάλλουμε το πολιτικό της αναλήψεως και να φύγουμε. Ανέ...

0: Και πάλι σας ευχαριστώ. Βοήθειά μας, καλό βράδυ και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Η αγάπη που γιατρεύει, τόμοι πρώτος και δεύτερος του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσουφιού. Ένα δίτομο κυριακοδρόμιο για όλο το εκκλησιαστικό έτος, πολύτιμο για κάθε πιστό που θέλει να προσεγγίσει σε βάθος τις ευαγγελικές περικοπές. Θεολογικές αναλύσεις, πατερικοί σχολιασμοί και κείμενα Αγίων της Εκκλησίας μας που φέρνουν πιο κοντά μας το Λόγο του Κυρίου και την Αγία και φωτεινή ζεστασιά του Ευαγγελίου. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμοι πρώτος και δεύτερος του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσουφιού. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305 stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 2
3: Μαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε το πολυαρχιερατικό συλλήτρουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου και συνιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κυρίου Χρυσοστόμου και Πειραιώς κυρίου Σεραφείμου.
6: Άγιος Κύριος, Άγιος Κύριος, Άγιος Παναξελέσσιν ημάς, Άγιος Κύριος, Άγιος Κύριος, Άγιος Παναξελέσσιν ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύμα Κτηνήν και Ελκείς τους αιώνας του αιώνα μην. Παναγία Τρία Ασελέσσιν ημάς, Κύριε Λάσπατε της αμαρτίας ημών. Δέσποτος χώρισαν τους αιμονίες ημίν, Άγια επισκέψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένα και το όνομα Τους, Κύριε Λέσσιν, Κύριε Λέσσιν, Κύριε Λέσσιν. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύμα Κτηνήν και Ελκείς τους αιώνας του αιώνα μην. Παναγία Τρία Πάτερ, μόνο εν τους ουρανείς αγιαστήκω το όνομά σου, Θεοί Βασιλεία σου. Γεννηθεί το καθόλημά σου ως τον ουρανό και από τις γης, τον άρτον μόνο τον οποίο σου να δώσουμε σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνους και εμείς εν θέμη τους οφλέτης ημών και μη συνέγγιση μάχης περασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηγό.
7: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόξον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δουρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήγης αγαθήτης και σίας ημών πανήμτε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζω όσο και έλευσα βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτοικης των Θεών μόνοι ευλογημένοι.

0: και πάση εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

0: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επλυνθήθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήτωρ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσε μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιληψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδου λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρίο και επί των λαού σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμός ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενυπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστνιας εις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστνι ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου επηρήραν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύν βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και οκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κήκον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσείς ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σολευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και ελγιδών μου ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και εμπληθήσαν εις μη ισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με, Κύριε ο Θεός μου, μη απόσπισε απ' εμού. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με, Κύριε ο Θεός μου, μη απόσπισε απ' εμού. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο οφθησίν του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου έπαινε σου είσαι. Ούτως ευλογήσουσαι εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτον τερίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετε δεξιά σου. Αυτή δε εις μάρτην εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πας ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούνδα αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκιος τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέντε ενώπιον σου προσευχή μου κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ότι ευλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων γεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων και μνήστης έτοικοι αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Πέθεντόμε εν λάκου κατωτάτων εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτων. Επεμέ επεστρίχθεν θυμός και πάντως τους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντόμε θέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμουν οφθαλμή μισθένησης εν αποπτωχίας. Εκ έκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα τους ετασχύρας μου. Μη της νεκρής πείς θαυμάσια, ιατρή αναστήσου σου και εξομολογήσοντές σου. Μη διηγήσετε της εν το τάφο του λαιός και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσε το σκότο θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, εκ έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσε. Ινατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου, το φως μη εγώ και εν κόπησε κνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δηλήθων εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εγκύκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάθυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα, και ενικτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, και μη επιλανθάνουν πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία ω των ιόμενων, πάσα στα γνώσει σου, των λυτρούμενων, τεχθορά στην ζωή σου, των στεφανούντα σε εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Διόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Πικτήρμον και λεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που της τέλους οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβωμένους αυτών. Καθώς σου να πέφτουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάτων να θυμώντας ανομίας ημών, καθώς εκτήρει πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσεις μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρη αυτού σε άνθρωπος του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, που και επιγνώσατε έτη των τόπων αυτών. Το δε έλεος του Κύριου από του αιώνος, έως του αιώνος από τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίης, η όμως φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοιμός των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντη σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ υπήμουνε στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπήμουνε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράθη καρδία μου. Εμνή στην μερών αρχή να μελέτσα εν πάση της έργης σου εν θύμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασε προσέ τας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί τελεώσω ότι επισύλληψαν. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξαλείμεν των εχθρών με Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν του γη σημαίνει γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου. και εν το ελέησου ξυλοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντους τους στίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάξον μου κυρίε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου κυρίε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με ενδύει ευθεία. Δόξα πατρικέ ιό και αγίο πνεύμα και νυν πιαρή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε.

0: Ανάσταση Χριστού Θεές άμενη, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας διήμας, θανάτου θανάτων όλεσεν.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με εστί απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς όπως άντικεθεσιν τους λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγγύσισαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθιν γάψεις τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόβ και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία σαν και φρουσίμιν αγαλιά σου δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησε πε μου. Απόδοσ μου την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα, θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό που καξουδενώσει. Αγάθινο, κύριε, εν ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.

σου, επίσκεψε τον κόσμον σον ελέη και ηκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Οερών, αήλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλιτεχνών,

αμήν. Κωνσταντίνος σήμερον συν τη Μητρίτη Ελένη των Σταυρών εμφαίνουσι το πανσεβάσμιον ξύλων πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνιν όντα όπλων δε πιστών ανάκτων κατεναντίον δι ημάς γάραν εδείχθη σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών. Κωνσταντίνον πιστή συν τη Μητρίτη μίσομεν του προφήτου γαραφτή λόγους ακροασάμενη εν κέντρο και πεύκην και κυπαρίσω των τρισθετών σταυρών κατενόησαν διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντα ασπαρέστησαν τους Ιουδαίους παρασκευάζεστε δείξε της λαής μέγα δικαίωμα το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί δια τούτο της πάση νικηφόρια ανεδείχθησαν όπλων φέροντες απροσμάχητων σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών.

την υπερ ημών πληρώσεις οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξου Χριστέ ο Θεός ημών, δαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε, εγώ είμαι

τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εις ύψος επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τας όψης ομών και τας αισθήσεις, επί της αρτάς ουρανίους πύλας ηθνητή, νομίσομεν είναι του ελαιόνος εις όρος, και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης εποχουμένο, εκείθεν γαρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο Φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της Αποστόλης αυτού, καλέσαντος πατήρ και στηρίξες αυτούς, οδηγήσας ως Υιός και λέξας προς αυτούς, που χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

εικοστή πρώτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων ενδόξων Θεοστεύτων και εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, ως κοινών ήχων της Βασιλής το Στέφος, έχουσι κοινών και το του πόλου Στέφος, σύνθανε μητέρη κάτι πρώτη Κωνσταντίνος, και αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Παχώμιος, ο εν το ουσάκι της Φιλαδελφίας Μαρτινίσας ξύφη τελειούται, και αυτή ημέρα πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζουμε του Κύριου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγια εμίστες παρασχών πίστιας παλαιστέρα, ο αναλυθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Παναγιώτα Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταστήσεις εν ουρανή στάγματος τελειάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργία της εις δόξης πίσω στην πίσω των ημών, πίσω των Αγίων Αγγέλων γενέστηση λειτουργούν των ημών και συντοξιλοβούντων της συναγαθούντης ότι πρέπει σε πάσο δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το

Μεγίστον απαγόμενος εν τες Αγίου Φωνή υπό των Σεραφείμων ημώνος και υπό των Χερουβείμων εξαλογούμενος και υπό πάσης των Ουρανίων δυνάμεις προσκυνούμενος, που εκ του μειόντος εις το είναι παραγωγόντας σήμαντα, που κτίσας τον άνθρωπο κατηγόνασιν και ομοίωσιν και παντήσου καρισματικά τα κοσμήσας, ο διδούσε τούν εις σοφίαν και σύνεσιν, και μη καταξίωσης ημάς τους ταπεινούς και αναξίους χωρίς σου και δύο ώρα τάχτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου Χριστιαίου Στελίου και την οφειλωμένη σαν προσκύνηση με δοξολογία προς Άγιο. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και έξυπνο του Σιμών των Αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς αντί Χριστό του Πίσου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη με έλλημα υπουσιών και κιάκουσιων. Αγίασον ημών τα σπιχάς και τα σώματα και δώσει μη ενωσιώνει φιλατρέψη πάσας της ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Πάνος, Άγιος Ελεημάς. Άγιος Άγιος Σκυρός, Άγιος Αθάνατος, Ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Καρδίες μου, φιλάνθρωποι, δέσποτες της θερμοσίας και άνθρωπος και από τις διανοίες μόνο των νομών.

Sofia. Πρόσχομαι.

ημείς δέστε μάρτυρες τούτων, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τυπών Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσαστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς ο έξω έως εις Βηθανίαν, και παράστας Κύρας αυτού ευλόγησεν αυτούς, και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης.

0: Αλόμως δια την άπατρο και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλλοιώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάρτητου θυσίας, την ιερουργία παρέδωκας ημίνος δεσπότης των απάντων. Συγχαρμονός Κύριε ο Θεός ημών δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Εναγής είναι το Μόνος, σε την Ιδησοπού, των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αθλίων πόνος, και καθάρισον μου την ψυχή και την καρδία να προσυνηθήσεως πνεράς, και ικάνωσον τη δυνάμη του Αγίου Σπιλέτητος, ενδεδημένον της Ιερατείας Χάρη, παραστείνεται η Αγία σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άφθαντο σε σώμα και το τίμιο αίμα. Σιγά προσέρχομαι κλίνα στον αιμαθού αυγένα και δεωμένου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο μου στο παιδί, μη δε αποδοκιμάσει με εκτέλεση. Αλλά αξίωσε του ελεύθερε σε παιδί του αμαρτωλού και να αξιωθούν σου τα βράτα. Σιγάρια προσφέρουν και προσφερόμενου και προσδεχόμενου και διαδεδόμενου. Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπουμε σε τον Άγιο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οίκαια οίκαια στους αιώνας του αιώνα. Οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωπιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσα νύμια του κοινά που θόρυφα μέρα.
1: Οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωπιό τριάδη του Χρυσάγιου Μήμου τους Άγιους Πάσαν Ιδιώτη και Νεκοδόμου του Μέγου.
2: Κοίτα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τις όποιότερη άδη των Χρυσάγιου Μήμου προσφάγοντες. Πάσαν Ιδιώτη και Νεκοδόμου του Μέγου.

Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αμαρτωλό. Ο Θεός συγχωρήσε εμήν και εμήν.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου. Σεραφείμ Αρχιερέως του Θεοφιλός Ποιμένοντος, την Ιερά Μητρόπολην ταύτην του αδελφού και συλλειτουργού ημών και Χριστοστόμου Αρχιερέως, των συλλειτουργούντων ημίν, Αγίων αδελφών, πρεσβυτέρων και διακόνων και των συνευχομένων ημίν πρεσβυτέρων, του περιεστώτος λαού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του γένους ημών, του καταξηράν

Δώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Πέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων, Κυρίου δεηθώμεν.

0: Θύρας τας θύρας, εν σοφία πρόσκομαι.
1: Όλοι μαζί.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογέννη, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν ανηθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διου τα πάντα εγέννετο, τον δήμαν στους ανθρώπους, και για την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σαρκωθέντα και υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και καθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτη βασιλεία σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το σύμπαντι και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

θέλει, σε ευχαριστεί. Σε προσκυνεί την επαντή τόπο τη δεσποτεία σου, συγχαρητεώ σαν έκπραστο. Απερινόητο, αόρατο, ακατάληπτο, αιώνα άρτωσο. Συ και μονογενή σου ιό και το πνεύμα σου το άγιο. Συ εκ του μειώντο στο είναι η μάσπαρη και παραπεσόντα ανέστησε σπάρο. Και ου καπέστη πάντα ποιό. Έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέση. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας. Και τη υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ,

Άγιος, Άγιος, Κύριος, ο Θεός, Κύριος, ο Θεός, και ευχητούς, ως ανάγκης εξίστης, ευλογημένος, ερχόμενος, ο όνομα του Κυρίου, ως ανάγκης εξίστης, μετά τούτο και εμείς του Μακαρίων δυνάμων, δέσποτα την άνθρωπη, γόμεν και λέγουμε, Άγιος και Πανάγιος και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμας του Άγιος, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο ούτω συγάπησε, ως τον Υιό στον μονογενή δούνε, η να πάσω πιστεύον εις αυτό, μη απόλυτε, αλέγει η ζωή νεόνια, ως ελθόν και πάσαν την ύπτων και περιμόνη οικονομία πληρώσει.

Κυριωτάτε Αντωνή, και πάντων των υπερημών γεγενημένων, του σταυρού του τάφου τη τριμέρου Αναστάσεω, τη ουρανού αναβάσεω, τη εκδεξιών καθέδρα, τη δευτέρα και ενδόξου πάλιν παρουσία. Θεός.

0: Σέβνουμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα σου, Θεός ημών, έτι προσφερομέν σου τη λογική τάχτη και ανέμακτον λατρεία, και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύουμε, κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον ηθημάς και επί τα προκείμενα δώρα τάχτη. Ο Θεός ηλάστη τιμ το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάστη τιμ το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάστη τιμ το αμαρτωλό. Και πίσω των μενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού
1: Αμήν.
0: Σου.
1: Αμήν.

και πάντοτε αγέννηση και στις δίδες και χρεμάς του Θεού. Και εμείς την δέσποτα φυλάνθρωπε πάντοτε περφύλη ζωή σε ηλικημένο Πατέρα και Ανθρώπων των Δρόσων, Προκοπίου Αυγουστίνου Καλλινίκου και Αλεξίου των Αρχιερέων, Κυρίου Λεμιένου Εθνεμπερισσίου του Πάνσου, Ισαρίανος Παντελέημος Αυγουστίνου Αυγουστίνου Αυγουστίνου Αυγουστίνου Γερμασίου Ερωθέου, Μαξίου και Βασιλείου των Ιερών Μονάχων, Πέτρου Ιωάννου Γάμου Σαντρίου Ιωάννου Σαντρίου Ιωάννου Σαντρίου Ιωάννου Σαντρίου Ιωάννου Σαντρίου Ιωάννου Σαντρίου και Θεοδοσίες των Μονάχων Γεωργίου και Βασιλείου και Ανάβασον της Οθός. Βασιλείου και Κατερίνης και Ανάβασον αυτός ο Θεός, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Και τι παρακαλούμαστε εμείς, τη Κύριε Πάσα Επισκοπής της Ανορθοδόξου, των Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της Αγριστό Διακονίας, και παντός αιρετικού και μοναχικού τάγματος, έτσι προσφερομένες στη λογική τάφυλα τρίνη υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Αναγνία και Σεμνή Πολιτεία Διακόνων, υπέρ των Πιστωτάτων και Φιλοχρήστων Υμό Βασιλέων, παντός του Παρατείου και του Στολοπέδου αυτών, δώσ' αυτής, Κύριε, ειρηνικών των Βασιλείων και ειλήσιο τη γαλήνη αυτών, ήρεμο και ησύχαμε με ο διάφορο. Μνήστε την Κυρία της πόλεως πάψης εν υπαρικούμεν και πάσης μονής πόλεως χώρας ελοπίστηκουν αναρτές. Μνήστε την Κυρία πρεόντων ελοπορούντων ουσούν το καλόν ελοπορόντων σημείας αυτών. Μνήστε την Κυρία των καρποφορούντων και καλλιεργούντα εις αγίους αγαθείς και με μνημένων των πενήτων και επί πάντα στέλνων. Πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς

0: με τη χάρη και την ευλογία του Τριαδικού μας Θεού και την χάρη των εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης και τις πρεσβείες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Σεραφείμ σε όλη τη Μητρόπολη μας γίνεται μια πανστρατιά ανθρώπων εθελοντών που βοηθούν τους ανακειμένους και πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν στους ιερούς ναούς μια αγκαλιά, μια μερίδα φαγητού. Έτσι και εμείς εδώ στο Μητροπολιτικό μας ναό που στέκει 148 ολόκληρα χρόνια στο κέντρο της πόλεως μας. Έχουμε το ενωριακό μας συσίτιο το οποίο συστήνει καθημερινά 120 ανθρώπους. Παρακαλούμε πάρα πολύ στον δίσκο που θα περιαχθεί ανάμεσά σας, δείξετε την αγάπη σας όπως κάθε φορά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Οι Άγιοι να προστατεύουν, να ευλογούν και να ενισχύουν τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας και τα έγγονά σας. Χρόνια πολλά.
1: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το

0: Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Και καταξίωσα.

0: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ευχαριστούμε σε βασιλεύω ότι αμετρήτη σου δυνάμει τα πάντα
2: δυνάμει. Ειρήνη πάση.
1: Αυτός δέσποτε ουρανόθεν επιδέπτυσε ότι και γλυκότα στην θυσία αυτό κεφαλός.
2: Το σκεφαλάσιμο του Κυρίου κλείνομαι.
1: Σύον δέσποτε τα προκείμενα πάση μου εις αγαπών εξομάρισον κατά την εκάστοτε αρχή της πλέουσης σύμπλεσον.

Πατέρας, χωρίς αδέν το αμαρτωλόν ψυχής. Ιδού αναξίας προσέρχομαι Χριστό το θυμάτω Χριστό.

Χάριτας και ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον Σεπτόπιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Πειραιός και Φαλήρου, κύριο Σεραφείμ. Τόσο η ταπεινότης μου, όσο και ο Σεπτός, η λειτουργός μας, Μητροπολίτης Τρίκης, κύριος Χρυσόστομος, διότι με την φιλάνθρωπη, φιλάγαθη, φιλάδελφη καρδιά του, μας προσεκάλεσε σήμερα και εψές το απόγευμα σε αυτήν την τόσο σπουδαία, τόσο μεγαλοπρεπή, τόσο πανηγυρική εορτή του Μητροπολιτικού του Ναού, στη μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Θεοστέπτων, αλλά και στην μεγίστη δεσποτική εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μας και ευγνωμονούμε τον Σεβασμιότατο Κύριο Σεραφείμ, τον άνδρα των καλών επιθυμιών, ο οποίος μας προσεκάλεσε, μας φιλοξενεί τόσο αρχοντικά και με τόση αγάπη, μας συμπαρίσταται στην οδό της ποιμαντικής διακονίας, είναι για μας σημείο αναφοράς, αδελφικής αγάπης και σύνεσης πνευματικής,

0: και πάντοτε η παρουσία Του μας δίδει πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι λοιπόν, αδράξαμε σήμερα την ευκαιρία για να είμαστε κοντά σας, για να συναναστραφούμε τον Άγιο Μητροπολίτη σας, αλλά και για να δούμε τα ευλογημένα πρόσωπά σας, τα πρόσωπα ημών των ενωρητών της ιστορικής αυτής ενωρίας του Πειραιός, αυτής της ενωρίας η οποία κατοικείται από άρχοντες ανθρώπους και αρχόντισες, από ευσεβείς πιστούς αυτής της ενωρίας και αυτής της πόλεως, που καθημερινά δηλώνει με διαφόρους τρόπους την πίστη στο Χριστό και την αγάπη προς την πατρίδα, την φιλτάτη μας πατρίδα, την Ελλάδα. Άγιε Πειραιός, πάλιν και πολλάκι σας ευχαριστούμε και προσευχόμεθα στον Χριστό μας να σας δίνει δύναμη και υγεία για να συνεχίσετε το σπουδαίο ποιμαντικό σας έργο εδώ στο πρώτο λιμάνι της πατρίδος μας, για να συνεχίζετε να σπέρνετε αφιδώς τον Λόγο του Θεού στις καρδιές του ποιμνίου σας, να οδηγείτε το ευλογημένο ποιμνιό σας σε τόπο χλώης πνευματικής, να συνεχίζετε να ιερουργείτε με τόση μεγαλοπρέπεια και συνάμα τόση σεμνότητα τα μυστήρια του Χριστού, να συνεχίζετε να ομολογείτε με ακρίβεια την αλήθεια της πίστεώς μας, να συνεχίζετε να μαρτυρείτε και να λιτανεύετε στους δρόμους της επαρχίας σας τον Αναστημένο Ιησού Χριστό και να συνεχίζετε να καλείτε τον λαό σε μετάνοια, μια που η μετάνοια είναι ο μανωδικός τρόπος και δρόμος για να οδηγήσουμε τα βήματά μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αφού ασπαστώ τη δεξιά σας χείρα και εξητήσω την ευλογία σας, με αγάπη και με υπακοή προς εσάς απευθύνομαι στον ευλογημένο λαό σας, στο ποίμνιό σας, καταθέτοντας το πτωχό κηρυκτικό διλεπτό μου στα χέρια τα πνευματικά και στις καρδιές τους, με την ελπίδα και με την προσευχή ότι αυτός ο μικρός σπόρος θα φέρει καρπό εκατονταπλασίωνα μέσα στις έφορες γέες των καρδιών των πιστών σας. Αδελφοί μου, σήμερα δύο γιορτές γιορτάζουμε. Μία γιορτή δεσποτική, την ανάληψη του Κυρίου μας, και μία εορτή στη μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο κήρυκας του Λόγου του Θεού μια τέτοια μέρα βρίσκεται σε δυσκολία και η δυσκολία έγκυται στο ότι τι να πρωτοποιείς. Μόνο για την μεγάλη δεσποτική εορτή θα έπρεπε να εξαντλήσεις όχι μία, όχι δύο, όχι δέκα, όχι είκοσι, όχι εκατό ομιλίες και πάλι το θέμα να μην έχει υπερατωθεί. Αλλά και για τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη θα χρειαζόμασταν πολλή ώρα για να αναπτύξουμε τις μορφές τους και την προσφορά τους στην Εκκλησία αλλά και στην Ρωμιοσύνη, μια που ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ο γενάρχης της ευλογημένης και πονεμένης Ρωμιοσύνης, του γένους μας δηλαδή, του ευσεβούσιμων γένους, μια που αυτός ίδρυσε την Αγία Κωνσταντινούπολη εκεί στην χώρα των Βυζαντινών, στην χώρα των Μεγαραίων, απέναντι ακριβώς από τις ακτές της Μικρασίας. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε πολύ χρόνο, όμως ο χρόνος αμήλικτα μας κυνηγά και ήδη πρέπει να ολοκληρώσουμε πριν καλά να αρχίσουμε. Γι' αυτό επιτρέψτε μου, παρακαλώντας για την υπομονή σας, μία σκέψη να κάνω για την δεσποτική εορτή και μία σκέψη να κάνω για την εορτή των Μεγάλων Αγίων. Η πρώτη σκέψη που αφορά στην δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Άραγε αδελφοί μου, έχουμε αναρωτηθεί γιατί ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς? Ποιος είναι ο λόγος που ανελήφθη? Μετά την Ανάστασή Του, ο Χριστός δεν είχε τον φόβο του θανάτου. Νίκησε με τον θάνατό Του τον θάνατο, χαρίζοντας σε όλους εμάς την αθανασία. Δεν χρειαζόταν επίσης ούτε να φάει, ούτε να πιει, γιατί το αναστημένο σώμα δεν είχε αυτό που λέμε στην θεολογία τα αδιάβλητα πάθη. Δεν είχε ανάγκη τροφής, δεν είχε ανάγκη ξεκουράσεως, δεν είχε καμία ανάγκη από αυτές που έχουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Δεν είχε ανάγκη επίσης να μετακινείται με οχήματα ή με τα πόδια του, διότι μετέβαινε όπου ήθελε αυτό το αναστημένο σώμα, καταλύοντας τους φυσικούς νόμους, περνούσε μέσα από τους τοίχους των θυρών και κλεισμέτων και μεταφερόταν σε μια στιγμή από τα Ιεροσόλυμα στη Γαλιλαία. Οι μαθητές σίγουρα θα τον ήθελαν, αφού πλέον δεν απειλείται από θάνατο, δεν απειλείται από βία, γιατί να μην έμενε μαζί τους? Ο λόγος που ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς, αδελφοί μου, είναι για να μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Με ποιον τρόπο να μας δώσει μεγαλύτερη ελευθερία? Εάν ο Χριστός έμενε εδώ, εάν συνέχιζε να θαυματουργεί, εάν γέμιζε τα χέρια μας με υλικά αγαθά όπως έκανε στον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των 2 ηχθείων, εάν μας προστάτευε με τη δύναμή Του, εάν μας παρήχε κάθε άνεση και κάθε ευλογία σε εμάς που θα Τον ακολουθούσαμε, τότε, αδελφοί μου, η αγάπη μας προς Αυτόν δεν θα ήταν αγάπη ελεύθερη, αλλά θα ήταν ιδιωτελής ή αγάπη φοβική. Δηλαδή, θα Τον παραδεχόμασταν σαν Θεό, γιατί θα είχαμε συμφέρον από Αυτόν ή γιατί θα Τον φοβόμασταν. Ο Χριστός μας όμως δεν θέλει ούτε με συμφέρον να Τον αγαπούμε, ούτε από φόβο να Τον ακολουθούμε. Ο Χριστός μας, αδελφοί μου, θέλει να Τον ακολουθούμε εξ όλης της καρδίας μας. Για θυμηθείτε, όταν γνώριζε τον εαυτό Του σε εμάς με την υπέροχη διδασκαλία Του, δεν μας υποσχέθηκε αν Τον ακολουθήσουμε ζωή γλυκιά, ζωή ανέμελη, αλλά σταυρό μας υποσχέθηκε. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, οφείλει να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και μετά να μας ακολουθήσει. Και τώρα φεύγει ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μας δώσει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, της επιλογής που δεν θα συσχετίζεται με τον φόβο και το συμφέρον και την ιδιοτέλεια, αλλά της επιλογής που θα σχετίζεται με την αγάπη που γεννάει την ελευθερία. Αναλαμβάνεται, φεύγει, ώστε εμείς να μην τον βλέπουμε με τα αισθητά μας μάτια, να μην τον αγγίζουμε με τα χέρια μας, αλλά να τον αγγίζουμε και να τον πλησιάζουμε με την πίστη μας, με την πίστη μας που γεννιέται από την αγάπη μας προς το πρόσωπό Του. Να γιατί φεύγει, να γιατί αναλήφθηκε, για να μας υφίσει πλήρως ελευθέρους, να Τον αποδεχτούμε ή να Τον αρνηθούμε, να Τον αγαπήσουμε ή να Τον μισήσουμε. Και αυτό είναι μεγάλη διαφορά του Χριστού, που είναι ο αληθινός Θεός από όλα τα άλλα θρησκεύματα, τα οποία ουσιαστικά υποτάσσουν τον άνθρωπο στο να ακολουθήσουν αυτά που πρεσβεύουν. Ο Χριστός ήλθε ως ελευθερωτής, παρέμεινε ελευθερωτής και ανελήφθη ως ελευθερωτής για να μας παράσχει την ελευθερία της επιλογής. Και η δεύτερη σκέψη που αφορά στους μεγάλους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Κωνσταντίνος τι ήταν? Το αντίθετο από τον Χριστό αρχικά. Ήταν βασιλεύς που επέβαλε την βασιλεία του πολλές φορές με την βία και με την δύναμη. Ήταν, όπως είπαν, ψεύς και ο Σεβασμιότατος και ο Άγιος Τρίκης και ο Ιεροκήρυξος ο Πατηραχίλιος, αυτοκράτορ και μονοκράτορ. Δεν μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει την εξουσία του, την δύναμή του, την οποία, επαναλαμβάνω, την χρησιμοποιούσε όταν θεωρούσε ότι απειλούνταν η αυτοκρατορία του. Ήταν λοιπόν το αντίθετο από τον Χριστό. Όποιος δεν τον υπήκουε, τον κατακτούσα δια της βίας. Έρχεται όμως ο Χριστός κάποια στιγμή στη ζωή του με το πρόσωπο της μητέρας του, της Αγίας Ελένης, και εκεί κατανοεί ο Μέγας Κωνσταντίνος ότι η ανθρώπινη δύναμη, η ανθρώπινη εξουσία είναι πολύ αδύναμη μπροστά στην ελευθερία που παρέχει, ο Χριστός μας στους ανθρώπους, ότι πάνω από την κοσμική εξουσία υπάρχει η εξουσία της αγάπης και του ελέους του Θεού, και ότι τελικά δυνατός είναι ο άνθρωπος αυτός που ξέρει να αγαπάει. Ακόμα πιο δυνατός είναι ο άνθρωπος αυτός που παράσχει την ελευθερία στους συνανθρώπους του. Και ακόμα πιο δυνατός είναι ο άνθρωπος αυτός που στο πρόσωπο των συνανθρώπων του, ακόμα και των εχθρών του, βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Μια που κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου. Καθώς λοιπόν ο Χριστός δια της Αγίας Ελένης, δια του Λόγου της Αγίας Ελένης, εισχωρούσε μέσα στην καρδιά του Αγίου Κωνσταντίνου, τόσο περισσότερο κατανοούσε αυτή την μεγάλη αλήθεια. Δεν ήταν εύκολη η μετάβαση του Κωνσταντίνου από την δύναμη την ανθρώπινη και την εξουσία την ανθρώπινη στην δύναμη της αγάπης, της ελευθερίας και του ελέους του Θεού. Χρειάστηκε ο ίδιος να παλέψει πολύ και για αρκετό καιρό μέσα στη ζωή του. Ίσως αναρωτιέστε, για ποιο λόγο ο Μέγας Κωνσταντίνος βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία και δεν βαπτίστηκε τότε που είδε το σημείο του Σταυρού, το εν τούτο νίκαμε, το οποίο νίκησε τους εχθρούς του. Ο λόγος ακριβώς, αδελφοί μου, είναι αυτός που προείπα. Πάλεψε με τον εαυτό του. Και κάθε αγία αλλαγή απαιτεί μεγάλη πάλι. Οι ασκητικοί πατέρες μας λένε, για να λάβεις Άγιο Πνεύμα πρέπει να δώσεις το αίμα της καρδιάς σου. Και κάθε αλλαγή απαιτεί αίμα καρδιάς. Δεν είναι εύκολη αλλαγή. Δεν είναι εύκολη μετάνοια. Αυτό σε εμάς σημαίνει αλλαγή. Μετάνοια. Είναι δύσκολο άθλημα πνευματικό. Έρχεται ο παλιός εαυτός μας που προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα κάτω. Με βία, με εξουσία έρχεται η χάρη του Θεού που προσπαθεί να μας ανεβιβάσει προς τα πάνω, με ευγένεια, με καλοσύνη, με ειρήνη. Και εκεί παλεύουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, οι δυο μας κόσμοι που τους φέρουμε όλους, ο κόσμος του σκοταδιού και ο κόσμος του φωτός. Εκεί χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται άσκηση, χρειάζεται εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν μένουμε όμως μόνοι. Έρχεται ο Χριστός ο συνοδοιπόρος και συναγωνιστής σε αυτή την πάλη μας. Και όταν έρχεται ο Χριστός, τα πάντα ειρηνεύουν, τα πάντα λύονται, τα πάντα ομορφαίνουν. Έτσι λοιπόν ομόρφινε και η ζωή του μεγάλου Κωνσταντίνου. Σταδιακά, με αγώνα, με άσκηση. Και όσο γέμιζε φως, τόσο έδινε φως στον λαό του. Και όσο γέμιζε ειρήνη, τόσο ειρήνη πρόσφερε στους υπηκόους του. Και όσο γέμιζε Χριστό, τόσο προσπαθούσε να βρει αφορμές, όπως το διάταγμα των Μεδιολάνων, για να δώσει Χριστό στους υπηκόους του. Πράγμα το οποίο έκανε, γι' αυτό και η Εκκλησία τον ονομάζει εις Απόστολο και μεγάλο Άγιό του, μαζί με την μητέρα του την Αγία Ελένη. Αδελφοί μου, τελείωσα, δεν θα σας κουράσω άλλο. Μια τελευταία πολύ σύντομη σκέψη. Όλοι μας παλεύουμε. Όλοι μας παλεύουμε με τους δύο κόσμους που έχουμε μέσα μας. Με τον κόσμο της φθοράς και με τον κόσμο της αυθαρσίας. Με τον κόσμο του σκοταδιού και με τον κόσμο του φωτός. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να έλθει ως ελευθερωτής μέσα μας και με τη συμμαχία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης να ανέλθουμε και εμείς προς τα πάνω και να θεωθούμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τελικά, αδελφοί μου, σκοπός της ζωής μας δεν είναι να πετύχουμε κοσμικά μόνο, ούτε να γίνουμε πλουσιότεροι, ούτε να έχουμε πιο άνετη ζωή, ούτε να λάβουμε τιμές και δόξες. Σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε άνθρωποι φωτεινοί, ειρηνικοί, ελεύθεροι, γεμάτοι αγάπη. Και αυτό το δίνει μόνο ο Χριστός. Αυτόν τον Χριστό παρακαλώ τους Αγίους να χαρίσει σήμερα σε όλους μας ως πολύτιμο αντίδωρο για αυτήν την μεγάλη εορτή. Αμήν.
1: Θα κοινωνήσουν 5 Άγια ποτήρια, 2 στο κέντρο, 1 δεξιά, 1 αριστερά και 1 στα πρόπυλα του ναού.
2: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό το έθνη και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρουν.

0: Δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξια αληθείς αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόνου και Παναγίας Αυτομητρός Δεσποιης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επικαλουμένης τριχερούσης και άξιον εστί εις την χάρη και μεσητίαν επικαλούμεθα Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Αερών δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξου και πανεφημών Αποστόλων των Γαλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, προστάτου εφόρου Πολιούχου, της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Δικίας του Θαυματρού, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θείαν καιράν μυσταγωγίαν επεταλέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωάκημ και Άνης των Αγίων εν δόξων μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης προστατών εφόρων και πολιούχων του Πανιέρου και Πανσέπτου Μητροπολιτικού Ναού τούτου όν την Ιεράν μνήμην χαρμοσύνος πανηγυρίζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

εκπροσώπου πάντων ημών, περιπόθητοι αδελφοί και αδελφές μου, υποβάλλω με απείρους ευγνώμονας ευχαριστίας εις τους σεβασμιωτάτους Αγίους Ιεράρχας της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Καθολικής μας Εκκλησίας, τον πρωτιστεύοντα κατά την Ιεράν Ταύτην Ιερουργίαν, σεβασμιώτο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Κύριον Κύριον Ιουστίνων, ο οποίος μας προσέφερε αφιδόλευτα οδόν εν υπορευσόμεθα, με υπεροχικά νοήματα και βαθινουστάτη σκέψη και παρότρινση. Καθώς και στον σεβασμιότατον Μητροπολίτη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, Κύριον Κύριον Χρυσόστομον, τον οποίον και υπερίδιστα ευγνωμονούμεν και δια την μετακομιδή της τιμίας χειρός του νεωστή Άγιο Καταταχθέντος Οσίου Πατρός ημών Δημητρίου του Φιλαγγέλου και Υγειασμένου Ιερέως του Γκαγκαστάθου. Θερμές ευχαριστίες στους αδελφούς συμπρεσβυτέρους οι οποίοι συνειριούργησαν κατά αυτάς και βέβαια εις τους αδελφούς που διακονούν το Ιερό αυτό Γεώργιο με τα πολλή επιστήμης και επιγνώσεως, το Γενικό Αρχιερατικό μας Επίτροπο, Πατέρα Ιωάννη, τον Κεπροϊστάμενο του Ναού, και τους αδελφούς συμπρεσβυτέρους, τον Πατέρα Φανούριο, και τους αδελφούς τους αγαπημένους, τον Πατέρα Παντελεήμονα και τον Πατέρα Γεώργιο. Και θέλω εν ταυτό να εκφράσω ευγνώμονας ευχαριστίας στον μουσικολογιότατο χωράρχη, τον κύριο Θέμη Σερμινιέ, για την υπέροχη χοροδία του, για την υπέροχη απόδοση της λατρείας μας σήμερα στην εόρτιο μνήμη των εφεστίων Αγίων του Μητροπολιτικού μας Ναού. Σε όλους δε να ευχηθώ η χάρη των Αγίων να σας πλημμυρίζει και να σας ευλογεί. Ιδιατάτως υποβάλλω με συγχαρητηρίους προσρήσεις εις των εξοχότατων Υπουργών Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τον και εορτάζοντα που παρίσταται, και του ευχόμεθα να έχει πάντοτε τη χάρη του Θεού δια πρεσβειών του Αγίου Κωνσταντίνου. Χρόνια πολλά εις πάντας, υγεία, χαρά και κάθε ευλογία. Υπομιμνήσκω ότι το απόγευμα θα γίνει η μεγαλειώδης περιφορά των ιερών εικόνων των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων και των Αγίων Καιρών Λειψάνων.

0: δια πρεσβειών των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα ημάς. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και καρποβρυθή.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, από όπου ακούσαμε το πολυαρχαιρατικό συλλήτρουγο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου, και συνιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, κυρίου Χρυσοστόμου, και Πυραιός, κυρίου Σεραφείμ.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 21η Μαΐου σήμερα. Μνήμη των Αγίων Θεοσέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της Μητρός αυτού Ελένης. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο οποίος με τη χάρη του Θεού έγινε Απόστολος του Κυρίου μεταξύ των Βασιλέων, ήταν γιος του λαμπρού στρατηγού Κωνσταντίου Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Γεννήθηκε στην Αϊσό ή Νίσα περί το 286 και μεγάλωσε στα πεδία των μαχών, μαθαίνοντας από τον πατέρα του όχι μόνο την τέχνη του πολέμου, αλλά και τη σοφή διακυβέρνηση των υπηκόων του, όπως και την υπηίκεια έναντι των χριστιανών. Μετά την αναγόρευσή του, ο Διοκλητιανός, αναγκασμένος να διοικήσει μια υπερβολικά μεγάλη αυτοκρατορία που απειλεί το πανταχώθεν από τους βαρβάρους και κλειδονιζόταν από συνεχείς συνωμοσίες, εμπιστεύθηκε στο φίλο του Μαξιμιανό τη διακυβέρνηση της Δύσεως και λίγα χρόνια μετά τοποθέτησε δύο Κέσαρες ως συμβοηθούς των δύο Αυγούστων, τον Μαξιμιανό Γαλέριο στην Ανατολή και τον Κωνσταντίο Χλωρό στη Δύση, με δικαιοδοσία επί της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλατίας και της Ισπανίας. Για να εξασφαλίσει την αφοσίωση εκείνου, τον υποχρέωσε να αποπέμψει την Αγία Ελένη και να νυμφευθεί τη θυγατέρα του Μαξιμιανού, κράτησε δε τον νεαρό Κωνσταντίνο ως όμηρο στην Οικομίδια, την πρωτεύουσά του. Έτσι ο Κωνσταντίνος πέρασε την νεότητά του μέσα σε ειδωλολατρικά έθη στην αυλή του Διοκλητιανού και κατόπιν του Γαλερίου, όπου διακρίθηκε για τη μεγαλοπρέπεια στο παρουσιαστικό και στους τρόπους και την ανδρεία του στις μάχες, πρωτίστως όμως για την ηθική ευθύπητα και την καλοσύνη που κέρδιζαν τη συμπάθεια όλων όσοι τον πλησίαζαν. Διέλαμπε με τις αληθινές βασιλικές αρετές της αγνότητας και της επιοίκειας που τον ανύψωναν υπεράνω των δολοπλοκιών και των χαμερπών συνηθιών που ενδημούν στους αυλικούς κύκλους. Τα προτερήματα αυτά ωστόσο γεννούσαν τον φθόνο ιδιαιτέρως από τη μεριά του Γαλερίου, ο οποίος τον έστελνε διαρκώς σε επικίνδυνες εκστρατείες από τις οποίες ο Κωνσταντίνος έβγαινε νικηφόρος και αποκομίζοντας ακόμη περισσότερη δόξα. Μετά την παραίτηση του Διοκλητιανού και του Μαξιμιανού, οι δύο Κέσαρες, Γαλέριος και Κωνσταντίος Χλωρός, ανήλθαν στο αξίωμα του Αυγούστου. Ειδοποιημένος για τις ραδιοργίες που εξηφαίνονταν κατά του γιού του, ο Κωνσταντίος, που ήταν άρρωστος και γερνούσε, ζήτησε από τον Κωνσταντίνο να πάει να τον επισκεφθεί. Μόλις κατάφερε να διαφύγει από τους άνδρες που στάλθηκαν να τον σταματήσουν, ο Κωνσταντίνος έσπευσε στη Βουλώνη, όπου είχε τη μεγάλη χαρά να ξαναδεί τον πατέρα του, ο οποίος ετοιμαζόταν να περάσει στη Μεγάλη Βρετανία εκστρατεύοντας κατά των Πικτών. Ο Κωνσταντίος του εμπιστεύθηκε τη διαδοχή στην αυτοκρατορία της Δύσεως και τον συμβούλευσε να βοηθήσει και να υπερασπιστεί τους χριστιανούς που διώκονταν απεινώς από τα διατάγματα του Διοκλητιανού. Μετά το θάνατό του στο Ευόρακο, York, ο Κωνσταντίνος αναγορεύτηκε αυτοκράτορας από το στρατό 25 Ιουλίου 306. Εν τω μεταξύ όμως, ο Γαλέριος, που θεωρούσε τον εαυτό του πρώτο αυτοκράτορα, είχε ορίσει δύο Κέσαρες, τον Μαξιμίνο Δάια στην Ανατολή και τον Σεβίρο στη Δύση με πρωτεύουσα τη Ρώμη. Όταν πέθανε ο Κωνσταντίος Χλωρός, αναβίβασε στο αξίωμα του Αυγούστου τον Σεβίρο, ο τελευταίος όμως ανατράπηκε μετά από εξέγερση του λαού, υποκινημένη από την πρετοριανή φρουρά και αντικαταστάθηκε από τον Μαξέντιο, τον γιο του Μαξιμιανού, ο οποίος σύντομα επέβαλε στη Ρώμη μια αιματηρή και διεφθαρμένη τυραννία. Ο Μαξέντιος έκλεισε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο, στον οποίο άφησε την εξουσία επί των δυτικότερων περιοχών με πρωτεύουσα την Αρελάτη. Ο Κωνσταντίνος, σεβόμενος τους όρους αυτούς, κυβέρνησε το τμήμα που του αναλογούσε με δικαιοσύνη και καλοσύνη. Ήταν αγαπητός στο λαό και φόβητρο για τους Γερμανούς όπως και για τις άλλες βαρβαρικές φυλές. Η κατάσταση αυτή όμως δεν κράτησε πολύ, διότι ο Μαξέντιος ήλθε σύντομα σε προστριβή με τον πατέρα του, με τον οποίο μοιραζόταν την εξουσία. Ο Μαξιμιανός κατέφυγε στο βασίλειο του Κωνσταντίνου, αλλά σύντομα επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία χάρη στη συνενοχή της θυγατέρας του Φαύστας, δεύτερη σύζυγου του Κωνσταντίνου, μιας πανούργας και δολοπλόκου γυναικός που στάθηκε στη συνέχεια ηγετία για πολλές από τις συμφορές του ευσεβούς αυτοκράτορα. Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε και ο Μαξιμιανός αναγκάστηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο Γαλέριος, μαθαίνοντας τα γεγονότα που βασάνιζαν την αυτοκρατορία της Δύσεως και επιθυμώντας να συγκεντρώσει στα χέρια του όλες τις εξουσίες, όρισε τον Λυκίνιο Κέσαρα στη Δύση και βάθησε προς τη Ρώμη με ισχυρό στρατό. Ιτηθής από τον Μαξέντιο, υποχώρησε ατάκτος και στράφηκε κατά του Κωνσταντίνου. Υπέστη τότε ολοκληρωτική ήττα και πέθανε με άθλιο τρόπο, αφού εξέδωσε διάταγμα που μετρίαζε τον γενικό διωγμό που μενόταν στην Ανατολή.
Ο Μαξιμίνος Δάιας, φανατικός ιδωλολάτρης και απεινής διώκτης των χριστιανών, έλαβε τότε τον τίτλο του Αυγούστου της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και ο Μαξέντιος, μένοντας μόνο στη Ρώμη, ανέλαβε εκστρατεία κατά του Κωνσταντίνου με σκοπό να σφεδεριστεί σύνολη την αυτοκρατορία της Δύσης. Οι κάτοικοι της Ρώμης που υπέφεραν κάτω από την τυραννία του Μαξέντιου κάλεσαν σε βοήθεια τον Κωνσταντίνο, ο οποίος συγκέντρωσε τον στρατό, πέρασε τις Άλπεις και καταλαμβάνοντας εύκολα τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας, έφτασε μέχρι τα περίχωρα της Ρώμης όπου ο Μαξέντιος είχε συγκεντρώσει τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του. Ανεβασμένο σε ένα ύψωμα, ο Κωνσταντίνος κοίταζε αμήχανο στην υπεροχή των αντιπάλων του όταν έφνης, κατά το καταμεσήμερο, εμφανίστηκε στον ουρανό ένας πελώριος σταυρός, συνιστάμενος από άστρα, γύρω από τον οποίο ήταν γραμμένο στα ελληνικά «εν τούτο νίκα». Τη νύχτα εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός στον Αυτοκράτορα και του έδωσε εντολή να φτιάξει ένα σταυρό παρόμοιο με εκείνον που του είχε αποκαλυφθεί στο όραμά του και να τον τοποθετήσει ως λάβαρο επικεφαλής του στρατού του. Το σημείο της νίκης έλαμψε τότε ξανά στον ουρανό και ο Κωνσταντίνος πίστεψε ολόψυχα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, δημιουργός του ουρανού και της γης που δίνει τη νίκη στους βασιλείς και οδηγεί κάθε πράγμα στο τέλος του που έχει προβλέψει προκαταβολής κόσμου. Μόλις ξημέρωσε διέταξε να κατασκευάσουν το λάβαρο και έδωσε εντολή να τοποθετηθεί στην κεφαλή των στρατευμάτων του στη θέση των αυτοκρατορικών αετών ως σημείο νίκης επί του θανάτου και τρόπαιων Αθανασίας. Συνίστατο σε ένα μακρύ επίχρυσο δόρυ με σταυροειδή απόλυξη, το οποίο επέστεφε στέφανος από χρυσό και πολύτιμους λίθους, στο κέντρο του οποίου διακρινόταν το σύμβολο του Σωτήρος. Από την οριζόντια κεραία του σταυρού ήταν κρεμασμένο βασιλικό ύφασμα, στολισμένο με πολύτιμους λίθους που άστραφταν με φωτεινές αντάβγειες σαν τις ακτίνες του ήλιου. Στην κρίσιμη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας στις 28 Οκτωβρίου 312, ο σταυρός ήταν εκείνος που έδωσε τη νίκη. Ο Μαξέντιος τράπηκε σε φυγή και προσπαθώντας να περάσει από την πλωτή γέφυρα που είχε κατασκευάσει, η γέφυρα κατέρευσε και ο τύραννος καταποντίστηκε μαζί με όλους τους αξιωματικούς του στα νερά, όπως άλλοτε ο Φαραώ και τα άρματά του στην Ερυθρά Θάλασσα. Απευθύνοντας ευχαριστία στο Θεό για την νίκη αυτή που εγκαινίαζε μια νέα εποχή στην ανθρώπινη ιστορία, ο Κωνσταντίνος έκανε θριαμβευτική είσοδο στη Ρώμη, που τον χαιρέτησε ως ελευθερωτή, σωτήρα και ευεργέτη. Σύντομα έλαβε μέρημνα να αναρτηθεί το σημείο του Σταυρού σε όλα τα μείζωνα μνημεία της πόλης, ανηγέρθη δε ένα άγαλμα το Αυτοκράτορα που κρατούσε στο χέρι του το Σταυρό, ως σημείο νίκης και έμβλημα της εξουσίας του που έλαβε από τον Χριστό. Από τη στιγμή εκείνη ο Κωνσταντίνος άρχισε να καταρτίζεται στο χριστιανικό δόγμα και επιδόθηκε με επιμέλεια στην ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Έλαβε μέρημνα να επιστραφούν τα δημευμένα αγαθά, ανακάλεσε τους εξόριστους, ελευθέρωσε τους εχαμαλώτους και φρόντισε να αναζητηθούν τα λείψανα των μαρτύρων που ήσαν θύματα του μεγάλου διωγμού. Με την νίκη αυτή επί του Μαξέντιου, η χριστιανική θρησκεία, επί μακρών προπυλακιζόμενη και διωκόμενη, μπόρεσε να βγει από τη σκιά και να απολαύσει την προστασία του ηγεμόνα. Παραμένοντας διακριτή εν σχέση με την πολιτική εξουσία, η Εκκλησία ήταν έκτοτε σε θέση να εμπνέει τους κυβερνώντες και να μετασχηματίζει σε βάθος τη ζωή των ανθρώπων και των κρατών, εμφυσώντας τις Ευαγγελικές Αρχές. Λίγους μήνες αργότερα, ο Άγιος Κωνσταντίνος συνάντησε τον Λυκίνιο στα Μεδιόλανα, σημερινό Μιλάνο, και οι δύο αυτοκράτορες που εφ' θα μοιράζονταν τον κόσμο υπέγραψαν διάταγμα που έθετε τέλος στον διωγμό και επέτρεπε στους χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος αναγορεύτηκε τότε 1ος Αύγουστος και έγιναν οι γάμοι της αδελφής του Κωνσταντίας με τον Λυκίνιο. Φωτισμένος από τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Αυτοκράτορας δεν παραχώρησε μόνο γενική ελευθερία, αλλά ενεθάρρυνε επίσης την ανάπτυξη της χριστιανικής λατρείας. Επιδότησε την ανέγερση ναών και τον αντάξιο στολισμό των τάφων των μαρτύρων, επέστρεψε τα δημευθέντα από το κράτος αγαθά των ομολογητών και μαρτύρων και τα παραχώρησε στην Εκκλησία, εφόσον οι μεταστάντες δεν είχαν αφήσει κληρονόμους. Τιμούσε τους επισκόπους, τους οποίους δεχόταν στο τραπέζι του, και παρευρισκόταν στις τοπικές συνόδους φροντίζοντας να επικρατεί ειρήνη και ομόνοια.

0: στη Δύση έλαμπε έτσι το φως της αλήθειας, στην Ανατολή εξακολουθούσε να επικρατεί το σκότος της υδρολατρίας και της τυραννίας από τον Μαξιμίνο Δάια, ο οποίος κήρυξε τον πόλεμο στο Λυκίνιο. Αυτός τον νίκησε στη Θράκη και μένοντας κύριος της αυτοκρατορίας της Ανατολής ενέτεινε τον διωγμό. Επέβαλε περιορισμούς στους επισκόπους, έκλεισε ναούς, εξόρισε χριστιανούς και δίμευσε τις περιουσίες τους, ενώ τιμωρούσε σκληρά όσους βοηθούσαν τους φυλακισμένους. Ανάγκασε τους αξιωματούχους να προσφέρουν θυσίες και σε όλους τους τομείς της διοικήσεως επί των ημερών του βασίλευε η αδικία και η βία. Μαθαίνοντας τα τυραννικά αυτά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ανατολή εναντίον των χριστιανών, ο Άγιος Κωνσταντίνος συγκέντρωσε ισχυρό στρατό υπό την αιγίδα του σημείου του Νικηφόρου Σταυρού και κατά την εκστρατεία του εναντίον των βαρβάρων της Πανωνίας εισέδησε στην επικράτεια του Λυκινίου. Μετά από μια πρώτη ήττα στην Αδριανούπολη, ο τύραννος αναδιπλώθηκε στο Βυζάντιο και εν συνεχεία ιτήθηκε οριστικά στη μάχη της Χρυσούπολης. Ο Κωνσταντίνος, τριαμβεύοντας το όνομα του Χριστού και της αλήθειας, ανέλαβε έκτοτε να προσφέρει την επανενωθήσα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως δώρο στον Βασιλέα των Βασιλέων και ως νέος Απόστολος εργάστηκε για να διαδοθεί μέχρι τις εσχατιές της Ανατολής και της Δύσεως, από τη Μεσοποταμία έως τη Μεγάλη Βρετανία, η πίστη στον ένα και μόνο Θεό και στον Υιό του που έλαβε σάρκα για τη δική μας σωτηρία. Χρησιμοποιώντας επιοίκηση απέναντι στους εχμαλώτους του αντίπαλου στρατού, φρόντισε ώστε να εφαρμοστούν και στην Ανατολή τα ίδια μέτρα υπέρ της Εκκλησίας που είχε θεσπίσει προηγουμένως στη Δύση. Με διάταγμα που απευθύνθηκε σε όλη την αυτοκρατορία, ανήγγειλε ότι ο Θεός και μόνο θα πρέπει να θεωρείται η αιτία για τις νίκες του και ότι είχε επιλεγεί από τη Θεία Πρόνοια για να τεθεί στην υπηρεσία του καλού και της αλήθειας. Τοποθέτησε νέους άρχοντες στην επαρχία, στους οποίους απαγόρευσε να προσφέρουν υδρολατρικές θυσίες και έστειλε σε όλες τις περιοχές της επικρατείας του επιστολές που καταδίκαζαν την υδρολατρία και ενθάρρυναν τη μεταστροφή. Παρότρινε όλους τους υπηκόους του να ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα, χωρίς ωστόσο να εξαναγκάζει κανέναν. Έτσι, η αυτοκρατορία, διοικούμενη από έναν και μόνο αυτοκράτορα, παρουσίαζε μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού, παρούσα ήδη στη γη, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούσαν συμφιλειωμένοι να απολαύσουν τα αγαθά της ειρήνης και να αναπέμπουν ακατάπαυστα στο Θεό ευχαριστήριους ύμνους. Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χριστοφόρου, Πατριάρχου Αντιοχίας. Μνήμη των Αγίων ηγεμόνων του Μούρομ, Κωνσταντίνου και των Ιών αυτού Μιχαήλ και Θεοδόρου. Μνήμη του Οσίου Αγαπητού του Ένμαρ Κούτσεβο. Μνήμη της Αγίας Ελένης, αυταδέλφης του Αγίου Στεφάνου, κτήτορος της Μονής Ντέτσανη, της οποίας τα τίμια λείψα να είναι κατατεθειμένα εν τη μονή αυτή. Δεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

έλεγε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ο μοναχισμός είναι ο συντομότερος δρόμος της θεώσεως. Το μέγα σχήμα δεν είναι βραβείο, αλλά περίοδος αγώνος. Μέγα σχήμα ή για την αγάπη του Θεού ή για ισόβιο μετάνοια. Προετοιμάζοντας κάποιον για κουρά, είπε «Αυτά που τώρα κάνεις κατά δικαίωμα, προσευχή, νηστεία, υπακοή, όταν θα λάβεις το μέγα σχήμα, θα τα κάνεις κατά καθήκον. Να εστιάσεις την προσοχή σου στο θέμα της υπακοής, ελείψεως αντιλογίας και εριστικότητος. Η ταπείνωση είναι σπουδαιότερη από την νηστεία και την προσευχή. Ο κανόνας μπορεί να αλλαχθεί από τον γέροντα. Ουδέποτε όμως αυτός μπορεί να σου πει να είσαι υπερήφανος ή να αντιλέγεις ή να παρακούς. Θα λες τη γνώμη σου για κάτι, αλλά αν σου πούνε κάνε αυτό, θα απαντάς να είναι ευλογημένο και θα το κάνεις, έστω και αν είναι στραβό ή ανάποδο. Ατομικώς χαρίζομαι σε όλους σας. Για ζητήματα όμως της μονής δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Έλεγε προς τους μοναχούς «Εδώ δεν ήλθαμε κυρίως για το εργόχειρο, ούτε για κήπους και οικοδομικά, διότι και χωρίς αυτά μπορούμε να σώσουμε την ψυχή μας. Εδώ ήλθαμε κυρίως για την ψυχή και για να την σώσουμε πρέπει να περνάμε την ημέρα αναμαρτήτως, με πραότητα, κανόνα, προσευχή. Εάν ερήσετε ενώπιον τρίτων, να το ξέρετε, θα φύγετε από τη μονή. Δεν έκτισα τη μονή για να σκανδαλίζονται ψυχές». Αν και δεν είχε θητεύσει ο γέροντας ως υποτακτικός με τη στενή έννοια του όρου, είχε τέτοια μοναχική συνείδηση που σπάνια τη συναντά κανείς σε κληρικούς εργαζομένους στην κοινωνία. Αυτή δε τη συνείδηση προσπαθούσε να την εμπνέει και στα πνευματικοπαίδια του, άγαμους κληρικούς. Είδω ένα παράδειγμα σχετικό με τη μοναχική αρετή της ακτιμοσύνης. Ένα από τα πνευματικά του τέκνα, άγαμος κληρικός, διορισμένος ως ιεροκήρυξ, θεώρησε πολύ φυσικό να κάνει κάποιες οικονομίες, ελάχιστες βέβαια, από το μισθό του και να τις καταθέτει στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο για ώρες ανάγκης. Κάποια μέρα λοιπόν, σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, του ανέφερε εν τη ρήμη του λόγου για την ύπαρξη των καταθέσεων, χωρίς να έχει συνείδηση για το εφάμαρτο του πράγματος. Μόλις ο γέροντας άκουσε τα περί βιβλιαρίου, του έβαλε τις φωνές και τον υποχρέωσε την επόμενη κιόλας μέρα, τότε ήταν βράδυ, να πάει και να ακυρώσει το βιβλιάριο, αποσύροντας τις καταθέσεις. Τόσο ξένη ήταν στη συνείδησή του η αγωνιώδης μέρημνα για το μέλλον. «Προσκόλληση μπορεί να έχει κάποιος ακόμα και στα γυαλιά του», έλεγε. Απάντηση στους λογισμούς κάποιου νέου, ο οποίος φοβόταν μήπως αρρώστενε ψυχολογικά στην περίπτωση κατά την οποία, μετά από αρκετή δοκιμασία σε μονή, ακολουθούσε τη μοναχική ζωή και στη συνέχεια έβλεπε ότι δεν κάνει για αυτήν και καταπίεζε τον εαυτό του. «Μη φοβάσαι. Άνθρωπος, ο οποίος ύστερα από την απαραίτητη δοκιμασία σε μοναστήρι αποφασίζει να γίνει μοναχός, κάνει 100% για τη μοναχική ζωή. Αλλά ακόμη κι αν συμβεί αυτό το οποίο σε φοβίζει, θα θεωρηθείς μάρτης εν Χριστώ και θα έχεις μισθό για αυτό».

Κάποιος νέος που συνεκινεί το από συχνές επισκέψεις σε μοναστήρια, ο ίδιος όμως ήταν ιδιαιτέρως φιλόκοσμος, φιλόμουσος, φιλοθεάμων, φίλος των ταξιδίων και των διασκεδάσεων, ρώτησε τον πατέρα Επιφάνιο εάν συγχωρείται να σκέπτεται το ενδεχόμενο να μονάσει. Ο γέροντας απάντησε: «Παιδί μου, δεν κάνεις για μοναχός. Είσαι τόσο εξωστρεφής. Ο μοναχός οφείλει να έχει αντίθετη κατεύθυνση, προς τα μέσα, όχι προς τα έξω του». Ο γέροντας Επιφάνιος επιζητούσε όσο το δυνατόν την ωριμότητα στη λήψη της αποφάσεως για μοναχική αφιέρωση και μάλιστα μετά από επίμονη προσευχή και υπομονή. Όχι σαν απόρρια νεανικού ενθουσιασμού. Αυτό είχε αποτελέσει αντικείμενο δυσμενούς κριτικής για αυτόν εκ μέρους κάποιων μοναχών. Όταν ένας φοιτητής, πνευματικό παιδί του γέροντα, είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος, σε γενομένη συζήτηση με κάποιον μοναχό, ανέφερε ποιος ήταν ο πνευματικός του. Ο μοναχός, παρότι εξεθίαζε τα χαρίσματα του γέροντα, έκανε

0: που εξομολογεί πολύ κόσμο σας ερωτά. Εάν έλθει σε εσάς κάποιος οικογενειάρχης και σας αποκαλύψει ότι στα νιάτα του, από νεανικό ενθουσιασμό, είχε καεί μοναχός, αλλά δεν άντεξε, τα παράτησε, γύρισε στον κόσμο και έκανε οικογένεια, τι θα του συστήσετε? Να παρατήσει την οικογένειά του και να πάει να θρηνεί μακριά τους, στο μοναστήρι του, την αθέτηση της υποσχέσεως την οποία είχε δώσει τον Θεό? Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Τι θα γίνει όμως με την οικογένειά του? Τι φταίει αυτή? Τέτοιες περιπτώσεις, παιδί μου, μου έχουν τύχει πολλές. Γι' αυτό δεν δίνω εύκολα σε νεαρούς ευλογία να γίνουν μοναχοί. Αφήνω να οριμάσει λίγο η μοναχική κλίση τους. Αν ελέγξουν τον εαυτό τους και αν διαπιστώσουν ότι το αντέχουν και εμένουν στην απόφασή τους, τότε τους δίνω ευλογία με χαρά και με τα δυο μου χέρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο γέροντας εννοούσε τον γεροντοπαλικαρισμό. Αντιθέτως, αν τα πνευματικά του παιδιά είχαν αποφασίσει το γάμο, αλλά ανέβαλαν χωρίς λόγο να προχωρήσουν σε αυτόν, ή αν δεν είχαν αποφασίσει τίποτε για τα χρόνια και αυτά περνούσαν, τότε μισοαστεία, μισοσοβαρά, ο γέροντας ασκούσε την πίεσή του. «Τι θα γίνει με σένα? Μη φτάσεις στα 50 σου και τότε ζητάς παντριά. Ορισμένοι, όταν είστε νεαροί, μου ζητάτε μοναστήρια και όταν γεράσετε, μου ζητάτε νύφες και οικογένειες». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού.

0: και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 21 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 337, ο Μέγας Κωνσταντίνος πεθαίνει στην οικομίδια της Μικράς Ασίας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, προαισθανόμενος το τέλος του, είχε βαπτιστεί χριστιανός. Σαν σήμερα, το 1829, ο Δημήτριος Υψηλάντης, επικεφαλής σώματος 3.000 ανδρών, επιτίθεται και απελευθερώνει τη Θήβα. Στις 21 Μαΐου του 1864, τα Ιόνια νησιά ενώνονται με τη μητέρα Ελλάδα. Η πρώτη επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους, η οποία ήρθε σε περισσότερα από 30 χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Με τη συνθήκη που υπογράφτηκε στις 27-29 Μαρτίου 1864, ανάμεσα στις τρεις δυνάμεις, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία και στο ελληνικό βασίλειο, τα Επτάνησα πέρασαν οριστικά στην ελληνική κυριαρχία στις 21 Μαΐου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως επιστέγασμα μια σειράς διαβουλεύσεων και διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Σαν σήμερα, το 1930, υλοποιείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Στις 21 Μαΐου του 1941, το Ηράκλειο Κρήτης βομβαρδίζεται με σφοδρότητα. Οι Γερμανοί εισχωρούν στην πόλη, αλλά στη συνέχεια ποθούνται με ισχυρή αντεπίθεση. Στα Χανιά, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο Μάλεμε.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική ή ζαχαροπλαστική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για γαλατόπιτα του χωριού. Χρειαζόμαστε τα κόλβα υλικά για περίπου 8 άτομα. Μισό κιλό φύλλο κρούστας, 2 φλιτζάνια καρύδια χόντρο κοπανισμένα, λίγη ζάχαρη και λίγη κανέλα, 1,5 κιλό φρέσκο γάλα, 1 κουτί κορνφλάουρ, 1 βανίλια, 4 αυγά, μισό κιλό ζάχαρη, 125 γραμμάρια βούτυρο φρέσκο, είτε πρόβιο ή εγωπρόβιο, βούτυρο φρέσκο επιπλέον για το άλυμα των φύλων. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Βουτυρώνουμε ένα μεγάλο στρογγυλό ταψί και στρώνουμε μέσα τα μισά φύλλα κρούστας, βουτυρώνοντάς τα ένα-ένα. Ανακατεύουμε τα καρύδια με λίγη ζάχαρη και κανέλα και τα σκορπάμε πάνω στα φύλλα. Απλώνουμε από πάνω τα υπόλοιπα φύλλα βουτυρωμένα. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το μισό γάλα να βράσει. Στο υπόλοιπο γάλα λιώνουμε καλά το κορνφλάουρ και τη βανίλια και το προσθέτουμε στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πήξει και να σχηματιστεί κρέμα, προσέχοντας να μην κολλήσει. Καταβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε τα αυγά χτυπημένα με τη ζάχαρη σταδιακά και ανακατεύοντας συνεχώς. Αφήνουμε την κρέμα να πάρει άλλη μία βράση. Μόλις κρυώσει λίγο, προσθέτουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει τελείως. Αδειάζουμε την κρέμα πάνω στα φύλλα στο ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για περίπου 45 λεπτά. Δεν την κόβουμε προτού κρυώσει, γιατί πρέπει να σφίξει η κρέμα. Στο σημείο αυτό, να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για την γαλατόπιτα του χωριού. Για περίπου 8 άτομα θα χρειαστούμε μισό κιλό φύλλο κρούστας, 2 φλιτζάνια καρύδια χόντρο κοπανισμένα, λίγη ζάχαρη και λίγη κανέλα, 1,5 κιλό φρέσκο γάλα, 1 κουτί κορνφλάουρ, 1 βανίλια, 4 αυγά, μισό κιλό ζάχαρη, 125 γραμμάρια βούτυρο φρέσκο, είτε πρόβιο ή εγωπρόβιο, βούτυρο φρέσκο επιπλέον για το άλυμα των φύλων. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη και καλά κεράσματα.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Ώρα Ελλάδος, 12.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 21 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς πανηγυρίζει επί τη μνήμη των Αγίων Ισαποστόλων και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης και σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Τρίκης Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία και στις 9 θα πραγματοποιηθεί ορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Ο ναός φιλοξενεί την τιμή χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης έως στις 23 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται ορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνη 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Θα τεθεί επίσης σε προσκύνηση τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητροπόλη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί θα ψαλεί η παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 η παράκληση του Αγίου Δημητρίου. Στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, κριτικός για τον Άγιο Πορφύριο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, θα τεθεί σε προσκύνηση φιαλίδιο με αίμα του Αγίου Πορφυρίου. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εορτάζει σήμερα ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στη Ιδρα Πετσόνα και σήμερα στις 6 θα τελεστούν με θεόρτος εσπερινός ιερά παράκληση και κτητορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψήφιους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση Θείας Λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σαραφή. Το Σάββατο 23 Μαΐου στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γιαστριάδους Πυραιός. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η τελετή λήξη των συναντήσεων των ενωριακών κέντρων στηρίξεως γάμου και οικογένειας σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιωτικό πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα ψαλεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου στις 6.30 το απόγευμα και μίσος στο τόκο στον Ιδρύ Λευκάδα στις 8.30. Η παράκληση στον Όσο Εφραίμ Κατουνακιώτη θα ψαλεί σήμερα στις 6 στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι. Ο πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος, θα πραγματοποιήσει ομιλία στον Ιερό Ναό Γιον Πάντων Καλυθέας σήμερα στις 7 για τους Αγίους Ευμένιο τον Νέο και Νικηφόρο το Λεπρό, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, αύριο στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιωακήμ του Ιθακίσιου στον Ιερό Ναό Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου, που θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Σάββατο το βράδυ επί τη ορθή του Αγίου Ευμενίου του Νέου στους Ιερούς Ναούς, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των προαναφερόμενων Αγίων. Η παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας αύριο στις 10 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς το Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο και θέμα τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στον Ιερό Ναό Γιον Πάντων Καλυθέας θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη το Σάββατο και την Κυριακή. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης κ. Χρυσόστομος για το βίο του Αγίου. Μετά το πέρας της ομίλειας θα γίνει η αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου. Η μνήμη του Αγίου Ευμενίου του Νέου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Αλκηδόνας με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή 24 Μαΐου η Ιερά Μητρόπολης Νικαίας εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στο Οικολογικό Πάρκο Σχιστού Περάματος. Το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Κατά τις ιερές ακολουθές θα τεθώ σε προσκύνηση Ιερά Λείψαν Αγίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και οι νέοι και νέες γυμνασίου και ηλικίου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στην Ενορία Ευαγγελιστρίας Πειραιώς 2-10-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Οι εγγραφές ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ναούς και στις ιερές μονές των περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020-2021-2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
4: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Γεωφως.
8: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
7: Γεωφως.
8: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
7: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
8: Τηλέφωνο 210-5560-398.
7: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
8: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
9: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
11: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα η σκέψη και η καρδιά μας θα σταθούν δίπλα σε μία από τις πιο συγκλονιστικές συναντήσεις του Ευαγγελίου. Τη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Μια γυναίκα πληγωμένη, διψασμένη για αλήθεια και ζωή, η οποία βρέθηκε μπροστά σε εκείνον που δεν στάθηκε στην αμαρτία της, αλλά κοίταξε βαθιά μέσα στην ψυχή της και της αποκάλυψε το είδωρ το ζών. Για την σημερινή μας συνάντηση θα μεταφερθούμε λοιπόν νοερά στο ιερό κάθισμα «Μεταμορφώσεως του Σωτήρος» στη Μεσσηνιακή Μάνη, έναν τόπο προσευχής, φιλοξενίας και πνευματικής ανάπαυσης, όπου ο γέροντας Γαβριήλ μαζί με τον πατέρα Νεκτάριο, τον πατέρα Αλέξιο και τον πατέρα Σιλουανό δημιουργούν κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία ένα ανοιχτό και φιλόξενο αρχονταρίκι αγάπης και επικοινωνίας. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα απλότητας και αδελφοσύνης, ο πατήρ Νεκτάριος θα μας μιλήσει για την ευχαριστία, όχι μόνο ως λόγο ή πράξη, αλλά ως μόνιμη κατάσταση ζωής, ως στάση καρδιάς απέναντι στο Θεό και τους ανθρώπους. Μια ευχαριστία που, όπως θα ακούσουμε, γίνεται δύναμη κοινωνίας και αιτία συνάντησης. Στη συνέχεια ο πατήρ Νεκτάριος θα διαβάσει ένα απόσπασμα για τη Σαμαρίτιδα από το βιβλίο του γέροντα Γαβριήλ Κοβιλιάτη «Κοίταξέ με στα μάτια, μου λες την αλήθεια», ενώ θα ακολουθήσει και μια ιδιαίτερα όμορφη προσέγγιση μέσα από το ποίημα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού για τη Σαμαρίτιδα σε μετάφραση του αείμνηστου πατρός Ανανία Κουστένη και σχόλια. Πριν περάσουμε στη σημερινή εκπομπή, να ευχαριστήσουμε θερμά τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, που φροντίζει με αγάπη και επιμέλεια κάθε ραδιοφωνική μας συνάντηση, καθώς και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τη διακριτική αλλά πολύτιμη παρουσία και υποστήριξή της.

0: Και μία πρόταση αναγνωστική, η αγάπη που γιατρεύει, ο δεύτερος τόμος του σπουδαίου Κυριακοδρομίου του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσοφιού, μόλις κυκλοφόρησε, φίλοι μας. Βαδίζοντας τα πατήματα των Αγίων Πατέρων και των μεγάλων θεολόγων της Εκκλησίας μας, αλλά και σε κείμενα Αγίων, ο συγγραφέας ολοκληρώνει την ερμηνεία στις Ευαγγελικές Περικοπές από την πρώτη Κυριακή των Νηστείων έως και το τέλος του εκκλησιαστικού έτους και φέρνει για ακόμη μια φορά πιο κοντά μας το Λόγο του Κυρίου. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμος δεύτερος, βρείτε τον στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το τυπικό ευχαριστώ παρακαλώ και να μπούμε σε αυτό που λέγεται ευχαριστία, με όλη μας δηλαδή την ψυχή, να μπορούμε να είμαστε σε θέση να ευχαριστούμε τον απέναντί μας, ακόμη και για ένα χαμόγελο το οποίο μας δώσει. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, γιατί ζούμε σε εποχές όπου αυτό που τις διακρίνει είναι η αφιλία των ανθρώπων και όχι η κοινωνία των προσώπων. Εδώ θα προσπαθήσουμε και εδώ προσπαθούμε πάντοτε να υπάρχει αυτή η κοινωνία των προσώπων. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα πολύ δυνατό, θα έλεγα, αν μου επιτρέπει η έκφραση, Ευαγγέλιο. Είναι ο διάλογος του Κυρίου μας με την Σαμαρίτιδα, με μια γυναίκα, και αυτό έχει την σημασία του, θα το καταλάβουμε στη συνέχεια. Πάντοτε αυτή η περικοπή του Ευαγγελίου εμένα προσωπικά με συγκινεί και τον γέροντά μας ιδιαίτερα. Γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε την αγιογράφηση του πρώτου μας ναού, που είναι ο ναός αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, ο γέροντάς μας ήθελε να υπάρχει οπωσδήποτε αυτή η αγιογραφία της Σαμαρίτιδος και του Κυρίου. Αυτός ο συγκλονιστικός διάλογος, και μάλιστα υπάρχει και έτσι κάτι πολύ όμορφο που μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν ανέκδοτο, όταν ο αγιογράφος μας, ο Σταύρος Σοφής Κυλής, αγιογράφησε την παράσταση αυτή, κάποια στιγμή του λέει ο γέροντας, «Μα ξέχασες να βάλεις ενότια στη Σαμαρίτιδα», γιατί η Σαμαρίτιδα ήταν μια φιλάρεσκη γυναίκα, ήταν μια κοκέτα. Και του λέει τότε ο Σταύρος, «Γέροντά μου, τι είναι τα ενότια?» Α, του λέει, «Τα ενότια είναι τα σκουλαρίκια στα αρχαία ελληνικά». Και έτσι λοιπόν ο Σταύρος καλή του ώρα έβαλε σκουλαρίκια ενότια στη Σαμαρίτιδα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα από ένα κείμενο του γέροντός μας, το οποίο περιλαμβάνεται σε ένα βιβλίο που λέγεται «Κοίταξε με στα μάτια, μου λες την αλήθεια», από την εκδόση «Επιστροφή», και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Θεού και με τη δική σας υπομονή, θα περάσουμε σε ένα άλλο κείμενο, στους λεγόμενους ύμνους του Ρωμανού του Μελωδού, όπου αφιερώνει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός έναν ύμνο για την σημερινή ακριβώς ημέρα. Και στο τέλος θα σας διαβάσω μόνο μία παράγραφο από ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει τις βυζαντινές αγιογραφίες. Στην κρίνη περίπτωση, ο άνθρωπος που προσπαθεί να πλησιάσει και να εξηγήσει τις βυζαντινές αγιογραφίες, όπου κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε, αλλά είναι και αυτό που δεν βλέπουμε, και εκεί πρέπει να εξασκηθεί στο μάτι, να αρχίσει να βλέπει αυτό που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Θα σας διαβάσω λοιπόν μια εξαιρετική προσέγγιση από ένα πολύ πολύ σπουδαίο βιβλίο και έτσι θα κλείσουμε. Ξεκινώντας λοιπόν τώρα με το κείμενο του γέροντος για την σημερινή ημέρα. Όταν ο Κύριος έμαθε ότι οι Φαρισαίοι είχαν ακούσει ότι ο Ιησούς κάνει και βαπτίζει περισσότερους μαθητές παρά Ιωάννης, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν εβάπτιζε, αλλά μόνο οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και πήγε στην Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από την Σαμάρια. Έρχεται λοιπόν σε μια πόλη της Σαμαρίας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ τον υιό του. Εκεί υπήρχε το πηγάδι του Ιακώβ και ο Ιησούς, κουρασμένος από την οδηπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Και τότε έρχεται μια γυναίκα από τη Σαμάρια για να πάρει νερό και ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω», διότι οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Η Σαμαρίτης γυναίκα του λέει «Πόσοι που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιείς από μένα που είμαι γυναίκα Σαμαρίτης, διότι οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτες». Και τότε ο Ιησούς της επεκλήθη «Εάν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου λέγει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα τον παρακαλούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Λέγει σε αυτόν η γυναίκα «Κύριε, κουβά δεν έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως είσαι εσύ μεγαλύτερος και από τον πατέρα μας Ιακώβ που μας έδωσε το πηγάδι και ήπια ο ίδιος και τα ζώα του?» Και τότε ο Ιησούς της απεκρίθη «Όποιος πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει και πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μια εσωτερική πηγή νερού που θα αναβλύζει η ζωή αιώνιων». Λέει σε αυτόν η γυναίκα «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό για να μην διψώ, ούτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Και ο Ιησούς της λέει «Πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ». Και η γυναίκα απεκρίθη «Δεν έχω άντρα». Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς «Καλά είπες ότι δεν έχεις άντρα, διότι 5 άντρες πήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι άντρα σου. Σε αυτό είπες αλήθεια». Λέγει σε αυτόν η γυναίκα «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας εις το όρος τούτο ελάτρεψαν τον Θεό, οι Σαμαρίτες. Ενώ εσείς, οι Ιουδαίοι, λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύεται ο Θεός». Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς «Πίστεψέ με γυναίκα ότι έρχεται ώρα που ούτε εις το όρος τούτο ούτε στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύεται τον Πατέρα. Εσείς λατρεύετε εκείνο που δεν ξέρετε. Εμείς λατρεύουμε εκείνο που ξέρουμε, διότι η σωτήρια έρχεται από τους Ιουδαίους, αλλά έρχεται η ώρα και μάλιστα ήρθε ήδη που οι προσκυνητές θα λατρέψουν τον Πατέρα πνευματικά και αληθινά. Διότι τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά». Λέγει σε αυτόν η γυναίκα «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα γνωρίσει όλα». Και τότε ο Ιησούς της λέει «Εγώ είμαι που μιλώ μαζί σου». Τη στιγμή αυτή ήρθαν οι μαθητές του και απόρρισαν που μιλούσε με γυναίκα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι το έχουμε εξηγήσει κι άλλες φορές. Υπήρχαν μεγάλοι διαχωρισμοί στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Δεν μπορούσε, για παράδειγμα, ένας άνδρας να προχωρήσει μαζί με τη γυναίκα του όταν πήγαινε στην αγορά. Θα ήταν μπροστά ο άνδρας, πίσω η γυναίκα και πίσω τα παιδιά. Κανείς όμως δεν της είπε «Τι ζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της». Η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και είπε στους ανθρώπους «Ελάτε να δείτε έναν που μου τα είπε όλα όσα έκανα. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονται σε αυτόν. Ενώ μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές και του έλεγαν «Ραβί, φάγε». Αυτός τους είπε «Εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν ξέρετε». Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές μεταξύ τους «Μήπως του έφερε κανείς να φάγει?» Και τότε λέγει σε αυτούς ο Ιησούς «Το φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου και να τελειώσω το έργο του». Δεν λέτε 4 μήνες ακόμα και ο θερισμός έρχεται? Σηκώστε τα μάτια σας, λέγω, και δέστε ότι τα χωράφια είναι άσπρα, έτοιμα προς θερισμό. Ήδη ο θεριστής παίρνει μισθό και μαζεύει καρπό για τη ζωή την αιώνιο, για να χαίρουν μαζί και ο σπορεύς και ο θεριστής. Εδώ η παροιμία είναι αληθινή, ότι άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε εκείνο για το οποίο δεν κοπιάσατε. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς εμπήκατε εις τον κόπο τους. Πολλοί από τους Σαμαρείτες της πόλης εκείνης πίστευσαν αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας γυναικός. Όταν λοιπόν ήρθαν οι Σαμαρείτες προς αυτόν, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Και πολύ περισσότερο επίστεψαν όσο τους μιλούσε, εις δε τη γυναίκα έλεγαν: «Ο λόγος που πιστεύουμε δεν είναι πλέον τα όσα μας είπες, διότι τον ακούσαμε εμείς οι ίδιοι και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός». Λατρεία εμπνεύματι και αληθεία. Η Σαμαρίτιδα τον ρωτάει: «Πού πρέπει να προσευχόμαστε?» Και η απάντηση του Χριστού είναι ουσιαστική: «Εκεί που είναι η αλήθεια και το πνεύμα, διότι ο Θεός πνεύμα εστί». Είναι καθοριστικό το ότι δεν εξαρτάται η λατρεία από τον τόπο, αλλά από τον τρόπο. Το φλέγον ζήτημα είναι η λατρεία. Το ζήτημα είναι να μην καταντάει τυπό λατρεία. Χρειάζεται η κατήχησης, ώστε να ξέρω αυτό γιατί γίνεται, το άλλο γιατί συμβαίνει μέσα στο χώρο της λατρείας. Να αφαιρώ το δικό μου θέλημα και να το υποτάσω στη συμπεριφορά που είναι ήδη τεκμηριωμένη μέσα στην ιστορία, την οποία δέχεται ο Χριστός, του τέστην ο Θεός, ως πρέπουσα συμπεριφορά. Αυτή είναι η διπολική, εμπνεύματη και αληθεία. Αν δεν βρίσκονται οι δύο αυτοί ενεργειακοί παράγοντες, τότε τι είδους λατρεία κάνουμε? Τύπο λατρεία? Μπορεί ο τύπος να αντικαταστήσει την οντολογία, την πραγματική ύπαρξη της θεότητας που είναι η αγάπη? Η συνοχή λοιπόν του Τριαδικού Θεού είναι η αγάπη και η αλλοπεριχώρηση. Και αυτό δεν το λαμβάνω υπόψη και εξανίσταμαι όταν βλέπω τον αδερφό την ώρα που λέμε «Πάτερ ημών», αποκαλούντες από κοινού τον Θεό ως πατέρα μας, και σκέφτομαι ότι είναι κάποιος τον οποίον μισώ αφάνταστα. Τι κάνω την ώρα εκείνη που λέω το «Πάτερ ημών»? Τίποτα. Απλώς ανοιγοκλίνω το στόμα μου για να με βλέπουν και οι άλλοι ότι προσεύχομαι. Αλλά είναι αυτολατρεία, εμπνεύματι και αληθεία, όπως λέει ο Ιησούς? Όχι με τον ψήθυρο των χιλέων και με την υποκρισία. Προσεύχομαι για αυτό τον άνθρωπο που παρεπιπτόντως βρίσκεται δίπλα μου, στον ίδιο ευκτήριο οίκο ή όχι. Αυτό είναι το εξεταστικό μέρος, το οποίο το αφήνει ο Θεός πάντοτε στη δική μας την επιλογή. Το αν δηλαδή υπηρετούμε την αλήθεια ή όχι. Και ποιος θα μας βεβαιώσει αν πράγματι δεν υπηρετούμε την αλήθεια? Είναι μία δυστοκία που μας βοηθάει η Εκκλησία, ή να τέξουμε, να γεννήσουμε κάτι το οποίο έχει θεσπίσει η Εκκλησία. Και τι είναι αυτό? Το εξομολογήστε, όπου θα υπάρξει και η συζήτηση με το πνευματικό και θα βοηθεί ο πιστός να αγωνιστεί για τον καταλήθιαν βίο. Η ελληνική συμβολή. Η Σαμαρίτιδα δεν είχε λάβει κάποια παιδεία, αλλά ήξερε τουλάχιστον ότι η ικανότητα ενός Μεσσία, ενός πνευματικού αναμορφωτή, έχει την προφητική δύναμη. Τη στιγμή που της λέει πράγματα που ήταν αδύνατο να τα ξέρει από πριν, τον θαυμάζει. Αυτό είναι εκείνο το οποίο έδωσε ο Ιουδαϊκός λαός, την προφητεία. Δηλαδή την εμπειρία του Θεού μέσα από την αυτοαποκάλυψή του. Ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, στον επιλεγμένο άνθρωπο, τον προφήτη, και αυτή είναι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των προφητών. Ακόμα και το άσμα ασμάτων, αυτό το ποίημα με την τόση δύναμη που έχει, και αυτό ακόμη έχει προφητική σημασία. Ξέρει ο Έλληνας τι έχει δώσει ο ελληνικός πολιτισμός για το Ευαγγέλιο? Καθαρά ελληνικό στοιχείο είναι η Εκκλησία, για να μπορέσει να διατηρήσει στους αιώνας την αποκάλυψη που πήρε από τον Θεό μέσω της Παλαιάς Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη έχει την ίδρυση της Εκκλησίας που εκκαλεί τον πιστό σε ένα κοινό άθλημα, δηλαδή του να αληθεύει ο βίος. Τουτέστην, ο τρόπος που επιλέγει η Εκκλησία είναι ανδιαφυσβήτητα ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουμε στην αλήθεια των πραγμάτων. Η Εκκλησία εκκαλεί τον πιστό στο κοινό άθλημα του να αληθεύει ο βίος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια». Η αγάπη. Οι Ιουδαίοι δεν αμφισβήτησαν ποτέ τις προφητείες. Ο Μωυσής το είπε και αφού το είπε ο Μωυσής έτσι θα είναι. Εσύ τήρησες τον νόμο, την εντολή των πατέρων, αισθάνεσαι μέσα σου την ατέλειωτη αγάπη της θεότητας ή απλώς εκτελείς την εντολή αλλά χάνεται η αγάπη. Γιατί το ανώτερο από όλα τα πράγματα είναι η αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Κορινθίους επιστολή. Αυτό και η αγάπη είναι θυσία και όχι αυτοικανοποίηση. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί. Το είπε ο Κύριος, το είπε ο Παύλος. Εσύ το κάνεις στην πράξη. Τι συντελείται μέσα σου από τη θεωρία στην πράξη. Η Σαμαρίτιδα μετά την αποκάλυψη περνάει στην πράξη και μάλιστα συγκαταλέγεται και στους μάρτυρες του χριστιανισμού. Θα υπηρετήσει έμπρακτα τον λόγο της αληθείας. Είναι η περιβόητη Αγία Φωτεινή. Και όταν πηγαίνουν οι Αθηναίοι σήμερα στην Αγία Φωτεινή να προσκυνήσουν, σκέφτονται, έχουν κάνει τη διαδρομή που έκανε η Σαμαρίτα μέχρι να γίνει η Αγία Φωτεινή? Γιατί με τον τρόπο της αυτόν είπε την αλήθεια εν πνεύματι και αληθεία. Φυσικά η διαδρομή της έχει κόπο. Έγινε μέσα στην απολυταρχία αυτού του τέρατος της ιστορίας του Νέρονα. Και η μαρτυρία που κατέθεσε είναι μέσα στους διωγμούς του Νέρονος, ενός φρενοβλαβούς. Αλλά όλοι ασχολούμεθα με τα ωραία λόγια. Όταν όμως μπαίνουν τα δύσκολα που έχουν να κάνουν με το εγώ μας, οπισθοχωρούμε. Σπάνια απελευθερώνουμε το εγώ μας από το εγώ μας και γινόμαστε ακόμα χειρότερα υπόδουλοι εις το εγώ. Και πρέπει και εμείς, οι κηρύττοντες, με τις πολύ φαρδιές μανίκες, να δούμε κατά πόσο έχουν φάρδος και πλάτος για να χωρούν την αδυναμία του πιστού. Ως πιστοί, καλούμεθα όλοι σήμερα σε μία αέναο συνεχή, δηλαδή μαθητεία, να τη θαυσεύσουμε όχι τον δράκο του Αη Γιώργη, αλλά τον δράκο που κουβαλάμε μέσα μας. Το κίνητρο είναι όσο ζω, τόσο μαθαίνω. Όποιος έχει περάσει τον Γολγοθά της μεταστροφής του νου, θα μπορούσε να διατηρεί αυτή την στάση. Αυτός που δεν μπορεί να συλλάβει τη δύσκολη αυτή πορεία και κρίνει με το δάκτυλο τον μετανοήσαντα συνάνθρωπο, τότε αυτός δείχνει ότι ο ίδιος δεν έχει βιώσει ποτέ τι εστί πραγματική μεταστροφή του νου, δηλαδή μετάνοια. Θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει τη Σαμαρίτα. Ποια είσαι εσύ που έρχεσαι και κηρύττεις ενώ έκανες τόσα στη ζωή σου? Ο άνθρωπος όμως είναι και πνεύμα και ψυχή και σώμα. Πρόκειται για το τρισυπόστατο του ανθρώπου, ότι δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχή αλλά και σώμα, όπως τον Πλάτωνα, αλλά και ψυχή και πνεύμα και σώμα. Και είναι δύσκολο αυτή την τριάδα να την κρατήσει σε ισορροπία άνευ αγάπης, εσύ ο ίδιος ο πιστός. Πόσο μάλλον για έναν άλλον με το τεντωμένο δίκτυ που καραδοκεί να κατηγορήσει τον συνάνθρωπό του για να μην αισθάνεται μόνος στην αδυναμία του, την αδυναμία της διακρίσεως. Εάν θέλω λοιπόν να ενωθώ εν Κυρίω, εν Θεό, θα πρέπει να έχω για κολλητική ύλη την ανεξάντλητη δύναμη της ενότητας, που είναι μόνο και μόνο η αγάπη. Διότι ο Χριστός αγάπη εστί. Αυτή είναι λοιπόν η κατάθεση του Γέροντος Γαβρίλ για τη σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου, που νομίζω ότι μας βοήθησε όλους και κάλυψε πάρα πολλές απορίες. Τώρα θα ζητήσω την υπομονή σας. Θα περάσουμε σε ένα κείμενο που μας πάει 1400 χρόνια πίσω, αλλά είναι τόσο αληθινό, τόσο επίκαιρο, γραμμένο από τον Ρωμανό τον Μελωδό για τη σημερινή ημέρα. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός έγραψε για την Εκκλησία τους λεγόμενους ύμνους, όπου το έχουμε πει αρκετές φορές, προηγείται ένα μικρό προήμιο που λέει τι θα ακούσουμε. Στη συνέχεια ακούγεται η ιστορία και πολλές φορές γίνεται μια επανάληψη μιας προτάσεως, μια εποδός, ένα ρεφρέν θα το λέγαμε. Βέβαια θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει μια θεατρικότητα με την καλή σημασία στους ύμνους του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Εμένα πάντοτε με συγκινούν και με ενθουσιάζουν και θα ήθελα λοιπόν αυτή τη χαρά να σας την μεταφέρω. Λοιπόν, στην Σαμαρίτιδα, το προήμιο, όταν ο Κύριος ήρθε στο πηγάδι, η Σαμαρίτης τον σπλαχνικό παρακαλούσε, «Δώσε μου το νερό της πίστεως και θα βαπτιστώ στις κολυμβήθρα στανάματα και θα λάβω χαρά μεγάλη και σωτηρία». Η μετάφραση είναι από τον μακαριστό πατέρα Ανανία Κουστένη που του οφείλουμε πάρα πολλά. «Τα χαρίσματα ψυχή μου που σου δόθηκαν μην τα παρατήσεις δίχως καλλιέργεια για να μην τραβήξεις την τροπή της τεμπελιάς στην ημέρα εκείνη που θα κρίνει ο Θεός την οικουμένη. Γιατί τότε ερχόμενος αμέσως θα σε κρίνει απαιτητικά. Θα κάνει το λογαριασμό και θα σε φορολογήσει με βάση όσα κέρδισες και όχι όσα έλαβες. Γιατί παίρνει με τόκο το δάνειο από τον καθένα. Ψυχή μου μην τεμπελιάζεις. Ψυχή μου γίνε έμπορος. Ψυχή μου δώσε και πάρε για να σου δώσει σαν ερθεί ο βασιλιάς σου ανταμοιβή. Για τη φιλότιμη προσπάθεια και τον κόπο, χαρά μεγάλη και σωτηρία. Δεν σου πρέπει να έχεις ψυχή μου, και όσα έχεις και βαστάς, τα χρωστάς στην χάρη εκείνου που σου τα δόκε. Μην παραμελείς λοιπόν να διαμοιράζεις τα καλά σου σε όσους τα ζητούνε, όπως τα διέδωσε κάποτε η Σαμαρίτης. Γιατί ενώ άντλησε μόνη, πρόσφερε και στους άλλους από αυτό που έλαβε. Κανείς δεν τις εγείρευε και σ' όλους δώρο πρόσφερνε απλόχερα από το χάρισμα. Αυτό το αφιερώνω στην Άννα. Και ξέρει γιατί. Διψά και ολόγερα σκορπίζει δίχως να πιει ποτίζει. Ακόμα δεν καλογεύτηκε και σαν μεθυσμένη στους υπατριώτες φωνάζει «Ελάτε και δείτε νερό που ευρήκα». Μήπως αυτός είναι πράγματι εκείνος που δίνει χαρά μεγάλη και σωτηρία. Από τα θάνατα νερά λοιπόν, από τα οποία η πιστή Σαμαρίτης χόρτασε καθώς τα βρήκε, τώρα εμείς με λακτάρα, αφού ήπιαμε, ας ψάξουμε καλά όλες τις φλέβες τους, λιγάκι δε και τα λόγια του Ευαγγελίου να μελετήσουμε, βλέποντας το φως, το Χριστό, το νερό που τότε ήπιε η Σαμαρίτης, και πως αυτή από νερό άλλο νερό επρόσφερε και για ποιο λόγο τότε δεν έδωκε νερό στον Ιησού που δίψαγε και ποιο ήταν το εμπόδιο. Γιατί όλα αυτά τα μεγαλεία η Αγία Γραφή περιέχει και προσφέρει χαρά μεγάλη και σωτηρία. Τι λοιπόν μας διδάσκει η Βίβλος? Ο Χριστός λέει που δίνει τη ζωή στους ανθρώπους από την οδηπορία επειδή κουράστηκε καθόταν κοντά στο πηγάδι της Σαμάριας και το λιοπύρι έκαιγε γιατί εμεσημέριαζε καθώς η Βίβλος γράφει «Έτσι κατά μεσήμερο έφτασε ο Μεσσίας για να φωτίσει τις νύχτας τα παιδιά». Έπιασε το πηγάδι η πηγή της αγάπης, όχι για να πιει αλλά για να ξεπλύνει, όντας πηγή αθανάτου νερού στο αυλάκι της ταλέπορης ανθρωπότητος, παρουσιάστηκε σαν αναγκεμένος. Κουράζεται που περπατά αυτός που βάθησε στη θάλασσα χωρίς κόπο, εκείνος που προσφέρει χαρά μεγάλη και σωτηρία. Την ώρα που έσπλαχνος βρισκόταν, όπως είπα, στο πηγάδι, να και μια γυναίκα από τη Σαμάρια που στον νόμο τη στάμνα της επήρε και ήρθε βγαίνοντας από τη Σιχάρ την πατρίδα της, και ποιος δεν καλοτυχίζει την έξοδο εκείνης και την είσοδο, βγήκε κρυματισμένη και μπήκε σφραγισμένη σαν καθαρή εκκλησία. Ευγήκε και ρούφηξε τη ζωή σαν το σφουγγάρι. Βγήκε νερό να πάρει και μπήκε κουβαλώντας τον Θεό. Και ποιος δε μακαρίζει ετούτη τη γυναίκα, ή καλύτερα ποιος δε σέβεται αυτή την εθνική που το βάπτισμα έλαβε χαρά μεγάλη και σωτηρία. Ήρθε λοιπόν στον Χριστό η αγιασμένη και φέρθηκε με φρονημά

απάντησες, όπως κάποτε στον άγγελο αποκρίθηκε η Θεοτόκος. Δέστε τρομερές εικόνες, σύλληψη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Πώς θα συμβεί αυτό, πώς εκείνος που μάνα δεν έχει εμένα μητέρα θα κάνει, αυτός που προσφέρει χαρά μεγάλη και σωτηρία. Έχω τη γνώμη πως δύο εικόνες η Σαμαρίτης εζωγράφησε στη Σιχάρ, της Εκκλησίας και της Μαρίας. Γι' αυτό ας μην την προσπεράσουμε γιατί χαρά προσφέρει. Ας πει λοιπόν η γυναίκα και πάλι στο Δημιουργό, πώς με ζήτησες, αν σου δώσω θα πιείς και πίνοντας θα αφήσει το ιουδαϊκό δόγμα και θα σε φέρω στη δική μου πίστη από το νερό που γύρεψες. Πόσο μ' αρέσουν τα λόγια της Σαμαρίτιδας, εξεικονίζουν την κολυμπήθρα στο πηγάδι από την οποία κάνει δούλη του τη γυναίκα, εκείνος που παρέχει χαρά μεγάλη και σωτηρία. «Τώρα άκουσέ με γυναίκα», έλεγε ο Ιησούς, «τι προσφέρω αν ήξερες και ποιος είναι αυτός που σου είπε δώσε μου νερό, εσύ θα του ζητούσες αληθινό νερό, γιατί αυτός προσφέρει αθάνατο νερό». Απάντησε σε τούτα αυτή με αμφιβολία. «Δεν έχεις δοκιχείο να βγάλεις νερό και είναι βαθύ το πηγάδι. Και από όπου θα βρεις το νερό που μου λες, μήπως είσαι μεγαλύτερος ή πιο καλός από τον πατέρα μας τον Ιακώ, γιατί αυτός μας έδωκε από παλιά τούτο το πηγάδι. Και πώς τώρα εσύ λες, μπορώ να σου δώσω νερά αθάνατα που δεν στερεύουν και δίνουν». Σε όποιον τα ζητάει χαρά μεγάλη και σωτηρία. «Δεν εκατάλαβες καλά γυναίκα αυτό που λέω. Δεν έφτασες εκεί που θέλω. Γι' αυτό σκύψε να ακούσεις και άνοιξέ μου το νου σου μέσα για να μπω και να μείνω αφού αυτό με ευχαριστεί. Γιατί από το νερό αυτό, αυτός που πίνει κάθε μέρα θα διψάσει ξανά. Όμως το νερό που θα δώσω εγώ σε όσους διαθέτουν πίστη φλογερή σίγουρα θα τους ξεδιψάσει, αφού όσοι το πίνουν θα τρέξουν από μέσα τους πηγή αθάνατου νερού που θα πηδά και θα αναβρίζει την αιώνια ζωή». Αυτό το νερό βέβαια παλιά στην έρημο οι Εβραίοι το δοκίμασαν, αλλά δεν βρήκανε χαρά μεγάλη και σωτηρία. Με αυτά τα λόγια προς τη δίψα έφτασε η Σαμαρίτης χωρίς να καταλάβει και άλλαξε η τάξη των πραγμάτων. Γιατί αυτή που λίγο πριν επρόσφερνε νερό, τώρα διψούσε. Και αυτός που πρωτοδίψασε, τώρα ποτίζει. Και πέφτει μπρος τα πόδια του η γυναίκα και λέει, «Δώσ' μου Κύριε αυτό το νερό, για να μην έρχομαι πια σε αυτό το πηγάδι που μου δοκέ ο Ιακώβ. Αυτά που γέρασαν να φύγουν και τα καινούργια να ανθίσουν, τα πρόσκαιρα σπάρουν πόδι, γιατί ήρθε πράγματι η ώρα του νερού που διαθέτεις. Αυτό ας αναβρίζει και ας ποτίζει εμένα και όσους με πίστη θερμή ζητάνε χαρά μεγάλη και σωτηρία». Είναι αυτό το ρεφρέν το οποίο επαναλαμβάνεται. «Άφθονα νερά, καθάρια, εάν θέλεις να σου δώσω, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου. Δεν μιμούμε τον τρόπο σου. Δεν θα σου πω, Σαμαρίτη δε είσαι και πώς νερό εγύρεψες. Όχι, δεν σε ταλαιπωρώ με τη δίψα, αφού εγώ προς τη δίψα με τη δίψα μου σε έφερα. Παράσσα τον διψασμένο και ότι απόκαμε για νερό, για να σε κάμω να διψάσεις. Πήγαινε το λοιπόν, φώναξε τον άντρα σου και έλα». Και η γυναίκα είπε, «Αλίμονο, δεν έχω άντρα». Και ο πλάστης προς εκείνη, «Σίγουρα δεν έχεις, γιατί είχες 5 και τον έκτο θα αφήσεις για να κερδίσεις χαρά μεγάλη και σωτηρία». Ότι σοφή η πενιγμή, τι ταιριαστά χαρακτηριστικά, όλα τα γνωρίσματα της Εκκλησίας με την πίστη της Αγιασμένης εξεικονίζονται με χρώματα ζωντανά αναπαλαίωτα. Δηλαδή με τον τρόπο που η γυναίκα με τους πολλούς άνδρες αρνήθηκε τον άνδρα. Έτσι και η Εκκλησία που σαν άνδρες είχε τους πολλούς θεούς τους αρνήθηκε και τους άφησε και εμνηστεύθηκε με το βάπτισμα τον ένα Θεό. Η Σαμαρίτης 5 άνδρες απόκτησε και τον έκτο παράνομο είχε. Η Εκκλησία τους 5 άνδρες της ασεβίας τώρα άφησε

0: και τον έκτο με το βάπτισμα εσένα παίρνει χαρά μεγάλη και σωτηρία. Ας μισήσουμε τα είδη της ιδωλατρίας. Η Εκκλησία που έλαβε νυμφίο τον Χριστό την αποστρέφεται και την απαρνιέται γιατί είναι μισητή και έτσι αποκτά ρίζα γλυκιά. Και ίσως ρωτήσει κάποιος ποια είναι αυτά τα πέντε είδη της ιδωλατρίας. Η ιδωλατρική πλάνη είναι πολλών ειδών και έχει πέντε κέρατα. Την ασέβεια, την ακολασία και την πορνεία και ακόμη την ασπλαχνία και την παιδοκτονία. Όπως μας λέει και ο Δαβίδ, εθυσίασαν στους δαίμονες γιους και θυγατέρες και δεν βρήκανε χαρά μεγάλη και σωτηρία. Αρνήθηκε λοιπόν τα τόσα μεγάλα κακά η Εκκλησία που μνηστεύτηκε και από εκεί πέρα τρέχει στις κολυμβήθρας το πηγάδι. Το πηγάδι προϊονίζει την κολυμπήθρα, τρομερή συμβολισμή, και απαρνιέται τα παλιά όπως έκανε τότε η Σαμαρίτης. Δηλαδή δεν έκρυψε τίποτα αυτή από εκείνον που ξέρει τα πάντα ακόμα και πριν να γίνουν. Μονάχα είπε «δεν έχω», δεν είπε «φυσικά δεν είχα» και νομίζω πως εννοούσε το εξής. Και αν είχα προηγουμένως άντρες, τώρα δεν θέλω να έχω εκείνους τους οποίους είχα, γιατί τώρα εσένα με κεφαλαίο έχω. Εξουσιαστή που με σήκωσες και με έβγαλες από την λάσπη των κακών μου, γιατί με πίστη άντλησα για να λάβω χαρά μεγάλη και σωτηρία. Καθώς η αγιασμένη κατανόησε του σωτήρα την αξία από αυτά που της φανέρωσε, λακταρούσε περισσότερο να μάθει καλά τι και ποιος είναι αυτός που κάθεται κοντά στο πηγάδι. Και πιθανόν με το δίκιο της τέτοιες σκέψεις να έκανε. Είναι άραγε Θεός ή άνθρωπος αυτός που βλέπω, ουράνιος ή γήινος. Γιατί να είναι και τα δυο, μου τα γνωρίσει με τον έναν θεάνθρωπο που διψάει μαζί και ποτίζει, που μαθαίνει και προφητεύει και πάλι με καλή κοντά του την παράνομη και μου φανερώνει όλα τα σφάλματα για να λάβω χαρά μεγάλη και σωτηρία. Είναι λοιπόν ουράνιος και φέρνει επίγεια φύση. Αν λοιπόν θεάνθρωπος σε μένα σαν άνθρωπος παρουσιάστηκε και ενώ σαν άνθρωπος δίψασε, σαν Θεός με ποτίζει και μου προφητεύει, γιατί στον ουρανό δεν ήταν σαν άνθρωπος για να ξέρει τη ζωή μου και όλα να τα θυμάται, αφού αυτό είναι γνώρισμα του αόρατου που τώρα τον έχω μπροστά μου να μου δείξει και να με ελέγξει. Αυτός είναι σε θέση να ξέρει εμένα και να φανερώσει ποια είμαι. Αυτού θα πάρω τη σοφία, αυτού θα ρουφήξω τη γνώση, με αυτού τα λόγια θα πλύνω όλων των σφαλμάτων μου την ασχήμια, ώστε με καθαρή ψυχή να αποκτήσω χαρά μεγάλη και σωτηρία. Ιε ανθρώπου, καθώς σε βλέπω, Ιε Θεού, καθώς σε νιώθω, εσύ το νου μου φώτισε και μάθε μου ποιος είσαι, ευγενικά παρακαλούσε το Χριστό η Σαμαρίτης. Να, καθαρά σε βλέπω και με την πίστη σε αισθάνομαι και να μην μου το κρύψεις. Μήπως λοιπόν είσαι εσύ ο Χριστός, τον οποίον προανήγγυλαν οι προφήτες πως θα έρθει. Αν είσαι εσύ, καθώς είπαν, πες μου το καθαρά, διαπιστώνω σίγουρα ότι όντως ξέρεις τα όσα έπραξα, καθώς και της καρδιάς μου όλα τα μυστικά, και γι' αυτό με όλη μου την ψυχή παρακαλώ για να πάρω χαρά μεγάλη και σωτηρία. Και όταν διάβασε ο παντογνώστης τα λόγια της νητής γυναίκας και την πίστη της καρδιάς, αυτοστιγμής απάντησε σε αυτήν, αυτόν που αποκαλείς Μεσσία, αυτόν που οι προφήτες προείπαν ότι τώρα έρχεται, αυτόν βλέπεις μπροστά σου και τη λαλιά του ακούς. Εγώ είμαι που βλέπεις. Εγώ είμαι που με έχεις στη μέση της καρδιάς σου. Εγώ ήρθα που λακτάραγα κοντά μου να σε φέρω να σωθείς. Τώρα διαλάλησες σε όλους όσους θέλουν να σωθούν μέσα στην πόλη της Σιχάρ, στους συγγενείς και συμπατριώτες σου, και ελάτε εδώ όλοι μαζί, όσοι διψάτε χαρά μεγάλη και σωτηρία. Τώρα γυναίκα, λευτερώθηκες από του κακού το λάκκο τον αβάστακτο. Εγώ ο οποίος δεν έχω ούτε κουβά να βγάλω νερό, την καρδιά σου καθάρισα. Αυτόν τον άδειο κουβά Θα τον δούμε λίγο αργότερα όταν θα σας διαβάσω μία παράγραφο από το εξαιρετικό βιβλίο για την εικόνα. Πάνω στην ώρα που λεγόντουσαν και συνέβαιναν αυτά, έφτασαν οι μαθητές. Γιατί δεν ήσαν, όπως λέει η γραφή, στο πηγάδι, ενώ γινόντουσαν τα παραπάνω, αλλά ήρθαν το κατόπιν και καθώς τα πληροφορήθηκαν, με θαυμασμό φώναξαν. «Ω της φιλανθρωπίας της ανίποτης, καταδέχθηκε και κατέβηκε τη γυναίκα να βοηθήσει, εκείνος που παρέχει χαρά μεγάλη και σωτηρία. Ενίσχυση και δύναμη πήρε η Σαμαρίτης και τρέχει στους Σαμαρίτες, αφού άφησε τη στάμνα και έλαβε στους ώμους της καρδιάς της εκείνον που γνωρίζει τις καρδιές και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Και καθώς έφτασε στην πόλη, διαλάλησε παντού με τέτοια λόγια: «Γέροντες και παιδιά, νεαροί και κορίτσια, στο πηγάδι τρέξτε γρήγορα», ξεχύλισε το νερό και άφθονο χύνεται για όλους. «Εκεί ευρήκα άνθρωπο που δεν επιτρέπει να τον λέω άνθρωπο, γιατί έχει έργα Θεού. Όλα τα προλέγει και τα προφητεύει. Αυτός που θέλει όλους να σώσει και παρέχει χαρά μεγάλη και σωτηρία». Δεν είπαν απολύτως τίποτα οι Απόστολοι του Σωτήρος που τον βρήκαν στην ομιλή με τη γυναίκα, εκείνον που ήρθε και γεννήθηκε στη γη από την Παρθένο, από μέρημνα στοργική παρακινούμενος. Γιατί ενώ υπήγαν τρόφιμα για να φέρουν, τον βρήκαν φαγητό υπερφυσικό να δίνει σε όσους το ζητούν. Τροφή παθνάτους τους κάνει και απάντηση στους Αποστόλους. «Δικό μου φαγητό που με χορταίνει είναι να κάνω πάντοτε το θέλημα του Πατέρα μου. Γι' αυτό τρώω φαγητό εγώ που εσείς δεν το γνωρίζετε, το οποίο όσοι τρώνε τους προσφέρει τέλεια ζωή και πίστη αναφέρετη, που δίνει χαρά μεγάλη και σωτηρία». Συγκεντρώθηκε κοντά στον πλάστη ο λαός της Σαμάριας. Άφησε τα σπίτια του και έγινε με την πίστη σαν σπίτια εκείνου που είπε στις θεόπνευστες γραφές: «Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω ανάμεσά τους». Καθώς είναι γραμμένο σε τέτοια σπίτια, στους πιστούς που άφησαν τα πάντα, γονείς, χωράφια και ό,τι άλλο αγαπημένο, Θεός τους θα είμαι και σωτήρας από τις παγίδες του κακού. Και αυτοί θα μου είναι λαός αγιασμένος και θα προσφέρουν κατοικία στην άναρχη και αχώριστη Αγία Τριάδα που πλουσιοπάροχα πηγάζει χαρά μεγάλη και σωτηρία. Το γράφει αυτό ο πατήρ Ανίας στις 7 Οκτωβρίου του 1986, ολοκληρώνει τη μετάφραση. Είναι εορτή τότε των Μαρτίνου Σεργίου και Βάχου και λέει: «Ρωμανέ μου Άγιε, ελέησον ημάς τις πρεσβείες σου, ευόδωσον το παρόν έργο σου». Και το έργο αυτό ευωδόθηκε πραγματικά και είναι αυτός ο υπέροχος τόμος.
1: Φίλοι μας, μέσα από τα λόγια του Πατρός Νεκταρίου, τα κείμενα του Γέροντα Γαβριήλ και την ποιητική θεολογία του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, η μορφή της Σαμαρίτιδας στάθηκε σήμερα μπροστά μας όχι σαν μια μακρινή ευαγγελική μορφή, αλλά σαν καθρέφτης της δικής μας δίψας, της δίψας του ανθρώπου για αλήθεια, αποδοχή και αγάπη και τελικά για τον ίδιο το Θεό. Ίσως αυτό είναι και το μεγάλο θαύμα αυτής της συνάντησης στο πηγάδι του Ιακώβ, ότι ο Χριστός δεν φοβήθηκε να πλησιάσει τον άνθρωπο εκεί ακριβώς όπου πονά, εκεί όπου κρύβεται, εκεί όπου ντρέπεται. Και μέσα στο απλό αρχονταρίκι της αδελφότητας μετά τη Θεία Λειτουργία, αισθανθήκαμε πως η ευχαριστία για την οποία έγινε λόγος δεν είναι μια θεωρία αλλά τρόπος ύπαρξης. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Γέροντα Γαβρίλ, τον πατέρα Νεκτάριο, τον πατέρα Αλέξιο και τον πατέρα Σιλουανό για την φιλοξενία και την αγάπη τους. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας τον Δημήτρη Γερονιμάκη, που με φροντίδα και ευαισθησία συνοδεύει κάθε μας βήμα πίσω από τα μικρόφωνα, καθώς και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την συνεχή προσφορά της. Να έχουμε όλοι μια ειρηνική συνέχεια, να προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη «Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο», το νέο βιβλίο του πολυδιαβασμένου πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που γράφει για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει σε μια μικρή ηλικία και να ζήσει δίπλα του πολλά χρόνια. Ένας Άγιος δοτικός που υπέμεινε και προσέφερε σε όλη του τη ζωή. Ο πατήρ Ευάγγελος μας μεταφέρει με γλαφυρότητα ό,τι είδε και έμαθε δίπλα στον Άγιο. Στο βιβλίο γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μου, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
7: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε σήμερα τη διήγηση γύρω από την γέννηση του Ιησού Χριστού και τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν, και το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η σφαγή των αθώων νηπίων. Είναι όταν ο άγγελος που φάνηκε στον ύπνο στον Ιωσήφ του είπε: «Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και είστε εκεί έως ανήποση. Με λιγάρι Ρόδης ζητούν το παιδίον του απολέσε αυτό». Είναι ακριβώς από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είναι το περιστατικό της φυγής της Αιγύπτου, τότε που ο άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ στον όνειρό του και του είπε: «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί έως ότου σου πω, γιατί ο Ηρώδης όπου να είναι θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Η διαταγή δεν δεχόταν καθυστέρηση. Την ίδια νύχτα ο Ιωσήφ ξεκίνησε από τον αντίθετο δρόμο της Ιερουσαλήμ με κατεύθυνση προς την Αίγυπτο. Η χώρα αυτή, στην οποία η οικογένεια του Αβραάμ έγινε έθνος και που ανά τους αιώνες ήταν πάντα ένας τόπος καταφυγίου για τους απογόνους του Αβραάμ που έμεναν στην Παλαιστίνη, φιλοξενούσε τώρα τον πρώτο και τον τελευταίο, τον πρώτο και τον έσχατο από τους απογόνους του Αβραάμ, την Μαριάμ, τον βρέφος Ιησού και τον Ιωσήφ. Κατά το διάστημα όπου οι τρεις φυγάδες, συνοδευόμενοι ίσως από το συνηθισμένο γαϊδουράκι, στάθμευσαν στη Χεβρόν ή στη Βερσαβέε για να κάνουν κάποια προμήθεια και απ' εκεί να αντιμετωπίσουν την έρημο, πηγαίνοντας από τη Βηθλεέμ για να εκτελεστεί αυτή η διαταγή του Ηρώδη. Τα νήπια από 2 ετών και κάτω εσφάγισαν όλα. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι πόσα να ήταν αυτά τα θύματα, ξεκινώντας από ένα δεδομένο αρκετά πιθανό, ότι δηλαδή η Βηθλεέμ με το έδαφος της δεν μπορούσε να περιλάβει παρά μόνο λίγο περισσότερο από 1000 κατοίκους, συμπεραίνουμε ότι γύρω στα 30 περίπου ήταν τα βρέφη που γεννιόταν εκεί κάθε χρόνο. Επομένως, σε 2 χρόνια υπολογίζεται πως ήταν περίπου στον αριθμό 60. Αλλά επειδή τα 2 φύλλα λίγο πολύ είναι ισάριθμα και ο Ηρώδης δεν είχε κανένα λόγο να θέλει να φωνεύσει τα θύλαια, τα μόνα που εξετέθησαν στην ομότητά του και στην αγριότητά του ήταν τα μισά των νεογεννημένων, δηλαδή τα 30 αγόρια. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτός ο αριθμός είναι πιθανόν να είναι λίγο περισσότερο, γιατί αφενός μεν δεν έχουμε επίσημα δεδομένα γεννήσεων την εποχή εκείνη, από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε και το γεγονός της παιδικής θνησιμότητας στην Ανατολή που ήταν αρκετά μεγάλη, και αρκετός αριθμός νεογεννήτων δεν φτάνει στα 2 χρόνια. Έτσι κάπου εκεί πρέπει να υπολογιστεί ο αριθμός των παιδιών τα οποία φωνεύτηκαν από τον Ηρώδη. Η θηριωδέστατη αυτή σφαγή είναι αναμφισβήτητα ιστορικής αξίας και συμφωνεί τέλεια με τον χαρακτήρα του Ηρώδη. Αλλά ακόμα και στη Ρώμη, αν πραγματικά πληροφορήθηκαν και ανέφεραν στον Αύγουστο, όπως θα ήθελε ο ιστορικός Μακρόβιος, η είδηση δεν θα έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί και στη Ρώμη κυκλοφορούσαν φήμες για ένα παρόμοιο γεγονός που αφορούσε τον Αύγουστο. Διηγείται ο Σουητώνιος ότι λίγους μήνες πριν από τη γέννηση του Αυγούστου εμφανίστηκε στη Ρώμη κάποιος που η εμφάνισή του ερμηνεύτηκε σαν προμήνυμα που θα γεννιόταν ένας βασιλιάς στο ρωμαϊκό λαό. Η σύγκλητος, αποτελούμενη από φανατικούς δημοκρατικούς, θορυβήθηκε και για να αποτρέψει τη συμφορά που θα προέκυπτε από την εγκαθίδρυση ενός μονάρχου, διέταξε κανένα βρέφος που θα γεννηθεί και τον χρόνο να μην ανατραφεί και μεγαλώσει. Εν τούτης, εκείνοι μεταξύ των συγκλητικών που είχαν τη γυναίκα τους έγκυο, μείωσαν σε αυτήν ευκαιρία τη σφοδρότητα των δημοκρατικών τους αρχών, με σκοπό ο ένας ήλπιζε ότι αυτό θα εξεπληρώνεται κατά την επιθυμία του και άσκησαν πίεση ώστε η διαταγή της συγκλήτου τελικά να μην εκτελεστεί. Για τον ιστορικό χαρακτήρα αυτού του επεισοδίου μπορεί κανείς όμως να αμφιβάλλει, αλλά το γεγονός ότι στη Ρώμη κυκλοφόρησε παρόμοια φήμη που συνέλεξε ο Σουητόνιος μας κάνει να καταλάβουμε ότι αν στη Ρώμη έφτασε η είδηση της σφαγής των Ιππίων της Βηθλεέμ, θα έγινε δεκτή με καχασμούς, όπως ο γυραιός μονάρχης να είχε σκοτώσει 20 ασήμαντα πράγματα. Η πραγματική ιστορία είναι αυτή και δεν μπορούσε βέβαια κανείς να έχει την αξίωση ώστε να είναι κάπως διαφορετική η αντίληψη, να συγκινηθούν περισσότερο παρά για τα δικά τους παιδιά που είχαν διατρέξει παρόμοιο κίνδυνο. Λίγους μήνες λοιπόν μετά τη σφαγή στη Βηθλεέμ, ο Ηρώδης επρόκειτο να πεθάνει, αφού πριν από καιρό είχε καταντήσει πολύ ασθενής. Εν τούτης, η πραγματική λεπτότητα ιστορικής νέμεσης, περισσότερο παρά στο θάνατό του, βρίσκεται στον ενταφιασμό του. Ο ενταφιασμός του Ηρώδη έγινε στο Ηρωδείο, από την κορυφή του οποίου φαινόταν ο τόπος της σπηλιάς όπου γεννήθηκε ο Μεσσίας Χριστός και ο χώρος όπου είχαν ενταφιάσει τα εσφαγμένα παιδιά. Το να έχει ενταφιαστεί εκεί ήταν η πραγματική του κηδεία και όχι εκείνη που έκαναν με τόση πολυτέλεια και περιέγραψε κατόπιν με τόσο θαυμασμό ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος στο έργο του «Ιουδαϊκός Πόλεμος». Σήμερα, ερευνώντας με το βλέμμα τα γύρω από την κορυφή του Ηρωδίου, δεν ανακαλύπτει κανείς παρά ερήπια, ερήμωση και θάνατο. Μόνο προς την κατεύθυνση της Βηθλεέμ υπάρχουν σημεία ζωής. Έτσι, μετά την σφαγή των Ιππίων, έχουμε τη διαμονή στην Αίγυπτο, της Παρθένου Μαρίας, του βρέφους Ιησού και του Ιωσήφ. Αυτοί λοιπόν, στο μεταξύ, οι τρεις φυγάδες της Βηθλεέμ είχαν εισδύσει στην έρημο, βαδίζοντας με το γαϊδουράκι τους, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τα ίχνη των καραβανιών, κοιτάζοντας κάθε τόσο πίσω για να δουν αν έφταναν άνθρωποι οπλισμένοι. Απομακρύνονταν πάντα περισσότερο από κάθε ανθρώπινη επαφή και έμεναν ξεμοναχιασμένοι τουλάχιστον μια εβδομάδα όσο θα διαρκέσει το ταξίδι. Φεύγοντας από τη Βηθλεέμ για να κάνουν πιο γρήγορα, ακολούθησαν αναμφίβολα τον εύκολο δρόμο που περνούσε από τη Χεβρόν και Βυρσαβεέ. Αλλά σε ένα ορισμένο σημείο θα γυρίσουν προς τα δεξιά για να πιάσουν τον αρχαίο δρόμο των καραβανιών που κατά το μήκος της Μεσογείου ένωνε την περιοχή αυτή με την Αίγυπτο, δηλαδή την περιοχή της Παλαιστίνης με την χώρα της Αιγύπτου. Στη Βυρσαβεέ αρχίζει η ακατοίκητη και ακαλλιέργητη στέπα, αλλά με έδαφος ακόμα στερεό. Πιο κάτω αντίθετα, πλησιάζοντας ακόμα το δέλτα του Νείλου, εκτείνεται η κλασική έρημος, η θάλασσα της Άμμου εντός εισαγωγικών, όπου δεν βρίσκεται ούτε ένα στάμνος, ούτε χλόι, ούτε μια πέτρα, τίποτα εκτός από άμμο. Την περιγραφή μπορούμε να αναζητήσουμε στα απόκριφα Ευαγγέλια. Σύμφωνα με τα απόκριφα, η διαδρομή ήταν για τους τρεις φυγάδες από την Βηθλεέμ ένα θριαμβευτικό ταξίδι, γιατί τα άγρια ζώα που είχαν τρέξει ήρεμα να πλαγιάσουν στα πόδια του Ιησού και οι χουρμαδιές τα χαμήλωναν μόνες τους τα κλαδιά για να δώσουν τους χουρμάδες. Αλλά στην πραγματικότητα το ταξίδι θα ήταν σκληρό και εξαντλητικό, προπαντός από την έλλειψη νερού. Έχουμε την πληροφορία ότι στο έτος 55 π.Χ. η ίδια διαδρομή έγινε από τους Ρωμαίους αξιωματικούς που είχαν γνωρίσει δύσκολα ταξίδια και που όμως φοβόντουσαν τη διαδρομή αυτή περισσότερο από τον ίδιο τον πόλεμο που τους περίμενε στην Αίγυπτο, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος. Το 70 μετά Χριστόν έγινε από το αντίθετο μέρος, από το στρατό του Τίτου που ανέβαινε από την Αίγυπτο για να πολιορκήσει την Ιερουσαλήμ, αλλά έγινε με όλα τα εφόδια των οργανωμένων υπηρεσιών του Ρωμαϊκού στρατού. Πάλι ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος στο έργο του «Ιουδαϊκός πόλεμος» μας διασώζει αυτή την πορεία. Το τελευταίο στράτευμα που έκανε τη διαδρομή ήταν των Άγγλων, που κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέβηκαν από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη, αλλά αυτοί, εκτός από τις άλλες ευκολίες, έφτιαχναν μια μόνιμη ιδιοχέτευση νερού όσο προχωρούσαν, φέροντας έτσι το νερό του Νείλου από μια απόσταση 150 χιλιόμετρων ως την περιοχή την αρχαία Ρενοκούρορα. Τώρα, οι τρεις πρόσφυγες, η Μαριάμ, ο μικρός Ιησούς και ο Ιωσήφ, αντιθέτως έπρεπε να προχωρούν την ημέρα στην κινητή άμμο και στην εξαντλητική ζέστη, να περνούν τη νύχτα ξαπλωμένοι στη γη και στηριζόμενοι μόνο στο λίγο νερό και φαγητό που έφερναν μαζί τους. Και αυτό για μια ολόκληρη εβδομάδα. Για να σχηματίσει μια ιδέα παρόμοιας διαδρομής ο σημερινός άνθρωπος, πρέπει να έχει περάσει άγρυπνες νύχνες στην ύπαιθρο στην ερημική της Ιδουμαίας και κατά την ημέρα να έχει διακρίνει ανάμεσα στα σύννεφα της Άμμου που κρέμονται πάνω από την έρημο της Ελ-Αρίς μια ομάδα ανθρώπων να περνά από κοντά και να συνοδεύεται από ένα γαϊδουράκι φορτωμένο προμήθειες ή επίσης από μια γυναίκα με το παιδί στην αγκαλιά της. Όλοι σκεθροποί, σιωπηλοί, σαν αφημένοι στην τύχη να απομακρύνονται στην ερημιά προς το άγνωστο τέρμα. Όποιος έβλεπε αυτό και έκανε τέτοιες συναντήσεις σε εκείνη την έρημο, έχει δει περισσότερα από σκηνές τοπικού χαρακτήρα, απέκτησε ιστορικά στοιχεία για το ταξίδι των τριών προσφύγων της Βιθλεέμ προς την Αίγυπτο. Στην περιοχή Ρινοκόρουρα η απειλή του Ηρώδη εξαφανίστηκε, γιατί εκεί ήταν τα σύνορα μεταξύ του βασιλείου του Ηρώδου και της Ρωμαϊκής Αιγύπτου. Από την περιοχή Ρινοκόρουρα στο Πηλούσιο Όρος το ταξίδι υπήρξε αν όχι λιγότερο κουραστικό τουλάχιστον πιο ήρεμο. Στο Πηλούσιο Όρος, συνηθισμένο πέρασμα για να εισέλθει κανείς στην Αίγυπτο, βρέθηκαν ορισμένες υπάρξεις και ανέσεις ζωής και περισσότερο παρά ποτέ σε αυτήν την περίσταση ο χρυσός που προσέφεραν οι μάγοι θα φάνηκε από τη Θεία Πρόνοια και θα προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στους ανθρώπους αυτούς τους φυγάδες. Ούτε για τον τόπο, ούτε για τον χρόνο παραμονή στην Αίγυπτο μας δόθηκαν πληροφορίες από τον Ευαγγελιστή Ματθαίος. Πολλές όμως συνήθως είναι εκείνες που δίνουν πάλι τα απόκριφα Ευαγγέλια και οι κατοπινοί μύθοι. Εν τούτης, σχετικά με το χρόνο μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι ήταν σύντομος. Λόγου χάρη, αν ο Ιησούς γεννήθηκε στο τέλος του έτους 748 αποκτήσεως Ρώμης, η φυγή στην Αίγυπτο δεν μπορούσε να γίνει παρά ύστερα από κανένα μήνα, δηλαδή μετά τις 40 ημέρες του καθαρισμού της Μαρίας, στις οποίες πρέπει να προσθεθεί το διάστημα μεταξύ του καθαρισμού και της αφήξεως των μάγων. Επειδή αυτό το διάστημα μπορούσε να είναι μια εβδομάδα ή ένας μήνας, συμβατικώς μπορεί κανείς να τοποθετεί στη φυγή στην Άνοιξη ή το θέρος του έτους 749 αποκτήσεως Ρώμης. Οι φυγάδες λοιπόν βρίσκονταν από μερικούς μήνες στην Αίγυπτο όταν έφτασε η είδηση του θανάτου του Ηρώδου, που επήλθε κατά το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του έτους 750 αποκτήσεως Ρώμης. Και τότε πάλι ένας άγγελος φάνηκε στον ύπνο του Ιωσήφ, διατάζοντάς τον να επιστρέψει με το βρέφος και τη μητέρα εις γήν Ισραήλ. Η διαταργή εκτελέστηκε αμέσως και οι πρόσφυγες ξεκίνησαν για να γυρίσουν στην πατρίδα. Εκεί διαβάζουμε στο Ματθαίο ότι όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος απεσταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί». Τότε ο Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα το επόμενο επεισόδιο μετά τη σφαγή των αθώων ηπίων και μετά την φυγή στην Αίγυπτο, την επιστροφή στη Ναζαρέτ. Όταν έμαθε πως βασιλιάς της Ιουδαίας είναι ο Αρχέλαος στη θέση του πατέρα του, του Ηρώδη, φοβήθηκε ο Ιωσήφ να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως που του δόθηκε στο όνειρό του, αναχώρησε την περιοχή της Γαλιλαίας. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε στη πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για τον Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος. Όταν λοιπόν επέστρεψε στην Παλαιστίνη, ο Ιωσήφ έμαθε ότι ο Αρχέλαος, ο γιος του Ηρώδη, κυβερνούσε την Ιουδαία και είχε επομένως την Ιερουσαλήμ και την Βιθλεέμ στη δικαιοδοσία του. Αυτό τον έκανε να μην ξαναγυρίσει στην πρώτη διαμονή, γιατί η φήμη του νέου μονάρχου ήταν πολύ κακή. Εγκατέλειψε το σχέδιο, αν πραγματικά το είχε κάνει, να εγκατασταθεί στη Βιθλεέμ, τόπο της καταγωγής του οίκου Δαβίδ. Στην αμηχανία του έλαβε στον ύπνο του μια άλλη αποκάλυψη, σύμφωνα με την οποία επέστρεψε σε Ναζαρέτ, όπου δεν κυβερνούσε ο Αρχέλαος, αλλά ο Αντίπας. Ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, τελειώνει την αφήγηση του δευτέρου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του, λέγοντας «Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος κληθήσετε». Πρέπει να σημειώσουμε, αγαπητοί, ότι τα ίδια αυτά λόγια, ότι Ναζωραίος κληθήσετε, δεν βρίσκονται σε κανένα προφητικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Να υποθέσει κανείς ότι αναφέρουν ένα απόσπασμα που χάθηκε αργότερα είναι μια αυθαίρετη υπόθεση. Όπως θα ήταν αντίθετο κάθε πιθανότητα να υποθέσει κανείς ότι προέρχονται από κάποιο άγνωστο απόκριφο κείμενο. Πολύ πιο βαθιά είναι η γνώμη του Αγίου Ιερονύμου, αν και μόνο αρνητική, που παρατηρεί ότι ο Ματθαίος, αναφέροντας δια των προφητών στον πληθυντικό αριθμό, δείχνει ότι πήρε από τη γραφή όχι τα λόγια, αλλά την έννοια. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ανέφερε κατά το ρηθέν του Ισαΐου ή κατά του προφήτου και άλλες τέτοιες εισαγωγικές εκφράσεις. Ο Ευαγγελίστης Ματθαίος, δηλαδή, δεν είχε σκοπό να αναφέρει ένα καθορισμένο χωρίο ad hoc της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά μια έννοια που αναφέρεται σε καθορισμένες λέξεις, αλλά σε μια σκέψη. Βρίσκουμε πράγματι ότι παρόμοιες συνολογικές παραπομπές είχαν χρησιμοποιηθεί στην Παλαιά Διαθήκη, όπως θα χρησιμοποιηθούν ακόμα και από τους κατοπινούς διδασκάλους. Αλλά ποια είναι η έννοια ή η σημασία στην οποία αναφέρεται ο Ματθαίος? Η ερώτηση δεν έλαβε ακόμα μια βέβαιη απάντηση και συνδέεται εν μέρη με το φιλολογικό ζήτημα της διπλής μορφής Ναζωραίος και Ναζαρινός. Είναι δύο ονομασίες για τις οποίες όμως σήμερα δεν θα ασχοληθούμε στο σύντομο χρόνο της εκπομπής. Έτσι, αν λυθεί αυτό το φιλολογικό πρόβλημα μεταξύ των όρων, μπορούμε να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αναφορά σε πρόσωπα και τόπους και φαίνεται ότι εδώ υπάρχει υπαινιγμός για αυτή την πόλη της Ναζαρέτ. Κατά πρώτον, στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 1, όπου για τον μέλλοντα Μεσσία αναφέρεται «Και εξελεύστε ράβδος εκρίζεις Ιεσέ», ο Ιεσέ ήταν πατέρας του Δαβίδ, «και άνθος αναβίσετε». Επειδή άνθος λέγεται στα εβραϊκά «νεσέρ», ο Ματθαίος μπορεί να είδε έναν υπαινιγμό στη λέξη «Ναζαρέθ». Πολύ περισσότερο που ακόμα και η ραβινική παράδοση ανέφερε στο μελλοντικό Μεσσία το χωρίο του Ισαΐα. Μπορεί ακόμα κατά δεύτερο και συνακόλουθο λόγο να σκέφτηκαν την κατάσταση του Ναζίρ, δηλαδή εκείνου που ήταν Ναζιραίος, δια της αφιερώσεως του προσώπου του στο Θεό. Είναι αληθές ότι στα εβραϊκά Ναζίρ γράφεται με διαφορετικό γράμμα από εκείνα της λέξεως Ναζαρέθ, αλλά για αυτές τις ονομαστικοσυμβολικές προσεγγίσεις αρκούσε μια κάποια εμπειρική ανταπόκριση ή συνέχιση, όπως ήταν στις παρόμοιες περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Και ίσως πιο ξεχωριστά ήταν μια συμβολική προεικόνηση του Μεσσία, σωτήρα του λαού, που και καλούμενο Ναζίρ του Θεού από την παιδική του ηλικία, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Κριτών στο 13ο κεφάλαιο, που ανήκει ακριβώς στους προγενέστερους προφήτες της Εβραϊκής Βίβλου. Αλλά ποια από αυτές τις λύσεις και πολλές άλλες που έχουν προτείνει οι αρχαίοι και νεότεροι μελετητές ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τη στιγμή αυτή δεν θα δώσουμε μία σταθερή απάντηση. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ιησούς επιστρέφει στη Ναζαρέτ. Και όταν ο Ιησούς, μαζί με τον Ιωσήφ και τη Μαρία, και όταν πήγαν και πάλι να εγκατασταθούν, δηλαδή το έτος περίπου 750 αποκτήσεως Ρώμης, το βρέφος Ιησούς ήταν περίπου 2 ετών. Από τον καιρό αυτό, ως την αρχή της δημόσιας του δράσης, μεσολαβούν περισσότερα από 30 χρόνια, που αποτελούν, θα λέγαμε, την παιδική και εφηβική του ζωή. Για μια τόσο μακρινή περίοδο, δεν μας μεταδόθηκαν ειδήσεις, εκτός από 2, από τις οποίες η μία αφορά ένα διαρκές γεγονός και η άλλη ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Και οι 2 ειδήσεις, όπως θα έπρεπε να αναμένουμε, προέρχονται από τον Λουκά, τον ιστορικό, που αντλεί τις πληροφορίες του από τις προσωπικές αναμνήσεις της μητέρας του Ιησού. Είναι, θα λέγαμε, ακριβώς το γεγονός ότι παρέμενε κοντά στον θετό πατέρα του τον Ιωσήφ, ασκώντας το επάγγελμα του μαραγκού, και το άλλο γεγονός ότι τον βρίσκουμε μέσα στη συναγωγή της Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και εκεί να ακούει από τους διδασκάλους την ανάγνωση της προφητείας του Ισαΐα και να λέει ο Ιησούς ότι σήμερα αυτή η προφητεία πραγματοποιείται στο δικό μου πρόσωπο. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχοντας αναφέρει τα γεγονότα τα οποία με πολύ συντομία είδαμε της σφαγής των αθώων υπείων, της φυγής της Αίγυπτου στην Αίγυπτο και κατόπιν της επιστροφής από την Αίγυπτο στη χώρα της Ναζαρέτ, της Παρθένου Μαρίας, του βρέφους Ιησού και του Ιωσήφ, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε με αυτά τα γεγονότα της ιστορίας του βίου του Ιησού Χριστού την ερχόμενη εβδομάδα. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το Αλφαβητάρι της Εκκλησίας», που σκοπό έχει να εμβαθύνει στον θεολογικό και στον λατρευτικό και τον υμνογραφικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Εν όψη της Κυριακής αυτής, εν όψη δηλαδή της Κυριακής των Αγίων Πατέρων, καλούμαστε να θυμηθούμε το μέγα αυτό εκκλησιαστικό γεγονός, σύμφωνα με το οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έζησαν περί το έτος 325, συγκεντρώθηκαν στην Νίκαια της Βυθινίας, της Μικράς Ασίας, μετά από πρόσκληση του Μεγάλου Βασιλέως και Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Κωνσταντίνου, προκειμένου να αποφανθούν για το θεολογικό ζήτημα αν ο Ιησούς είναι ίσος με τον Πατέρα και τι εννοούμε με την έννοια ίσου και ισοτήμου προσώπου. Οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν της πρώτης Εννικαία Οικουμενικής Συνόδου που συνεκλήθη το έτος 325 απεφάνθησαν ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα σύμφωνα με την διδασκαλία και την θεολογική έννοια που έδινε σε αυτόν τον όρο ο Μέγας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αθανάσιος. Τα δύο πρόσωπα λοιπόν, Πατήρ και Υιός, και ως εκ τούτου βεβαίως και το τρίτο πρόσωπο, το Άγιον Πνεύμα, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, είναι ίσα, ισότιμα, ισόκυρα, με μία λέξη ομοούσια, δηλαδή έχουν την ίδια ουσία. Τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός, επειδή ακριβώς μετέχουν σε αυτήν την μία ουσία, στην ουσία του Θεού. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα το Άγιον, και παρόλα αυτά, παρά την τριαδικότητα των προσώπων, λόγω της κοινής ουσίας, λόγω της ομοουσιότητας, έχουμε έναν Θεό. Αυτό το μέγα εκκλησιαστικό γεγονός περιγράφει με ποιητικό τρόπο και το δοξαστικό των ένων, δηλαδή το τροπάριο το οποίο ακούμε πρώτης δοξολογίας του όρθρου και το οποίο αρχίζει με τις λέξεις των Αγίων Πατέρων ο χορός. Αυτό το μεγάλο τροπάριο αποτελείται από δύο μέρη, από ένα ιστορικό μέρος και από ένα δεύτερο εγκομιαστικό. Στο μεν ιστορικό μέρος έχουμε την διήγηση του γεγονότος, του εκκλησιαστικού γεγονότος, ενώ στο δεύτερο μέρος επαινούνται τα πρόσωπα, οι πατέρες δηλαδή, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη αυτή Οικουμενική Σύνοδο. Και από φιλολογικής απόψεως, το μεν πρώτο μέρος βασίζεται στην εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου Κεσαρίας. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας υπήρξε συνεργάτης και ομοτράπεζος του Αγίου Βασιλέως, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Μεγάλου, και έτσι γνώριζε από πρώτο χέρι, θα λέγαμε, τις προσπάθειες εκείνες οι οποίες προηγήθηκαν τη συγκλήσεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και την φροντίδα την οποία έδειξε προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό το μέγα εκκλησιαστικό γεγονός ο Άγιος Κωνσταντίνος. Το πρώτο λοιπόν μέρος του τροπαρίου, το οποίο αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, στηρίζεται, βασίζεται στο έργο του Ευσεβίου Κεσαρίας «Εκκλησιαστική Ιστορία», όπου με πολύ όμορφο τρόπο ο Ευσέβιος Κεσαρίας μας αναφέρει πώς συγκινήθηκε ο βασιλιάς βλέποντας να καταφθάνουν στη Νίκαια της Βυθινίας οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι μόλις είχαν βγει μάλιστα και από τους απεινείς διωγμούς των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, άλλοι με κομμένο το χέρι, άλλοι με εξοριγμένους τον έναν ή τους δύο οφθαλμούς και άλλοι με άλλου είδους πληγές και κακώσεις έφθαναν προκειμένου να υπερασπιστούν την Ορθοδοξία και να διατρανώσουν το ορθόδοξο φρόνημα εναντίον της αιρέσεως του αριανισμού. Το δεύτερο μέρος του τροπαρίου είναι εμπνευσμένο από λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος αναφέρεται στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και μάλιστα με πολύ εγκομιαστικά λόγια και διθυραμβικό το τρόπο επαινεί τα πρόσωπα, τους πρωταγωνιστές, τους πατέρες που έλαβαν μέρος σε αυτήν την Οικουμενική Σύνοδο. Ας δούμε λοιπόν το τροπάριο αυτό και εν συνεχεία θα το αναλύσουμε. Των Αγίων Πατέρων ο χορός, εκ των της οικουμένης περάτων συνδραμών, ο χορός, ο όμιλος των Αγίων Πατέρων, ο οποίος δημιουργήθηκε, ο οποίος συγκροτήθηκε εκ των της οικουμένης περάτων από όλες τις εσχατιές της τότε οικουμένης, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μίαν ουσίαν εδογμάτισε και φύσιν. Αυτός ο χορός, αυτός ο όμιλος των Αγίων Πατέρων, δογμάτισε, δηλαδή διεκήρυξε δόγμα, ότι μία είναι η ουσία και η φύση των τριών προσώπων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδωκε τη Εκκλησία. Και το μυστήριον της θεολογίας παρέδωσε ως πολύτιμο θησαυρό στην Εκκλησία. Ους εφημούντες εν πίστη αυτούς, δηλαδή αυτούς τους πατέρες, εφημούμε, εγκομιάζουμε με πίστη. Μακαρίσομεν λέγοντες και ας πούμε προς αυτούς και ας τους μακαρίσουμε με αυτά τα λόγια. Ω Θεία παρεμβολή, ω σύναξη εκ Θεού συγκροτημένη, θεηγόρη οπλίτε παρατάξεως Κυρίου, στρατιώτες του στρατεύματος του Κυρίου, θεηγόρη που ομιλείτε και διακηρύτεται τα Θεία Λόγια. Αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, εσείς που είστε ολόλαμπροι αστέρες του νοητού στερεώματος, του ουρανού, του νοητού ουρανού, της βασιλείας δηλαδή των ουρανών, της Εκκλησίας, της μυστικής Σιών, η ακαθαίρετη πύργη, εσείς που είστε η ακατάλητη, η απρόσβλητη πύργη, τα κάστρα της μυστικής Σιών, όχι της Ιερουσαλήμ της επίγειας, αλλά της Άνω Ιερουσαλήμ, της βασιλείας των ουρανών, της πόλεως του Θεού. Τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, εσείς που είστε τα άνθη του παραδείσου με τις μύριες, με τις πολλές ευωδίες, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, εσείς που είστε τα πολλά και χρυσά στόματα του Θεού λόγου, Νικαία στο καύχημα, που είστε το καύχημα της πόλεως της Νικαίας, Οικουμένης Αγλάισμα, που είστε η χαρά, η εφροσύνη, που προκαλείται εφροσύνη σε όλη την οικουμένη. Εσείς λοιπόν εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Εσείς εκτενώς ακατάπαυστα συνεχώς να γίνετε οι πρεσβευτές για τη σωτηρία των δικών μας ψυχών.

Αγαπητοί μου αδελφοί, σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση καλούμαστε εν ώψη της Κυριακής των Αγίων Πατέρων να εμβαθύνουμε και να εννοήσουμε αυτό το μέγα εκκλησιαστικό γεγονός. Είδαμε ή μάλλον ακούσαμε και απόσπασμα από το Δοξαστικό των Ένων, το οποίο ομιλεί για την σύγκληση της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Εκεί, όπως μας είπε το Τροπάριο, οι πατέρες διετράνωσαν το μυστήριο της θεολογίας, δηλαδή το μυστήριο εκείνο το οποίο αφορά στην ύπαρξη των τριών προσώπων που έχουν κοινή ουσία. Και πράγματι δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε πολύ στα θέματα του Θεού, στα θέματα της θεολογίας, αλλά δεχόμαστε την αποκάλυψη όπως ακριβώς αυτή συνέβη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και παραμένουμε πιστοί χωρίς να φλιαρούμε και χωρίς να πολυλογούμε στις αλήθειες που μας αποκάλυψε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Μας ομίλησε για τον έναν Θεό, ο οποίος ταυτοχρόνως είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Τρία πρόσωπα, τα οποία όμως είναι ένας Θεός και όχι τρεις. Αυτό το μυστήριο της θεολογίας, το οποίο με απλό τρόπο μας αποκαλύφθηκε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, προσπάθησαν οι πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο να το διατυπώσουν με περισσότερες λέξεις, να διασαφίσουν περισσότερο την έννοια προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αιρετικές δοξασίες του αιρεσιάρχη Αρίου. Εάν δεν υπήρχε ο Άριος, ίσως να μην υπήρχε και η ανάγκη, η αιματηρή ανάγκη της Εκκλησίας να διατυπώσει μέσα από αγώνες πολλούς και μακρούς αυτή την θεολογική αλήθεια με νέους όρους, με φιλοσοφικούς όρους, αλλά με θεολογικό περιεχόμενο. Οι πατέρες λοιπόν, αποσπώντας από την αρχαιοελληνική φιλοσοφία όρους, έδωσαν σε αυτούς νέα πνευματική και θεολογική έννοια. Είπαν λοιπόν ότι ο Θεός έχει μία ουσία

0: αποτελεί δηλαδή μία φύση, είναι εκείνος ο οποίος λόγω της ομοουσιότητος, παρότι έχει τρία πρόσωπα, είναι ένας Θεός. Τα τρία αυτά πρόσωπα λοιπόν είναι ομοούσια. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, παρότι τρία, αποτελούν έναν Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο νιώθει την ανάγκη ο ποιητής του δοξαστικού αυτού να επενέσει τους πατέρες, διότι κατάφεραν με την θεολογία, με την διατύπωση του ορθού δόγματος, να ξεπεράσουν τον σκόπελο της αιρέσεως. Και τους πατέρες αυτούς τους αισθάνεται γίγαντες, γίγαντες που φυλάσσουν την Εκκλησία, γίγαντες που διασαλπίζουν και διατρανώνουν την αλήθεια απ' άκρου εις άκρον της γης, γίγαντες που αποτελούν λαμπρά βλαστήματα και αναστήματα της οικουμένης. Είναι φύλακες της Εκκλησίας οι πατέρες, διότι αποτελούν την παρεμβολή του Θεού. Παρεμβολή στην Παλαιά Διαθήκη ονομαζόταν το μέρος όπου στρατοπέδευαν με σκηνές οι Ισραηλίτες. Τέτοια παρεμβολή είναι και οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ηγερθούν και ή να μετακινηθούν και να πορευθούν προς την Βασιλεία των Ουρανών, είτε σαλπίζοντας τον κίνδυνο να έρθουν σε ανοιχτή ρήξη με την αίρεση, το ψέμα και την πλάνη. Γι' αυτό λοιπόν και αποκαλούνται και οπλίτε, δηλαδή στρατιώτες του Θεού. Επίσης, ως γίγαντες είναι εμφανείς παντού, σε όλη τη γη. Είναι οι αστέρες της Εκκλησίας. Είναι εκείνοι οι οποίοι φυλάσσουν την Εκκλησία από την αίρεση και την κακοδοξία. Γι' αυτό και ονομάζονται πύργοι, κάστρα, επάλξεις. Είναι εκείνοι οι οποίοι με μια φωνή, όπως οι γίγαντες, διασαλπίζουν την αλήθεια του Θεού σε όλη την οικουμένη. Είναι στόματα λοιπόν αληθείας. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται το καύχημα των ανθρώπων και το αγλάισμα της οικουμένης. Καύχημα σαν να ήταν οι ίδιοι πολίτες της πόλεως της Νικαίας ή σαν να ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως της Νικαίας. Καυχάται η πόλη σε αυτή διότι με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδος γίνεται πασίγνωστη στα πέρατη της Οικουμένης. Και οι ίδιοι πατέρες αποτελούν το αγλάισμα της Οικουμένης, της γης, διότι φέρνουν εφροσύνη, κάνουν τους ανθρώπους να αγάλλονται, διότι διατρανώνεται η αλήθεια και κατεσχύνεται το ψεύδος. Αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως να μας κάνει εντύπωση η λέξη οικουμένη. Τι σημαίνει άραγε η οικουμένη στα εκκλησιαστικά κείμενα? Οικουμένη είναι ο τόπος όπου υπάρχει ο πολιτισμός. Ο τόπος εκείνος ο οποίος οικείται από πολιτισμένους ανθρώπους. Οι Ρωμαίοι και ως εκ τούτου οι Ρωμνοί, δηλαδή οι Βυζαντινοί, αποκαλούσαν οικουμένη τον τόπο εκείνο ο οποίος περιβαλλόταν από τα τείχη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μέσα στα τείχη βρισκόταν ο ρωμαϊκός πολιτισμός. Ήταν λοιπόν η πασίγνωστη οικουμένη. Εκτός των τείχων υπήρχαν οι απολύτιστοι λαοί, η βαρβαρότητα, ο παγανισμός, ο οποίος πάντοτε προσπαθούσε να καταβάλει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και να φέρει το σκότος της αμάθειας και της αγραμματοσύνης εντός των τυχών. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την έννοια θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον όρο οικουμένη και οικουμενικός όποτε τους συναντάμε αυτούς τους όρους στα εκκλησιαστικά και στα άλλα κείμενα της ρωμαϊκής περίοδου της Βυζαντινής δηλαδή περίοδου. Αγαπητοί μου αδελφοί, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ότι έστω και δύο λίγων εγκομιάσαμε το μέγα γεγονός της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Και επειδή σήμερα όλοι έχουμε συνηθίσει το ψέμα ως μία κατάσταση καθημερινή, το ακούμε συχνά και στο εξομολογητήριο, ότι τι να κάνω Πάτερ, χρησιμοποιώ ή χειρίζομαι ψέματα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η Κυριακή διασαλπίζει την μεγάλη αλήθεια, ότι η αλήθεια πρέπει να διώκει το ψέμα, ότι το φως πρέπει να αποδιώκει το σκότος, ότι η αλήθεια πρέπει να εκτοπίζει από την οικουμένη, δηλαδή από τα σύνορα και τα όρια του πολιτισμένου κόσμου που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, που θέλει να πορεύεται προς την Βασιλεία των Ουρανών, το ψέμα, την πλάνη, την αίρεση. Διότι όλα τούτα τα τελευταία αποτελούν εφευρήματα και γεννήματα του διαβόλου. Αυτή λοιπόν η Κυριακή μας καλεί να συστρατευθούμε πίσω από την αλήθεια, να ακολουθούμε την αλήθεια σε κάθε στιγμή της ζωής μας, κυρίως όταν διακυβεύονται τα μεγάλα και υψηλά της Ορθοδόξου πίστεως. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
6: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
7: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Καλύτερα μοναχός παρά αυτοκράτορ. Κάποια φορά που ο Όσιος Παΐσιος βρισκόταν στην έξω έρημο, επήγαινε να τον ιδεί ο Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός. Ετοιμαζόταν να χτυπήσει την πόρτα, αλλά δίστασε, γιατί άκουσε τον Παΐσιο να συνομιλεί με κάποιον άγνωστο επισκέπτη του. Δεν ηθέλησε να τους διακόψει και στάθηκε περιμένοντας να τελειώσουν τη συνομιλία τους. Αλλά η ώρα περνούσε. Για να υποδηλώσει την παρουσία του ο Ιωάννης, έκαμε επίτηδες λίγο θόρυβο και το κόλπο έπιασε. Ο Όσιος Παΐσιος τον άκουσε και βγήκε αμέσως έξω. Και μόλις τον είδε, τον αγκάλιασε με αγάπη και τον επήρε μέσα. Μα μόλις βρέθηκε μέσα στο κελί του Οσίου, ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, τα έχασε, γιατί δεν είδε κανέναν, ενώ ήταν σίγουρος πως κάποιος ήταν μέσα. Τον είχε ακούσει τόσο καλά. Άρχισε λοιπόν να στρέφει το βλέμμα του ερευνητικά παντού. Τον ερωτάει ο Παΐσιος, «Τι κοιτάζεις έτσι? Βλέπεις τίποτε το παράδοξο εδώ μέσα?» «Ναι, βλέπω κάτι πολύ παράξενο. Πριν από λίγο, όταν περίμενα απ' έξω, άκουσα την φωνή ενός άλλου ανθρώπου που συνομιλούσε μαζί σου. Τώρα δεν βλέπω εδώ κανέναν. Τι συμβαίνει?» είπε μου. Απάντησε ο Όσιος, «Μαζί μου ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο πρώτος βασιλιάς των χριστιανών. Τον είχε στείλει ο Θεός από τον ουρανό να με νοθετήσει. Και τι συζητούσατε? Τι σου είπε ο Άγιος? Θα σου τα διηγηθώ όλα. Καθώς προσευχόμουν, βλέπω μπροστά μου έναν άνδρα που έλαμπε με ουράνια χάρη. Και γίνεται η εξής συζήτηση. Μακάριοι εσείς που ακολουθήσατε την μοναχική πολιτεία. Σε σας αναφέρονται οι μακαρισμοί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ποιος είσαι εσύ που μας θεωρείς τόσο μακαρίους εμάς τους καταφρονεμένους καλογύρους?» «Είμαι ο Κωνσταντίνος και ήλθα να σας υπώ τι δόξα έχουν οι μοναχοί στον ουρανό και τι παρησία ενώπιον του Χριστού. Σε μακαρίζω, Παΐσιε, που κάθεσαι και διδάσκεις με τόση μακροθυμία και υπομονή τους μοναχούς να βαδίζουν με καρτερία την οδό της μοναχικής ζωής. Και λυπάμαι για τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα να πάρω κι εγώ την απόφαση να γίνω μοναχός. Ω, να ήξερες πόσο θλίβομαι όταν σκέπτομαι τι έχασα. Είσαι Άγιος και είσαι Απόστολος και έκαμες τόσα και τόσα για τον Χριστό και την Εκκλησία Του και ζηλεύεις εμάς. Δεν είσαι στον Παράδεισο? Δεν απολαμβάνεις την αίδιο δόξα των δικαίων στη Βασιλεία του Θεού?» «Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε ούτε την ίδια παρησία ούτε την ίδια τιμή με τους μοναχούς. Των μοναχών οι ψυχές, όταν χωρίζονται από τα σώματά τους, πετούν σαν αετοί στον ουρανό. Και οι δαίμονες δεν τολμούν ούτε να τις πλησιάσουν. Οι πύλες του Παραδείσου ανοίγουν διάπλατα για αυτές και πηγαίνουν κατευθείαν στον θρόνο του Κυρίου με παρησία πολύ. Γι' αυτό εγώ σας θαυμάζω και σας μακαρίζω. Ω, να είχα κι εγώ αφήσει την βασιλική αλουργίδα και το στέμα και να είχα γίνει μοναχός. Πόσο θα ήμουν τώρα μακάριος?» «Καλά τα λες, Άγιε Βασιλιά μας, και καλά κάνεις και τα λες. Μας παρηγορείς πολύ με αυτά. Αλλά και κάπως έτσι πρέπει να είναι η κρίση του Θεού, γιατί μας αμείβει ανάλογα με τους σκόπους μας τον καθένα, ανάλογα με το πόσο πονέσαμε και κοπιάσαμε για το Άγιο θέλημά Του. Να, σύ είχες γυναίκα, παιδιά, υπηρέτες, τιμές, απολαύσεις όλων των ειδών, χαρές πολλές. Εμείς οι μοναχοί όλα αυτά τα αφήσαμε και κάμαμε χαρά μας, τρυφή και απόλαυσή μας, να αγωνιζόμαστε, να τηρήσουμε σε όλα το Άγιο θέλημα του Θεού, με ταπείνωση και με υπομονή, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι». Και ο Όσιος Παΐσιος πρόσθεσε,
«Στο σημείο αυτό ήλθε εσύ, αδελφέ Ιωάννη, και μας διέκοψες, και εγώ έτρεξα να σε υποδεχθώ. Πήγαινε λοιπόν και δίδασκε και εσύ τους αδελφούς μας μοναχούς πόσα καλά τους προξενούν οι κόποι της ασκητικής ζωής. Δώσε τους θάρρος, συμβούλευέ τους, να έχουν υπομονή και καρτερία. Είναι μεγάλο το έργο αυτό, άγιο, ιερό, αποστολικό. Μου το εφανέρωσε ο Χριστός, στέλνοντάς μου τον Άγιο Απόστολό Του, Κωνσταντίνο».

Πατήρ Ευμένιος. Ο βίος του υπήρξε αρετή και η αρετή βίος. Ο πατήρ Ευμένιος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Αριδάκης, γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Ήταν το 8ο και τελευταίο παιδί μιας φτωχής πολυμελούς οικογενείας. Το 1948, σε ηλικία μόλις 17 χρόνων, άφησε τον κόσμο και τα του κόσμου για να εγκαταβιώσει στην Ιερά Μονή Αγίου Νικήτα στα νότια της Κρήτης. Το 1951 εκάρι μοναχός και έλαβε το όνομα Σοφρόνιος. Όταν πήγε στρατιώτης, τότε οι μοναχοί υπηρετούσαν στο στρατό, τον επεσκέφθη η ασθένεια του Χάνσεν και έτσι αναγκάστηκε να εισαχθεί για θεραπεία στο αντιλεπρικό σταθμό της Αγίας Βαρβάρας. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και την επιτυχή φαρμακευτική αγωγή που του δόθηκε, θεραπεύτηκε τελείως, χωρίς να του αφήσει η νόσος το παραμικρό σημάδι. Αποφάσισε όμως να μείνει μέσα στον αντιλεπρικό σταθμό για όλη την υπόλοιπη ζωή του, κοντά στους συνασθενείς του, τους οποίους φρόντιζε με κάθε τρόπο και περισσή αγάπη. Το 1975 χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερον από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, ο οποίος τον μετονόμασε Ευμένιο. Ως ιερεύς πλέον από το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, αλλά και από το κελάκι του, ανέπαυε και παρηγορούσε πάρα πολλές ψυχές από την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, ακόμη και από το εξωτερικό. Κατά τη Θεία Λατρεία ήταν ιεροπρεπής, ακούραστος, ακριβής, υποδειγματικός. Ως πνευματικός ήταν διακριτικός, διορατικός και πατρικός. Στο πετραχύλι του προσέτρεχαν άνθρωποι πολλοί, λαϊκοί, μοναχοί, ιερείς, ακόμη και αρχιερείς. Στην πνευματική του ζωή ήταν άνθρωπος της εσωτερικής, καρδιακής και αδιαλείπτου προσευχής και της υπακοής, αφανής νηστευτής, πραγματικός αγωνιστής. Ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις ήταν άνετος, αρχοντικός, γελαστός, αφιλοκατήγορος, φιλόστοργος και πολύ ελεήμων. Στις 23 Μαΐου του έτους 1999, ημέρα Κυριακή, απεδίμησε προς Κύριον. Άφησε φήμη μεγάλου και Αγίου Ανδρός. Ο βίος του υπήρξε αρετή και η αρετή βίος. Και πράγματι, σε αυτό έχει πλήρη εφαρμογή ο λόγος του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου. Αρετής εκτίσατο φύσιν, εις ου κάπτεται θάνατος. Ο πατήρ Ευμένιος εκοιμήθη την 23 Μαΐου.

Πήγα μια ημέρα να εξομολογηθώ, έχοντας διαπράξει μια αμαρτία μεγάλη, αλλά στενοχωριόμουν για το πώς θα το πω στον παππού Λευμένιο. Την ώρα που προσπαθούσα να το περάσω, δεν ξέρω κι εγώ πώς, μου ακουμπά το χέρι παρηγορώντας με και μου λέει: «Δεν είναι έτσι, παιδί μου. Μη στενοχωριέσαι όμως, ο Χριστός σε αγαπά». Ένιωθα ότι είχα προδώσει το Χριστό. Ο σύζυγός μου περίμενε έξω από το κελάκι να εξομολογηθεί κι αυτός με την σειρά του. Όταν βγήκα, του λέω: «Εάν έχεις σκοπό να τα πεις όλα, πήγαινε. Εάν έχεις σκοπό να κρύψεις κάτι, μην πας, διότι τα ξέρει όλα πριν από εμάς, από ό,τι κατάλαβα». Μου λέει: «Άσε, θα έρθω άλλη μέρα». Πήρε την ευχή του παππούλη και φύγαμε. Την επομένη μέρα το απόγευμα, μου λέει ο σύζυγός μου: «Πάω στον παππούλη». Μέναμε κοντά και πήγαινε με τα πόδια. Στο δρόμο, έως ότου να πάει, σκεπτόταν και έλεγε: «Αυτό να θυμηθώ, το άλλο να μην ξεχάσω. Αυτό να πω, εκείνο, το άλλο». Φτάνει στο κελάκι, χτυπά την πόρτα, ανοίγει κάποιο πνευματικό παιδί του γέροντα που ήταν εκεί και προσπαθεί να διώξει τον σύζυγο. Ο γέροντας του φωνάζει: «Έλα, έλα μέσα». Μπαίνει και αμέσως του λέει: «Γονάτισε». Ο σύζυγός μου του λέει: «Μα, παππούλη μου, θέλω να εξομολογηθώ». Και ο παππούλης του λέει: «Τα είπες όλα, παιδί μου, στον δρόμο». Και του διάβασε την ευχή. Δεν θα ξεχάσω το ύφος του συζύγου μου όταν μου έλεγε: «Εγώ μονολογούσα να μην ξεχάσω τις αμαρτίες μου και ο γέροντας τις άκουγε». Μαρτυρία Δήμητρα Σιδέρη. Ένα μεσημέρι, έξω από το κελί του πατρός Ευμενίου, ήρθε μια παρέα ανδρών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο με σύνδρομο επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας, AIDS. «Καθίστε, παιδιά», τους λέει, και άρχισε να τους δίνει κεράσματα, φαγητά, πορτοκαλάδες. Τι χαρά είχε να ανοίγει πορτοκαλάδες, να βάζει στα ποτήρια και να φουσκώνουν και να χύνονται απ' έξω. Του λέω: «Γέροντα, να σας πω κάτι». Μου λέει: «Ξέρω εγώ, ξέρω εγώ». Και δώσ' του να φέρνει κι άλλα κεράσματα. Όταν έφυγε η παρέα, τον ερωτώ: «Τι ξέρετε, γέροντα?» «Ξέρω, ξέρω», μου λέει. Και λέω στον Χριστό: «Βοήθα, Χριστέ μου, να μην ξαναγίνουν κι άλλοι». Όσην ώρα πήγαινα και ερχόμουν, έλεγα: «Χριστέ μου, όχι άλλοι, όχι άλλοι». Μαρτυρία Πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου.

Στις σχέσεις του με τους ανθρώπους ο πατήρ Ευμένιος, ενώ δεν ήταν απρόσιτος και απόμακρος όταν τον πλησίαζες, σου δημιουργούσε ένα δέος και μια συστολή για το πρόσωπό του, μια ευλάβεια. Δεν μπορούσες να τον αγγίξεις ή να χαριεντιστείς μαζί του, παρόλο που ο ίδιος και χαρίης ήταν και χιούμορ έκανε. Δεν μπορούσες να αργολογείς μαζί του, γιατί ο ίδιος ήταν εκεί επί 24 ώρου βάσεως, απασχολημένος στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο για την εξυπηρέτηση του σχεδίου του Θεού επί της γης. Μέλημά του ήταν να αποκαταστήσει τη σχέση μας με τον Θεό. Μας έλεγε να μην αμαρτάνουμε, όχι για να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά για να μην διαταράσετε η καλή μας σχέση και η επικοινωνία με το Θεό Πατέρα μας. Μας έλεγε να κοινωνούμε συχνά, για να είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι μαζί Του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανομβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για την υδροδότηση του λαού. Τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα άλλα δελτία των ειδήσεών τους και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο υπαρκούσε για τόσες ημέρες, και μας συνιστούσαν να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός επί 3 μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε. Στη συνέχεια πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε εάν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού του απήντησα καταφατικά, μου ζήτησε να πάμε εκεί. Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια». Κι εγώ του έλεγα «Καλά, παππούλη», και τον άφηνα και απομακρυνόταν λίγο και συνέχιζε να σταυρώνει τη λίμνη και να λέει ευχές και πάλι ευχές. Σε λίγες μέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς, σημειωτέων ότι είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια. Έχουμε πάει με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθούμε. Εκείνος κάθεται στην καρέκλα του και έχει μπροστά του ένα τραπέζι. Πάνω σε αυτό βρίσκεται ένα πιάτο με φρούτα, ένα μπουκάλι χυμός πορτοκαλιού και πλαστικά ποτήρια. Αριστερά και κοντά στα πόδια του βρίσκεται το πετραχύλι του, χρώματος κόκκινου με χρυσαφιά και ντύματα. Αριστερά του κάθεται η σύζυγός μου και δεξιά του εγώ. Η συζήτησή μας περιστρεφόταν γύρω από την αλλεργία που βασάνιζε τη σύζυγό μου και τι φάρμακα παίρνει. Εν τω μεταξύ άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η σύζυγός μου πάει να σηκώσει το πετραχύλι λέγοντας στο γέροντα Ευμένιο να σηκωθεί κι αυτός, να τον βάλουμε στο κελάκι του για να μην βραχεί. Εκείνος απλώνει τότε τα χέρια του και χαράζει ένα νοητό ημικύκλιο από τη μεριά της συζύγου μου μπροστά του και από την πλευρά τη δική του λέγοντας «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Εγώ έμεινα άφωνος όπως και η σύζυγός μου. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε. Κάποια ημέρα που λειτουργούσε ο πατήρ Ευμένιος στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου Λιμωδών στο Εγάλεο,
είχε πολύ κόσμο και πολλά παιδιά. Την ώρα του χερουβικού βγήκε στην ωραία πύλη να συγχωρεθεί από το εκκλησίασμα. Εκείνη τη στιγμή βλέπει να κάθονται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, κοντά στο τέμπλο, 3-4 παιδάκια. Λέει στο εκκλησίασμα: «Σας έχω πει ότι δεν θέλω την ώρα της Θείας Λειτουργίας παιδιά να κάθονται εδώ μπροστά». Και κατεβαίνει κάτω, παίρνει τα παιδάκια από το χέρι και τα πάει πίσω-πίσω στο ναό. Μετά μπαίνει στο ιερό και παίρνει τα Άγια για τη μεγάλη είσοδο. Ωστόσο, ένα από τα παιδάκια αυτά φεύγει από πίσω και πάει πάλι μπροστά, στη βορεινή όμως τώρα πύλη. Και την ώρα που έβγαινε ο πατήρ Ευμένιος με τα Άγια, φωνάζει το παιδάκι στη μητέρα του: «Μαμά, μαμά, ο παππούλης πετάει, ο παππούλης πετάει».

0: Πώς μπόρεσαν να... Στις 28 Μαΐου του 1977, ο γέροντας Παΐσιος διηγήθηκε τα παρακάτω στον ιερομόναχο Γάμα. Ένιωθα πάντοτε κάποια δυσκολία να προσευχηθώ στον Χριστό. Την Παναγία την έχω σαν μάνα μου. Την Αγία Εφημία το ίδιο. Την φωνάζω Αγία Εφημούλα μου. Στον Χριστό ένιωθα δύσκολα. Την εικόνα Του με φόβο την φιλούσα. Κι όταν την ώρα που έλεγα την ευχή έφευγε καμιά φορά ο νους μου από τον Χριστό, δεν στενοχωριόμουν. Ποιος είμαι εγώ για να έχω συνέχεια το νου μου στον Χριστό, σκεπτόμουν. Και συνέβη αυτό που θα σου πω. Ήταν του Τιμίου Προδρόμου, 25 Μαΐου, θα ξημέρωνε του Αγίου Κάρπου. Νιώθω ανάλαφρος, πούπουλο, καμιά όρεξη να κοιμηθώ. Σκέφτομαι, ας καθίσω να γράψω κάτι για τον Παπατίχωνα, να το στείλω στις αδελφές. Μέχρι τις 8.30, αγιορείτηκα, έγραψα ως 30 σελίδες. Αν και δεν ίσταζα, είπα να ξαπλώσω, γιατί ένιωθα λίγη κούραση στα πόδια. Παίρνει να φωτίζει, στις 9 η ώρα, 6 περίπου κοσμικά το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή, σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο. Βλέπω τον Χριστό μέσα στο φως, σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι. Τα μαλλιά του ήταν ξανθά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε. Κοίταξε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς εμένα. Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά είτε ανοιχτά είναι, είτε κλειστά, καμιά διαφορά δεν έχει. Έβλεπαν τα μάτια της ψυχής. Όταν τον είδα, σκέφτηκα, πώς μπόρεσαν να φτύσουν τέτοια μορφή, πώς μπόρεσαν οι αθεόφοβοι να κουμπίσουν τέτοια μορφή, πώς μπόρεσαν να μπήξουν καρφιά σε αυτό το σώμα. Απόμεινα, τι γλυκύτητα ένιωθα, τι αγαλίαση. Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά αυτή. Ήταν αυτό που λέει ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Αυτό ήταν. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μία κάποτε, δεν θυμάμαι πού, έμοιαζε κάπως. Θα άξιζε να αγωνίζεται κάποιος 1000 χρόνια για να δει αυτή την ομορφιά για μια στιγμή μόνο. Τι μεγάλα και ανίποτα είναι δυνατό να χαριστούν στον άνθρωπο και με τι τυποτένια ασχολούμαστε. Πιστεύω πως είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Παπατίχων. Να μην το πει σε κανέναν. Πολύ το σκέφτηκα να το πω και σε σένα. Βλέπεις, τόση ώρα δεν σου μίλησα τώρα που φεύγεις. Ύστερα από 2 ημέρες, όταν ξανασυναντήθηκαν, ο γέροντας Παΐσιος είπε, «Όλη τη νύχτα έκλαιγα γιατί σου το είπα. Δεν φοβάμαι πως θα το πεις, αλλά εγώ ζημιώθηκα». Το γεγονός αυτό το αισθάνθηκε και μια αδελφή στη Σουρωτή και έγραψε στον γέροντα, «Τάδε του μηνός, τάδε ώρα, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς». Και πράγματι, όταν αργότερα βγήκε έξω, τους το διηγήθηκε και μάλιστα περιέγραψαν και αγιογράφησαν τον Χριστό όπως ακριβώς τον είχε δει. Γέροντος Παϊσίου, άμα κάνει κομποσχήνη για κάποιον και κοιμημένο, βάλε κι άλλους. Γιατί να πάει μια αμαξοστοιχεία στον προορισμό της με έναν μόνο επιβάτη, ενώ χωράει κι άλλους? Πόσοι και κοιμημένοι έχουν ανάγκη οι καημένοι και ζητούν βοήθεια και δεν έχουν κανένα να προσευχηθεί για αυτούς.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχει την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία της Πρατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Ώρα Ελλάδος 3.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
4: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος αν και μένα ευτυχής αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η Χάρις. Η Χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου». Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε, ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου? Να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέριμνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει «ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει. «Το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν στα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν στα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτιο που έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω, θέμα ενός λεπτού».

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσίτε, λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα, γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ, ο υποτακτικός του. «Καλά, έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε, γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει. Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν. Τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία. Όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεοριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου, ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου, η κοσμική μόρφωση και η γνώση. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό με το θείο, αλλά το τροχίζει με την πονηριά, παραδίνει τον εαυτό του στο διάβολο. Καλύτερα να το είχε χάσει το μυαλό για να έχει ελαφρυντικά την ημέρα της κρίσεως. Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηριά? Ναι, όσο η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, αν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει, ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει. Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί, αλλά αν εξετάζει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηριά και τι είναι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Έχει συγγένεια με αυτά? Αν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει γνωρίσματα του ταγκαλακιού. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη, αυτός που έχει αγιάσει και το μυαλό του. Αυτός είναι ο πραγματικά έξυπνος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτε. Να, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι. Αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες λένε και ανοησίες. Από την πολλή εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Αν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Αν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό. Δηλαδή, επειδή δεν αξιοποίησε την εξυπνάδα, δίνει και δικαίωμα στο διάβολο? Άμα δεν την αξιοποιεί, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ότι ο διάβολος το κάνει. Ένας λόγου χάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και τεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του, σε τι ωφελεί η εξυπνάδα? Μπορεί ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του, απλώς, μπορεί ένα πλανεμένο να τον πάρει για Άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια, η πνευματική, ο θείος φωτισμός. Και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται με το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Παλιά, γέροντα, ήταν καλύτερος ο κόσμος? Όχι πως ήταν καλύτερος. Μόνο που οι παλιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα
θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά όταν άκουσε στην προγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου Πάπα Ρώμης, νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε, «παπιστές γίνηκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα. Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους την φρενάρανε λίγο και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο. Τα πνευματικά είναι πολλά. Όσοι απομακρύνονται από το Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους και θα δεις ότι ένα ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να τον φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού. Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι? Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια, και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου. Μια φορά μου είπε κάποιος, δεν υπάρχει κανένας ορθόδοξος να εκπροσωπήσει στο εξωτερικό την ορθοδοξία, στα συνέδρια κλπ. Έλεγε, έφερε τον αποκλεισμό. Ο προφήτης Ηλίας του λέω, όταν το ρώτησε ο Θεός, «Τι ζητάς Ηλίας στο Χορίβ?» «Έμεινα μόνος», απάντησε. Τότε ο Θεός του είπε, 7.000 λαός δεν έκλεινε γόνι στον Βάαλ. 7.000 άνθρωποι ήταν πιστοί και ο προφήτης Ηλίας έλεγε «έμεινα μόνος». Και εσύ φέρνεις τέτοιο αποκλεισμό ενώ υπάρχουν τόσοι πιστοί? Τι είναι ο δικός μας ο Παντοκράτορας? Είναι σαν τον Παντοκράτορα του Τρούλου που παρουσιάζει ρογμές από το σεισμό και σκεφτόμαστε τι να κάνουμε για να τον κρατήσουμε για να μην πέσει και καλούμε την αρχαιολογική υπηρεσία για να τον αποστηλώσουμε. Εκεί στην Αμερική, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας. «Μα εγώ τόσους πιστούς γνώρισα από την Αμερική», του λέω. «Ναι, αλλά οι καθολικοί», μου λέει, «εργάζονται πονηρά».
Μα οι καθολικοί, του λέω, συχάθηκαν τον παπισμό και επιστρέφουν τώρα στην Ορθοδοξία. Καλά, όταν πήγε ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, οι ίδιοι οι καθολικοί δεν φώναζαν «Ο Πατριάρχης είναι αληθινός χριστιανός και ο Πάπας είναι έμπορας». Δεν το έλεγαν με αγανάκτηση αυτό οι καθολικοί? Τι μου λες ότι πάνε με πονηριά οι καθολικοί να εσχωρήσουν στην Ορθοδοξία για να την αλλοιώσουν κλπ? Ο Θεός που είναι? Ο διάβολος μπορεί να κάνει προκοπή? Δυστυχώς ο δυτικός ορθολογισμός έχει επιδράσει και σε ανατολικούς ορθόδοξους άρχοντες και έτσι βρίσκονται σωματικά μόνο στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, ενώ το όλο είναι τους βρίσκεται στη Δύση, που τη βλέπουν να βασιλεύει κοσμικά. Εάν έβλεπαν τη Δύση πνευματικά, με το φως της Ανατολής, με το φως του Χριστού, τότε θα έβλεπαν το πνευματικό ηλιοβασίλεμα της Δύσης, που χάνει σιγά σιγά το φως του νοητού ηλίου, του Χριστού, και προχωρεί για το βαθύ σκοτάδι. Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις ατελείωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και τόσα χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού, για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους πρόχνουν άλλους στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα και να κερδίζει έδαφος ο διάβολος. Πα, βασανίζουν και μπερδεύουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Και όλα αυτά από πού ξεκινούν? Δεν κάνει κανείς δουλειά πνευματική. Έχει το λογισμό ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και μετά λέει ανοησίες. Ένα παιδί με τη φυσική καθαρότητα του νου και με τη λίγη γνώση που έχει θα σου πει σωστά πράγματα. Αντίθετα, ένας με μεγάλη μόρφωση, με το μυαλό του καπνισμένο από τη δαιμονική επίρρεια που έχει λάβει, σου λέει τα πιο βλάστημα πράγματα. Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση όταν αγιαστεί και γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση, μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση φυσίει, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται αν μπει η καλή ανησυχία. Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής. Θυμάμαι, ήταν ένα γεροντάκι στη Μονή Εσφυγμένου, τόσο απλό που και την ανάληψη την όμιζε για αγία. Έκανε κομποσκίνη και έλεγε «Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών». Κάποτε ένας αδελφός στο γυροκομείο ήταν άρρωστος και δεν είχε τι να του δώσει να φάει. Μια και δυο κατεβαίνει τις σκάλες, ανοίγει το παράθυρο που έβλεπε προς τη θάλασσα, απλώνει τα χέρια στη θάλασσα και λέει «Αγία μου ανάληψη, δώσ' μου ένα ψαράκι για τον αδελφό». Και αμέσως, ό του θαύματος, ένα τόσο μεγάλο ψάρι ξεπηδάει από τη θάλασσα μέσα στα χέρια του. Οι άλλοι που το είδαν έμειναν έκπληκτοι. Εκείνος τους κοιτούσε και χαμογελούσε σαν να τους έλεγε «Τι παράξενο βλέπετε». Εμείς έχουμε γνώσεις. Ξέρουμε πότε γιορτάζει ο ένας ο Άγιος, πώς μαρτύρησε ο άλλος, πότε έγινε η ανάληψη και πού έγινε και πώς έγινε. Κι όμως ούτε ένα τόσο δα ψαράκι δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτά είναι τα παράξενα της πνευματικής ζωής, τα οποία η λογική όσων διανοουμένων έχουν μέσα τους τον εαυτό τους και όχι το Θεό δεν τα συλλαμβάνει. Γιατί έχουν τη στήρα κοσμική γνώση με την κοσμική πνευματική αρρώστια και λείπει το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος του μυαλού αλλίωση δεν κάνει στις ψυχές, γιατί είναι σάρκα. Ο λόγος του Θεού που γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα έχει τη Θεία ενέργεια και αλλοιώνει τις ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Γι' αυτό η θεολογία δεν έχει καμία δουλειά με το στήρο επιστημονικό πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει μόνο του όταν βρει τις πνευματικές προϋποθέσεις στον άνθρωπο. Πνευματική προϋπόθεση είναι να ξεσκουριάσει ο άνθρωπος τα πνευματικά του καλώδια, να γίνει καλός αγωγός για να δεχθεί το πνευματικό ρεύμα του Θείου Φωτισμού και έτσι γίνεται πνευματικός επιστήμον, θεολόγος. Όταν λέω θεολόγος, εννοώ αυτούς τους θεολόγους που έχουν αντίκρισμα θεολογικό και το πτυχίο τους έχει αξία και όχι αυτούς που έχουν μόνο χαρτί χωρίς αντίκρισμα και το πτυχίο τους είναι όμοιο με τα χρήματα της κατοχής. Το μυαλό κουράζεται πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα, για να μάθει μια-δυο ξένες γλώσσες. Και στην εποχή μας ξέρουν σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι ξένες γλώσσες. Αλλά επειδή αυτές οι γλώσσες δεν έχουν καμία σχέση με τις γλώσσες της Αγίας Πεντηκοστής, ζούμε την μεγαλύτερη Βαβυλωνία. Μεγάλο κακό είναι όταν θεολογούμε ξερά με το μυαλό μας και το μυαλό μας το παρουσιάζουμε σαν Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέγεται εγκεφαλολογία, η οποία γεννάει Βαβυλωνία. Ενώ στην θεολογία υπάρχουν μεν πολλές γλώσσες, πολλά χαρίσματα, αλλά όλες οι γλώσσες συμφωνούν, γιατί ένα είναι το αφεντικό τους, το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής, και οι γλώσσες είναι πύρινες. Γέροντα, λέει το τροπάριο ότι το Άγιο Πνεύμα πάντα χορηγεί. Ναι, χορηγεί, αλλά εκεί που χωράει.

Άμα δεν χωράει, πώς να χορηγήσει? Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Καλή είναι η γνώση, καλή είναι και η μόρφωση, αλλά αν δεν αγιαστούν, είναι χαμένα πράγματα και οδηγούν στην καταστροφή. Ήρθαν μια φορά στο καλύβι μερικοί φοιτητές, φορτωμένοι με βιβλία, και μου λένε: «Ήρθαμε, γέροντα, να συζητήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν επιτρέπει τη γνώση?» «Ποια γνώση?» τους λέω. «Αυτή που αποκτιέται με το μυαλό?» «Ναι», μου λένε. «Μα αυτή η γνώση», τους λέω, «σε πάει μέχρι το φεγγάρι. Δεν σε ανεβάζει στο Θεό?» Καλές είναι οι εγκεφαλικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο σελήνη, με δισεκατομμύρια έξοδα καυσίμων κλπ. Αλλά καλύτερες είναι οι πνευματικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό, που είναι και ο προορισμός του, και με λίγα καύσιμα, με ένα μόνο παξιμάδι. Ρώτησα μια φορά έναν Αμερικανό που ήρθε στο καλύβι: «Τι κατόρθωμα κάνετε σαν έθνος μεγάλο που είστε?» «Πήγαμε στο φεγγάρι», μου απάντησε. «Πόσο μακριά είναι?» το ρωτάω. «Ας πούμε μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα», μου λέει. «Πόσα εκατομμύρια ξοδέψατε για να πάτε στο φεγγάρι?» «Από το 1950 μέχρι τώρα», μου λέει, «έχουμε ξοδέψει ποταμούς δολαρίων». «Στο Θεό πήγατε?» τον ρωτάω. «Πόσο μακριά είναι ο Θεός?» «Ο Θεός», μου λέει, «είναι πολύ μακριά. Εμείς όμως», του λέω, «με ένα παξιμάδι πάμε στο Θεό». Η φυσική γνώση βοηθάει να αποκτήσουμε την πνευματική γνώση. Όταν όμως ο άνθρωπος παραμένει στη φυσική γνώση, παραμένει στη φύση και δεν ανεβαίνει στον ουρανό. Δηλαδή παραμένει στον επίγειο παράδεισο που ποτιζόταν από τον Τίγρη και τον Εφράτη και χαίρεται την όμορφη φύση με τα ζώα, αλλά δεν ανεβαίνει στον ουράνιο παράδεισο να χαρεί με τους αγγέλους και τους αγίους. Για να ανέβουμε στον ουράνιο παράδεισο, είναι απαραίτητη η πίστη στον οικοκύρη του παραδείσου για να τον αγαπήσουμε. Να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας, να ταπεινωθούμε για να τον γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του προσευχόμενοι και να τον δοξάζουμε και όταν μας βοηθάει και όταν μας δοκιμάζει. Γεροντά, ένας που αναπαύεται στις μετάνοιες, στην νηστεία, στην άσκηση, χρειάζεται να μελετήσει δογματική, θεολογία κλπ? Όταν κανείς έχει μια στοιχειώδη μόρφωση, αυτή είναι εργαλείο που βοηθάει. Δεν ζητάει όμως να αποκτήσει γνώσεις για να βοηθήσει ή για να λέει εξυπνάδες, αλλά για να βοηθηθεί. Αν προσπαθήσει κανείς να αγιάσει ό,τι του έδωσε ο Θεός, έρχεται η χάρις και φωτίζει. Εκεί μέσα είναι και η δογματική και η θεολογία, γιατί ζει τα μυστήρια του Θεού. Άλλος μπορεί να είναι απλός και να μην θέλει να μάθει περισσότερα, αλλά να αρκείται σε ό,τι του δώσει ο Θεός. Όταν είμαστε στο μοναστήρι και επιθυμούμε ακόμη τη γνώση του κόσμου, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώση. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και φωτιστεί, τότε αγιάζεται και το μυαλό του και η δύναμη αυτή ακόμα του λογικού, ενώ πριν αγιαστεί είναι σαρκική η ενέργεια του μυαλού. Αν ένας πάει εγωιστικά, ενώ είναι αγράμματος, να ερμηνεύσει τα δόγματα και διαβάζει την Αποκάλυψη, τα Πατερικά κλπ, σκοτίζεται και τελικά φτάνει σε απιστία. Τον εγκαταλείπει η χάρις του Θεού, γιατί με εγωισμό προχώρησε. Βλέπετε, η ταπείνωση βοηθάει σε όλα. Αυτή δίνει τη δύναμη. Το σοφότερο πράγμα που θα σκεφτώ, η πιο σοφή λύση που θα βρω, είναι η πιο μεγάλη ανοησία όταν έχει τον εγωισμό μέσα της. Ενώ η ταπείνωση είναι πραγματική σοφία. Γι' αυτό ο αγώνας να γίνεται με φιλότιμο και με πολύ ταπείνωση. Διαφορετικά, αντί να ωφελήσει, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Σκοτίζεται ο νους και μετά λέει κανείς βλάστημα πράγματα, γιατί προχώρησε εγωιστικά. Είναι πάνω από τις δυνάμεις του. Εδώ ένας μορφωμένος, αν πάει να ερμηνεύσει τα δόγματα, υπάρχει κίνδυνος να βλαφθεί. Πόσο μάλλον ένας αγράμματος, αν πάει να διεισδύσει μέσα στο πνεύμα το πατερικό,
χωρίς να έχει πνευματική κατάσταση. Γιατί αν είχε λίγη πνευματική κατάσταση, δεν θα το έκανε αυτό. Θα έλεγε, αν μου χρειάζεται κάτι, ο Θεός θα φωτίσει. Ας εφαρμόσω αυτά που καταλαβαίνω. Είναι τόσα πολλά.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι, 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 21 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός πανηγυρίζει επί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης και σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία και στις 9 θα πραγματοποιηθεί ορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Ο ναός φιλοξενεί την τιμή χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης έως στις 23 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται ορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνη 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Θα τεθεί επίσης σε προσκύνηση τη Μία Κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητροπολή Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί θα ψαλεί η παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 η παράκληση του Αγίου Δημητρίου. Στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, κριτικός για τον Άγιο Πορφύριο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιεράγρυπνία, θα τεθεί σε προσκύνηση φιαλίδιο με αίμα του Αγίου Πορφυρίου. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εορτάζει σήμερα ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται σίδρα Πετσόνα και σήμερα στις 6 θα τελεστούν με θεόρτος εσπερινός ιερά παράκληση και κτητορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψήφιους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σαραφή. Το Σάββατο 23 Μαΐου στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γιαστριάδους Πειραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η τελετή λήξη των συναντήσεων των ενωριακών κέντρων στηρίξεως γάμου και οικογένειας σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιωτικό πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα ψαλεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου στις 6.30 το απόγευμα και μίσο στο τόκο στον Ιδρύ Λευκάδα στις 8.30. Η παράκληση στον Όσο Εφραίμ Κατουνακιώτη θα ψαλεί σήμερα στις 6 στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι. Ο πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος, θα πραγματοποιήσει ομιλία στον Ιερό Ναό Γιών Πάντων Καλυθέας σήμερα στις 7 για τους Αγίους Ευμένιο τον Νέο και Νικηφόρο το Λεπρό, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, αύριο στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιωακήμ του Ιθακίσιου στον Ιερό Ναό Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου που θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Σάββατο το βράδυ επί τη ορθή του Αγίου Ευμενίου του Νέου στους Ιερούς Ναούς, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση Ιερά Λείψανα των προαναφερόμενων Αγίων. Η παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας αύριο στις 10 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, το Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο και θέμα τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη το Σάββατο και την Κυριακή. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης κ. Χρυσόστομος για το βίο του Αγίου. Μετά το πέρας της ομίλιας θα γίνει αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου. Η μνήμη του Αγίου Ευμενίου του Νέου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Λκυδόνας με τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή 24 Μαΐου η Ιερά Μητρόπολης Νικαίας εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στο Οικολογικό Πάρκο Σχιστού Περάματος. Το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο. Κατά τις ιερές ακολουθές θα τεθούν σε προσκύνηση Ιερά Λείψαν Αγίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και οι νέοι και νέες γυμνασίου και ηλικίου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στην Ενωρία Ευαγγελιστρίας Πειραιώς 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ναούς και στις ιερές μονές των περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020-2021-2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-010. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι και σήμερα τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, ένα παλιό τεύχος ωστόσο, 264 Νοέμβριο του 2014, περί ασθενείας το αφιέρωμα τότε. Μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο του περιοδικού 4621 440 210 4621 440.

ξεκινήσουμε με ένα κείμενο εκτός του αφιερώματος, σχετικό όμως με αυτό, όπως θα αντιληφθείτε αμέσως διαβάζοντας τον τίτλο, που είναι «Ο δικός μας πόνος και οι θλίψεις του Χριστού του Πατρός Ιωάννου Μπρεκ». Στην επιστολή του προς τη χριστιανική κοινότητα των Κολασσών, ο Απόστολος Παύλος κάνει μια εκπληκτική και εκ πρώτης όψεως περίεργη διαβεβαίωση. «Νιν δε χαίρω εν της παθήμασή μου, υπερημών, και αντανάπληρω τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού ο εστιν η Εκκλησία». Με ποια έννοια μπορεί ο Απόστολος να συμπληρώσει, να αναπληρώσει τις ελλείψεις των παθημάτων του Χριστού? Από την πρώτη πατερική περίοδο μέχρι σήμερα, οι σχολιαστές της Αγίας Γραφής υπογραμμίζουν το γεγονός ότι το λυτρωτικό έργο του Χριστού, το έργο δια του οποίου ο αντάρτης άνθρωπος συμφιλιώθηκε με το Θεό, επιτεύχθηκε εξ ολοκλήρου δια του πάθους του Χριστού, δια της οδύνης και του σταυρικού του θανάτου. Ο πρώτος και κυριότερος λόγος για τον οποίον ο προαιώνιος Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ ήταν για να πάθει, να πεθάνει και να αναστηθεί εκ του τάφου ως νικητής του θανάτου. Μέσα από αυτή τη μοναδική και αποφασιστική σημασίας πράξη κατέλυσε την ισχύ του θανάτου και μαζί με αυτήν τη δύναμη της αμαρτίας και της φθοράς, ελευθερώνοντας έτσι για μας το δρόμο που οδηγεί στην αιώνια κοινωνία με το Θεό Πατέρα. Όπως είναι ξεκάθαρο για τον Απόστολο Παύλο, αλλά και για όλη την Αγία Γραφή, αυτό το σωτήριο έργο της καταλλαγής είναι πλήρες, χωρίς την παραμικρή έλλειψη. Ό,τι ήταν απαραίτητο για τη σωτηρία μας, εκπληρώθηκε από τον Χριστό. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν ο λόγος του Αποστόλου, ότι αναπληρώνει τις ελλείψεις των θλίψεων του Χριστού? Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Απόστολος κατανοεί την Εκκλησία ως σώμα του Χριστού. Σε προηγούμενες επιστολές του, για παράδειγμα την προς Κορινθίους, αναφερόμενος στις τοπικές χριστιανικές κοινότητες, χρησιμοποιεί την εικόνα ενός σώματος με πολλά μέλη. Στους Κολασσαίους το μέλημά του είναι να τονίσει περισσότερο την εξουσία του Χριστού επί του σύμπαντος κόσμου, όπως και επί του ζωντανού οργανισμού που είναι η Εκκλησία. Σύσσωμος με το Χριστό δια του βαπτίσματος, ο χριστιανός ζει σε στενή κοινωνία μαζί του. Τόσο στενή, ώστε ο Χριστός όντως κατοικεί στον πιστό. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Τα παθήματα που ο Απόστολος υποφέρει για το σύνολο του σώματος αποτελούν έτσι μέρος των παθημάτων του Χριστού, λόγω του συνδέσμου που τον ενώνει με εκείνον που είναι η κεφαλή του σώματος. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει. Με ποια έννοια οι θλίψεις του Αποστόλου Παύλου αναπληρώνουν τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού? Όπως πολύ συχνά συμβαίνει στην πίστη μας, είναι ανάγκη να συνδυάσουμε δύο αλήθειες που μοιάζουν ασυμβίβαστες ή ακόμα και αντιφατικές. Μπορούμε να περιγράψουμε αυτή την αντιπαράθεση ως αντινομία, μια αλήθεια που αψηφά την ανθρώπινη λογική. Αφενός βεβαιώνουμε ότι μόνο ο Χριστός ικανοποιεί τον νόμο, υφίσταται τη σταύρωση και ανίσταται εκ των νεκρών, ώστε να ελευθερώσει εμάς από τη δουλεία του θανάτου. Το πάθος του είναι πλήρες, τέλειο και ολόκληρο. Δεν υστερεί σε τίποτε και δεν υπάρχει απολύτως τίποτε που μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό. Τίποτα που να μπορούμε ή να χρειάζεται να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε ό,τι ο ίδιος έχει ήδη ολοκληρώσει. Όμως, στα χρόνια της Εκκλησίας του Χριστού, από τη σύστασή της μέχρι σήμερα και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τα μέλη του σώματος του Χριστού πρέπει να φέρουν τις δικές τους θλίψεις,
έτσι ώστε το Ευαγγέλιο να μπορεί να κηρύσσεται και η μαρτυρία του να απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Η θλίψη είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη. Λόγω της αμοιβαίας εγκατοικήσεως των πιστών και του Κυρίου τους, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες αποτελούν μέρος των δικών του παθημάτων για τη σωτηρία του κόσμου. Για άλλη μια φορά, πρέπει να πούμε ότι αυτές με καμία έννοια δεν συμπληρώνουν το έργο της λυτρώσεως, το ρόλο δηλαδή του Χριστού. Αυτό είναι δικό του και μόνο δικό του. Ωστόσο, μας ζητείτε, φίλοι ακροατές, να κατεργαζόμεθα την σωτηρία μας με τα φόβου και τρόμου, λειτουργώντας ως ζωντανοί μάρτυρες του Ευαγγελίου της σωτηρίας. Σε ένα κόσμο εχθρικό και πεπτοκότα, αυτή η μαρτυρία αναπόφευκτα περιλαμβάνει θλίψεις. Είναι τόσο φανερή η διωγμή των χριστιανών στην Ασία, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι προσωπικές δοκιμασίες που τόσοι από μας έχουν να σηκώσουν. Το σωστικό έργο του Χριστού είναι ολοκληρωμένο. Ωστόσο, η κοινωνία μας με Αυτόν περιλαμβάνει αναγκαία και αναπόφευκτα και δικές μας θλίψεις για χάρη Του και για το όνομά Του. Αυτή η αλήθεια έχει σημαντικές συνέπειες για τον καθένα μας και ιδιαίτερα για όσους υποφέρουν από όξη χρόνιο πόνο, σωματικό, ψυχικό ή πνευματικό. Χρόνια τώρα διατηρώ τηλεφωνική επικοινωνία με γυναίκες που παρασύρθηκαν σε σατανικές λατρείες ή εκτέθηκαν ως παιδιά σε βαριά σεξουαλική κακοποίηση. Πριν από λίγες μέρες μιλούσα με έναν άνδρα που σε όλη του τη ζωή υπέφερε από τον πειρασμό να αυτοκτονήσει και ένας από τους λόγους ήταν ότι ο πατέρας του ήταν ένας βίαιος αλκοολικός που απειλούσε το παιδί του και το χτυπούσε όταν δεν ήταν όπως έπρεπε. Ένας στενός φίλος δίνει για χρόνια τη δική του μάχη με μια ανίατη και θανάσιμη ασθένεια που τον έχει εξουθενώσει. Όλοι αυτοί και αμέτρητοι άλλοι σηκώνουν δοκιμασίες που είναι πέρα από τη λογική μας. Η κάθε τους μέρα είναι ένας αγώνας επιβίωσης και είναι κατανοητό το ότι συχνά νιώθουν ότι ο Θεός τους έχει ξεχάσει και εγκαταλείψει. Ωστόσο, καθένας τους είναι μέλος του σώματος του Χριστού και καθένας τους λαχταρά να ζήσει τη βαθιά κοινωνία μαζί του. Ο πιο σκληρός τους αγώνας είναι να αποθέτουν καθημερινά τον πόνο τους στα χέρια του Χριστού με την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι θλίψεις τους αληθινά μπορούν και όντως μετέχουν στη συνεχιζόμενη θλίψη του εσταυρωμένου Κυρίου τους. Ίσως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το διατυπώσουμε με τρόπο θεολογικά πιστικό και ικανοποιητικό, αλλά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στους Κολασσαείς φαίνεται να απευθύνονται με σαφήνεια και συμπάθεια σε όλους τους αθώους που υποφέρουν, ανθρώπους που δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη για την αγωνία και το άγχος που τόσο βαθιά χαράζει την καθημερινή τους ύπαρξη. Στο βαθμό που παίρνουν αυτή την οδύνη και την προσφέρουν στο Χριστό, σφίγγοντας τα δόντια, αλλά με πίστη και αγάπη, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι εκείνος την αναδέχεται, την ευλογεί και τη χρησιμοποιεί στο συνεχιζόμενο έργο του για τη σωτηρία του κόσμου. Τα παθήματά τους μετέχουν του δικού του πάθους. Κατά ένα μυστικό, αλλά πολύ πραγματικό τρόπο μοιράζονται το σταυρό του. Και κατά ένα εξίσου μυστικό τρόπο, ο δικός τους πόνος είναι απαραίτητος για να αναπληρώσει το υστέρημα των δικών του θλίψεων. Αυτό που λείπει λοιπόν από τις θλίψεις του δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μαρτύριο των Αγίων, το προσωπικό μας μαρτύριο. Αυτό αληθεύει τουλάχιστον στο βαθμό που αποδεχόμαστε ο καθένας τη δική του θλίψη, όχι με αντίδραση και πικρία, αλλά με θάρρος, υπομονή και τη σταθερή πεποίθηση ότι αυτό που υποφέρει ο καθένας μας έχει ένα σκοπό, έναν υπέρτατο σκοπό που κάποια μέρα θα φανερωθεί. Είναι ο σκοπός που ο Απόστολος Παύλος περιγράφει σε μια άλλη επιστολή του, ότι ημίν εχαρίστη το υπερ Χριστού,
ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Όταν κάποια μέρα το νόημα του πόνου αποκαλυφθεί, θα δούμε ότι αυτό που έλειπε από τα παθήματα του Χριστού ήταν ακριβώς η δική μας συμμετοχή σε αυτά. Αυτή η συμμετοχή σημαίνει ότι σηκώνουμε στους ώμους μας φαινομενικά άδικες και ανεξήγητες δοκιμασίες και αγωνίες, με υπομονή, θάρρος και άπειρη εμπιστοσύνη, με επίγνωση ότι οι θλίψεις μας μπορούν και όντως συμπληρώνουν τις δικές του, για να ζήσουμε εμείς και για να ζήσει ο κόσμος.

Πυραγή Εκκλησία, τεύχος 264 Νοέμβριος του 2014, ένα αφιέρωμα περί ασθενίας με πολύ ενδιαφέροντα κείμενα. Ένα ακόμη θα διαβάσουμε, νόσος και θεραπεία στην Ορθόδοξη Θεολογία, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα. Πώς εννοεί η Ορθόδοξη Θεολογία και πώς πρέπει να αντιλαμβάνεται η Εκκλησία τη νόσο και τη θεραπεία? Αν και όχι με σχήματα και έννοιες ιδεοκρατικές, φυσιοκρατικές ή ψυχολογικοχριστικές. Στην προσπάθεια να δώσουμε κάποια απάντηση στο ερώτημα αυτό, ας δανειστούμε από την πατερική θεολογία τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές. Πρώτον, η νόσος, η κάθε μορφής νόσος, αποτελεί συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η αρρώστια συνδέεται με την αμαρτία και όχι με την ανθρώπινη φύση. Δεν είναι φυσικό συνεπώς να αρρωσταίνει ο άνθρωπος, αλλά αφύσικο, παραφύσιν. Αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μας οδηγεί στη θέση που ονομάσαμε πιο πάνω φυσιοκρατική ή ιδεοκρατική. Θεραπεία και ίαση, στην περίπτωση αυτή, φαίνεται να σημαίνουν συμμόρφωση προς τη φύση. Εν τούτης, ορισμένες διευκρινήσεις μας φέρνουν μακριά από κάθε φυσιοκρατική αντίληψη. Η φύση του ανθρώπου καθ' αυτή, επειδή προέρχεται από το μηδέν, είναι τρεπτή, δηλαδή ρέπει προς τη φθορά και το θάνατο και συνεπώς προς την αρρώστια. Αλλά η ίδια φύση μπορεί επίσης να υπερβεί τη ροπή αυτή, όχι με δυνάμεις εγγενείς σε αυτήν, αλλά αν ενωθεί με τον άφθαρτο και αιώνιο Θεό. Η υπέρβαση αυτή της εγγενούς στην ανθρώπινη φύση τρεπτότητας και φθοράς έχει δοθεί στον άνθρωπο ως λόγος, ως τελικός προορισμός, του οποίου η πραγμάτωση ανατέθηκε στην ελευθερία του ανθρώπου ως προσώπου. Ο πρώτος άνθρωπος, ως ελεύθερο πρόσωπο, κλήθηκε να κατευθύνει τη φύση είτε προς τον ίδιο τον εαυτό της, είτε προς το πέραν του εαυτού της, το Θεό. Η ελεύθερη επιλογή του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, υπήρξε η πρώτη από αυτές τις δύο, τροπή της φύσεως προς τον εαυτό της, και έτσι η νόσος από δυνατότητα φυσική έγινε πραγματικότητα φυσική. Δεν είναι πλέον δυνατόν να μην νοσεί η ανθρώπινη φύση. Η νόσος έγινε φαινόμενο φυσικό εντός εισαγωγικών, όχι όμως γιατί αυτό ήταν αναπόφευκτο, αλλά γιατί εκεί οδήγησε τα πράγματα η ανθρώπινη ελευθερία. Οι συνέπειες αυτής της θέσεως για τη θεραπεία θα φανούν, ελπίζουμε, πιο κάτω. Δεύτερον, όπως η αμαρτία, έτσι και η νόσος έχουν πια καταστεί γενική και παγκόσμια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να άρει η ανθρώπινη ελευθερία, παρά το γεγονός ότι σε αυτήν οφείλεται η εμφάνιση και εδραίωσή της. Και τούτο γιατί με το θάνατο, που μπήκε στην ύπαρξη και από απλή φυσική δυνατότητα έγινε και αυτός φυσική πραγματικότητα, κατατιμήθηκε η ανθρώπινη φύση και δεν φέρεται στο σύνολό της, στην καθολικότητά της, από κάθε πρόσωπο. Έτσι η προσωπική ελευθερία ενός ανθρώπου δεν επηρεάζει την ανθρώπινη φύση στο σύνολό της. Νοσούν και πεθαίνουν συνεπώς όχι μόνο οι αμαρτωλοί, αλλά και οι άγιοι. Τρίτον, η τελική και αληθινή θεραπεία ως πλήρης εξάλληψη της νόσου είναι αδύνατη και ακατόρθωτη για την ανθρώπινη φύση αλλά και την ανθρώπινη ελευθερία. Η φθορά και η θνητότητα κληροδοτούνται βιολογικά από γενεά σε γενεά και μαζί τους η νόσος. Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, πιστεύουμε στη θεολογία, χρειάζεται έξωθεν επέμβαση. Μια επέμβαση που πραγματοποιείται για μας στο πρόσωπο του Χριστού, στον οποίο η ένωση της ανθρώπινης με τη Θεία Φύση, που αποτελούσε την κλίση και τον προορισμό του πρώτου ανθρώπου, πραγματοποιείται χωρίς το πέρασμα από τη βιολογική γέννηση που διαιωνίζει τη φθορά και το θάνατο, πράγμα αδύνατο για κάθε μεταπτωτικό άνθρωπο. Ο
Χριστός είναι ο μόνος αληθινά υγιής άνθρωπος. Όχι γιατί είναι και Θεός. Στο Θεό δεν έχουν εφαρμογή οι έννοιες του υγιούς ή του ασθενούς. Αλλά διότι η ανθρώπινη φύση του, απαλλαγμένη από την κληρονομημένη φθαρτότητα και διαρκώς ενωμένη εκούσια και ελεύθερα, χάρη στην υποστατική, δηλαδή την προσωπική ένωση με το Θεό, υπερβαίνει τη φθορά και το θάνατο. Καμιά θεραπεία, συνεπώς, ως αληθινή και ριζική εξάλληψη της νόσου, δεν είναι νοητή εκτός Χριστού. Η θεραπεία είναι δυνατή μόνο ως ενσωμάτωση στο Χριστό, τον μόνο αληθινά υγιή άνθρωπο. Δεν είναι χωρίς σημασία το ότι για την Εκκλησία το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει τόσο κεντρική σημασία για τη θεραπεία και δεν αρκεί ποτέ η ασκητική προσπάθεια της ανθρώπινης ελευθερίας για να θεραπευτεί κανείς. Τέταρτον, παρά τα αυτά, η ανθρώπινη ελευθερία παραμένει κλειδί για την ορθή κατανόηση τόσο της έννοιας της νόσου, όσο και της θεραπείας. Αφού η νόσος πέρασε στην ύπαρξη μέσα από την ανθρώπινη ελευθερία, και η θεραπεία και η ίαση δεν μπορεί παρά να περάσει από την ίδια πύλη. Το μυστικό αυτό το γνώριζαν πολύ καλά οι ασκητικοί πατέρες της Εκκλησίας και γι' αυτό έδωσαν τόση βαρύτητα στην άσκηση της ανθρώπινης ελευθερίας ως απελευθέρωσης από τα πάθη. Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικά, είναι όσα μας προσφέρει ο Άγιος Μάξιμος.

Θεραπευτικά αξιώματα του Αγίου Μαξίμου. Η πεμπτουσία της νοσηρότητας για τον Άγιο Μάξιμο βρίσκεται στη φιλαυτία. Η φιλαυτία, φίλοι ακροατές, δεν είναι απλά ένα πάθος. Είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των παθών. Θέλεις να ελευθερωθείς από τα πάθη? Αποτείναξε τη μητέρα των παθών, τη φιλαυτία. Όπως αναλύει ο Φώτιος, πιστά τη σκέψη του Μαξίμου, η φιλαυτία που αντικατέστησε την αγάπη προς το Θεό γέννησε την ειδονή, αλλά επειδή η ειδονή ήταν ανάμεικτη με την οδύνη, ενεπλάκει ο άνθρωπος σε μια ατέρμονα και απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσει την ειδονή και να αποβάλει την οδύνη. Από την αγωνιώδη αυτή προσπάθεια γεννήθηκε ο όχλος των παθών. Και επεξηγεί ο Φώτιος τη σκέψη του Μαξίμου. Ιον, ημέν της εν φιλαυτία ειδονής αποποιούμεθα, γενόμεν την γαστριμαργίαν, την υπερηφανίαν, την φιλαργυρίαν και όσα των τυχόντα τρόπων πορίζει ειδονήν. Είδε την εν φιλαυτία φεύγομεν οδύνην, γενόμεν των θυμών, των φθόνων, το μίσος, την απόγνωσιν, και όσα άλλα της ειδινούσης εστέρητε διαθέσεως. Εκ δε της αμφήν μίξεως τίκτεται η υπόκρισης, η κολακία, ο δόλος και απλώς όσα άλλα μοχθηρά είδη της μεικτής εστί πανουργίας επινοήματα. Με άλλα λόγια, αν αποποιηθούμε την ειδονή, διατηρώντας όμως τη φιλαυτία, προκαλούμε τη γαστριμαργία, την υπερηφάνεια, τη φιλαργυρία και όλα όσα κατά οποιονδήποτε τρόπο παρέχουν ειδονή. Αν δε αποποιηθούμε και αποφύγουμε την οδύνη, πάλι διατηρώντας τη φιλαυτία, προξενούμε το θυμό, το φθόνο, το μίσος, την απόγνωση και όλα όσα εμπεριέχουν στέρηση της ειδονής. Αν πάλι αναμίξουμε και τα δύο και τα αποφύγουμε, δηλαδή τόσο την ειδονή όσο και την οδύνη, διατηρώντας πάντοτε τη φιλαυτία, πέφτουμε στην υποκρισία, την κολακία, το δόλο κλπ. Τα συμπεράσματα είναι σημαντικά. Α. Η θεραπεία από τα πάθη δεν επιτυγχάνεται με την πάλη απευθείας κατά των συγκεκριμένων παθών. Αντίθετα, όπως είδαμε στο χωρίο που μόλις διάβασα, επειδή το όλο πρόβλημα της ψυχικής αρρώστιας γεννάται από τη στέρηση της ειδονής, σε συνδυασμό πάντοτε με τη φιλαυτία, όσο περισσότερη στέρηση προκαλούμε, τόσο πιο πολλά πάθη γεννούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να θεραπευθούμε από τα πάθη, πρέπει να επιτρέπουμε τα πάθη να υπάρχουν και να λειτουργούν? Ασφαλώς όχι. Αλλά σημαίνει ότι εφόσον χρόνο διαρκεί η φιλαυτία, η εκοπή των συγκεκριμένων παθών είναι όχι μόνο ανέφικτη, αλλά και όταν επιτευχθεί επικίνδυνη, γιατί με τη στέρηση της ειδονής, την οποία συνεπάγεται, γεννά άλλα πάθη. Έτσι συμβαίνει συχνά, όσοι απαλλάσσονται από σαρκικά πάθη να αναπτύσσουν το πάθος της φιλαργυρίας ή της υπερηφανίας κλπ. Και εδώ που τα λέμε, φίλοι ακροατές, αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς χριστιανούς, δεν προσέχουν δηλαδή τη φιλαργυρία ή την υπερηφάνεια, αρκεί μόνο να έχουν απαλλαχθεί χοντρικά τουλάχιστον από σαρκικά πάθη. Μπορεί όμως να έχουν πολλά πολλά λεφτά στην τράπεζα ή 5 σπίτια και πάει λέγοντας. Δεν πρόκειται συνεπώς για θεραπεία όταν εξαλείφονται συγκεκριμένα πάθη. Η μόνη θεραπεία βρίσκεται στην εξάλληψη της φιλαυτίας, που είναι η ρίζα όλων αυτών των παθών. Β. Επειδή η οδύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ειδονής στη μεταπτωτική κατάσταση του ανθρώπου, αποτελεί εσφαλμένη αντίληψη περί ασθενίας, αυτή που ονομάσαμε πιο πάνω χρηστική αναλγητική προσέγγιση και που φαίνεται να επικρατεί στη σύγχρονη φιλοσοφία της ιατρικής. Η οδύνη
δεν εξαλείφεται με την απάλληψή της, αλλά με την αποδοχή της. Η θεραπεία έρχεται με την πρόσκληση της οδύνης και την εμπειρία της. Συμβαίνει βέβαια πολλές φορές η οδύνη να είναι δυσβάσταχτη και η εμπειρία της εξοντωτική. Γι' αυτό κάθε θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να προσαρμόζεται στην ανθεκτικότητα του ασθενούς, οικονομία δηλαδή, αλλά με κανένα τρόπο δεν πρέπει να θεωρήσουμε τον ασθενή θεραπευθέντα επειδή ψυχολογικά αναπαύεται ή δεν υποφέρει. Η τραγικότητα της υπάρξεως βρίσκεται μέσα στον ίδιο το Σταυρό του Χριστού και καμία θεραπεία δεν μπορεί να παρακάμψει το Σταυρό. Πολλές φορές ξεχνούμε ότι η ειδονή δεν είναι μόνο σαρκική, αλλά και ψυχολογική, αποσπώντας την οδύνη από τη θεραπεία. Προσφέρουμε την ειδονή, πράγμα που αποτελεί φυγή από την πραγματικότητα και την αληθινή θεραπεία. Γάμα. Η σωστή θεραπεία από τα πάθη προϋποθέτει κατά τον Μάξιμο τρεις βασικές διακρίσεις. Τις περιγράφει στο εξής χωρίο από τα κεφάλαια περί αγάπης. Ου προς τα πράγματα ο νους πολεμεί του Θεοφιλούς, ουδέ προς τα τούτο νοήματα, αλλά προς τα πάθη τα της νοήμασης είναι ζευγμένα. Ιον, ου προς την γυναίκα πολεμεί, ουδέ προς τον λυπήσαντα, ουδέ προς τα τούτον φαντασίας, αλλά προς τα πάθη τα της φαντασίες είναι ζευγμένα. Άπας ο πόλεμος του μοναχού προς τους δαίμονας είναι τα πάθη των νοημάτων χωρίσει. Άλλος γάρα παθός τα πράγματα βλέπειν, ουδύνατε. Άλλο εστί πράγμα και άλλο νόημα και άλλο πάθος. Και πράγμα μεν εστίν ιονανίρ, γινή, χρυσός και τα εξής. Νόημα δε, ιον μνήμη ψηλή την ως των προηρημένων. Πάθος δε, ιον φιλία άλογος, η μίσος άκρητον την ως των προηρημένων. Προσούν το πάθος εστί του μοναχού η μάχη. Θεωρούμε τις διακρίσεις αυτές του Μαξίμου άκρως σημαντικές για το θέμα της θεραπείας. Και πρώτον, σημαίνουν ότι αποτελεί λανθασμένη μέθοδο η πάλη εναντίον των αντικειμένων, των όντων καθ' αυτά, επειδή προκαλούν πειρασμούς και δυσκολίες. Το να λέγει αυτό ένας μοναχός όπως ο Μάξιμος, ο οποίος έφυγε από τα πράγματα και πήρε τις αποστάσεις του από τον κόσμο, αποκαλύπτει ότι η φυγή από τα πράγματα δεν αποτελεί λύση, ούτε η παραμονή στα πράγματα, όπως συμβαίνει με όσους ζουν στον κόσμο, αποτελεί αιτία ασθένειας. Το να εισηγηθούμε για παράδειγμα το διαζύγιο σε κάποιον που υποφέρει ψυχικά από την παρουσία του συντρόφου του, δεν αποτελεί θεραπεία του. Μπορεί το διαζύγιο να άρει προς καιρό την οδύνη του προσώπου αυτού, αλλά το πρόβλημα παραμένει στο ακέραιο. Έτσι πρέπει να θεωρηθεί λανθασμένη και η τρέχουσα αντίληψη ότι ο μοναχός φεύγει από τον κόσμο για να θεραπευθεί από τα πάθη, αποφεύγοντας τους πειρασμούς. Ολόκληρη η ασκητική παράδοση τονίζει ότι οι πειρασμοί γίνονται πιο δυνατοί όταν φύγει κανείς από τα πράγματα που τους προκαλούν, γιατί μένουν τα νοήματα των πραγμάτων, τα οποία πειράζουν τον άνθρωπο. Το ίδιο όμως ισχύει και για τα νοήματα των πραγμάτων. Η μνήμη και η αναπαράσταση των όντων δεν είναι αυτή καθ' αυτή απορριπταία. Πολύ αντίθετα, όμως, γράφει ο Μάξιμος, μάχονται την τέχνη, τον πολιτισμό και ό,τι άλλο συνεπάγεται λειτουργία της ανθρώπινης φαντασίας για χάρη της απελευθερώσεως από τα πάθη. Πρόκειται για την οριγενική και ευαγριανή πνευματικότητα, την οποία ασφαλώς έχει στο νου του και καταπολεμά ο Μάξιμος, γιατί τέτοιες ιδέες ήσαν τότε και φοβούμαι εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες μεταξύ των μοναχών. Ούτε προς τα πράγματα, ούτε προς τα νοήματά τους είναι η πάλη των μοναχών, τονίζει ο Μάξιμος, αλλά προς τα πάθη που είναι συνεζευγμένα σε αυτά. Μια σωστή θεραπεία επιβάλλει αυτές τις διακρίσεις. Αλλιώς παράγονται πνευματικά εκτρώματα, άνθρωποι ψυχικά ασθενείς που έχουν ανάγκη θεραπείας,
περισσότερο από κάθε άλλον. Δέλτα. Πώς όμως μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός του πάθους από τα πράγματα και τα νοήματα? Την απάντηση τη δίνει ο Μάξιμος στην επόμενη αμέσως παράγραφο των όσων είπε πιο πάνω. Το εμπαθές νόημα είναι λογισμός σύνθετος από πάθους και νοήματος. Χωρίσομεν το πάθος από το νοήματος και απομένει ο λογισμός ψηλός. Χωρίζομεν δε δι' αγάπης πνευματικής και εγκρατείας εάν θέλουμε. Ο χωρισμός του πάθους από το νόημα δεν γίνεται παρά με την αγάπη, την εγκράτεια, δηλαδή την αυτοκυριαρχία και την ελεύθερη θέληση.

Ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, ακούτε τα ομιλήματα, μιλάμε για την ασθένεια από ένα παλιό τεύχος του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία, Νοέμβριος του 2014. Να δούμε ένα κείμενο του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβύρων, μακαριστού πλέον, το λειτουργήμα του γιατρού. Από μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβύρων, τότε με γιατρούς και φοιτητές ιατρικής στην Αθήνα. Είστε γιατροί. Ο άρρωστος θέλει από σας την υγεία. Ζητά τη ζωή, την παράταση, την αιωνιότητα. Δεν σας τα λέει όλα αυτά ξεκάθαρα, γιατί δεν μπορείτε να του τα δώσετε. Και για να μην τον διώξετε, για να μην σας φέρει σε αμηχανία με το να σας ζητά πολλά, γι' αυτό δεν σας τα λέει ρητός, σας τα λέει αρήτος. Τα πιο μεγάλα πράγματα που ξεφεύγουν από την αίσθηση, την προσδοκία και την έκφραση λέγονται αρήτος, με μια ματιά, με το είναι ολόκληρο, τη σιωπή. Ο άρρωστος έρχεται σε εσάς για να σωθεί από τον πόνο και το θάνατο. Τελικά θέλει ένα πράγμα, ή να μην αποθάνει. Εάν σεις ξέρετε σαν άνθρωποι γιατροί ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει αυτό το αντίδοτο του θανάτου, το φάρμακο της αθανασίας, οφείλετε και πρέπει να του το πείτε, να τον οδηγήσετε σε αυτόν, γιατί μόνο αυτό θέλει από σας και τίποτε άλλο. Και αν ο άρρωστος δεν το ξέρει, αν νομίζει ότι εσείς μπορείτε να του δώσετε μόνο ασπιρίνη, αυτό δεν πρέπει να σας εμποδίζει και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να του δώσετε και το άλλο, το δραστικό, το αιώνιο. Δεν σας ζητά ο ασθενής να του μάθετε η ιατρική, να του πείτε πώς λειτουργεί το στομάχι ή το σώμα του όλο, ούτε πώς δρά χημικός ή άλλος το κάθε φάρμακο. Ζητά την υγεία, τη ζωή. Είναι παραδομένος στα χέρια σας, ψυχείτε και σώματι. Αν δεν το καταλαβαίνει ότι είναι ψυχείτε, αν νομίζει ότι είναι μόνο σώματι και μόνο αυτό σας προσφέρει, επειδή τη δύσκολη στιγμή σας δίδει όλο του τον εαυτό, σημαίνει ότι σας δίδει και την ψυχή του. Εσείς μπορείτε να του πείτε με τη σιωπή ή με το λόγο σας, στην ώρα αυτή που ανοίγεται ένας μοναδικός χώρος της ψυχής του, του είναι ως όλου, και για έναν άλλο οργανισμό, για ένα άλλο σώμα, ψυχικό και πνευματικό.

Ο πυρετός φέρνει την υγεία στο σώμα. Ο πόνος φέρνει την υγεία στην ψυχή. Να δώσετε στον άρρωστο να το καταλάβει. Να του αποκαλύψετε το είναι του. Να λειτουργήσετε ως πραγματικοί γιατροί. Έτσι, τα νοσοκομεία γίνονται ναοί. Όπως και τα μοναστήρια, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είναι νοσοκομεία. Αν παρατείνεις τη ζωή του άλλου όχι 10 χρόνια, αλλά 10 αιώνες και ακόμη, σημαίνει ότι δεν είσαι γιατρός αλλά κουμπογιανίτης. Γιατί ο άνθρωπος δεν ζητά μόνο παράταση ζωής, θέλει ή να μη αποθάνει. Και υπάρχει γιατρός που δίνει την υγεία αυτή, που είναι αιωνιώτης. Αυτή την υγεία ζητούν κατά βάθος όλοι όσοι έρχονται σε εσάς, αν και συνήθως περιμένουν εξαιτίας της κακής παραδόσεως της πεπτοκυΐας φύσεως και ιστορίας μας από εσάς ασπιρίνη. Αλλά εσείς σπουδάσατε ιατρική και πρέπει να τους δίνετε αυτό που δεν μπορούν να βρουν μόνοι τους στο περίπτερο του κόσμου. Εσείς γίνατε γιατροί που πρέπει να δίνετε εκείνο που βρήκατε στο πανδοχείον, στο ιατρείο της Εκκλησίας. Ο χριστιανός γιατρός δεν είναι κομπογιανίτης αλλά διάκονος, νοσοκόμος απλός του ενός μεγάλου μοναδικού ιατρού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Έστω μικρή νοσοκόμη, αδύνατη και αδαείς, αλλά νοσοκόμη του ενός γιατρού. Υπάλληλοι εξωτερικών ιατρίων που δίδεται εισιτήριο για το νοσοκομείο της Εκκλησίας, όπου όταν μπει κανείς, μπήκε στη ζωή, την υγεία και την αιωνιότητα, άσχετα αν πεθάνει το σώμα του και ενταφιάσουν πρόσκαιρα το σκήνος του. Όχι, ποτέ κομπογιανίτες που αγωνίζεστε για παράταση της πρόσκαιρης ζωής, που δεν νικάτε το θάνατο αλλά μόνο τον αναβάλλετε. Ανακαλύψτε στον άνθρωπο ότι η φύση του είναι δεκτική υγείας, ότι μπορεί να γίνει η υγεία η αιωνιώτης με το θρίαμβο του Αναστάντος. Προσδοκούμε και ζούμε την Ανάσταση και την αιωνιότητα των σωμάτων μέσα στην Εκκλησία. Αυτό μας έμαθε ο Αναστημένος Χριστός. Μας το λέει και είναι ο ίδιος. Μας το λένε και το ζουν οι μεγαλύτεροι και αληθινοί αδελφοί μας, της ίδιας με μας φύσεως, οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εφόσον ο άρρωστος σας δίνει όλον του τον εαυτό και μπορεί να τον δείτε από τα χέρια σας να πηγαίνει στο θάνατο, χωρίς να σας ζητά κανείς το λόγο, πρέπει να του αποκαλύψετε την αλήθεια, να του δώσετε όλο τον εαυτό σας σαν φάρμακο δραστικό. Δεν υπάρχει άλλη σχέση, θεραπεία και σωτηρία, από την ολοκληρωτική αλληλοπροσφορά μέσα στην Εκκλησία του Εντριάδη Θεού. Και αν είστε γιατροί σωσμένοι ή σωζόμενοι, θεωμένοι ή θεούμενοι, με το να του δώσετε τον εαυτό σας, θα του δώσετε το γιατρό που κρύβεται μέσα σας, το γιατρό και την υγεία και την αθανασία που είστε, σπουδάσαντες στην ιατρική μέσα στην Εκκλησία και καταστάντες δι' αυτού κοινωνή θείας φύσεως. Έτσι, σώζετε τον ασθενή και σώζεστε ταυτόχρονα και εσείς οι ίδιοι. Γιατί εν σώμα εσμένη πολύ και μία είναι η καινή βιωτή που νικά το θάνατο από τώρα, σε τούτη και στην άλλη τη ζωή.

Λέμε συχνά ότι το πιο σπουδαίο αγαθό είναι η υγεία, φίλοι ακροατές, και είναι ανθρώπινο και όλοι θέλουμε την υγεία πάνω απ' όλα, όπως λέμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Θεός, και προφανώς αυτό το λέμε εύκολα όταν είμαστε καλά, όταν όμως πονάμε, εκεί έχει την αξία του να θυμηθούμε ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα και ότι μπορεί να μας σώζει, να μας διατηρεί ακέραιους, δηλαδή ολοκληρωμένους, είτε είμαστε υγιείς είτε όχι. Εμείς ανθρωπίνως θα προσευχόμαστε να έχουμε υγεία ή να γινόμαστε καλά όταν είμαστε άρρωστοι. Ασφαλώς αυτό θα το κάνουμε. Αλλά θα παρακαλούμε περισσότερο για πιο ριζικές λύσεις, δηλαδή αυτό που λέει και ο πατήρ Βασίλης Γωτικάκης στο κείμενο που διαβάσαμε, να αποκτήσουμε μια βαθιά υγιή σχέση με τον Χριστό, ο οποίος είναι αυτός ο ίδιος η ζωή, και επομένως να είμαστε ζωντανοί ακόμη και όταν έχουμε μια ασθένεια που μας οδηγεί προς το θάνατο, την οποία ασθένεια ούτως ή άλλως έχουμε μέσα μας, είτε εκδηλώνεται με σοβαρές ασθένειες είτε αργά-αργά, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μηχανισμό, εννοώ, της φθοράς και της γύρανσης. Προέχει λοιπόν η σχέση μας με τον Χριστό και όλα τα άλλα θα γίνουν με υπομονή ασφαλώς. Δεν μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος όταν αρρωσταίνει. Μπορεί αυτό να συνέβαινε στη ζωή κάποιων Αγίων όταν είχαν φτάσει σε κάποια πολύ υψηλά επίπεδα και η ασθένεια τους έκανε να νιώθουν ότι συμμετέχουν στο Σταυρό του Χριστού, αλλά τότε ένιωθαν και την Ανάσταση του Χριστού παρά την ασθένεια. Όταν δεν είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, μάλλον δύσκολα χαιρόμαστε, γιατί δεν νιώθουμε, δεν έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτή την εμπειρία την πνευματική, και καλό είναι να αρχίσουμε με την υπομονή και την προσευχή και να ελπίζουμε πάντοτε. Δεν λέω να είμαστε αισιόδοξοι, υπάρχει διαφορά, ξέρετε, μεταξύ ελπίδας και αισιοδοξίας. Η αισιοδοξία είναι ότι όλα θα πάνε καλά, οπότε όταν δεν πάνε καλά καταραίεις, αυτό που λένε οι περισσότεροι σήμερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά όμως που ποτέ δεν πάνε καλά, όχι μόνο όλα, αλλά ούτε τα περισσότερα, ούτε τίποτα εν τέλει. Η ελπίδα όμως είναι πιο σταθερή άγκυρα και μας κάνει να κινητοποιούμαστε, γιατί εμείς οι χριστιανοί έχουμε την ελπίδα μας στο Χριστό, που δεν είναι, ξαναλέω, σκέτη αισιοδοξία, γιατί με την αισιοδοξία καταραίουμε όταν τα πράγματα δεν είναι πλέον αισιόδοξα. Η ελπίδα όμως όχι. Παρά το ότι τα πράγματα πάνε στραβά, δεν χάνεται η ελπίδα. Εξακολουθούμε να ζούμε και να πορευόμαστε προς αυτό στο οποίο ελπίζουμε εμείς οι χριστιανοί, προφανώς στο Θεό. Πειραϊκή Εκκλησία λοιπόν, Τεύχος 264, Νοέμβριο του 2014, τηλέφωνο για συνδρομές 210-46-21-440. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον Ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχει την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
7: Ώρα Ελλάδος 5.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε και στις σημερινές μας Ιερές Αποδημίες. Ένα ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Στους ευλογημένους αυτούς τόπους, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και όπου εκατομμύρια χριστιανών αιώνες τώρα ονειρεύονται να μπορέσουν έστω και για λίγο να βρεθούν εκεί, να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία τους. Αυτό το όνειρο είχαν και κάποιες άλλες ουσιακές μορφές που βρέθηκαν εκεί όχι απλά για να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία των Αγίων Τόπων, αλλά για να μείνουν μόνιμα εκεί, να διακονήσουν και να παραδώσουν τελικά ουσιακώς το πνεύμα τους. «Γυναίκες Θεόφρονες» είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που συνέγραψε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος. Και από την πρώτη έκδοση του 2023 θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε κι εμείς σήμερα και να διαβάζουμε συναξάρια των σύγχρονων μοναζουσών που έζησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην Αγία Γη.

γυναίκες θεόφρονες αφιερούται εις τον Όσιον Γέροντα Αρχιμανδρίτην Θεοδόσιον Μάκο, τον Γέροντα της Βιθανίας, τον αναμορφωτήν του γυναικείου κοινοβιακού μοναχισμού εν τη Αγία Γη, τον φιλόστοργον πατέρα των μοναζουσών, τον πραήθυμων, τον υπομονητικών, τον ειρηνοποιών. Διαβάζουμε την εισαγωγική επιστολή του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων με αριθμό πρωτοκόλλου 364. Το Οσιολογιωτάτο Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνο, καθηγουμένο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, χάριν και ειρήνην από Θεού Πατρός. Η μετέρα Λίαν αγαπητή ημίν Οσιολογιώτης, αφού το ανέλαβε παρά της ημετέρας μετριότητος την ηγουμενίαν της Ιεράς Μονής Χοζεβά, επετέλεσε ένα αξιόλογον έργον κοινοβιακής αναδιοργανώσεως αυτής, ως αυτός ανακαινιστικών, άμα δε και συγγραφικών, αναδείξεως των ασκηθέντων εν αυτοί καθηγουμένων και των συνοδιών αυτών κατά τους δύο τελευταίους αιώνας. Επεκτείνουσα το έργον τούτο, η μετέρα Οσιολογιώτης υπέβαλε ημίν προσέγκρισιν το μεταχείρας εκλεκτών πόνημα αυτής, καρπών επιπόνου εργασίας αυτής, παρουσιάζον ως η δύναμις αυτή των γυναικείων μοναχισμών εις τους κόλπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ή τη γυναικεία σωσιακάς μοναχικάς μορφάς, η οποία εισκήθησαν ως επιτοπλίστων εν τη Ιερά Μονή των αδελφών του Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας εν Βιθανία και της Μεγάλης Παναγίας κοινοβιακός και ενάλες εν Ιεροσολύμης μονές του Πατριαρχείου και αθορύβως δια της προσευχής αλλά και δια έργου των χειρών αυτών συμπαρεστάθησαν τις αγιοταφίτες πατράσι εις το επιτελούμενον υπ' αυτών έργων της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Επευλογούμενόθεν την έκδοσιν του πρωτοτύπου έργου τούτου προς ωφέλιαν πνευματικήν των αναγνωστών αυτού, έπαινον του ευλογημένου ημών γένους και δόξαν του εν τριάδη Θεού ημών. Επί τούτης, επιδαψιλεύοντες αυτοί και της συνασκουμένης αυτή μοναχής τας πατριαρχικάς ημών ευχάς και ευλογίας από του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, διατελούμεν εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ 2023 Μαΐου 27 διάπειρον προς Κύριον Ευχέτης Θεόφιλος Τρίτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Διαβάζουμε τον πρόλογο της οσιωτάτης καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Βιθανίας. Το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας περιέχει στοιχεία από τις ζωές καλογρεών των Αγίων Τόπων. Μοναχές που έζησαν άλλες σε παλαιότερα και άλλες σε νεότερα χρόνια. Κι όμως όλες βρίσκονται δίπλα μας. Περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένες, περισσότερο ή λιγότερο πλούσιες, περισσότερο ή λιγότερο καλομαθημένες ή σκληραγωγημένες, όταν ζούσαν στον κόσμο. Με κοινά όμως γνωρίσματα του χαρακτήρα τους, την τόλμη και την σοφροσύνη. Η αγάπη τους για τον ημφίο Χριστό μετρήθηκε με όλα τα αγαθά και τις χαρές του κόσμου και βγήκε νικήτρια. Πέταξαν τα πλούτη τους, ξέχασαν τα σπίτια τους και τις πατρίδες τους, έθαψαν τα πτυχία τους, κάλυψαν στα μαύρα την ομορφιά τους. Έκαναν το μεγάλο βήμα. Ήρθαν στην Αγία Γη να μονάσουν. Γυναίκες, σκευή αδύναμα, σε καιρούς και χρόνια δύσκολα, μέσα σε κινδύνους, σε έθνη ξένα, σε γλώσσες άγνωστες, σε πολέμους, σε αρρώστιες, σε απίστευτη φτώχεια και στέρηση. Κι όμως, καμιά τους δεν έκανε πίσω. Διάλεξαν όλες τους την αγαθή μερίδα της Μαρίας, της αδελφής του Αγίου Λαζάρου. Σταμάτησαν να τυρβάζουν περί πολλά. Ζώστηκαν την ποδιά της διακονίας, ρίχτηκαν στην πνευματική μάχη και νίκησαν με τον τίμιο σταυρό στο χέρι και φωτίστηκαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τελείωσαν το σπουδαιότερο πανεπιστήμιο του κόσμου, την Τιβεριάδα. Όπως οι αγράμματοι ψαράδες που ψάρευαν στη λίμνη και με τα χαράς έδωσαν τον εαυτό τους στην σαγίνη του Κυρίου, παρατώντας τα πάντα και ακολουθώντας τον, γιατί όπως έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας Θεοδόσιος, καλύτερα στην Ιερουσαλήμ κοιμόμενος παρά στην Ιτρία προσευχόμενος. Όταν δι' ευχών του μακαριωτάτου Πατριάρχου μας Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου μου ζήτησε ο σεβαστός και αγαπητός μας ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, να γράψω δύο λόγια για αυτό το βιβλίο, το είδα αδύνατο. Μετά, το μυαλό μου γύρισε πολλά χρόνια πίσω, στην σεβαστή μας γερόντισσα Αγαθονίκη, την πρώτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Πόσα μας δίδαξε όλες μας με τα λόγια της, αλλά πιο πολύ με τη σιωπή της. Στάθηκε φρουρός ακίμητος, κρατώντας τον τόπο, και σκέφτηκα: μια τιμή σε όλες τις μοναχές της Αγίας Γης είναι αυτό το βιβλίο. Μια τιμή που καμιά από τις αδελφές μας μοναχές των Ιεροσολύμων ούτε την ζήτησε, ούτε την περίμενε ποτέ, αλλά που ο φιλομόναχος γέροντας Κωνσταντίνος είδε καλό να τους την προσφέρει με σεβασμό, στον οποίον ευχόμεθα ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών του Αγίου Λαζάρου και των Αγίων Χοζεβητών Ιωάννου και Γεωργίου, να του χαρίσει τον Παράδεισο. Ο Πανάγαθος Θεός, δι' ευχών του μακαριστού γέροντός μας Θεοδοσίου και των μακαριστών αδελφών μας καλογρεών της Αγίας Γης των Ιεροσολύμων, να προστατεύει όλους. Αμήν. Πάσχα 2020, Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας, Ευπραξία Μοναχή.

διαβάζουμε και τον πρόλογο του συγγραφέως, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου. «Γυναίκες μεταμύρων θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμον, όνδεος θνητών μεταδακρύων εζήτουν, προς εκείνης αν χαίρουσε, ζώντα θεών και πάσχα του μυστικών, σεις Χριστέ μαθητές, ευυγγελίσαντο». Και σε νεοελληνική απόδοση, η έκτη οδή από την Κυριακή του Πάσχα, «Γυναίκες ευσεβείς με μοίρα, έτρεξαν πίσω σου, δηλαδή στον τάφο. Αυτόν όμως που ως θνητό με δάκρυα αναζητούσαν, προσεκίνησαν με χαρά ως ζωντανό Θεό και το μυστικό Πάσχα, δηλαδή την Ανάστασή σου, στους δικούς σου Χριστέ, τους μαθητές, ανήγγυλαν με χαρά». Ως γνωστόν, οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως ήταν γυναίκες. Το γεγονός αυτό ανυψώνει εξαιρετικά τον ρόλο του γυναικείου φίλου. Σε αντίθεση με την Εύα που έφερε την λύπη, τη συμφορά και τον θάνατο σε όλο το ανθρώπινο γένος με την παρακοή της, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η πρώτη γυναίκα που έφερε την χαρά και το σωτηριώδες μήνυμα της απολυτρώσεως στην ανθρωπότητα με την αξιομίμητο υπακοή της. Τώρα οι μυροφόρες με τη σειρά τους κηρύττουν την Ανάσταση στους μαθητές και σκορπίζουν γύρω τους την ελπίδα, την αγαλίαση και το φως της αιωνίου ζωής. Με θαραλέο φρόνημα οι μυροφόρες έρχονται στον ζωηφόρο τάφο την μιά των Σαββάτων, δηλαδή την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η οποία στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται Ιόμ Ρισόν, ημέρα πρώτη. Γιατί όμως των Σαββάτων? Διότι στην εβραϊκή γλώσσα, δια της λέξεως Σαμπάτ, Σάββατον, της οποίας η ρίζα σημαίνει ενιολογικός κατάπαυσης, δηλούται όχι μόνο η ημέρα του Σαββάτου, αλλά και η εβδομάδα εν γέννη. Άρα, η μιά των Σαββάτων είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η οποία μετονομάστη Κυριακή προς τιμήν της του Κυρίου Αναστάσεως. Ο ψε Σαββάτων, τι επιφωσκώσει εις μίαν Σαββάτων, ξημερώνοντας Κυριακή, ήρθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Ο παράξενα και παράδοξα θαύματα. Ο Πέτρος, ο πρώτος στρατηγός του Χριστού, εφοβήθη την γλώσσα της παιδίσκης και ερνήθη ζωντανών των κύριών του, και γυναίκες τόσο αδύνατες και δειλές ήλθαν να τιμήσουν νεκρό τον διδάσκαλό τους. Ήλθαν να δουν τον τάφο, διότι δεν είχαν ακόμη πιστέψει ότι θα αναστηθεί. Ήλθαν να ειδούν τον τάφο, ώστε να παρηγορήσουν λίγο την λύπη τους με τη θέα του μνήματος, διότι ο τάφος γνωρίζει να παρηγορεί τις πονεμένες ψυχές με τη θέα του. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Πατριάρχης Αντιοχίας στον λόγο του εις τας μυροφόρους. Αυτό ακριβώς έπραξαν και οι βιογραφούμενες σύγχρονες μυροφόρες στο Αναχείρας Πόνημα. Ήρθαν να παρηγορηθούν από τη θέα του τάφου, αψηφώντας την αδυναμία του φίλου τους, τις χιλιομετρικές αποστάσεις, την ασυνήθιστη και δύσκολη γλώσσα, τις αντίξωες κλιματολογικές συνθήκες, την διαφορετικότητα των εθνών, τους πολέμους και την επικινδυνότητα του τόπου. Ήρθαν στην Αγία Γη, διατηρώντας ακμαίο το όντως ανδρείο φρόνημά τους. Ήρθαν να διακηρύξουν άπαση, έργης μάλλον παρά λόγης, την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και τόσο πολύ τον αγάπησαν, ώστε είναι σαν να γράφει και αποκλειστικά για εκείνες το «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν». Πράγματι βρήκαν χάρη και συνειδητοποίησαν ότι σε κάθε τους βήμα ο Κύριος ήταν παρόν και τις βοηθούσε ουσιαστικά, ώστε να ξεπεράσουν τις ποικίλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Γυναίκες θεόφρονες, με τη σκέψη και την καρδιά δοσμένη στον Θεό, με το νου
θεοκατεχόμενο, γυναίκες ένθεες, γυναίκες άγιες, των οποίων η καρδιά υπήκουσε στα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Αντιοχίας. Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Είδετε τώρα τον τόπον και σε λίγο θα ειδείτε και των παράδοξων καρπών του τόπου. Ελάτε να δείτε τον τόπο όπου ο διάβολος εδέχθη την κέρια πληγή. Ελάτε να ειδείτε τον τόπο στον οποίον εγγράφει το συμβόλαιο της ειδικής σας Αναστάσεως. Ελάτε να ειδείτε τον τόπο στον οποίον απέθανε ο θάνατος. Ελάτε να ειδείτε τον τόπο στον οποίον εσπάρει ο άσπορος κόκκος του σώματος και ευλάστησε το πλούσιο στάχι της Αθανασίας. Ελάτε να ειδείτε τον τόπον που είναι πιο ευχάριστος από όλους τους παραδείσους. Ελάτε να δείτε τον τόπο που είναι λαμπρότερος από κάθε βασιλικό νυμφικό κοιτώνα. Ελάτε να δείτε τον τάφο που χωρίς φωνή διακηρύττει του θαμένου την δύναμη. Σκύψτε να ειδείτε το μνήμα που έγινε πύλη της αφθάρτου ζωής. Σκύψτε να ειδείτε το σπήλαιο από το οποίο μεταφερθήκατε στον ουρανό. Σταματήστε τους στεναγμούς και τα δάκρυα. Λέγετε στον θάνατο χορεύοντας, «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος». Είναι αλήθεια ωστόσο ότι το εγχείρημα της καταγραφής του βίου των μοναζουσών της Αγίας Γης δεν ήταν εύκολο. Πολλά στοιχεία ήδη χωνευθέντα στην χωάνη του χρόνου. Εξάλλου οι αδελφές μοναχές θέλησαν να κρύψουν από τα ανθρώπινα μάτια και αυτιά την υπέρμετρο συχνά άσκησή τους. Επιδίωξή τους ήταν να μην γνωρίζει κανείς τίποτα για αυτές, τόσο προ όσο και μετά κοίμησιν. Παρά τα αυτά, κατέστη τελικά δυνατόν συν Θεό να σκιαγραφίσουμε την βιωτή και τον χαρακτήρα τους, χάρη στις μοναχές εκείνες που έζησαν κοντά τους και μοιράστηκαν μαζί μας ό,τι στοιχείο ή ενθύμηση είχαν. Τις ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Χάριν στις δικές τους μαρτυρίες, κατέστη δυνατόν να καταθέσουμε μερικές ψηφίδες εκ του βίου των ηρωικών μοναζουσών της Αγίας Γης, ώστε να εμπνευστούν από τον αγώνα τους οι επερχόμενες γενναίες που θα θελήσουν και θα τολμήσουν, ξεπερνώντας τα κοινά μέτρα, να ασκηθούν στην μοναχική παλέστρα των ευλογημένων τόπων και μονών των Ιεροσολύμων. Θερμότατες ευχαριστίες οφείλουμε στον ιδιαζόντος φιλομόναχο μακαριότατο πατέρα μας και πατριάρχη μας, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, για την ολόθυμη ευλογία, αναφορικώς με τη συγγραφή του παρόντος. Επίσης πλείστες ευχαριστίες για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρήχαν οφείλουμε στους Πανιερότατο Μητροπολίτη Βόστρων, κύριο Τιμόθεο, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, καθηγούμενο Ιεράς Μονής Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου, Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο, ο οποίος μάλιστα εκοιμήθηκε κυρίω λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάθεση της μαρτυρίας του περί της μοναχής Μαρίας Δημοπούλου, Μοναχό Αχίλιο, επιστάτη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Όρους των Ελαιών και της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου, Ευπραξία Μοναχή, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας και την συνοδείαν αυτής, Μελάνη Μοναχή, καθηγουμένη Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων, Θεοδούλη Μοναχή, Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων, Φευρονία Μοναχή, κυρία Δήμητρα Βίσκου και Χίμπα Έρμπαντ. Ας έχουμε όλοι την ευχή και προσευχή των αγιασμένων αυτών μοναζουσών, οι οποίες έζησαν μέσα στην ταπείνωση, την πτωχία και την άσκηση, με υπομονή, ελπίδα και γλυκία απαντοχή της μεγάλης και επιφανούς ημέρας του Κυρίου Ιησού, του αληθινού Μεσσίου και Λυτρωτού. Αμήν. Έγραφον εν τη Ιερά Μονή Χωζεβά, Σαββατών του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, τη 26η Μαρτίου, 8η Απριλίου, 2023, ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος.

Είναι γνωστόν ότι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας μας η πρώτη μοναχή είναι η πανυπερευλογημένη δέσποινα και κυρία ημών Θεοτόκος Μαρία, η οποία έζησε στα Άγια των Αγίων όχι απλώς μοναχικό αλλά ασκητικό βίο, με το νου απολύτως δοσμένο στην ωερά προσευχή, με αμεσότητα, πληρότητα και ενάργεια, εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του εις τα εισόδια. Αυτές λοιπόν τις σχέσεις, εγκαταλείποντας από το ξεκίνημα της ζωής κιόλας, όπως λέγουν, η Πάναγνη αποτραβήχθηκε από τους ανθρώπους. Αφού έφυγε από τον ένοχο βίο, διάλεξε την αόρατη σε όλους και ακοινώνει τη ζωή, διαμένοντας τα άδυτα. Μέσα σε αυτά, αφού ελήθηκε από κάθε υλικό δεσμό και εξετείναξε κάθε σχέση και ανυψώθηκε επάνω και από αυτήν την συμπάθεια προς το σώμα της, συνήψε το νου της με την προς τον εαυτό στροφή και προσοχή και με την ενδιάλειπτη θεία προσευχή. Και δι' αυτής, ερχόμενη τελείως στον εαυτό της και υπερβαίνοντας τον πολύμορφο συρφετό των λογισμών, διέκρινε νέα και απόρριτη οδό στους ουρανούς, που θα την έλεγα νοητή σιγή. Και προσέχοντας σε αυτήν το νου, πετά επάνω απ' όλα τα κτιστά και βλέπει καλύτερα από τον Μωυσή την δόξα του Θεού και εποπτεύει τη Θεία Χάρη, που δεν υποπίπτει καθόλου στη δύναμη της αισθήσεως, αλλά είναι εύχαρη και ιερό θέαμα ασπήλων ψυχών και νόων. Αυτού του θεάματος μετέχοντας, η Πάναγνη γίνεται κατά τους θείους υμνοδούς φωτεινή νεφέλη του αληθινά ζωντανού ύδατος, αυγή μυστικής ημέρας και πυρήμαρφων όχημα του λόγου. Στόχος της συντομοτάτης αυτής ιστορικής εισαγωγής είναι να αναφερθούμε ακροθυγώς στον γυναικείο μοναχισμό εν τη Αγία Γη. Ως γνωστόν, η πόλη των Ιεροσολύμων αποτελεί ένα από τα κυριότερα κέντρα του αστικού μοναχισμού της Ανατολής. Η πρώτη βαθμίδα της κλίμακος στην πνευματική ανάβαση των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι επιθυμούσαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Θεό, ήταν η αποταγή των εγκοσμίων, εμψύχων και αψύχων και η ξενιτεία. Η απομάκρυνση από οικείους και πατρίδα κατά μίμησιν του Αβραάμ. Και είπεν Κύριος του Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην ειν σοι δείξω». Τις πρώτες αναφορές για μονάζοντες εντοπίζουμε στο οδηπορικό της Εθερίας, όπου γίνεται λόγος για διαβιούντες στον λόφο της Σιών και συγκεκριμένα στον χώρο όπου έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνος. Επίσης, το όρος των Ελαιών εγκαταβίωσαν πλήθη μοναχών από τα μέσα του 4ου αιώνος και καθ' όλη την διάρκεια του 5ου. Στοιχεία περί του μοναχικού βίου στην περιοχή αυτή μας διασώζει ο Παλάδιος, ο οποίος έζησε εκεί κατά τα έτη 386-388 και τα καταγράφει όλα στο έργο του «Λαυσαϊκή Ιστορία». Στο όρος των Ελαιών εγκαταστάθηκε επίσης το έτος 378 η Μελάνη η Πρεσβυτέρα, με την οποία έκανε την εμφάνισή του ο γυναικείος μοναχισμός και δι το κοινοβιακό σύστημα. Η Μελάνη, χείρα του Ρωμαίου Ανθιπάτου Ουαλερίου Μαξίμου, ίδρυσε γυναικεία μονή αποτελουμένη από 50 μοναχές. Εκείνη προέτρεψε και τον Ευάγριο Ποντικό να γίνει μοναχός, όταν το 382 τον φιλοξένησε και τον περιέθαλψε ασθενείοντα στο μοναστήρι της. Μεταξύ των γνωστών ιστορικών μοναζουσών ήταν η Οσία Πελαγία, η οποία εγκαταβίωσε, εισκήθη, εκοιμήθη το 284 και τελικά ετάφη στο όρος των Ελαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παλαδίου, οι πρώτες μοναχές φορούσαν ομοιόμορφους λινούς χιτώνες και κουκούλια, χωρίς όμως μιλωτή. Η μιλωτή είναι ένα είδος κάπας, όπως εκείνη την οποία έφερε και ο προφήτης Ηλίας.
Στην εβραϊκή γλώσσα χρησιμοποιείται η λέξη «αντερέτ» εκ της ρίζης «αντίρ», που σημαίνει ένδοξος, μεγαλοπρεπής, ευγενής ως προς την καταγωγή. Δηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι εκείνος που έφερε την κάπα είχε ειδικό αξίωμα, συνήθως βασιλικό ή στην περίπτωση του προφήτου Ηλίου προφητικό. Μόνο οι άνδρες μοναχοί λοιπόν, ως ένδειξη του μοναχικού του σχήματος, έφεραν επάνω από τους λινούς χιτώνες τους και μιλωτή τρίχινη, λευκή από κατσικίσιο δέρμα, ζώνη στη μέση και μάλινο κουκούλι με κεντυμένο επί του μετόπου σταυρό. Οι μοναχές έφεραν την αυτή ενδυμασία πλην μιλωτής. Το 386 επίσης ιδρύθη ένα ακόμη γυναικείο μοναστήρι υπό την καθοδήγηση της Αγίας Παύλας στην Βιθλεέμ υπό του Αγίου Ιερώνυμου. Δυστυχώς όμως, η Μελάνη, η πρεσβυτέρα, εξεδήλωσε συμπάθεια προς τις απόψεις των Οριγενιστών και αφού ήλθε σε ρήξη με τον Άγιο Ιερώνυμο, εγκατέλειψε μετά από 27 χρόνια παραμονής, το 402, τη μονή της στο όρος των Ελαιών και επέστρεψε στη Ρώμη. Το 417 η εγγονή της, επίσης Μελάνη ονόματι, ήλθε και έζησε ως έγκλειστη στο όρος των Ελαιών επί 12 ετία. Κατόπιν έκτισε μοναστήρι έναντι του Παναγίου Τάφου, το καλούμενο της Μεγάλης Παναγίας, όπου έζησε σε μικρό σπήλαιο. Στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μελάνης της Νεοτέρας, το οποίο διαμορφώθη και λειτουργεί έως και των ημερών μας, περιλαμβάνεται το σπήλαιο ασκητήριό της και ο τάφος της. Αν και δεν θέλησε να αναλάβει το αξίωμα της ηγουμενίας, συγκέντρωσε κοντά της 90 μοναχές. Εκοιμήθη εν Κυρίω το έτος 439. Οι δογματικές διχόνοιες τάραζαν τον τόπο, αλλά έως και τον 6ο αιώνα το όρος των Ελαιών εξακολούθησε να αποτελεί μοναστικό κέντρο με μονές και αναρρύθμιτα κελιά εγκλείστων ανδρών και γυναικών.

Η υπό τον Περσών εισβολή το έτος 614 απετέλεσε κέριο πλήγμα κατά της Ιωνικιδός Εκκλησίας και άφησε τα Ιεροσόλυμα ισοπεδωμένα με χιλιάδες νεκρούς, φοβερές καταστροφές και λαιλασίες. Φυσικό επακόλουθο ήταν η μοναχική ζωή να πληγεί επίσης. Ακολούθησε περίοδος δεινών για μια χιλιετία και πλέον, παρά τα προνόμια που εδόθησαν υπό του χαλίφου Ομάρ Ιμπν Αλ-Χατάμπ προς τον Πατριάρχη Σοφρόνιο το 636 με την συνθήκη Αχτίναμε, στην οποία αναγνώριζε προς το πρόσωπο του Πατριάρχου την ιδιότητα του Εθνάρχου και πνευματικού ηγέτου πάντων των χριστιανών της Παλαιστίνης, ακόμη και των ετεροδόξων. Μερικοί των διαδόχων του, ωστόσο, υπήρξαν απεινείς διώκτες των χριστιανών. Ενδεικτικώς αναφέρουμε τον Χαλίφη Μουταμπακίλ 847-861, ο οποίος εξέδωσε διάταγμα να φορούν οι χριστιανοί συγκεκριμένη ενδυμασία, να μην υπεύουν ποτέ, οι γυναίκες να καλύπτονται με πράσινο μανδύα, να ζωγραφίζουν δαίμονες επί τους στίχους των οικειών τους, να μην προσλαμβάνονται σε δημόσια υπηρεσία και να μην κυκλοφορούν την Παρασκευή στις οδούς. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας απαγορευόταν και οι λοιπές ψαλμωδίες έπρεπε να τελούνται με χαμηλή φωνή. Τόσο η επισκευή παλαιών ναών όσο και η ανέγερση νέων ήταν απιγορευμένη. Το αυτό και η χρήση σταυρών ή φώτων κατά τις χριστιανικές εορτές. Τμήμα των χριστιανικών οικείων κατεστρέφεται με σκοπό τη διεύρυνση των οδών και την κατασκευή τζαμιών. Εισερχόμενοι οι χριστιανοί σε λουτρά, δημόσιες τουαλέτες, έπρεπε να φέρουν κοδονίσκο κρεμασμένο στον τράχυλό τους. Η αποκορύφωση των κακών σημειώθηκε το 1007 επί χαλίφου Αλ-Χακίμ, ο οποίος εξαπέλυσε τον χειρότερο έως τότε διωγμό, επιβάλλοντας διαξήφου στον εξισλαμισμό. Τα μέτρα καταπιέσεως κατά των χριστιανών εν γέννη και των μοναχών ειδικότερα ήταν δραματικά. Η ελληνική γλώσσα περιορίστηκε μόνο στη λατρεία εντός των ναών. Ο 9ος και ο 8ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μεγάλους διωγμούς και στο όρος των ελαιών συναντάμε πολύ λίγους έγκλειστους και εκκοινοβιάτες, οι οποίοι είναι τα βλαστάρια που βγαίνουν από την ρίζα μεγάλων δέντρων που τα έχουν κόψει. Το έτος 1099 έρχονται οι Σταυροφόροι. Ακολουθούν οι Μαμελούκοι με τον Σαλαχεντίν το 1187 και έπεται η Ταφόπλακα με τον ερχομό των Οθωμανών Τούρκων το 1517, οι οποίοι αποχωρούν το 1919. Ο 20ος αιώνας σκιάζεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1948 έχουμε τον τοπικό πόλεμο μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων. Το 1967 γίνεται ο πόλεμος των 6 ημερών. Τι ουτοτρόπος διήγαν τον βίο οι χριστιανοί και οι μοναχοί ειδικότερα? Μέσω καταστροφών, λιλασιών, σφαγών ανηλαιών, μαρτυρίων, φρικοδών και πόνων ανυπίστων. Παραγόντων ανασταλτικών και απαγορευτικών λίαν για την άνθηση του μοναχισμού και δι του γυναικείου, ως ευκόλως γίνεται αντιληπτό. Παρά τα αυτά, υπήρξαν και υπάρχουν, χάρη τη Θεού, άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν την ζωή τους στον Πανάγιο και Ζωοδόχο του Κυρίου Τάφου. Επί των ημερών μας μάλιστα, συν Θεό, ελπιδοφόρο πορεία διανύει το Παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όσον αφορά στην προσέλευση υποψηφίων μοναχών και μοναζουσών, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υπομονή θα διακονήσουν στην Αγία Γη. Φάρος και στηριγμός, ο Σεπτός Πατήρ ημών και Πατριάρχης, ο οποίος με πατρική στοργή περιβάλλει
όλους όσοι προσέρχονται με θυσιαστικό μοναχικό πνεύμα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, υπακούοντας μυστικώς στο ρηθέν υπό Ζαχαρίου του προφήτου. Πορευθόμεν δεηθήνε του προσώπου Κυρίου και εξητήσε το πρόσωπον Κυρίου Παντοκράτορος εν Ιερουσαλήμ. Και εξυλάσαστε το πρόσωπον Κυρίου. Πορεψόμεθα μετά σου, διότι ακικώαμεν ότι ο Θεός με θυμώνεστην.

Αγαθονίκη Μονάχη. Η κατά κόσμον Αυγούστα Μαρίνου γεννήθηκε στην Ορμίδια της Κύπρου τον Απρίλιο του 1910 από τον Μαρίνο και την Εφροσύνη. Δυστυχώς η μητέρα της πέθανε σε νεαρά ηλικία και ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε με την ελπίδα ότι η δεύτερη σύζυγος θα σταθεί ως μητέρα στα παιδιά του, πράγμα το οποίο τελικώς δεν συνέβη. Η μητριά δεν αγαπούσε τα παιδιά της Εφροσύνης. Έβαλε σκοπό να απαλλαγεί πρώτα από την μεγαλύτερη κόρη, τη μόλις έφηβη Αυγούστα. Πώς? Με τον ευκολότερο και προσφορότερο τρόπο εκείνης της εποχής. Τον γάμο. Έπεισε τον Μαρίνο και απλώς το ανακοίνωσαν στη μικρή. Εκείνη η απαρηγόρητη έκλαιγε γοερός. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Ήταν ανένδοτη. Εκ θείου φωτισμού, το παιδί, αν και δεν γνώριζε το παραμικρό περί μοναχικής πολιτείας, δεν ήθελε να δεθεί με τα δεσμά του γάμου. Συχνά πήγαινε στην εκκλησία του χωριού, η οποία ετοιμάτω στο όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου του Αλαμάνου. Σημαίνει στρατιωτικός και πρόκειται για έναν τοπικό Άγιο της Κύπρου. Εκεί υπήρχε μάλιστα και ο τάφος του Αγίου, και τον παρακαλούσε με άφθονα δάκρυα να απομακρύνει αυτό τον πειρασμό από εκείνη. Τα μικρότερα αδέλφια της την περιέπαιζαν με παιδική αφέλεια για το θέμα της παντριάς. Μια μέρα η Αυγούστα κοσκίνιζε στάρι και με δάκρυα πύρινα παρακαλούσε τον μοναδικό Άγιο, τον οποίο γνώριζε, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Αλαμάνο, να την απαλλάξει από την απειλή της παντριάς. Πράγματι ο Άγιος την εισήκουσε, διότι εύνης από τις ημέρας εκείνης το θέμα ξεχάστηκε και ποτέ κανείς δεν της ξαναμίλησε για γάμο. Βέβαια, η μητριά δεν παρετήθηκε της προσπαθίας να την απομακρύνει. Διάλυσε οδού, ωστόσο. Την έστειλαν στην Ξενιτιά, στην Αίγυπτο. Είχαν εκεί κάποιον μακρινό συγγενή και την έστειλαν υπηρέτρια στο σπίτι του. Με μοναδικό εφόδιο το σημείο του Σταυρού, το οποίο σημείωσε επί του εαυτού της, η κοπέλα πήγε. Η οικογένεια στην οποία εργαζόταν την λυπήθηκε που ήταν αναλφάβητη και της δίδαξαν γραφή και ανάγνωση. Η Αυγούστα ήταν έξυπνη και έμαθε αμέσως. Ο καιρός περνούσε ήσυχα, αλλά η μόνη σκέψη που κυριαρχούσε στο νου της ήταν η επιστροφή στην πατρίδα της και φυσικά ο μοναχισμός. Δεν τολμούσε όμως να το πει στα αφεντικά της. Σκέφτηκε τότε την λύση του γραπτού λόγου. Έγραψε ένα σημείωμα και τους το έδωσε. Εκείνοι θυμώσαν πολύ. «Α, ώστε γράφουμε και γραμματάκια, γι' αυτό σε μάθαμε γράμματα», της φώναξαν. Πλέον δεν την άφηναν να τρώει στο ίδιο τραπέζι με εκείνους όπως πριν. Η Αυγούστα τήρησε σιωπή, μα η απόφαση ήταν αμετάκλητος. Έκανε οικονομίες από τον πενιχρό μισθό της και σε μερικά χρόνια μπόρεσε να βγάλει ένα εισιτήριο για την Κύπρο.

πολυπόθητη ημέρα ήρθε. Το έτος 1930, ένα πρωινό, με μύριες προφυλάξεις, οπλισμένη με την προσευχή, επιβιβάστηκε στο πλοίο. Μετά από ταξίδι λίγων ημερών, έφτασε στο νησί της. Κατευθύνθηκε αμέσως στο Καϊμακλή της Λευκωσίας. Εκεί, στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε ιδρυθεί το πρώτο γυναικείο μοναστήρι των νεωτέρων ετών στην ιστορία του μοναχισμού εν την ίσο Κύπρο, με πρωτοβουλία της μοναχής Θεοφανούς. Η γυναικεία Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ήταν υπό την πνευματική καθοδήγηση της Ανδρώας Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. Αν και ήταν ιδιόρυθμο, η νέα υπετάχθη στην γερόντισσα Μαρίνα. Η αδελφή είχε μάλιστα αδελφό ιερομόναχο, Ευστάθιο ονόματι, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την θέση του στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και εγκαταβιούσε ασκητικός στο Άγιον Όρος. Η δόκιμη αγάπησε πολύ την υπακοή, μα και την εργασία. Εργαζόταν αόκνος, δοξολογώντας τον Θεό. Κατά παραχώρηση Θεού, το 1940, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο ηγούμενος του Σταυροβουνίου συμβούλευσε την γερόντισσα να κήρει μοναχές όσες δόκιμες θεωρούσε έτοιμες πνευματικά, μήπως τις βρει ο θάνατος. Η ηγουμένη, αφού με διάκριση βεβαιώθηκε για το ποιες επιθυμούσαν οικειοθελώς να καρούν και όχι λόγω της απειλής του πολέμου, προχώρησε σε κουρές. Μεταξύ των αδελφών ήταν και η Αυγούστα, η οποία έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα. Αγαθονίκη η μοναχή με το όνομα Στήσα. Το όνομα το διάλεξε η γερόντισσα κατόπιν θείου οράματος. Μαζί εκάρει και μια παραδελφή της, η οποία έλαβε το όνομα Καταφυγή Μοναχή. Τα χρόνια κυλούσαν και η αδελφή Αγαθονίκη ακούραστα καλλιεργούσε με αγωνιστική διάθεση τις μοναχικές αρετές. Μια μέρα έλαβε ένα ανέλπιστο δώρο. Η γερόντισσα τους ανακοίνωσε ότι θα τις έστελνε προσκύνημα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Δυσκολεύονταν και να το πιστέψουν ακόμη. Τα χρόνια δύσκολα, σκληρά, τα οικονομικά πενιχρά και τα ταξίδια με τεμποδίων και πλήστων αντικσότητων. Κι όμως, το ταξίδι εκείνο πραγματοποιήθηκε χάρη τη Θεού. Με πλοίο αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Σιώπης. Τους πήρε μία εβδομάδα. Κατόπιν επιπόνου ταξιδίου έφτασαν επιτέλους στα Ιεροσόλυμα. Και στιγμή που θα γονάτιζαν ενώπιον του Εσταυρωμένου στο Γολγοθά, που θα κουμπούσαν οι αδελφές με συστολή και θείο φόβο τις κεφαλές τους επί της πλάκας του Παναγίου και Ζωδόχου τάφου, έφτασε. Εισήλθε στον πανίερωνο της Αναστάσεως η Αγαθονίκη μετά των λοιπών μοναζουσών. Προσκύνησε, έκλαψε. Τι έγινε στην καρδιά της, το γνωρίζουμε εκ του αποτελέσματος.

ακολουθούσε στα υπόλοιπα προσκυνήματα λόγω κοπόσεως ή κατανήξεως. Νόμισαν και εκείνες πραγματικά δεν ήξεραν τι νόμισαν. Η αδελφή Αγαθονίκη να επαναλαμβάνει σχεδόν μονότονα «Πρέπει να μείνω εδώ». Προσπάθησαν να την πείσουν, να την συνεφέρουν. Της θύμισαν την γερόντισσα, την υπακοή της εκείνη, το μοναστήρι τους, ανένδοτη η Αγαθονίκη. «Κομμάτια να με κάνετε, δεν φεύγω από εδώ». Στο τέλος, η καταφυγή άρχισε να κλαίει και να την παρακαλεί. Λυπήθηκε η Αγαθονίκη την παραδελφή της και ομολόγησε. «Έλαβα πληροφορία, αδελφές μου. Δεν μπορώ να μην υπακούσω. Αλλά πάμε στο Πατριαρχείο να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσω με την γερόντισσα και να της εξηγήσω. Να πάρω ευχή και να μην σας στενοχωρώ άδικα». Νέα κλάματα, όλες αυτή τη φορά. Και νέα αγωνία να βρουν τρόπο επικοινωνίας με την μετάνοιά του στην Κύπρο. Πού τηλέφωνα εκείνα τα χρόνια? Αυτά που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, τότε ήταν αδιανόητα. Με κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς, κατέστη τελικώς δυνατόν να επικοινωνήσει η Αγαθονίκη με την γερόντισσα Μαρίνα. Το παράδοξο και ταυτόχρονα απροσδόκητο ήταν ότι η δεύτερη έδωσε ευθύς την συγκατάθεσή της. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Μήπως είχε λάβει και η ίδια πληροφορία περί της υποθέσεως? Δεν θα μάθουμε ποτέ.

Τους πρώτους μήνες έμεινε η αδελφή σε ένα κελάκι στη Μονή Αβραάμ, στον Πανάγιο Τάφο. Εκεί διακονούσε στην καθαριότητα του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και ό,τι άλλο μπορούσε. Δεν ήταν όμως εντελώς αναπαυμένη. Της έλειπε η ησυχία και η μοναστική ζωή εντός των τυχών ενός μοναστηριού. Στον Πανάγιο Τάφο διακονούσε ως φύλακας τότε ο πατήρ Θεοδόσιος Μάκος, ιερομόναχος σοβαρός, μετρημένος, σόφρον. Κάτι παραπάνω από όλα αυτά. Ένθεος. Η Αγαθονίκη, με το πνευματικό κριτήριο που διέθετε, αντιλήφθηκε αμέσως το πνευματικό ανάστημα του ναήτου πατρός. Τόση εμπιστοσύνη της ενέπνεε το πρόσωπό του, ώστε χαιρόταν να μιλά μαζί του για πνευματικά θέματα. Μια μέρα, ο πατήρ Θεοδόσιος της έκανε λόγο για ένα προσκύνημα στη Βιθανία, όπου θα τον τοποθετούσαν ηγούμενο. Θα ήταν υπεύθυνος για όλα τα θέματα του προσκυνήματος. Της πρότεινε, εάν ήθελε, να εγκατασταθεί εκεί μαζί με άλλες μοναχές, διότι σκόπευε να οργανώσει γυναικεία κοινοβιακή μονή. Η Αγαθονίκη δέχθηκε αμέσως, μαζί με την αδελφή Θεοφανό από την Κρήτη και την αδελφή Θεοκτίστη από την Ικαρία, εγκαταστάθηκαν στη Βιθανία. Η οσιωτάτη καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας, ευπραξία μοναχή, διηγείται με τον δικό της χαρακτηριστικό, ζωντανό και διδακτικό τρόπο. Έτσι και έγινε. Από τότε η γερόντισσα Αγαθονίκη ποτέ της δεν βγήκε έξω από την Αγία Γη έως την κοίμησή της. Ούτε το αγγλικής έκδοσης διαβατήριό της ανανέωσε ποτέ. Ήταν ο ακούραστος εργάτης του Θεού μέχρι το βαθύ γύρας της. Η εγκράτεια, η ασκητικότητά της και η αδιάκοπη εργασία της θεμελίωσαν το Ιερό Κοινόβιο της Βιθανίας, πράγμα που ομολογούσε πολλές φορές ο γέροντας. Όταν ήρθαν στην Βιθανία, το μοναστήρι είχε μεγάλη φτώχεια. Δεν είχαν

νερό ούτε ηλεκτρισμό. Η συντήρησή τους ήταν από το ελάχιστο χρηματικό ποσό που έπαιρνε ο γέροντας ως ηγούμενος από το ιερό κοινό του Παναγίου Τάφου. Η γερόντισσα Αγαθονίκη δεν ζητούσε τίποτε. Δεν παραπονιόταν στο γέροντα για τίποτα. Μαγείρευε ό,τι έβρισκε. Στην ανάγκη μάζευε και χόρτα πολλές φορές για να φτιάξει φαγητό για το κοινόβιο. Εκείνα τα χρόνια οι προσκυνητές ήταν πάρα πολύ λίγοι και το εισόδημα του μοναστηριού ελάχιστο. Σιγά σιγά πήρε η μονή ηλεκτρικό και νερό. Αλλά ο αγώνας για το νερό ήταν μεγάλος εξαιτίας της ανομβρίας που επικρατεί στην περιοχή. Υπήρχαν στέρνες και έβγαζαν το νερό με την αντλία. Έπειτα το κουβαλούσαν με τους κουβάδες για να ποτίσουν τα δέντρα και τα φυτά, για να πλύνουν, να καθαρίσουν. Και όλα γίνονταν στην εντέλεια. Αξίζει να σημειωθεί ένα περιστατικό όταν η γερόντισσα Αγαθονίκη υπερασπίστηκε το συμφέρον του μοναστηριού για το θέμα του νερού. Οι γειτόνισσες από τα κοντινά σπίτια έπαιρναν το νερό από μια στέρνα του μοναστηριού και η γερόντισσα, με ευλογία του γέροντα Θεοδοσίου, πήγε και την έκλεισε. Λογομάχησε όμως με μια γειτόνισσα και αυτή την άρπαξε με αποτέλεσμα να χτυπήσει η γυναίκα εκείνη. Τα παιδιά της μέρες έψαχναν τη γερόντισσα να την σκοτώσουν. Ο ένας γιος της ήταν αστυνομικός και είχε όπλο. Μια ημέρα, καθώς πήγε η αδελφή στο καμπαναριό να χτυπήσει τις καμπάνες, δέχθηκε βροχή από σφαίρες. Βζιν, βζιν, βζιν, όπως διηγιόταν πολλές φορές η ίδια. Ο Θεός όμως την φύλαξε και δεν έπαθε τίποτα. Μετά από μεσολάβηση επισήμων ατόμων, τα παιδιά της γειτόνισσας ηρέμησαν. Στο μοναστήρι φιλοξενούνταν ο αραβικός στρατός έως το 1967. Ο σεβασμός όμως των στρατιωτών προς τις μοναχές ήταν μεγάλος. Τις θεωρούσαν σαν αδελφές τους. Η αγάπη της γερόντισσας προς τα ζώα ήταν και αυτή μεγάλη. Κάποτε είχε μεγαλώσει μια κοτούλα, την Πιπερίτσα έτσι την ονόμασε, η οποία την ακολουθούσε παντού, στην εκκλησία, στην τράπεζα. Μάλιστα στην εκκλησία, όταν ο γέροντας θυμίαζε την Τιμιωτέραν, η κοτούλα σηκωνόταν όρθια και μετά πάλι καθόταν. Κάποτε μια άλλη φορά μια γειτόνισσα έκλεψε μια κότα. Η γερόντισσα Αγαθονίκη πήγε να την ζητήσει γιατί την γνώριζε. Η γειτόνισσα όμως επέμενε ότι είναι δική της. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει η γερόντισσα να φύγει και η κοτούλα να την ακολουθήσει. Η γερόντισσα πάντα μας έλεγε: «Το μοναστήρι να κοιτάτε να είναι καθαρό έξω και μέσα και μετά να καθαρίζετε τα κελιά σας». Τηρούσε αλουσία από τότε που έγινε μεγαλόσχημη. Η διακονία της ήταν στο κοτέτσι και όταν καθόσουν δίπλα της ευωδίαζε ακόμη και το καλοκαίρι που υδρώνουμε όταν κάνει ζέστη. Επίσης ήξερε απ' έξω τις ώρες τον εξάψαλμο. Ήταν πολύ φυλακόλουθη. Ήξερε απ' έξω πολλά απολυτίκη Αγίων. Είχε και το χάρισμα των δακρύων. Ήταν μεγάλη ασκήτρια. Τηρούσε με μεγάλη ακρίβεια τις νηστείες. Τριήμερα, ξηροφαγία. Ποτέ δεν σηκώθηκε από την τράπεζα χορτάτη. Μέχρι το τέλος φορούσε ποδιά και διακονούσε όπου μπορούσε. Δεν άφηνε να τις πλύνουμε τα ρούχα ή να σκουπίσουμε το κελί της που ήταν πάντα πεντακάθαρο. Αργή δεν την είδα ποτέ. Ή θα δούλευε ή θα προσευχόταν. Στην εκκλησία ερχόταν πρώτη και έφευγε τελευταία. Το τέλος της το κατάλαβε και μας προετοίμαζε σιγά σιγά.

Γερόντισσα αρρώστησε με γρήπη όπως και όλες οι αδελφές το Δεκέμβριο του 2006. Ήταν βαριά γρήπη για όλες. Σε ηλικία όμως 97 ετών, βαριανάσαινε, πρίστηκαν τα πόδια της, αλλά την ακολουθία δεν την άφηνε. Σε ηλικία 97 ετών, τέλειωσε τον επίγειο βίο η πολυσέβαστη γερόντισσα Αγαθονίκη, η οποία σε τόσο προχωρημένη ηλικία δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στη γρήπη. Στις 30 Δεκεμβρίου, με το παλαιό ημερολόγιο, φέραμε γιατρό. Ήταν βράδυ, της έδωσε φάρμακα, αλλά ανέφερε ότι τελείωνε η ζωή της. Εμείς όμως δεν το πιστεύαμε, γιατί μας μιλούσε και ήταν φυσιολογική στους τρόπους της μέχρι το τελευταίο βράδυ, μόνο που είχαν εξασθενήσει οι σωματικές δυνάμεις της. Το πρωί, ξημερώματα, στις 31 του μηνός, που πήγε η αδελφή Μαρία να την ξυπνήσει, να ετοιμαστεί για την εκκλησία, μας είχε φύγει. Η κηδεία της έγινε την ίδια μέρα. Ήταν όμορφη και δεν πάγωσε. Μας λείπει και το κενό που άφησε είναι μεγάλο. Πιστεύουμε όμως ότι πρεσβεύει στον Χριστό και στην Παναγία μαζί με το γέροντα και τις άλλες αδελφές που κοιμήθηκαν για όλη την αδελφότητα. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αξέχαστη αδελφή Αγαθονίκη. Οι ευχές σου να μας συνοδεύουν πάντα. Αμήν.

0: Διαβάσαμε σύγχρονα συναξάρια Μούνα Ζουσών, γυναικών που βρέθηκαν στην Αγία Γη και διακόνησαν εκεί, στα Παναγία Προσκυνήματα. Από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά, «Γυναίκες Θεόφρονες», από την πρώτη έκδοση του 2023. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μας οδηπορικό στην Αγία Γη, οι ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε και σήμερα αυτό το νοερό προσκύνημα που κάναμε ως εκεί, διαβάζοντας σύγχρονα συναξάρια, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίνη και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ βασιλείας, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεση μην τα αφελήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό ο Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσονται επί Θεών ζώντα και γαρστρωθείων έβραινε αυτό, οικέν και τριγών οσιάνε αυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν του οίκους εις τους αιώνας των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ. Αλαβάστη καρδία αυτού διεύθυνση κλάβη του λαθμόνων στον τόπο ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεων εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Περασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψεν εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μη έντε αυλέ σου περχιλιάδα έλξε λεξάνη παραρρεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον και με σκηνόμαστε να μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει, Κύριος ου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήνη σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώ, αφήκας της ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψε ον ημάς ο Θεός στερείων ημών και απόστρεψε τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, διατηρήσουν την οργή σου που γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος ημάς και ο λαός εμφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κυρία του έλεος και του σωτηριών σου δόησι ημίν. Ακούσομαι τη λαλής ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλής ειρήνη επί των λαών αυτού και επί σωσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδιάν επαφλών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον κάρπον αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θυσών τα δεύματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσε όνει μου την πτωχός και παίρνει σημεία εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσους μη σώσουν τον δούλο ο Θεός μου τον ελπίζοντα έπεισε. Ελέησον με Κύριε ότι προσυχή κράξου με όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε ο Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάσα της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή τη δέησεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέω του επίκουσά μου. Ουκέ την όμοιωση εν θεή Κύριε και ουκέ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγασε και ποιον θαυμάσει Θεό μόνο. Οδήγησε όλοι με Κύριε εν διοδό και πορεύσε με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεό μου εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ, και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ, και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου, και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψεν επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου, και σώσον των ιών της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέντος ανημισούντες με, και εσκύνθησον σου, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέντος ανημισούντες με, και σκηνήτω σαν σου Κύριε, βοήθησά μου και παρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίνη και Αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ολυτρωτής του κόσμου, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρος συν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συν ειδείξεσος Θεός, μη παρήδη σου έπρεσα στη χειρή σου, δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δε εξαιρετικούς σε θεοτόκων πρεσβεύους εν υπερημών, και σώσου σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. μη δι παραδοήσει μάσα τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου, και μη αποστήσει το έλεος αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο ποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κρίν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιέστα ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κρίν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστεν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πληρώσεις οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόντης αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσετρίνεται της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τυρώ ταύτα συντεύξης και ήθενον ζωημών προς εσέν το λαό σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Βαγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης δόξης και ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθρός Θεών λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.

0: θυμίσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκασμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και της Μητρός αυτού Ελένης, και του Αγίου Ιερομάρτυρος Χριστοφόρου Πατριάρχου Αντιοχίας, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσου αναβαλούμενος πόσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτό περιπατών επτερίων ανέμων. Ο ποιών σου αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια αυτής, ού κληθείστε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο σημάτιν το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουν. Αναβαίνουν στην όρια και καταβαίνουν σε παιδεία των τόπων όταν θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, όπου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστόλων πηγάσαν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται ό αγρί δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτο τη κτίνη και εχλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο αφράνει καρδιά ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτε σα. Εκεί στρουθεί ενωσεύση του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότο και εγένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί των έργων αυτού και την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επί ίσα, επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά όνου καεί στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο του ανέπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούν την τροφήν αυτών ει εύκαιρον. Δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο να ταραχθήσονται, αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ει τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη αιρή αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενη των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου ψαλό του Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθίζω με το κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότο και γένε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντων, σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του

0: Έστεινο εξητό την ψυχή μου.
1: Εγκέγραξα προσέ Κυρία, ύπαση ελπίς μου, μερίς μου, η εν γη ζώντος.
0: Όσχες προς την δε

0: εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομένου οι δίκαιοι, έω σου ανταποδοσμοί.
0: Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε.

φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης ελέγων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις των ουράνων, ούτως εστίν ο Χριστός ο Θεός, ο ανάληφθης αφημών εις των ουράνων, ούτως ελεύσετε πάλιν των τρόπων εθεάσαστε αυτόν.

Ως φιλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συμνείστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού ζωήν οδηδούς, διώκος

Αμήν. Καταξιώσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το

Αθήνας, ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι σιδούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανσελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανσελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανσελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον σ' ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιάστη το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου ως ουρανό και πτής γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά, μητροπόλη, ταύτη και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Συν τιμίωτεραν των χερουβίμ και εν δοξωτεραν συγκρίτες των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων μαρτύρων Βασιλίσκου, Μαρκέλου, Κόδρου και Σοφίας, των Αγίων ενδόξων εκατών πεντήκοντα Θεοφόρων Πατέρων, των συγκροτησάντων την Αγίαν Δευτέραν Οικουμενικήν Σύνοδον, των Αγίων Ιερομαρτύρων Δονάτου Επισκόπου Μακαρίου Πρεσβυτέρου και Θεοδόρου Διακόνου, του Αγίου Ενδόξου Βασιλέως της Ερβίας Ιωάννου, της Οσίας και Θεοφόρου

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν ιερά αγρυπνία και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εισποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου, ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσιν γίν. Και έτι ο λίγων και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει εις τον τόπον αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών. Και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες όσοι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούντες αυτόν κληρονομήσουσιν γίν, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνας, εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκα εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν γίν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού κι ουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού ουδε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γίν, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τους κέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ιδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρωποειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται.

0: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε το διπορικό μας αυτό με την ερμηνευτική προσέγγιση του Δευτέρου Ευαγγελίου από το μυστήριο του Θείου Ευχελαίου. Ως δεύτερη ευαγγελική περικοπή επελέγει η διήγηση περί της έμπρακτης μετάνοιας του αρχιτελώνη Ζακχαίου, την οποία και καταγράφει ο Λουκάς στο 19ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στους πρώτους 10 στίχους. Μία έμπρακτη μετάνοια που ήταν καρπός της προσωπικής του συνάντησης με τον Κύριο και κατά τον ίδιον τρόπο και μία ασθένεια θεωρούμενη μέσα από το πρίσμα της πίστεως ως επισκέψεως του Θεού είναι δυνατόν να αποτελέσει και την αφορμή σωτηρίας της ψυχής ενός ανθρώπου. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τα σγάρ αρρωστίας δια την υγείαν της ψυχής επάγει ο Θεός. Επιπλέον, η από την περικοπή μνημονευόμενη επιθυμία του Ζακχαίου να γνωρίσει από περιέργεια τον Κύριο, όπως και οι επανελειμμένες αναφορές του στη σωτηρία όλου του οίκου του, παραπέμπουν συνειρμικά και στην ποιμαντική αξιοποίηση των κατοίκων επισκέψεων του εφημερίου ιερέως για την τέλεση μιας λειτουργικής ακολουθίας, όπως είναι το Ιερό Ευχέλαιο, ακόμη και όταν τούτο ζητείται εθιμικά από τους ενδιαφερομένους. Όπως ήδη αναφέραμε, η ευαγγελική περικοπή που ανακοινώσκεται στο Ιερό Ευχέλαιο, στο δεύτερο ζεύγος των αναγνωσμάτων, προέρχεται από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ήδη σε προηγούμενη συνάντησή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, είχαμε κάνει ιδιαίτερη αναφορά, μνία, στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Εδώ οφείλουμε μόνο να αναφέρουμε και να υπενθυμίσουμε στην αγάπη σας πως ο οικουμενικός χαρακτήρας της διδασκαλίας και δράσης του Ιησού, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς και ο τονισμός της χάρης του Θεού, της αγάπης προς τους φτωχούς, αλλά και τους αμαρτωλούς και βέβαια και της μετανοίας, φέρνουν τον Λουκά πιο κοντά στην θεολογία του Παύλου, του οποίου άλλωστε υπήρξε μαθητής και ακόλουθος κατά τις περιοδίες. Έτσι θα λέγαμε πως το τρίτο Ευαγγέλιο μας αφηγείται με τρόπο χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον του Ιησού για τους αμαρτωλούς, τους φτωχούς, τους περιφρονημένους, τις γυναίκες και τα παιδιά και μας τονίζει ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι αδιάφορα για τον χριστιανό και η πίστη των Υιών του Θεού δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την αντιμετώπιση των προβλημάτων του συνανθρώπου. Χωρίς να καθιστά την χριστιανική πίστη μια απλή κοινωνική διδασκαλία, υπενθυμίζει στα μέλη της Εκκλησίας το αδιαχώριστο πίστης και αγάπης. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ο Ιησούς στρέφεται ιδιαίτερα προς τους φτωχούς και τους αμαρτωλούς, τους ασθενείς και τους πάσχοντες, προς τους τελώνες, τις πόρνες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Βλέπουμε ήδη 12ετής στο ναό να ερμηνεύει το μεσιανικό του έργο με βάση την προφητεία του Ισαΐα, όπως αυτή καταγράφεται στο 21ο κεφάλαιο. Ευαγγελίσαστε πτωχής, κηρύξατε αιχμαλώτης άφεσιν και τυφλής αναβλέψιν.

0: αποστείλετε θαυμασμένους εις άφεση. Το Ευαγγέλιο απευθύνει ο Ιησούς στους φτωχούς, οι οποίοι και μακαρίζονται. Οι πλούσιοι ονειδίζονται και τονίζονται οι σοβαροί κίνδυνοι από τον πλούτο. Ο Λουκάς είναι εκείνος ο οποίος μας παραδίδει τις παραβολές του άφρονος πλουσίου, του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Και ιδιαίτερα έργο του Ιησού είναι προπαντός «Ζητήσε και σώσε το απολωλός». Το Ευαγγέλιο απευθύνεται κυρίως προς τους περιθωριακούς και μετανοούντες. Γι' αυτό και ο Ιησούς συναναστρέφεται επιδεικτικά τους τελώνες, συγχωρεί το μετανοούντα ληστή, καθώς και τους εκτελεστές επάνω στο Σταυρό. Ο Λουκάς είναι εκείνος ο οποίος μας παραδίδει τρεις παραβολές για να δείξει την χαρά που προκαλείται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Εξαιτίας της ιδιομορφίας αυτής, που ίσως να οφείλεται και στον συμπάσχοντα με τους ασθενείς ιατρό Λουκά, το τρίτο Ευαγγέλιο χαρακτηρίζεται ως το Ευαγγέλιο των πτωχών ή το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Βλέπουμε λοιπόν πως οι ιεροί Ευαγγελιστές και ιδιαίτερα ο Λουκάς αποτυπώνει την αγάπη του Θεού προς κάθε άνθρωπο, προς τον δίκαιο αλλά και τον αμαρτωλό. Το μένα είναι να τον ενδυναμώσει, το δε άλλο να τον οδηγήσει και αυτόν στη σωτηρία. Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και όπως πράττουμε κάθε φορά, να δούμε πρώτα τι μας λέγει το ίδιο το κείμενο και να αφήσουμε αυτό να μας καθοδηγήσει μετά στην προσπάθεια της ερμηνευτικής προσέγγισης μέσα στον χρόνο που διαθέτουμε. Το καιρό εκείνο διήρχεται ο Ιησούς στην Ιεριχώ και ειδού ανήρων όματι καλούμενος Ζακχαίος και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Και ζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστί και ούκ ειδύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός είναι. Και προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί σικομορέαν ή να είδη αυτόν ότι διεκίνης ήμελεν διέρχεστε. Και ως ήλθεν επί των τόπων αναβλέψας ο Ιησούς, είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζακχέ σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δι με μήνε, και σπεύσας κατέβει και υπεδέξατο αυτόν χαίρον, και οι δόντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, ιδού τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της φτωχής, και ή την ώστι εσυκοφάντησα, αποδίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον σωτηρίαν το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ μεστή. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός». Έπειτα λοιπόν, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος και αυτός ήταν αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. Και προσπαθούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι, αλλά δεν μπορούσε, διότι υπήρχε μεγάλη συρροή λαού και αυτός ήταν κοντός στο ανάστημα και σκεπαζόταν από το πλήθος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά από το πλήθος που συνόδευε τον Ιησού και ανέβηκε σαν να ήταν μικρό παιδί σε μία σικομοριά για να τον δει. Διότι από τον δρόμο εκείνο τον οποίο βρισκόταν το δέντρο αυτό θα περνούσε ο Ιησούς. Αμέσως μόλις έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, σήκωσε τα μάτια του και τον είδε. Και χωρίς να τον γνωρίζει από παλιότερα, τον φώναξε με το όνομά του και του είπε, «Ζακχέ, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου, σύμφωνα με τη Θεία Βουλή που προετοιμάζει η σωτηρία της σωτηρίας σου». Τότε ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε στο σπίτι του με χαρά. Όλοι όμως όταν είδαν ότι ο Ιησούς προτίμησε το σπίτι του Ζακχαίου, μουρμούριζαν μεταξύ τους με αγανάκτηση και σχολίαζαν περιφρονητικά τον Ιησού λέγοντας ότι μπήκε να μείνει και να αναπαυθεί στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ζακχαίος όμως στάθηκε μπροστά στον Κύριο και του είπε «Ιδού Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς και αν τυχόν ως ταρτελώνεις μεταχειρίστηκα συκοφαντίες, ψεύτικες καταγγελίες και αναφορές για να αδικήσω κάποιον σε κάτι, του χειρίζω πίσω τετραπλάσιο». Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς αυτόν και είπε «Σήμερα με την επίσκεψή μου στο σπίτι αυτό ήλθε η σωτηρία τόσο στον οικοδεσπότη όσο και στους δικούς του». Και έπρεπε να σωθεί και ο αρχιτελώνης αυτός, διότι και αυτός είναι γιος και απόγονος του Αβραάμ, όπως και εσείς που διαμαρτύρεστε. Και σε αυτόν λοιπόν έδωσε ο Θεός την υπόσχεση της σωτηρίας. Έπρεπε λοιπόν να συντελέσω στη σωτηρία αυτή του Ζακχαίου, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε από τον ουρανό στη γη για να αναζητήσει και να σώσει όλη την ανθρωπότητα που σαν χαμένο πρόβατο κινδύνευε να πεθάνει μέσα στην αμαρτία. Διήρχεται την Ιεριχώ λοιπόν ο Κύριος και σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος κυριεύει τα πιο ισχυρά οχυρά του διαβόλου και εκπορθεί της πόλης του. Πρόσεξε ότι δεν έκαμε μόνο τελώνες μαθητές του, αλλά και τον αρχιτελώνη Ζακχαίο εχμαλωτίζει προς σωτηρία. Ότι δε ο μεν τελώνης ήταν απέσιο πρόσωπο και ότι πολύ περισσότερο αρχιτελώνης ήταν αρχηγός στην κακία, κανείς δεν αμφιβάλλει. Όμως αυτός ο αρχιτελώνης δεν παραβλέπεται από τον Χριστό, διότι ποθώντας να δει τον Ιησού και αφού ανέβηκε για τον σκοπό αυτό στη Σικομορέα, πριν το δει αυτός τον είδε ο Κύριος. Έτσι μας προφθάνει ο Θεός παντού όταν διαπιστώσει την προθυμία μας να τον συναντήσουμε. Ο Ζακχαίος ως αρχιτελώνης όχι μόνο δεν ήταν αγαπητό πρόσωπο, αλλά αντιθέτως ήταν πρόσωπο μισητό προς τους υπολείπους Ιουδαίους, καθώς ως ο φοροεισπράκτορ και όχι μόνο της εποχής εκείνης, όπως και οι περισσότεροι άλλωστε τελώνες, είχαν την συνήθεια να αυξάνουν τους φόρους ώστε να αποθησαυρίζουν και αυτοί προς ίδιον όφελος από τον κόπο και τον μόχθο των ανθρώπων. Όταν όμως ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ακόμα και ο πιο αμαρτωλός, στραφεί και προσπαθήσει να συναντήσει τον Χριστό, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός σε Αυτόν για να φέρει σε Αυτόν την σωτηρία, την ανάπαυση. Έτσι λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση, βλέποντας και γνωρίζοντας ο Κύριος την προθυμία του τελώνη να συναντηθεί με Αυτόν, έρχεται εν τέλει ο ίδιος ο Κύριος στον Ζακχαίο. Ο Ζακχαίος επιθύμησε να δει τον Ιησού γιατί μέσα του βλάστησε το σπέρμα της σωτηρίας. Ο Χριστός τον είδε με τα μάτια της θεότητος. Υψώνοντας όμως τα μάτια του, τον είδε και με τα μάτια της ανθρώπινης φύσης του. Και έτσι ο Ζακχαίος που ζητούσε να δει τον Ιησού και τον εμπόδιζε όχλος και όπως σημειώνουν οι πατέρες, όχι τόσο ο όχλος των ανθρώπων όσο ο όχλος των αμαρτημάτων. Το ανάστημά του ήταν μικρό, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά, και δεν θα μπορούσε να δει τον Χριστό αν δεν υψωνόταν από την γη, αν δεν αποκοβόταν από ότι τον κρατούσε δέσμιο των παθών του και των αμαρτημάτων του. Αν δεν αποκοβόταν από ότι τον κρατούσε δέσμιο επάνω στη γη ως βαριά αλυσίδα. Και πραγματώνεται αυτή η συνάντηση τελικά. Και βλέπουμε για άλλη μία φορά αυτήν τη συνέργεια για την οποία πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο. Αυτήν την συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχει η διάθεση του ανθρώπου και η θέληση να σωθεί και έρχεται η σωτηρία η ίδια προς Αυτόν που είναι ο Χριστός. σπεύσας κατάβυθι, του λέγει, σήμερον εν τον οίκο σου δί με μείνε, σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και ενθαρρύνοντάς τον ο Χριστός του λέγει, σπεύσας κατάβυθι, Ζακχέ, σε χρειάζομαι, όπως σημειώνουν οι ερμηνευτές πατέρες, γιατί η πληγή σου είναι μεγάλη και πρέπει να εφαρμόσω ειδική και μεγάλη θεραπεία για να σε θεραπεύσω. Γι' αυτό πρέπει να έλθω στο σπίτι σου, όχι τόσο στο κτίριο όσο στο σπίτι της ψυχής του. Σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας. Έρχεται δηλαδή ο Κύριος να συναντήσει τον αμαρτωλό, τον Ζακχαίο, και στο πρόσωπο του Ζακχαίου κάθε αμαρτωλό και κάθε άνθρωπο που είναι δέσμιος των παθών και των αδυναμιών του, και του λέγει ότι ήρθε η ώρα να τον επισκεφτεί, να τον επισκεφτεί στον οίκο. Και εδώ ο οίκος δεν είναι ο οίκος η οικία, το σπίτι δηλαδή, αλλά είναι ο οίκος της καρδιάς, ο οίκος της ψυχής. Έρχεται ο Κύριος να ενθρονιστεί και πάλι στην ψυχή του ανθρώπου, στην καρδία του ανθρώπου. Και αυτό γιατί ο Χριστός είδε ότι ο Ζακχαίος ήταν έτοιμος να υπακούσει στο κάλεσμά του και να μεταπηδήσει από την κακία στην αρετή, και ότι ήταν θερμός στην πίστη. Γι' αυτό και τον προσκαλεί και πηγαίνει στο σπίτι του με σκοπό να τον κερδίσει. Όμως από την άλλη βλέπουμε εκείνους τους ανθρώπους που συνειδητά ή ασυνείδητα ακολουθούσαν τον Χριστό, βλέποντας τον Κύριο να συνομιλεί, και όχι μόνο να συνομιλεί, αλλά και να εισέρχεται στην οικία ενός αμαρτωλού, διεγόγγιζον ότι παρά αμαρτωλό ανδρεί εισήλθε, διαμαρτύρονται ότι όχι απλά συνομιλεί, αλλά εισέρχεται μέσα στην οικία του αμαρτωλού, και την εποχή εκείνη οι τελώνες εθεωρούντο από όλους αμαρτωλοί, επειδή ήταν πλεονέκτες και άδικοι. Κατακρίνουν λοιπόν τον Χριστό, όπως και στην περίπτωση του τελώνη Ματθαίου, που ο Χριστός τον έκανε έναν από τους 12 μαθητάς του, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί αγνοούσαν για ποιο λόγο ο Χριστός συναναστρεφόταν τους τελώνες. Ο Χριστός όμως δεν τους πρόσεχε, διότι σκανδαλίζονταν άσκοπα. Αυτό μας λέει ότι πρέπει να περιφρονούμε την άσκοπη κριτική όταν οδηγούμε κάποιον άνθρωπο στη σωτηρία, και να μην χάνουμε το μεγάλο για το μικρό και το τίποτε. Γιατί καμιά φορά λειτουργούμε υποκριτικά, με ένα κάλυμα ευσεβίας, με ένα κάλυμα πνευματικό, το οποίο όμως λειτουργεί ακριβώς όπως και στην περίπτωση του Φαρισαίου και του τελώνη στην γνωστή παραβολή του Κυρίου, όπου ο Φαρισαίος με το κάλυμα της ευσέβειας θρέφει τον εγωισμό του, την υπερηφάνεια του, και ξεχωρίζει τον εαυτό του ως καλύτερο από τον άλλον ενώπιον του Θεού, και εν τέλει δεν ζητά από τον Θεό τη σωτηρία, αλλά απαιτεί την αναγνώριση της υπεροχής του έναντι του άλλου, κατακρίνοντας και υποδεικνύοντας την αμαρτία του άλλου έναντι της δικής του ζωής. Όμως ο Χριστός δεν τα προσέχει όλα αυτά. Ο Χριστός θέλει ανοιχτές καρδιές, θέλει ανθρώπους που φλέγονται από την επιθυμία της σωτηρίας, για να έλθει και να σπάσει τα δεσμά, να σπάσει τις πύλες του πνευματικού άδη, να βγάλει τον άνθρωπο από το πνευματικό θάνατο και να το φέρει και πάλι στην ζωή και στην προοπτική της αιώνιας ζωής και της σωτηρίας. Και όταν ο Χριστός επισκεφτεί τον άνθρωπο, ο άνθρωπος κάμπτεται, μαλακώνεται, όπως και στην περίπτωση μας ο Ζακχαίος, ο οποίος ακριβώς μετά την συναναστροφή του με τον Κύριο λέγει, τα ίμιση των υπαρχόντων μου, τα μισά μου, τα μισά από όσα έχω τα δίνω στους πτωχούς, και αν αδίκησα κανένα τετραπλάσια να του τα δώσω πίσω. Βλέπετε τη γρήγορη αλλαγή, πως ο φιλάργυρος έγινε ευμετάδοτος, πως εκείνος ο οποίος αδικούσε τώρα γίνεται δικαιότατος, και είναι να θαυμάζει κανείς την αυτοδίδακτη σωτηρία. Ο Ζακχαίος δεν είχε διδαχθεί τίποτε ακόμη από τον Χριστό, κι όμως τη μισή περιουσία του την έδωσε προς ενίσχυση των πτωχών, και την άλλη μισή την παρακράτησε όχι για να την έχει, αλλά για να μπορέσει να εξοφλήσει στο τεταρπλάσιο όσους είχε απατήσει και ληστέψει, και μόνο η παρουσία του Χριστού αρκούσε για να τον αλλάξει, για να φανταστεί κανείς τι πραγματικά γίνεται όταν βιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού στη ζωή του και εν συνεχεία λάβει τον λόγον αυτόν του Θεού, την διδασκαλία αυτή του Θεού και την εφαρμόσει στη ζωή του και την υιοθετήσει και την κάνει εν τέλει τρόπο ζωής. Πιο πραγματικά μπορεί να είναι το όφελος και ο πλούτος ο πνευματικός που είναι ασυγκρίτως ανώτερος από όλη την περιουσία για τα χρήματα του Ζακχαίου, αλλά και κάθε Ζακχαίου. Προσέχτε λοιπόν το θαύμα. Τίποτα δεν είπε ο Σωτήρ, τίποτα δεν δίδαξε, ούτε για ελεημοσύνη, ούτε για φιλανθρωπία, αλλά ακτινοβολούσε με τη σιωπή και την ηρεμία του. Και όπως ο ήλιος όταν μπαίνει στο σπίτι με τις ακτίνες του δεν φωτίζει με θόρυβο αλλά λάμπει με την ενέργειά του, έτσι και ο Χριστός μπαίνοντας στο σπίτι του Ζακχαίου φώτισε το δρόμο της αδικίας τον οποίον βάδισε ο Ζακχαίος και κάθε Ζακχαίος με τις ακτίνες της δικαιοσύνης, ώστε να μπορεί να πει ο Κύριος στο τέλος πια της ομολογίας του Ζακχαίου, ομολογίας έμπρακτης, σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Όπου εισέρχεται ο Χριστός, εκεί εισέρχεται και η σωτηρία. Ο Χριστός μάλιστα ούτε αναβάλει, ούτε υπόσχεται τη σωτηρία, αλλά αμέσως σήμερα την ευαγγελίζεται στον Ζακχαίο, επειδή και εκείνος αμέσως πραγματοποίησε όσα υποσχέθηκε. Και αυτό δείχνει ότι η πίστης μας δεν είναι μία πίστη η οποία μετατοπίζει τη σωτηρία για την μετά θάνατον ζωή, για την αιώνια ζωή, αλλά ήδη από αυτήν τη ζωή την οποία ζούμε επί της γης, ανάλογα με τα έργα μας, ανάλογα με την προαίρεσή μας, ανάλογα με τη διάθεσή μας, ζούμε ή όχι τη σωτηρία. Σήμερον λοιπόν ευαγγελίζεται ο Κύριος τη σωτηρία στον άνθρωπο. Του δίνει την σωτηρία αμέσως εάν ο ίδιος ο άνθρωπος θελήσει. Κύριε, σπουδαίο αυτό το γεγονός ότι ο Θεός δίνει τον άνθρωπο στη δυνατότητα να θέλει να σωθεί. Και όταν ο άνθρωπος θελήσει, ο Χριστός αμέσως δίδει τη σωτηρία. Πληρεί τη ζωή του ανθρώπου. Την γεμίζει από το φως του Αγίου Πνεύματος. Χαριτώνεται ο άνθρωπος και ζει ήδη την Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αμέσως λοιπόν ο Ζακχαίος ζει τη σωτηρία, διότι αμέσως πραγματοποιεί όσα υπόσχεται. Δεν είπε θα δώσω τα μισά, ούτε ότι θα αποδώσω τετραπλάσια. Εφαρμόζοντας αυτό που λέει η Γραφή, μη πεις έλαξα ένα αύριο για να σου δώσω, αλλά είπε δίνω και αποδίδω. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε σήμερα δίνεις, σήμερα σου δίνεται και η σωτηρία. Ο Χριστός δέχθηκε και επισκέφθηκε τον Ζακχαίο στο σπίτι του, επειδή διαπίστωσε την προθυμία του προς μετάνοια. Έτσι και με το ιερό ευχέλαιο που κάνουν οι πιστοί στις οικίες τους, τους επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Η επίσκεψη όμως αυτή δεν πρέπει να είναι τυπική αλλά ουσιαστική. Όπως ο Χριστός μας επισκέπτεται παραβλέποντας τις αδυναμίες, τις ατέλειες και τις αμαρτίες μας, έτσι και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε με πίστη και μετάνοια στην επίσκεψη του Χριστού. Για τους πιστούς ο Χριστός δεν πρέπει να είναι ξένος που περνάει στον δρόμο και χάνεται μέσα στο πλήθος. Ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται τον Χριστό στην οικία του, αλλά και στην οικία της ψυχής του, με μετάνοια, με προσευχή, μέσα από την συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, όπου ο άνθρωπος έρχεται και κοινωνεί και ενώνεται με τον Θεό και ζητά την χάρη του Θεού να κατευθύνει τα διαβήματά του σε όλα τα στάδια της ζωής του και καλεί τον Κύριο να άρει τα εμπόδια. Να άρει τα εμπόδια, τα αμαρτήματα δηλαδή, που λειτουργούν πράγματι ως εμπόδια στη ζωή του ανθρώπου, που εμποδίζουν τον άνθρωπο να προσεγγίσει τον Θεό. Επίσης, ο άνθρωπος μόνος του, με τις δικές του πνευματικές δυνάμεις, είναι αδύνατο να απαλλαγεί από τα εμπόδια της αμαρτίας. Ο Χριστός όμως όχι μόνο δεν εμποδίζεται από τις αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά είναι και ο μόνος που μπορεί να εξαφανίσει τα εμπόδια αυτά. Αυτό όμως δεν θα το κάνει αν δεν υπάρξει κάποια πρωτοβουλία εκ μέρους του ανθρώπου, η συνέργεια δηλαδή για την οποία μιλήσαμε και προηγουμένως. Και εκείνο που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος είναι να επιθυμήσει τη σωτηρία του, να υψώσει το ανάστημά του και να ποθήσει να δει τον Χριστό. Το πρόβλημα επομένως για τον άνθρωπο δεν είναι τόσο οι αμαρτίες του, όσο η απόφαση του να ζητήσει την κοινωνία του με τον Χριστό. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη μεγάλη σημασία που έχει η ελεύθερη επιλογή και θέληση του ανθρώπου να αποκτήσει την σωτηρία του. Και φτάνοντας στο τέλος της σημερινής συνάντησής μας, θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να εκφράσουμε την θέλησή μας για σωτηρία. Πολλοί άνθρωποι υπόσχονται ότι θα μετανοήσουν, αναβάλουν όμως το ζήτημα της σωτηρίας τους για απότερο χρόνο. Η αναβολή όμως σημαίνει ματέωση και η ματέωση καταστροφή. Η σωτηρία δεν είναι θέμα του μέλλοντος, αλλά του παρόντος. Ο Ζακχαίος στην Ευαγγελική Περικοπή είπε «μετανοώ τώρα» και ο Χριστός του απάντησε «σήμερα γνώρισες τη σωτηρία». Ο ληστής είπε «το μνείς θητή μου» και ο Χριστός του είπε «σήμερα θα είσαι στον παράδεισο». Η σωτηρία είναι σαν την ευκαιρία, ή την αρπάζεις ή την χάνεις. Ο Χριστός είπε άλλωστε «η βασιλεία του Θεού βιάζεται, επιδιώκεται δηλαδή επίμονα και οι βιαστές αρπάζουσιν αυτήν». Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στραμμένος με υποσχέσεις μετανοίας. Ας πάρουμε λοιπόν αυτές τις ευκαιρίες, αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει η ζωή καθημερινά με την χάρη του Θεού για μετάνοια και να αλλάξουμε πραγματικά, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε σκέψη του νου αλλά και τρόπο ζωής, για να μπορέσουμε και εμείς όπως ο Ζακχαίος να ακούσουμε από το σώμα του Χριστού «σήμερον εν το οίκο σου διμήνε». Σήμερα δηλαδή έρχομαι στην οικία σου, και να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας στον Θεό, ώστε στο τέλος να ακούσουμε κι εμείς «σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο». Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς και στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, όπου οι συνεργάτες αναμένουν τις δικές σας ερωτήσεις, απορίες, σημειώσεις ή παρατηρήσεις. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ όπως πάντοτε με τον βιβλικό ανασπασμό και χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries, με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία, ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φτάνει η φωνή της Πειραϊκής Εκκλησίας, είτε απευθείας, είτε μέσω αναμεταδοτών, είτε μέσω διαδικτύου. Καλησπέρα σας. Πάρει και του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί, όπως κάθε Πέμπτη, για την τακτική εβδομαδιαία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640 περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας. Όσοι από εσάς είστε χρήστες του διαδικτύου, περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pe-912fm.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. info@pe-912fm.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινής εκπομπής έχει ο Άγγελος Παπάς. Ανάμεσα στις γιορτές και στους Αγίους που τιμά η Εκκλησία μας κατά το μήνα Μάιο, δεσπόζει θα λέγαμε η τιμή της μνήμης των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μια και αυτές τις ημέρες η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη των δύο αυτών Αγίων της Εκκλησίας μας, θα αφιερώσουμε την απόψινή μας εκπομπή στον Μέγα Κωνσταντίνο. Στον Μέγα Κωνσταντίνο που υπάρχουν κάποιοι που αμφισβητούν αυτή την πράξη της Εκκλησίας να ανακηρύξει Άγιο τον Μέγα Κωνσταντίνο. Στο αφιέρωμα του τεύχους της Πειραϊκής Εκκλησίας του μηνός Μαΐου υπάρχει μια σειρά πάρα πολύ αξιόλογων άρθρων για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Προτείνω και παροτρύνω όλους σας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές να μελετήσετε αυτά τα κείμενα. Εμείς εδώ στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε ένα-δύο από αυτά τα κείμενα και μάλιστα αποσπάσματα από τα κείμενα αυτά, γιατί λόγω του μεγέθους του αφιερώματος και λόγω της διάρκειας της εκπομπής μας δεν μπορούμε να διαβάσουμε ολόκληρο το αφιέρωμα. Όμως εσείς μπορείτε με την ησυχία σας να μελετήσετε τα κείμενα αυτού του αφιερώματος, δίνουν απαντήσεις σε όλες αυτές τις επιφυλάξεις, τις αντιρρήσεις κάποιων για τον Μέγα Κωνσταντίνο και αποδεικνύουν τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο και τιμά και τον ίδιο και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, ως εις Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας. Στην Εκκλησία μας βασική έννοια είναι η μετάνοια. Και η τελευταία περίοδος της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι και αυτή που τον οδηγεί στο απόγειο της πνευματικής του πορείας και ουσιαστικά τον καταξιώνει στην εκκλησιαστική συνείδηση, είναι η περίοδος της μετανοίας του. Γράφει ο Δημήτρης Αποστολίδης στο άρθρο του με τίτλο «Η τελευταία περίοδος της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου» στο αφιέρωμα της Πειραϊκής Εκκλησίας, του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία του μηνός Μαΐου 2014 που προαναφέραμε. Λίγες μόνο μέρες ήταν αρκετές για να κορυφωθεί το δύσκολο διπορικό του αυτοκράτορα μέσα από τις συμπληγάδες της αβεβαιότητας, των παθών της εποχής, της δογματικής απροσδιοριστίας και ολισθηρότητας, των ενδοεκκλησιαστικών συγκρούσεων, της εδραίωσης των νέων αξιών και του περάσματος σε ένα καινούριο κόσμο. Τα γεγονότα, σύμφωνα με τις ιστορικές περιγραφές, παρουσιάζουν ραγδαία εξέλιξη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος τον Απρίλιο του 337 αισθάνεται τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα κάποιας ασθένειας. Τι ακριβώς συνέβη δεν μας είναι γνωστό, αφού οι ιστορικοί κάνουν αόριστα λόγο για κάποια ασθένεια. Οι γιατροί συνέστησαν στο Μέγα Κωνσταντίνο να καταφύγει σε ιαματικά λουτρά, πράγμα που έκανε. Βλέποντας όμως την υγεία του να επιδεινώνεται, θεώρησε σκόπιμο να εγκαταλείψει τη λουτροθεραπεία και να επισκεφτεί την Ελενόπολη της Βυθινίας, την πόλη στην οποία είχε δώσει το όνομα της μητέρας του. Εκεί παρέμεινε στο Ναό των Μαρτύρων, όπου προσευχόταν για την υγεία του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αντιλαμβάνεται πως η επίγεια ζωή του πλησιάζει στο τέλος της. Η μνήμη του θανάτου κατακτά όλο και περισσότερο χώρο στη σκέψη του. Αυτή η ευλογημένη μνήμη όμως παράγει τη δική της χάρη. Αυτή ακριβώς η χάρη τον οδηγεί στο μυστήριο της εξομολόγησης και στη συνέχεια του βαπτίσματος. Κατανοεί πως δεν μπορεί να αφήσει την ψυχή του κάτω από το βάθος των αμαρτιών του. Γονατίζει μέσα στο ναό και εξομολογείται. Ήταν το πρώτο βήμα προς τη σωτηρία του. Μετά από αυτό καταφεύγει σε κάποιο προάστιο της Νικομιδίας. Εκεί συγκαλεί τους επισκόπους και τους μιλάει όχι πια σαν βασιλιάς, αλλά σαν ένας απλός άνθρωπος που έχει αγγίξει τον θάνατο. Ο λόγος του είναι λόγος καρδιάς και εξομολόγησης. Γνωρίζει πως ο επίγειος κύκλος της ζωής του έφτασε στο τέλος και πως η επιθυμία του να δεχτεί τη χάρη του βαπτίσματος δεν είχε πραγματοποιηθεί. Να τη ζητάει από τους επισκόπους. Αυτός ήταν ο καιρός που προσδοκούσα από παλιά και διψούσα και ευχόμουν να καταξιωθώ της εν Χριστώ σωτηρίας. Ήρθε η ώρα να απολαύσω κι εγώ την αθανατοποιώ σφραγίδα. Ήρθε η ώρα να συμμετάσχω στο σωτήριο σφράγισμα, πράγμα που κάποτε επιθυμούσα να κάνω στα ρήθρα του Ιορδάνη, στα οποία, όπως λέγεται, ο σωτήρας μας δέχτηκε το βάπτισμα εις ημέτερων των τύπων. Ο Θεός όμως που γνωρίζει το συμφέρον με αξιώνει να βαπτιστώ εδώ. Ας μην υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία, γιατί κι αν ακόμα είναι θέλημα του Κυρίου της ζωής και του θανάτου να συνεχίσω να βρίσκομαι στην επίγεια ζωή και να συνυπάρχω με το λαό του Θεού, θα πορευτώ με όλους εκείνους τους κανόνες που αρμόζουν στο Θεό. Ο εξομολογητικός λόγος του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφιβολίας σε σχέση με τις πραγματικές του προθέσεις. Η απόφασή του δεν ήταν ούτε καρπός στιγμιαίας συναισθηματικής παρόρμησης, ούτε πράξη πολιτικής σκοπιμότητας. Η σκέψη του χρόνια τώρα πετούσε προς τον Ιορδάνη. Επιθυμούσε να βαπτιστεί κατά τον τύπον που ο ίδιος ο Κύριος παρέδωσε. Η είσοδος του στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας ήταν γνήσιο αποτύπωμα της καρδιάς του. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη αυτής της διαπίστωσης είναι η ίδια η ευχαριστήρια φωνή την οποία μετά το βάπτισμα ανυψώνει προς τον Κύριο, τη συγκινητική κατακλίδα της οποίας μας μεταφέρει ο Ευσέβιος. «Τώρα γνωρίζω ότι είμαι ευτυχισμένος και ο λόγος μου είναι αληθινός. Τώρα γνωρίζω ότι καταξιώθηκα στην αθάνατη ζωή. Τώρα γνωρίζω ότι μετήχα στο θείο φως». Μετά το βάπτισμα, ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν ξαναφόρεσε τον αυτοκρατορικό χιτώνα, αλλά παρέμεινε ντυμένος με το λευκό ένδυμα του βαπτίσματος, το οποίο δεν αποχωρήθηκε μέχρι το θάνατό του. Η σκέψη του, η ψυχή του, ο λογισμός του είχαν ήδη αποδράσει από τη γη. «Άθλοι είναι όσοι ζουν έξω από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας», έλεγε με ζουσμένη από την εξάντληση φωνή. Φαίνεται πως η αρρώστια τον είχε καταβάλει τελείως. Στη θέα του, οι αξιωματούχοι έκλαιγαν και παρακαλούσαν τον Κύριο να παρατείνει τη ζωή του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος όμως είχε ήδη αποδεχθεί τη Θεία Χάρη. Τώρα μπορούσε να κατανοήσει σε όλη της τη διάσταση την εσωτερική πληρότητα που του προσέφερε η κορύφωση της πνευματικής του διαδρομής. Εκφράζεται με έναν πρωτόγνωρο πνευματικό στοχασμό. «Τώρα καταξιώνομαι να ζήσω την αληθινή ζωή», λέει στους επισκόπους. Η δόξα, το μεγαλείο, η λαμπρότητα και η παντοδυναμία της εγκόσμιας εξουσίας καταγράφονται στη συνείδησή του ως θολές σκιές μιας ληξιπρόθεσμης έγκλης, αδόκιμης και απρόσφορης να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κατάκτηση των αιωνίων αξιών του Ευαγγελίου. Έτσι, στις προτροπές των συνεργατών του, απαντά πως τίποτε πια δεν μπορεί να αναχαιτήσει την πορεία του προς το Θεό. Και όλα αυτά όταν μόλις πριν λίγες μέρες προσευχόταν για την υγεία του. Όμως τώρα, ό,τι εγκόσμιο, ό,τι φθαρτό, ό,τι μάταιο, τον αφήνει αδιάφορο. Και αυτό γιατί και ο ίδιος φεύγει από τη ματαιότητα, μπαίνοντας σε μια πορεία πρωτόγνωρης πνευματικής εμπειρίας. Αυτήν ακριβώς την πορεία την κατανοεί ως μετάθεση από την επίγεια στην επιουράνια βασιλεία. Βιώνει την καινοφανή για αυτόν ένταση του μυστηριακού δέους, της πίστης, και απορρίπτει οτιδήποτε μπορεί να διακόψει την αδιαδρομή του προς την αιώνια αλήθεια. Όπως όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη δημόσια αλλά και την προσωπική ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έτσι και η επίσημη είσοδός του στη χριστιανική πίστη με το βάπτισμά του παρεξηγήθηκε ποικίλο τρόπος. Πρώτος ο Ζωσιμάς τον κατηγόρησε ότι κατέφυγε στον χριστιανισμό γιατί μόνον αυτός κατά την κρίση του ζώσιμου θα μπορούσε να του προσφέρει κάθαρση από τα ανοσοργήματά του. Αν βέβαια ο Ζώσιμος είχε τη στοιχειώδη πρόνοια να μελετήσει τη διδασκαλία του Κυρίου μας, θα κατανοούσε ότι στο επίκεντρό της δεσπόζει η πνευματική αξία της μετανοίας. Πρόκειται για μια έννοια με υπερχιλίζον πνευματικό περιεχόμενο, αφού δεν καταδηλώνει την απλή μεταστροφή της νόησης, αλλά την ολοκληρωτική ανάπλαση της ψυχικής κατάστασης, έτσι ώστε ο άνθρωπος να οδηγείται στην πνευματική του μεταμόρφωση. Σε αυτήν ακριβώς την εκπληκτική δυναμική της μετάνοιας απέναντι στις άλλες αιρετές οφείλεται η δραστική της επίδραση στην πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Η μετάνοια του ληστή πάνω στο Σταυρό ήταν αρκετή για την αλλαγή της πορείας του. Κατευθυνόταν με ακρίβεια προς το βιολογικό και πνευματικό του θάνατο, όμως έκανε κάτι το πολύ απλό. Μετάνιωσε. Αν λοιπόν αυτό που οδήγησε το Μέγα Κωνσταντίνο στη βάφτιση ήταν η εσωτερική ανάγκη της απόρριψης του παλαιού ανθρώπου, τότε όχι μόνο δεν είναι άξιος ψόγου, αλλά αντίθετα είναι άξιος πολλών επένων. Δυστυχώς όμως, η χρήση ιστορικοπολιτικών όρων για την ανάλυση πνευματικών ζητημάτων συχνά μας οδηγεί σε πλασματικά συμπεράσματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το βάπτισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν μια αποστομωτική απάντηση προς όλους αυτούς που τη σχέση του με την Εκκλησία την αντιλήφθηκαν ως σχέση πολιτικής συνδιαλλαγής. Στο κατόφλι του θανάτου, το μόνο που δεν θα ενδιέφερε τον Κωνσταντίνο ήταν η άσκηση πολιτικής. Η σωτηρία της ψυχής του ήταν το προέχον.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις, τα ερωτήματά σας. Περιμένουμε επίσης τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pe με λατινικούς χαρακτήρες 912fm.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Μέγα Κωνσταντίνο με αφορμή την 21η Μαΐου, την ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Διαβάζουμε, όπως είπαμε, αποσπάσματα από το αφιέρωμα του τεύχους του Μαΐου 2014 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, ένα εκτενές αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο, με μια σειρά πολύ σημαντικών κειμένων, τα οποία καθένας πρέπει να διαβάσει, για να πάρει απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται είτε σε επιφυλάξεις σχετικά με τους λόγους που η Εκκλησία μας ανακήρυξε τον Μέγα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ελένη σε Αγίους και εις Αποστόλους. Πριν από το μουσικό διάλειμμα ξεκινήσαμε να διαβάζουμε από το βιβλίο με τίτλο «Μέγας Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος» των εκδόσεων Παρουσία, αποσπάσματα από το βιβλίο αυτού του Δημήτρη Αποστολίδη, αποσπάσματα από το οποίο περιέχονται στο αφιέρωμα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Θα αναφερθούμε, κλείνοντας αυτή την ενότητα, στο ειρηνικό τέλος ενός πολιτάρχου βίου, στο ειρηνικό τέλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το μεσημέρι της 22ης Μαΐου του 337, ο Μέγας Κωνσταντίνος καταλύει τον επίγειο βίο του μετά από 31 χρόνια βασιλείας. Ήταν η μέρα της Πεντηκοστής, βεβαιώνει ο Ευσέβιος. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο συγκεκριμένος ιστορικός, αφού προηγουμένως περιγράφει το βάπτισμα και τη δημόσια ευχαριστία του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς το Θεό, εκθέτει πως όλα αυτά έγιναν στη γιορτή της Πάνσεμνης και Σεβάσμιας Πεντηκοστής. Όπως ήταν φυσικό, ο θάνατος του Μεγάλου Κωνσταντίνου προκάλεσε βαθύτατο πένθος σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ιδιαίτερα οι χριστιανοί είχαν κάθε λόγο να θρηνούν την απώλεια του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ταυτόχρονα του πρώτου προστάτη τους. Να θρηνούν για τον άνθρωπο που κατά τον υμνογράφο του παρακλητικού κανόνα υπήρξε πρώτος και κρυπίδα ανάκτων θεοσεβών. Κατά τον σωζομενό πρώτος βασιλέων της περί της Εκκλησίας σπουδής. Κατά τον Ιωσήφ Βριένιο πρώτος εμβασιλεύσει χριστιανός Κωνσταντίνος ο Μέγας. Κατά τον Κωνσταντίνο Μανασί πρώτος ανάκτων το Χριστό προσκοληθής γνησίως. Και κατά τον Δοσίθεο πρεπόντος φημίζεται Ορθοδόξων βασιλέων, πατήρ και βάσης του χριστιανικού πολιτεύματος. Στη χριστιανική συνείδηση, οι εκφραστές της ρωμαϊκής εξουσίας είχαν καταγραφεί ως πρωταγωνιστές μιας πρωτόγνωρης μαζικής και κρατικής βίας που όμοιά της δεν είχε προηγούμενο ιστορικής αποτύπωσης. Μέχρι την άνοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην εξουσία, 10 εκατομμύρια χριστιανών είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή στο βωμό του μαρτυρίου. Η ρίση ενός Λατίνου συγγραφέα του 2ου αιώνα, κατά την οποία το αίμα των μαρτύρων υπήρξε ο σπόρος της Εκκλησίας, διαγράφει ανάγλυφη την εικόνα της εποχής. Στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η προϋπάρχουσα σχέση κράτους χριστιανών ανατρέπεται και η ρωμαϊκή εξουσία από διόκτρια μεταβάλλεται σε αργό και προστάτηδα. Οι κώδικες και τα μυστικά σύμβολα επικοινωνίας παραχωρούν τη θέση τους στην ελεύθερη έκφραση της χριστιανικής συνείδησης με την ανέγερση μεγαλοπρεπών ναών, την ελεύθερη εκδήλωση της λατρείας προς το Θεό και την χωρίς προσκόμματα διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου. Με αυτή την εξέλιξη των γεγονότων, η θλίψη της χριστιανικής κοινότητας για το θάνατο του πρώτου προστάτη της και ταυτόχρονα ευεργέτη και αδελφού ήταν αυτονόητη. Αλλά και αυτοί ακόμη οι ειδωλολάτρες τίμησαν ιδιαίτερα τον άντρα. Παρά τη διαρκώς εντυνόμενη συμπάθειά του προς τη χριστιανική εκκλησία και την τελική του προσχώρηση σε αυτήν, αισθανόταν επιτακτικά το καθήκον της ευθύνης προς τους ειδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν ήρθε σε ρήξη με αυτούς, αλλά αντίθετα εκδήλωνε δημόσια την υποχρέωση που είχε να τους προσφέρει κάθε προστασία. Όπως μάλιστα αναφέρεται και σε επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου που προαναφέραμε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος των εκδόσεων Παρουσία, Τα διοκτικά μέτρα κατά των ειδωλατρών λειτουργήσαν επιλεκτικά και εκδηλώθηκαν μόνο εκεί όπου οι λατρευτικές εκδηλώσεις των εθνικών πρόσβαλαν τα δημόσια ήθη. Συνεπώς, παρά την εύνοια που παρήχε προς τους χριστιανούς, δεν ήρθε ποτέ σε ευθεία ρήξη με τους ειδωλολάτρες, προς τους οποίους ήταν ανεκτικός. Η σύγκλητος, μάλιστα, έσφευε να τον κατατάξει ανάμεσα στους θεούς. Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος, κανένας από τις τρεις γιους του δεν ήταν παρόν. Έτσι, οι άντρες της αυτοκρατορικής φρουράς τοποθέτησαν το σώμα του σε χρυσή λάρνακα, την οποία, αφού περιέβαλαν με χρυσή πορφύρα, τη μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί εναπόθεσαν τη σωρό στην κεντρική αίθουσα του μεσαίου διαμερίσματος των Ανακτόρων, όπου προσήλθαν οι αξιωματούχοι, οι συγκλητικοί και πλήθος λαού για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αυτοκράτορα. Η μέρα εκείνη κηρύχθηκε ως μέρα πένθους και διατάχθηκε το κλείσιμο των καταστημάτων, των θεάτρων, των δημοσίων λουτρών κλπ. Ο ενταφοριασμός του Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, αφού προηγουμένως πρόλαβε και ήλθε ο γιος του, ο Κωνσταντίος, ο οποίος και επιμελήθηκε προσωπικά της τελετής, αλλά και της κατάθεσης του σκηνώματος στον τόπο του ενταφιασμού. Εκεί, μετά την αποχώρηση των στρατιωτικών αγημάτων, οι ιερείς του ναού τέλεσαν θεία λειτουργία, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Σε καταφανή εκδήλωση σεβασμού προς το πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αποφασίστηκε να μην λάβει στο εξής κανένας αυτοκράτορας τον τίτλο του Κέσαρα, αλλά μονάχα του Αυγούστου, και επιπλέον να κυκλοφορήσουν νομίσματα με απεικόνιση στη μία πλευρά του προσώπου του και στην άλλη την παράσταση αυτού ως ηνιόχου σε άρμα που σειρώταν από τέσσερα άλογα και ανερχόταν στον ουρανό. Το κυριότερο όμως όλων ήταν ότι το όνομά του συνδοξαζόταν μαζί με το όνομα των Αποστόλων. Μόνος αυτός από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, γράφει ο Ευσέβιος, τίμησε τον Παμβασιλέα Θεό με υπερβάλλουσα θεοσέβεια, μόνον αυτός κήρυξε με παρησία το λόγο του Θεού, μόνος αυτός καθαίρεσε κάθε πλάνη πολυθεΐας και απομάκρυνε κάθε ιδέα ειδωλολατρίας, μόνος αυτός αξιώθηκε και όσο ζούσε και μετά το θάνατό του τέτοιων τιμών, τις οποίες δεν απόλαυσε είτε κάποιος από τους Έλληνες, είτε κάποιος από τους Βαρβάρους, αλλά και αυτούς ακόμη τους Ρωμαίους. Για να συμπληρώσει ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος ότι κανένας μετά τους άμεσους μαθητές του Κυρίου δεν εργάστηκε περισσότερο για τη διάδοση και την παγίωση της πίστης μας.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις

ο τεύχος του μηνός Μαΐου του 2014 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία στον Μέγα Κωνσταντίνο. Ήδη αναφερθήκαμε στις τελευταίες στιγμές, στην τελευταία περίοδο μάλλον της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στη μετάνοιά του, στο βάπτισμά του, αλλά και στο πώς οι χριστιανοί και όχι μόνο και οι ειδωλολάτρες αντιμετώπισαν το θάνατό του, την αναγγελία, πώς έφτασε και πώς τι ανταπόκριση είχε σε όλους η αναγγελία του θανάτου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μια κορυφαία όμως στιγμή της ιστορίας του βίου του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν και το διάταγμα των Μεδιολάνων. Το διάταγμα των Μεδιολάνων, όπως το χαρακτηρίζει ο πρωτοπρεσβύτερος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατήρ Γιώργης Μεταλλινός, που ήταν μια αποφασιστικού χαρακτήρα κρατική πρωτοβουλία και συγχρόνως τομή στη χριστιανική παγκόσμια ιστορία. Και εξηγεί στο κείμενό του που εντάσσεται και αυτό στο αφιέρωμα που προαναφέραμε. Κατά την επικρατούσα άποψη, το Φεβρουάριο μάλλον του 313, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και ο συνάυγουστός του Λικίνιος συναντήθηκαν στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, με την ευκαιρία του γάμου του Λικινίου με την αδελφή του Κωνσταντίνου, Κωνσταντία. Σε μια ιδιαίτερα σημαντική σύσκεψη, ελήφθησαν αποφάσεις που έμελαν να αλλάξουν την πορεία του κόσμου. Οι αποφάσεις αυτές αποτυπώθηκαν σε ένα κείμενο που διέσωσαν στα λατινικά μεν ο ρήτορας και ομολογητής του χριστιανισμού, ο Λακτάντιος, και σε ελληνική μετάφραση ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος στην εκκλησιαστική του ιστορία. Το προήμιο όμως των αποφάσεων Κωνσταντίνου Λικινίου γράφτηκε δύο χρόνια πριν. Ο Αύγουστος Γαλέριος εξέδωσε στις 30 Απριλίου 311 στη Σαρδική νόμο για την κατάπαυση των διωγμών που με δική του υποκίνηση είχαν αρχίσει το 303. Ο Γαλέριος, κινούμενος από μια περιπέτεια της υγείας του, πέθανε στις 5 Μαΐου του 311, παραχώρησε ανεξιθρησκεία και ελευθερία λατρείας θέτοντας τέρμα στο διωγμό που είχε εξάλλου τοπικό χαρακτήρα. Ο χριστιανισμός στο χώρο της εξουσίας του Γαλερίου πέρασε από την παρανομία στην νομιμότητα μιας επιτρεπτής θρησκείας, όχι όμως και απόλυτης ελευθερίας. Οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να πράττουν κάτι αντίθετο με την κειμένη νομοθεσία που προστάτευε την εθνική θρησκεία. Δεν είχαν δικαίωμα να διαδίδουν δηλαδή τη χριστιανική διδασκαλία. Το εύθραστο και περιορισμένο του νόμου του Γαλερίου αποδεικνύει το γεγονός ότι ο συνάυγουστός του Μαξιμίνος αμέσως μετά κήρυξε νέο διωγμό κατά των χριστιανών της Ανατολής. Εξάλλου, έχουν επισημανθεί οι πολλές αντιφάσεις του κειμένου του Γαλερίου. Αναγνωρίζεται μεν ο χριστιανισμός, με τον όρο όμως ότι οι χριστιανοί δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια ανατρεπτική της κρατούσας τάξης, οι δε λατριακές συνάξεις τους θα είναι ελεύθερες, με την προϋπόθεση όμως ότι θα αναπέμπονται δεήσεις υπέρ του αυτοκράτορος. Σε αντίθεση με τον νόμο του Γαλερίου, οι αποφάσεις των Μεδιολάνων είναι πληρέστερες και ευρύτερες. Σύμφωνα με αυτές, οι Ρωμαίοι πολίτες είχαν το δικαίωμα να ακολουθούν τη θρησκεία της αρεσκίας τους, ελευθερία συνειδήσεως, αποδεσμευόμενοι έτσι από την επίσημη κρατική θρησκεία. Για την εποχή αυτό ισοδυναμούσε με σεισμική ανατροπή στα δεδομένα του αρχαίου κόσμου και μάλιστα της συγκεντρωτικής και δυσκίνητης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κατοχυρώνεται συνεπώς η θρησκευτική ελευθερία και μάλιστα σε όλη την αυτοκρατορία. Επιστρέφονται εξάλλου στους χριστιανούς οι χώροι λατρείας και η εκκλησιαστική περιουσία των ναών και των τοπικών κοινοτήτων. Οι χριστιανικοί ναοί αναγνωρίζονται ως τόποι ασύλου και οι χριστιανικές εορτές συμπεριλαμβάνονται στις εορτές του κράτους. Ο χριστιανισμός δηλαδή εισέρχεται στις θεσμικές δομές της αυτοκρατορίας. Με αυτά προσφέρεται στη χριστιανική εκκλησία η δυνατότητα να συνεχίσει ανενόχλητα την πορεία της. Η σημασία των αποφάσεων είναι και κατά τούτο τεράστια, γράφει ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, διότι αποκαθίσταται η μέχρι τότε άνηση μεταχείριση των χριστιανών σε σχέση με τους οπαδούς των άλλων θρησκειών. Με την παροχή δε και ελευθερία στην προσέλευση στον χριστιανισμό, άνοιξε η πορεία της καθολικής εκκλησίας προς τον τελικό θριαμβό της. Η κατοχύρωση της αρχής της γενικής ανεξιθρησκείας και θρησκευτικής ελευθερίας συμπεριλαμβάνει πλέον και τους χριστιανούς, κάτι που συνιστούσε πρωτόγνωρη πολιτιακή απόφαση.

Οι αποφάσεις εξόλου εγκυμονούσαν ουσιαστικές ανατροπές στη θεσμική δομή του κράτους. Υπερβαίνεται έτσι η παλαιά κρατική νομοθεσία για τον εθνισμό και τη λατρεία της Θεάς Ρώμης και του Αυτοκράτορα, κάτι που ως τότε συνιστούσε ουσιώδη λόγο δίωξης των χριστιανών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο χριστιανισμός δέχτηκε κατ' εξαίρεση κάποια προνόμια, όπως επανειλημμένα γράφουν στα κείμενά τους οι παλαιότεροι και νεότεροι παγανιστές μας. Απλούστατα, δόθηκε και σε αυτόν η δυνατότητα, αξιοποιώντας το ηθικό κύρος και την πνευματική του δύναμη, στα πρόσωπα κυρίως των Αγίων του, να εφελκύει σε μια συνεχώς αυξανόμενη ποσόστοση μεγάλους αριθμούς πολιτών της Αυτοκρατορίας. Και αυτό διότι αποδιωκόμενη χριστιανική θρησκεία τέθηκε στο ίδιο επίπεδο με την κρατική και όποια άλλη. Δεν είναι συνεπώς υπερβολή να γίνεται λόγος για εξαιρετική σημασία σταθμό για την ιστορία που είχαν όλες οι άλλες θρησκείες και όχι μόνο ο χριστιανισμός. Ορθά παρατηρεί στο σημείο αυτό ο ιστορικός Βασίλειεφ, το διάταγμα των Μεδιολάνων όχι μόνο έδωσε στους χριστιανούς το δικαίωμα να υπάρχουν, αλλά και τους έβαλε κάτω από την προστασία του κράτους.

0: του παρόντος κόσμου πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις απόψεις σας, όπως επίσης περιμένουμε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pe-912fm.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρκη. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα μας στον Μέγα Κωνσταντίνο με αφορμή την 21η Μαΐου που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του, του ιδίου, αλλά και της μητέρας του Ελένης, των Αγίων και εις Αποστόλων. Διαβάσαμε ήδη για την τελευταία περίοδο της ζωής του, από το αφιέρωμα του μηνός Μαΐου του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία. Στο διάλειμμα που, στο κομμάτι της εκπομπής που προηγήθηκε του μουσικού διαλύματος, του τελευταίου μουσικού διαλύματος, ήδη αναφερθήκαμε στο διάταγμα των Μεδιολάνων και μέσα από κείμενο του πρώτου πρεσβυτέρου και ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Αναφερθήκαμε στο διάταγμα αυτό που ήταν μια αποφασιστικού χαρακτήρα, όπως γράφει ο πατήρ Γεώργιος, κρατική πρωτοβουλία και συγχρόνως τομή στη χριστιανική και την παγκόσμια ιστορία. Το διάταγμα της ανεξιθρησκείας, εκείνο δηλαδή το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους χριστιανούς να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό τους και να μην διώκονται. Είναι όμως γεγονός, γράφει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ότι οι αποφάσεις Κωνσταντίνου και Λυκηνίου είχαν διεσμενείς συνέπειες για την εθνική θρησκεία, την ιδωλατρία, που βαϊβάστηκε σε ντε γιούρε από επίσημη θρησκεία του κράτους σε μια εκ των θρησκειών της αυτοκρατορίας. Αυτό δεν θα το συγχωρήσει στο Μέγα Κωνσταντίνο ο εθνικός ιστορικός Ζώσιμος, που ενώ σε διοικητικά θέματα επαινεί την πολιτική του Κωνσταντίνου, τον κατηγορεί δρυμύτατα για το κακό που προξένησε στην εθνική θρησκεία. Από νεοπαγωνιστές της εποχής μας υποστηρίζεται και διαδίδεται η ψευδής θέση ότι με την απόφαση των Μεδιολάνων ο χριστιανισμός αναδείχθηκε σε επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους. Και αυτό υποστηρίζεται για να κτυπηθεί ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και ναι μεν επί Κωνσταντίνου θα ανοίξει ο δρόμος, όμως αυτό θα γίνει όχι επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά επί Μεγάλου Θεοδοσίου, ο οποίος με το περιπίστεως διάταγμά του, Φεβρουάριος του 380, προχώρησε σε έμεση αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας, έχοντας τη συγκατάθεση και των συναυτοκρατόρων του, Γρατιανού και Βαλεντινιανού, και αυτό για χάρη της ενότητας της αυτοκρατορίας. Είχε ήδη διαπιστωθεί ότι μόνο η χριστιανική ορθοδοξία μπορούσε να κρατήσει την ενότητα αυτή. Το 381 εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη και δεύτερο διάταγμα, μόνο του Θεοδοσίου, με το οποίο ο χριστιανισμός ως ορθοδοξία αναγνωρίστηκε επίσημη θρησκεία του κράτους ή του ενός υψίστου εν τριάδη Θεού κατά τη θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων Νικαίας της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και Κωνσταντινούπολεως της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Βέβαια και πάλι δεν είναι επιτρεπτός ο λόγος για ιδιαίτερη αυτοκρατορική εύνοια προς τη χριστιανική πίστη. Η επικράτηση του χριστιανισμού ως ορθοδοξίας οφειλόταν στον εσωτερικό δυναμισμό και στην πνευματική υπεροχή της, που εξαπλωνόταν ακόμη περισσότερο λόγω της παρακμής, της πτώσης και εσωτερικής κατάρρευσης της αρχαίας θρησκείας. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι στις αποφάσεις των Μεδιολάνων ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε τον κύριο και κεντρικό ρόλο. Και αυτό δέχεται η αμερόληπτη τουλάχιστον έρευνα. Η κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας των χριστιανών και μάλιστα σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας είναι όπως συνάγεται από τα πράγματα έργο δικό του. Περισσότερο και από τον Γαλέριο και τον Λυκίνιο, ο Κωνσταντίνος είχε συνειδητοποιήσει ότι οι θρησκευτικές αντιθέσεις και συγκρούσεις είχαν διαταράξει το δημόσιο βίο με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ευστάθεια και ομαλή πορεία του. Ήδη μετά το γεγονός στη Μουλβία Γέφυρα το 312, έγινε αισθητή ριζική αλλαγή στη στάση του Κωνσταντίνου και η μεταστροφή του. Στη θέση του Θεού Ηλίου, που ως μονοθεϊστής είχε και αυτός, όπως και ο πατέρας του, όπως τον είχαν αποδεχθεί και οι δύο, μπόρεσε, όχι βέβαια χωρίς την ενέργεια της χάρης του Θεού, να τοποθετήσει τον Ιησού Χριστό, προωθώντας με όλες τις πράξεις και ενέργειές του, στο στρατό και τη διοίκηση, τη στροφή προς το πρόσωπο του Χριστού, ως του μόνου αληθινού Θεού. Οι λόγοι της μεταστροφής του Κωνσταντίνου έχουν επανειλημμένα αναζητηθεί. Υπάρχουν ιστορικοί που προτάσσουν τις σκοπιμότητες, που κατά τον συλλογισμό τους έπρεπε να έχει ο αυτοκράτορας, στην επιδίωξη μάλιστα της μονοκρατορίας. Τα πράγματα όμως, όπως εκτίθενται στις σύγχρονες πηγές, δεν επιτρέπουν την απόδοση της μεταστροφής του αυτοκράτορα σε καθαράς πολιτικές σκοπιμότητες. Οι χριστιανοί εξάλλου στην εποχή των αποφάσεων των Μεδιολάνων, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος του 4ου αιώνα, ήσαν μειοψηφία, όπως είναι γενικά αποδεκτό στην επιστήμη. Δεν ήταν δυνατόν όμως να μην διαγνώσει ο Κωνσταντίνος τον δυναμισμό του χριστιανικού στοιχείου και τη συνεχώς αυξανόμενη επιρροή του στον πληθυσμό της αυτοκρατορίας, κάτι που έδειχνε η ανταπόκριση του ελληνορωμαϊκού κόσμου στη χριστιανική πίστη και κατά αυτήν ακόμη την περίοδο των διωγμών. Ο μεγαλοφυής αυτοκράτορας μπόρεσε με τη χάρη του Θεού να διαπιστώσει ότι η Εκκλησία είχε ήδη στις αρχές του 4ου αιώνα καταστεί σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού βίου της ρωμαϊκής κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε ότι Κωνσταντίνος καταρχήν αποδείχθηκε συνετός και υπεύθυνος, αλλά και διορατικός ηγέτης, διαβλέποντας τη μελλοντική εξέλιξη του χριστιανισμού και τη σημασία του για την αυτοκρατορία, και αυτό σε περίοδο που, όπως ελέγχθη, οι χριστιανοί πληθυσμιακά ήταν μειοψηφία. Πρέπει συνεπώς να δεχτούμε ότι ο Κωνσταντίνος είχε τις εσωτερικές προϋποθέσεις να δει τα πράγματα που αδυνατούσαν να διακριβώσουν οι άλλοι Ρωμαίοι ηγέτες. Ορθότατα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, Πυραιός κύριος Σεραφείμ, παρατήρησε ότι ουδής συσχετισμός επιτρέπεται μεταξύ των αποφάσεων των Μεδιολάνων και του σημερινού διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού. Συμφωνούμε, γράφει ο πατήρ Γιώργης Μεταλλινός, δε απόλυτα με την ερμηνευτική προσέγγιση του. Όπως γράφει, καταρχήν δεν είναι ακριβές ότι το διάταγμα των Μεδιολάνων καθιέρωσε την ανεξιθρησκεία. Το διάταγμα εκφράζει περισσότερο τη θέληση και την απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και λιγότερο του Λυκηνίου να πάψουν οι φοβεροί και άδικοι διωγμοί της ρωμαϊκής πολιτείας εναντίον των χριστιανών και να επιτραπεί και σε αυτούς να ασκούν ελεύθερα τα της πίστεως και της λατρείας τους, όπως αυτό ίσχυε αυτονοήτως και για άλλους υπηκόους της αυτοκρατορίας, ακόμη και για τους Ιουδαίους. Η ανεξιθρησκεία ήταν το πρόσχημα, ώστε να αποτρέπονται σκέψεις για εύνοια υπέρ των χριστιανών και αυξηθεί το μίσος εναντίον τους. Οι διαθέσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου φαίνονται και από τη συνέχεια της στάσης του απέναντι στον χριστιανισμό και στην Εκκλησία μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Το γεγονός μάλιστα ότι στο πρόσωπό του ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, κύριος του κόσμου ολόκληρου, δέχτηκε και στήριξε ήδη από 311 το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας, τον δημοκρατικότερο παγκόσμια θεσμό, σημαίνει ότι έφτασε σε σημείο να αυτοκαταργηθεί ως αυτοκράτορας για να αναδειχθεί σε εν βασιλεύσιν Απόστολων του Χριστού, συνεχίζοντας τη δική του επιλογή στο εκκλησιαστικό σώμα, τη θέση των 7 των πράξεων των Αποστόλων και παίρνοντας τη θέση του Στεφάνου. Όλα αυτά όμως μόνο με τη χάρη του Θεού ήταν δυνατά. Χωρίς την επενέργεια του Θεού είναι αδύνατο να κατανοηθεί και ερμηνευτεί η μεταστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Είναι γι' αυτό σημαντική η επισήμανση του μεγάλου ιστορικού μας Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Ο Κωνσταντίνος γράφει προς τον χριστιανισμό η δύνατο να πολιτευτεί και άλλος ή όπως επολιτεύθη. Η δύνατο να μην προστατεύσει ή να κατεδιώξει αυτόν. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κρίση του διδασκάλου μας αημνήστου Γερασίμου Κονιδάρη. Εάν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, εκ πολιτικών μόνο λόγο κινούμενος, είχε ευνοήσει τον χριστιανισμό, τότε μετά την πρώτη και δευτέραν απογοήτευση, λόγω χάρη μετά τα αλλεπάλληλα χριστιανικά σχίσματα, παραδείγματος χάρη των δανατιστών, θα ακολούθησε διάφορων πολιτική. Πάντως, απαντώντας σε όσους δεν έχουν την προϋπόθεση να εδούν έτσι τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, υπογραμμίζουμε ότι η Ορθοδοξία την τιμή του ως Αγίου και εις Αποστόλου κατά την ημνογραφία της εορτής του στηρίζει όχι στις ευεργεσίες του προς αυτήν, αλλά με βάση τα αγιολογικά κριτήριά του, που είναι πρώτον, το γεγονός της θεοπτίας του, ως ο Παύλος στην κρίση ουρανόθεν δεξάμενος, και δεύτερον, στο παγκίνος γνωστό στη Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη ότι εκ της Λάρνακός του ανέβληζε ιαματικό μύρο. Αυτά είναι τα αμετάκλητα αγιολογικά κριτήρια της Ορθοδοξίας, που ισχύουν και στην περίπτωση του πρόθετου χριστιανού αυτοκράτορά μας. Οι προς τον χριστιανισμό και την Εκκλησία ευεργεσίες του υπήρξαν απόρρια της χαριτώσεώς του από τον Θεό, που τον ανέδειξε από νεοφώτιστο σε εις Απόστολο και τελικά σε 13ο Απόστολο της Εκκλησίας του.

0: του παρόντος κόσμου πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Και κλείνουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, το αφιέρωμα μας στον Μέγα Κωνσταντίνο με αφορμή αφενός μεν τη μνήμη του που η Εκκλησία μας τιμά στις 21 Μαΐου, αφετέρου δε στο αφιέρωμα του περιοδικού του μηνός Μαΐου του 2014, Πειραϊκή Εκκλησία, στον Άγιο και Απόστολο της Εκκλησίας μας, στον Μέγα Κωνσταντίνο. Κλείνουμε αναφερόμενοι στις συνέπειες των αποφάσεων του διατάγματος των Μεδιολάνων για τον χριστιανισμό και για τον κόσμο, όπως αναφέρονται στο κείμενο του πρωτοπρεσβυτέρου και ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, που περιέχεται στο αφιέρωμα που προαναφέραμε. Οι αποφάσεις των Μεδιολάνων, γράφει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, γενικότερα εισήγαγαν για πρώτη φορά στην ιστορία θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξιθρησκεία και θρησκευτική ελευθερία, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα μορφή κοινωνίας και για μια φιλάνθρωπη πολιτεία, θεμελιωμένες στην ελευθερία της συνειδήσεως των πολιτών της και στις πνευματικές αναζητήσεις τους. Εν τούτης, η ανθρώπινη κακία και η αμαρτία δεν θα αποτρέψει στο μέλλον τον κατακαιρματισμό της αρχικά ενωμένης χριστιανικά Ευρώπης με την αιρετική πανσπερμία και την αλωτρίωση του χριστιανισμού που οδήγησαν στο σημερινό αποχριστιανισμό της. Όσο όμως και αν διαστερβλώθηκε η μεγάλη εκείνη απόφαση του 313, μένει στην ιστορία ως ορόσημο η πρωτοφανής αποδοχή και θέσπιση εκ μέρους μιας παγκόσμιας πολιτείας όπως η παλαιά Ρώμη της θρησκευτικής ανοχής που εκφράζεται στην πράξη ως σεβασμός των επιλογών της ανθρώπινης συνειδήσεως. Ο κορυφαίος ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος φωτίζει ιδιαίτερα τη συμβολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου σε αυτή τη νίκη του ανθρώπου ως προήμιον συνάμα του θριάμβου της χριστιανικής πίστεως, παραβάλλοντάς τον με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος με τη θεμελίωση του υπερεθνικού κράτους προετοίμασε το έδαφος για την εξάπλωση της νέας πίστεως. Ο Κωνσταντίνος προσέφερε τη δυνατότητα της επικρατήσεως. Θεωρεί γι' αυτό ο ιστορικός μας και τις δύο μεγάλες αυτές μορφές όργανα της Θείας Χάριτος. Παρά τις μετέπειτα θλιβερές εξελίξεις στη χριστιανική Δύση και γενικότερα στο χριστιανικό κόσμο με την επιστροφή στον θρησκευτικό φανατισμό και τον παντοειδή ευτελισμό του ανθρωπίνου προσώπου, οι αποφάσεις των Μεδιολάνων μένουν μόνιμα η σημαντικότερη μαρτυρία για το τι μπορεί να προσφέρει μια πολιτική εξουσία όταν αποδέχεται την πίστη του Χριστού και αφήνει να οδηγείται από τη χάρη του. Παρ' όλα αυτά, μέσω των αγώνων των Αγίων Πατέρων που δεν πάβουν να κινούνται στα όρια του Πνεύματος των Μεδιολάνων, συνεχίζεται στην Αποστολική και Πατερική Ορθοδοξία και όχι φυσικά στα διάφορα κακέκτυπά της, εκτός αλλά και εντός της Ορθοδοξίας, το Πνεύμα των Μεδιολάνων, που είναι η επίσημη ενδοϊστορική καταξίωση του αξιωματικού λόγου του Χριστού μας. Ή της θέλει. Αποδεικνύεται δε, περίτρανα, ότι εκεί όπου καταστρατηγείται και χριστιανικά η θρησκευτική ελευθερία, δεν πρόκειται πλέον για την Ορθοδοξία του Χριστού και των Αγίων του, αλλά ή για την αίρεση ή για μια ταυτιζόμενη με τις αιρέσεις όπως ο σημερινός οικουμενισμός ψευτοορθοδοξία. Εξάλλου, όλες οι μεταγενέστερες προσπάθειες της ανθρώπινης κοινωνίας να κατοχυρωθεί εκ νέου παγκόσμια η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως δεν είναι παρά καρπός της βουλήσεως για δυναμική επιστροφή στο πνεύμα του 313. Για αυτή την ελευθερία αγωνίστηκε εισάγοντας στον ελληνόφωνο κόσμο και τον δικό του ελληνικό όρο ανεξιθρησκεία ο μεγάλος ελληνοορθόδοξος σοφός του 18ου αιώνος, ο Ευγένιος Βούλγαρης. Και αυτό μετά την κορύφωση των θρησκευτικών πολέμων στην ευρωπαϊκή κοινωνία και το συνεχές αιματοκύλισμά της με τις συγκρούσεις παπικού και προτεσταντικού κόσμου. Και ενώ ο άθεος ή θρησκευτικά διάφορος διαφωτισμός θα προωθήσει τη φυσική θρησκεία και στην ουσία μια νέο ειδωλολατρία, ο Ευγένιος Βούλγαρης ως πατερικός θα επαναφέρει το αίτημα για ανεξιθρησκεία και θρησκευτική ελευθερία, κινούμενος στην τροχιά του πνεύματος των αποφάσεων των Μεδιολάνων. Θα κατακλείσουμε και την εκπομπή μας ταυτόχρονα με το λόγο ενός διακεκριμένου ανθρώπου των γραμμάτων μας, αρίστου γνώστη του δυτικού κόσμου και των ιστορικών περιπέτειών του. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, 1902-1986, αναδεικνύει με τον ακόλουθο τρόπο τη σημασία του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την προσφορά του στην Ευρώπη και μέσω αυτής στον κόσμο. η Ρώμη είχε αρχίσει να γκρεμίζεται. Ο Κωνσταντίνος, προβλέποντας ότι η στέγη θα πέσει να τον πλακώσει, φεύγει από την Ιταλία, παίρνει το όνομα της Ρώμης και το μετακομίζει, σαν να ήταν απλή αποσκευή, στο Βυζάντιο. Έτσι χώρισε η Δύση από την Ανατολή. Αποξενώθηκε όμως τάχα πέρα για πέρα η Δύση από την Ανατολή? Όχι. Τη Δύση ο Κωνσταντίνος δεν τη θυσίασε μονάχα, αλλά και την ελίτρωσε. Η θυσία έγινε πάνω σε ένα βωμό, καινούριο. Ο Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι οι κατακόμβες είχαν καταφάει πια τα θεμέλια του παλαιού κόσμου, πήρε τις κατακόμβες και τις ανέβασε στο φως. Ο Κωνσταντίνος δεν έσωσε μόνο το ρωμαϊκό κράτος, μεταφέροντάς το, έστω και σαν αποσκευή από τη Δύση στην Ανατολή, αλλά και τη Δύση την ελίτρωσε, παίρνοντας το Θεό που είχε ανατείλει στην Ανατολή και εγκαθιστώντας τον φανερά και επίσημα σε όλο το κράτος σε Ανατολή και Δύση. Έτσι, η Δύση δεν έμεινε μονάχα ελεύθερη για να σμίξει με το Βορρά, με το καινούριο, βάρβαρο και άφθαρτο αίμα, αλλά δέχτηκε και αγκάλιασε και το ωραιότερο, γλυκύτερο και αρινότερο βλαστάρι της Ανατολής, τον Ίσου. Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Πάνοντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον Μέγα Κωνσταντίνο, στον Άγιο και εις Απόστολο, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του μαζί με αυτή της μητέρας του, της Αγίας Ελένης, κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου. Διαβάσαμε μερικά κείμενα από το αφιέρωμα, το πολύ σημαντικό αφιέρωμα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία του μηνός Μαΐου του 2014, αφιέρωμα τα κείμενα του οποίου καθένας μας πρέπει να μελετήσει και να τα μελετήσει με ηρεμία και να εμπεδώσει τα περιεχόμενά τους. Διαβάσαμε λοιπόν μερικά κείμενα από αυτό το αφιέρωμα και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία περιέχονται σε αυτό το αφιέρωμα είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους μας, για να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία μας ανακήρυξε Αγίους τον Μέγα Κωνσταντίνο και την μητέρα του Αγία Ελένη. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής. Ευχαριστώ και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευθήκατε σε μια ακόμη εκπομπή του Πάνοντος Κόσμου Πάρικη. Καλή σας νύχτα.
0: Του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
5: Blue Brown,
2: Εταιρεία Συμβουλευτικής Διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022.

επόμενη χρονιά, του 1921, μετατέθηκε στην Κο και υπηρέτησε για 6 έτη στο Παρθεναγωγείο της πόλης ως διευθύντρια η Καλλιόπη Γούναρη. Εκείνη την περίοδο κατοικούσαν στο νησί τα μικρότερα αδέλφια της που δίδασκαν στην πρωτεύουσα και τα χωριά του νησιού, καθώς και η μεγαλύτερη ετεροθαλής αδελφή της Αθηνά. Ήταν το μοναδικό παιδί από τον πρώτο γάμο του πατέρα της και είχε χάσει ευνίδια τη μητέρα της από χτύπημα κεραυνού. Αν και η Αθηνά γνώριζε την αρετή της αδελφής της, ωστόσο θαύμασε όταν σε μια κρίσιμη στιγμή είδε φανερά τη δύναμη της προσευχής της. Επρόκειτο να τελεστεί ο γάμος της στην Κέφαλο της Κο και κατά το έθιμο έπρεπε να προσφέρουν για κέρασμα λουκουμάδες σε όλους τους συγχωριανούς. Όμως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν την ποσότητα των υλικών που απαιτούσε η παρασκευή τους. Αφού η Καλλιόπη καθησύχασε την αδελφή της, διαβεβαιώνοντάς την ότι ο Θεός θα ευλογήσει το λιγοστό αλεύρι και λάδι που διέθεταν, τα σταύρωσε με πίστη και απλότητα. Τότε ο Κύριος τα πλήθυνε και με τη μικρή εκείνη ποσότητα έγιναν τόσοι πολλοί λουκουμάδες που επίρκεσαν με αυθονία για όλους. Η νέα αρχή που έβαλε η Καλλιόπη στην πνευματική ζωή όσο βρισκόταν στην Πάτμο, κοντά στον Άγιο Αμφιλόχιο, είχε σταθερή συνέχεια. Με αμύωτο ενθουσιασμό επιδιδόταν στη μελέτη του Θείου Λόγου, των πατερικών κειμένων και την προσευχή. Δεν έπαυσε όμως η επικοινωνία της με τον Άγιο Πνευματικό της, καθώς κατά θεία οικονομία του ανατέθηκε από τη μονή του η επιστασία των κτημάτων της στην Κο και μετέβαινε εκεί συχνά για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που προέκυπταν. Παρακολουθούσε την πνευματική της πορεία με άγρυπνο βλέμμα και αλληλογραφούσε μαζί της για να την καθοδηγεί. Της έγραφε: «Ευσεβεστάτη Καλλιόπη, ο Θεός Ιησούς μετά σου ιεί, χαίρε εν Κυρίω. Και πάλι να αγαλίασεις πνευματική, κατέλαβε την καρδίαν μου επί τη αφήξη της πνευματικής και χριστιανικής επιστολής σου. Την εμελέτησα πολλάκης και είδον με τα χαράς ότι τα σπέρματα της σοφροσύνης, της θείας αγάπης και της αυταπαρνήσεως, άτινα εφύτευσα εις την καρδίαν σου, χωρίς να το εννοήσεις, έχουν πλέον εκτός των φίλων και άνθη, άτινα θα ευωδιάσουν ίστας εν καλύμνο και κοαδελφάς. Εύχομαι με τα δακρύων προς Κύριον, ή να πέμπει άνωθεν την ουράνιον δρόσον, δια να μην ξηρανθούν εκ της γενικής ξηρασίας της ανθρωπότητος. Και εγώ ως δούλος του δεν θα απομακρυνθώ το πνεύματι, δια να επιβλέπω τα άνθη του Χριστού ή να μη επιβλαβεί έντομα και ιδίως κάμπιε, έτινες είναι εκακές είναι αναστροφέ, καταστρέψουν και ούτω καταστήσουν άχρηστα ταύτα, και δεν δυνηθώ να τα συνάξω, να συναρμολογήσω αυτά εις ανθοδέσμην, δια να τα προσφέρω εις τον Χριστόν». Οικός βρίσκεται εις το σκότος και φοβούμε πολύ μη τυχόν και εξ απροσεξίας ένεκα του σκότους προσκόψεις χαμέ εις τους ακαθάρτους δρόμους αυτής και ούτω
χάσει η πνευματική σου στολή την λαμπρότητά της. Η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων έστωση τροφή και απόλαυσης. Ειδον είδε η προσευχή και η Θεία Μετάληψης. Όλε ελπίδες μου είναι εισέ και περιμένω να ανάψεις το πύρν της θρησκείας εις την Δωδεκάνησον. Έχω την τελείαν πεποίθησιν ότι χάριν του έργου τούτου θα θυσιάσεις παν ό,τι νομίζεις πολύτιμον και αυτήν την ζωήν. Δε με φοβεί η μικρά ηλικία σου, διότι εντός σου υπάρχει εκείνον το οποίον όστις το έχει, έστω και μικρός, δεν δύναται παρά να αντραγαθήσει. Δεν επιθυμώ να σε κολακεύσω, διότι δεν το επιτρέπει η θέση μου. Εν μόνο συλλέγω ότι δεν έχω λόγους να σε εκφράσω ευχαριστίας δια την αγάπην ενδεικνύεις εις εκείνον τον οποίον πολύ αγαπώ και ώστις είναι ο εκ Ναζαρέτη Ιησούς. Εστάθης πιστή εις τας υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστώ εκ καρδίας, διότι έγινες βάσης της εργασίας μου και επί των ευγενών και χριστιανικών αισθημάτων σου κτίζω το θείον κτίριον εν το Αιγαίο.

Όμως και οι απαντήσεις της στις επιστολές του πνευματικού της Αγίου Αμφιλοχίου φανερώνουν την εμπιστοσύνη και την ευχαριστία της προς τον Άγιο για την κατά Θεό γέννηση και την παιδαγωγία που εργαζόταν στην ψυχή της με πολύ αγάπη. «Είστε ο αληθής πατήρ μου. Με εγεννήσατε και με αναθρέψατε στον κόλπον σας. Σας εμπιστεύομαι την ψυχή μου να την οδηγήσετε στον προορισμό της με εμπιστοσύνη μεγαλυτέραν εκείνης που συνάπτεται μεταξύ των συγγενικών δεσμών. Η αγάπη που μας χαρίζεται, η οποία ξεχυλίζει και πάλιν στο γράμμα σας σήμερα, με κάμνει και δια της σιωπής να σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, ευγνωμοσύνη παιδιού προς φιλόστοργον πατέρα». Ο Άγιος Αμφιλόχιος χαιρόταν για την πνευματική πρόοδο της Καλλιόπης και εκφραζόταν με θαυμασμό για αυτή στην πνευματική του κόρη Νίκη Κουτελά, μετέπειτα Σαλόμη μοναχή, συνεργάτιδά του στο πνευματικό έργο της Καλύμνου. Η Καλλιόπη αυξάνει στα υψηλά νοήματα. «Νίκη, με τα χαρά σου γράφω ότι μας πέρασε. Κάτι το θείον επιπλέον υπάρχει μέσα εις αυτό το κορίτσι. Πολλά τα καλά. Πετά πολύ άνω και θαυμάζω εις αυτήν την ηλικίαν να υπάρχει τη αυτή θέλησης και αγάπη Χριστού». Και στην ίδια έγραφε: «Είμαι ενθουσιασμένος, διότι βλέπω ότι έμαθες την γλώσσα του Πνεύματος. Φαίνεται ότι εδιδάχθης από την αδελφή Νίκη. Λοιπόν, εδίω τώρα είστε εις θέσιν να συνομιλώμεν και άνευ επιστολών. Το πνεύμα σου, της Νίκης και το ειδικόν μου αμφιβάλλω εάν είναι τρία πνεύματα, διότι τόσον έχουν ενωθεί δια της πνευματικής αγάπης του Χριστού, ώστε δυσκολεύομαι να γνωρίσω ποιον πνεύμα από τα τρία ευρίσκεται εντός μου και δυνατό να πιστεύσω την διάσπαση των πνευμάτων. Πόσο ευτυχής θα ήταν οι χριστιανοί εάν εγνώριζον την χριστιανική αγάπη. Ο κόσμος πάσχει, διότι είναι μακράν του Χριστού». Καθώς ο Άγιος Αμφιλόχιος διακρινόταν για την φιλομάθειά του, την παρακινούσε να μελετά τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό την καλούσε κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών στην Πάτμο, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να επιδοθεί περισσότερο στη μελέτη. «Πόσο καλόν και ευχάριστον θα ήτο να είσαι το καλοκαίρι στο νησάκι του ηγαπημένου, μάλιστα χάριν μελέτης». Αναγνωρίζοντας αφενός μεν την αγχήνια της πνευματικής του κόρης, αφετέρου τη σημασία της θεολογικής της κατάρτισης και τη μελλοντική συμβολή της στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας μας, την προέτρεπε να σπουδάσει στη θεολογική σχολή. Επειδή γνώριζε την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετώπιζε η οικογένειά της εκείνη την περίοδο, προθυμοποιήθηκε να φροντίσει εκείνος για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρημάτων για τις σπουδές της, όπως και αργότερα μερίμνησε να εξοικονομήσει τα αναγκαία για τη φίτηση των άρενων τέκνων του σε θεολογικές σχολές. Δεν ήθελε να στερείται αυτή το πνευματικό αγαθό της μόρφωσης, γιατί η εξύψωση της γυναίκας και ιδιαιτέρως της μοναχής ήταν ένας από τους στόχους του, πρωτοποριακός για την εποχή του. Της έγραφε λοιπόν τον Φεβρουάριο του 1923: «Επιθυμώ να σε εκφράσω μίαν σκέψην,
ότι θέλω, εάν σι είναι δυνατόν, να εισαχθείς εις το πανεπιστήμιον, εις των κλάδων της θεολογίας, και ούτω να δυνηθείς κατόπιν να δράσεις υπέρ του Ευαγγελίου. Θα μη είπεις ότι χρειάζονται χρήματα. Εγώ αναλαμβάνω όλα τα έξοδα εκ καθήκοντος αδελφικού. Πιστεύω να επιτρέπεται εις αδελφών πνευματικών να φροντίζει για την μόρφωση των αδελφών του. Με συγκίνηση έλαβε τη θετική ανταπόκριση της Καλλιόπης και αμέσως της απάντησε. «Είδον ότι με τα χαρά σε δέχθης τα σκέψεις μου. Θα είμαι ευτυχής όταν είδω εις τα σχήρα σου το της θεολογίας πτυχίων. Τότε θα είπω το του πρεσβήτου Σημεών, νύν απολύεις τον δούλο σου εν ειρήνη». Όμως οι οικογενειακές υποχρεώσεις της αδελφής Καλλιόπης στάθηκαν εμπόδιο στην εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας, την οποία ο πνευματικός της επανειλημμένος εξέφρασε. Προσπάθησε λοιπόν με την ανάγνωση να πλουτίζει τις θεολογικές γνώσεις της και να προβαίνει στη βιωματική εφαρμογή τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου. Τον ενθουσιασμό του για την πρόοδό της στον τομέα αυτό εκδήλωνε σε άλλη επιστολή του. «Η χαρά μου ή το απερίγραπτος όταν είδα να μου γράφεις από την Φιλοκαλία. Πρώτον, διότι διαβάζεις, και δεύτερον, διότι ερευνάς. Αισθάνομαι τόση χαρά στην καρδία μου, όπου αδυνατώ να την περιγράψω στο χαρτί».

Στην Κο λοιπόν, η Καλλιόπη έκανε την αρχή της ιεραποστολικής εργασίας της με την παρότρινση του Αγίου Πνευματικού της, ιδρύοντας κατηχητικά σχολεία και κύκλους κυριών από τις πρώτες γυναίκες στον ελλαδικό χώρο. Αυτή η πρώτη χριστιανική κίνηση πολύ γρήγορα στέφθηκε με επιτυχία, γιατί η νέα κατηχήτρια ενέκυψε στο έργο αυτό με ιδιαίτερο ζήλο και προθυμία. Μια πνευματική της αδελφή έγραφε στη Νίκη Κουτελά για την αδελφή Καλλιόπη. «Δεν βαρύνεται να καθαρίζει καρδιές γεμάτες λάσπες και ακαθαρσίες. Θέλει να κάνει στον Χριστό τόπον αναπαύσεως. Προσπαθεί, κουπιάζει, γιατί τον αγαπά πολύ. Ο Χριστός ανταμείβει τους εργάτες, οι οποίοι με τόση ταπείνωση εκτελούν το θέλημά του. Αυτή η κόρη, αδελφή μου, είναι στην Κο από τον Θεόν σταλμένη να μορφώνει ψυχάς. Ο χυμαρόδης λόγος της σαγίνευε τις ψυχές των ακροατών της, αφού πήγαζε από μια καρδιά πυρπολημένη από τον Θείο Έρωτα. Η αγάπη της για τα παιδιά και όλους τους συνανθρώπους της ήταν ειλικρινής και αφιδόλευτη. Γι' αυτό και κέρδισε τις καρδιές όλων, μικρών και μεγάλων. Ο Άγιος Αμφιλόχιος νοερός βρισκόταν κοντά της και η καρδιά του εφρενόταν στη σκέψη ότι η πνευματική του κόρη έσπερνε τον θείο σπόρο στις ψυχές των αθώων παιδιών, όπως φαίνεται στο γράμμα το οποίο της έστειλε από την Πάτμο. Σημειώνει. Ο Θεός Ιησούς με θυμώνει. Αδελφή εν Χριστώ Καλλιόπη, χαίρε εν Κυρίου. Η επιστολή σου ελήφθη μόλις προχθές κατά την εσπέραν της Κυριακής μετά την δύσην του φωστήρος της ημέρας σε στιγμήν σκέψεως. Εκαθήμην στο σκοτεινό κελί μου και από το μικρό παράθυρο έβλεπα τα μυστηριώδη βουνά της Ιεράς Νήσου. Έλεγον καθεαυτόν, όσα μάτια μοναχών εξεκουράστησαν στα βουνά ταύτα κατόπιν της μελέτης και προσευχής, πόσες φορές και στα μάτια του ηγαπημένου και παρθένου, του θεασαμένου, τα θαύματα του θεανθρώπου, ερέμβασαν εις αυτά, τα άψυχα μένουν και θα μένουν. Οι δε θνητοί άνθρωποι παρέρχονται ο εις μετά του άλλου, χωρίς να αφήνουσι ουδέ μικρά ίχνη της διαβάσεώς των. Άρα και εγώ ως θνητός θα ακολουθήσω τους προεμού μοναχούς και μίαν ημέραν θα είμαι κάτουθεν του χώματος και λησμονημένος υπό πάντων, διότι και οι γνωρίζοντες με κάτωθεν της γης θα είναι. Ενώ αυτές σκέψεις μου είχον αφαιρέσει την διάνοιαν, ακούω «Αμφιλόχιε γράμμα». Εξέρχομαι και λαμβάνω την επιστολήν. Την διαβάζω μεταπροσοχής και δάκρυα χαράς έρευσαν εκ των οφθαλμών μου όταν είδον ότι μετά αυταπαρνήσεως εργάζεσθε τον καλόν αγώνα. Η χαρά μου είναι αφάνταστος. Αυτό μόνο συγγράφω, ότι κι αν αποθάνω, αποθνίσκω ευχαριστημένος, διότι αφήνω εις πρόσωπον πιστών και ευγενές την ιεράν εργασίαν δια την οποίαν πολύ εκοπίασα. Είδον να γράφεις ότι λέγεις τα κορίτσια δια των Χριστών. Πόσο ήθελον να είμαι εις μέρος απόκριφων
και να ακούω τι λέγεις εις δεσποινίδας και μαθητρίας. Λέγεις ότι είναι ωραίος και καλός και ότι πολύ τας αγαπά. Τους λέγεις ότι εάκανθε επλήγωσαν την Αγίαν του κεφαλήν. Ιδε ωραία και ξανθή του κόμη εβάφη από τα αίματα άτι να έτρεξαν εκ των πληγών των ακανθών και του καλάμου. Τους λέγεις Καλλιόπη ότι ο μέγας διδάσκαλος Ιησούς εφορτώθη ως κτίνος των βαρύν σταυρών και σκληροί στρατιώτε έσυραν με σχοινίων τον γλυκήν μας Χριστόν δε να μας ελευθερώσει από την κτηνοδίαν των παθών. Τους λέγεις ότι μετά την Ανάσταση εφάνει πρώτον εις τας γυναίκας και ότι και κατά την σημερινή νεκρανάσταση ταύτα σε κλαίγει δια το κήρυγμα. Τους λέγεις ότι ο Χριστός θα κατοικήσει εντός αυτών όταν δια μετανοίας και εξομολογήσεως καθαρίσωση τα εντός της καρδίας αυτών δωμάτια. Πιστεύω ότι και περισσότερα τους λέγεις. Το πνεύμα μου ευρίσκεται πλησίον σας πουλάκης και το αισθάνομαι ότι φεύγει, διότι αφαιρούμε από την Πάτμον και ευρίσκομαι εις την πατρίδα του Ιπποκράτους. Η χαρά ή της κατέλαβε την καρδίαν σου είναι πρόδρομος της αφήξεως του γλυκητάτου Εμμανουήλ. Λοιπόν, προσευχή, μελέτη, εξομολόγησης, θεία μετάληψης, έστω τα όπλα σου.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
7: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα που περιλαμβάνει αναλύσεις σε απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, ενός αγιασμένου ανθρώπου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Μετανοείται» και γίνεται λόγος για τη μετάνοια και την εξομολόγηση με νέους ανθρώπους. Γι' αυτό επακολουθεί πολλές φορές και διάλογος. Λέει ο πατήρ Σιμεών: «Πάντως θα ήθελα να πω πρώτα ότι μπορεί να εξομολογείται κανείς χωρίς να έχει μετάνοια, και αυτό να το προσέξουμε. Όταν όμως αληθινά μετανοεί κανείς, είναι αδύνατο να μην εξομολογείται, διότι δεν

σώζει τον άνθρωπο αυτή καθεαυτήν η μετάνοια. Η μετάνοια κάνει τον άνθρωπο δεκτικό της συγχωρήσεως που θα του δώσει ο Θεός, αλλά η συγχώρηση αυτή δίνεται από την Εκκλησία. Δεν είπε έτσι τυχαία ο Χριστός στους Αποστόλους «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τα σαμαρτίας αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Δεν είπε μόνο το ένα, είπε και το άλλο και δεν τα είπε τυχαία. Ο Κύριος ίδρυσε την Εκκλησία και έδωσε στην Εκκλησία την εξουσία αυτή. Εξ όσων γνωρίζω, ιδιαίτερα από τον Άγιο Σημεών των Θεσσαλονίκης που τα λέει πολύ καθαρά, την εξουσία αυτή την έδωσε ο Κύριος μόνο στους Αποστόλους και φυσικά δια των Αποστόλων στους διαδόχους των Αποστόλων που είναι οι Επίσκοποι. Επομένως, την εξουσία αυτή του δεσμήν και λύην την έχουν μόνο οι Επίσκοποι. Επειδή όμως δεν είναι εύκολο οι Επίσκοποι να αναλάβουν την εξομολόγηση όλων των πιστών, γι' αυτό εκχωρούν την εξουσία αυτή με τη σχετική ακολουθία σε ορισμένους ιερείς, όχι σε όλους. Δηλαδή τους χειροθετούν πνευματικούς και τους δίνουν την άδεια και την ευλογία να δέχονται την εξομολόγηση των πιστών και να δίνουν την άφεση των αμαρτιών. Δεν το έκανε ο Κύριος αυτό τυχαία και επομένως όλοι πρέπει να περάσουμε από εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά για να βεβαιωθούμε ότι ο Κύριος διαμέσου της Εκκλησίας, διαμέσου του Πνευματικού μας συγχωρεί. Άλλο τώρα ότι δεν θα βρίσκεται κανείς κάθε τόσο στο Πνευματικό, διότι η μετάνοια είναι ένα διαρκές βίωμα. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος, χωρίς να προσέξει, κάτι έκανε, αμάρτησε, έπεσε και αισθάνεται ύστερα την ανάγκη πιο συγκεκριμένα να πάει να εξομολογηθεί στο Πνευματικό. Γενικότερα όμως καιροφυλακτεί το κακό μέσα μας και πρέπει κανείς συνεχώς να βρίσκεται σε μετάνοια. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς είπα ψέμα και πάω να το εξομολογηθώ ή είπα ένα λόγο κάπως βαρύ στον άλλο και πάω να το εξομολογηθώ ή πήρα κρυφά κάτι και πάω να το εξομολογηθώ. Δεν είναι αυτά η αμαρτία. Είναι και αυτά αμαρτία, αλλά η αμαρτία είναι βαθύτερη. Το θέμα είναι κατά πόσο ο άνθρωπος αποφάσισε να επιστρέψει στο Θεό. Και αυτό παίζεται, αδελφοί μου, στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Να μην είμαστε πολύ σίγουροι για την προαίρεσή μας και καθόλου σίγουροι ότι τα έργα μας αρέσουν στο Θεό. Γιατί όσο εξωτερικός και άμεμπτο να είναι ένα έργο, δεν πάβει να είναι προσβεβλημένο από τον ιό της υπερηφάνειας και του εγωισμού που ενυπάρχει στον άνθρωπο. Αλλά τώρα εδώ αναφέρεται ο πατήρ Σημεών έτσι σε πράξεις επιφανειακές. Ναι, θα πεις έκλαψα, ναι, θα πεις έβρισα, ναι, θα πεις δεν είχα υπομονή. Θα πεις, αλλά το βαθύτερο αίτιο είναι ότι δεν αγαπάμε το Θεό και δεν αγαπάμε τον πλησίον. Και άρα δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε σωστή σχέση με τον εαυτό μας. Του κολακεύουμε δηλαδή τα πάθη του κατά βάθος. Αυτό είναι η μεγάλη αμαρτία. Και μάλιστα παραμένουμε και αμετανόητοι τις πιο πολλές φορές. Με την αμαρτία, λέει ο πατήρ Σημεών, έφυγε ο άνθρωπος από το Θεό. Στράφηκε προς τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα κάνει ό,τι θέλει. Και μετάνοια είναι ακριβώς αυτή η επιστροφή. Επιστρέφει κανείς στο Θεό και βάζει Κύριο τη ζωή του τον Θεό. Και όσο βλέπει μέσα του ότι όλο και ξεφυτρώνει ο εγωισμός, η φιλαυτία και γενικά όλα αυτά τα κακά, τόσο ακριβώς αισθάνεται την ανάγκη συνέχεια να βρίσκεται σε μετάνοια. Και όταν συλλάβει τον εαυτό του να κάνει πιο συγκεκριμένα αμαρτήματα, πηγαίνει και εξομολογείται. Αλλά πάντοτε στην εξομολόγηση νομίζω το πρώτο που πρέπει κανείς να πει στον Πνευματικό είναι «Και αυτή τη φορά, Πάτερ μου, το πρώτο που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχει ένα σκουλίκι μέσα μου που όλο και θέλει να με απομακρύνει από το Θεό, που όλο και θέλει να με κάνει να έχω Κύριο του εαυτού μου, τον εαυτό μου τον ίδιο». Και όχι το Θεό. Κατόπιν γίνεται μία ερώτηση η οποία δεν γράφεται εδώ. Αλλά γράφεται η απάντηση από τον πατέρα Σημεών. Θα ήθελα να τονίσω αυτή τη στιγμή ότι καθώς βρίσκεται κανείς συνεχώς σε μετάνοια δημιουργείται τρόπον την ένας ποταμός μετανοίας μέσα στην ψυχή και συμπαρασύρει τα πάντα. Γι' αυτό δεν είναι ανάγκη για μικροπτέσματα να τρέχει κανείς στο Πνευματικό. Και ο ίδιος θα είναι σε δυσκολία
και το πνευματικό μπορεί να τον φέρει σε δυσκολία ή να μην τον βρίσκει. Όταν όμως έχει σοβαρά θέματα, ας πούμε έπεσε κανείς σε θανάσιμο αμάρτημα, τότε ή δυνατόν να πάει την ίδια στιγμή. Ας υποθέσουμε ότι δεν πέφτει κανείς σε θανάσιμα αμαρτήματα και έχει εκείνα τα συγγνωστά αμαρτήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει να εξομολογηθεί. Κάποτε θα πάει να φρεσκάρει την ψυχή του. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Όταν μέσα στο σπίτι το παιδί θα σπάσει κάτι ή θα ρίξει κάτω το πιάτο και θα πέσουν στο πάτωμα σούπα, γιαούρτι, γάλα κτλ. Η νοικοκυρά δεν θα έχει περιθώρια να περιμένει. Δεν μπορεί να αναβάλει. Ό,τι και αν συμβαίνει πρέπει αμέσως να καθαρίσει. Γενικότερα όμως, καθώς λερώνεται το σπίτι με σκόνες, δεν είναι ανάγκη μόλις δει μια σκονίτσα αμέσως να πάρει το ξεσκονόπανο ή το φτερό και να αρχίσει να ξεσκονίζει. Όμως σκέπτεται, έχω μια εβδομάδα να το καθαρίσω το σπίτι. Δεν βλέπει τίποτε σοβαρό, αλλά γενικά το σπίτι είναι μια εβδομάδα ακαθάριστο και σκέπτεται να το καθαρίσει και καλά θα κάνει. Με αυτή λοιπόν την έννοια, στις σοβαρές περιπτώσεις ή δυνατόν, την ίδια στιγμή να πάμε στο πνευματικό, ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα έρθει η ώρα που θα πάμε να τακτοποιηθούμε.

Αμαρτία είναι η μη τήρηση των εντολών του Θεού. Μία ερώτηση. Μπορείτε, Πάτερ, να μας αναλύσετε λίγο την έννοια της αμαρτίας? Ομιλητής. Νομίζω το είπα. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, αμαρτία εστίν η ανομία, όπως και αστοχία λέγεται η αμαρτία. Είναι να πάει κάποιο βέλος, ας πούμε, ευθεία και πάει δεξιά ή αριστερά. Αστοχή ο άνθρωπος. Και κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος και εμείς οι πνευματικοί και οι ιεροκήρυκες που δεν το τονίζουμε και γενικότερα οι χριστιανοί που δεν το προσέχουμε. Αμαρτία είναι η ανομία. Ο Θεός τακτοποιεί τη σχέση του μας και τη σχέση μας μαζί του με νόμο. Αυτό έκανε και με τους πρωτοπλάστους που τους όρισε ένα νόμο, τους έδωσε μία εντολή. Εκεί, μέσα σε αυτή την εντολή, κρυβόταν από την πλευρά του Θεού όλο το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, όλη η αγάπη, όλη η ευσπλαχνία για τον άνθρωπο. Και από την πλευρά του ανθρώπου, την τήρηση αυτής της εντολής, κρυβόταν η στάση του απέναντι στο Θεό. Αν θα αγαπά τον Θεό, αν θα υποτάσσεται στον Θεό, αν θα προτιμάει τον Θεό από οτιδήποτε άλλο, αν ευχαριστείται να είναι με τον Θεό. Αυτά όλα κρύβονται μέσα στη μία αυτή εντολή. Δυστυχώς, εμείς το βλέπουμε ψυχρά, ότι απλώς έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό. Δεν είναι έτσι. Έως ότου να φάει τον απαγορευμένο καρπό η Εύα και εν συνεχεία ο Αδάμ, οπωσδήποτε αλλοιώθηκαν εσωτερικά προς το χειρότερο, δηλαδή προς το κακό. Διότι δεν ήταν δυνατόν να αγαπούν τον Θεό και να φάνε, δεν ήταν δυνατόν να ευχαριστιούνται να είναι μαζί με τον Θεό και να παραβούν την εντολή του, δεν ήταν δυνατόν να έχουν διάθεση να υπακούν στον Θεό και να παραβούν την εντολή του πολλές φορές. Έπαθαν λοιπόν αλλίωση μέσα τους και ακολούθησε και η πράξη. Και η αλλίωση αμαρτία και η πράξη συγκεκριμένη αμαρτία. Δηλαδή η πράξη σημαίνει ότι έγινε όλο εκείνο το κακό μέσα τους. Και μετά την πτώση και μέχρι σήμερα αμαρτία είναι η ανομία. Γι' αυτό ο Κύριος, όπως ενθυμούμαστε, τονίζει πάρα πολύ την τήρηση των εντολών. «Με αγαπά», λέει ο Κύριος, «εκείνος ο οποίος τηρεί τις εντολές μου». Και είπα προηγουμένως ότι μέσα στη μία εντολή της μετανοίας είναι όλες οι άλλες εντολές. Έχουμε και σήμερα, ας πούμε στο Άγιον Όρος, πατέρες που έχουν φτάσει σε ύψη πνευματικής καταστάσεως, αλλά και τον παλιό καιρό υπήρχαν, όπως διαβάζουμε στα βιβλία. Όλοι αυτοί τελικά τονίζουν την τήρηση των εντολών. Όσο ψηλά και αν ανέβουν πνευματικά, όσο και αν είναι μέσα στο φως του Θεού, όσο και αν μυστικά αισθάνονται την κοινωνία με τον Θεό, η ασφάλεια είναι η τήρηση των εντολών. Το τονίζει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος, όπως ξέρουμε, ίσως είναι ο μυστικότερος των θεολόγων πατέρων της Εκκλησίας. Το τονίζει αυτός που ήταν συνεχώς μέσα στο φως του Θεού και ο οποίος είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα πνευματικής καταστάσεως που ένιωθε τα χέρια του και τα άλλα μέλη του σώματός του σαν να ήταν μέλη του Κυρίου και έλεγε «Μέλη Χριστού γινόμεθα, μέλη Χριστός ημών δε, και χειρ Χριστός και πους Χριστός εμού του Παναθλίου, και χειρ Χριστού και πους Χριστός ο άθλιος εγώ δε». Αλλιώς, χωρίς δηλαδή την τήρηση των εντολών, είναι ενδεχόμενο ο άνθρωπος να πλανηθεί, να περάσει σε φανταστικές καταστάσεις. Επομένως, αμαρτία είναι η ανομία. Αμαρτία είναι η παράβαση, η μη τήρηση των εντολών του Θεού, οι οποίες δεν είναι όπως οι εντολές μιας πολιτείας. Όμως και η πολιτεία όταν δίνει μια εντολή, δεν τη δίνει απλώς για να φέρει σε δυσκολία τους πολίτες, αλλά κρύβεται μέσα σε αυτήν η τάξη, η ασφάλεια, το συμφέρον μας. Παραδείγματος χάρη δίνει εντολή να περνούμε από τις διαβάσεις. Γιατί? Γιατί αν δεν περνούμε από τις διαβάσεις, θα μας χτυπήσει το αυτοκίνητο και έτσι και τον οδηγό θα τον βάλουμε σε μπελά και μπορεί και εμείς μπορούμε να βρεθούμε στο νοσοκομείο, αν δεν βρεθούμε στο νεκροταφείο. Η πολιτεία λοιπόν δεν δίνει εντολές απλώς για να μας φέρει σε δυσκολία. Πολύ περισσότερο ο Θεός δεν ενεργεί έτσι. Οι εντολές του δεν είναι κάτι το ξηρό και άχαρο, αλλά εκεί μέσα κρύβεται όλη η οικονομία του Θεού για τον άνθρωπο, όλη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και με την τήρηση των εντολών εκδηλώνεται όλη η ανταπόκριση του ανθρώπου προς τον Θεό, η αγάπη του, η υπακοή του,
η αφοσίωσή του. Όχι μόνο με τις ευχές ζητούμε άφεση αμαρτιών, απαντάει πάλι ο ομιλητής, ο πατήρης Σημαίων, σε ερώτηση που του έγινε. Αλλά και η μετάληψη του σώματος και αίματος του Χριστού γίνεται για την άφεση των αμαρτιών. Όταν κοινωνούμε, είτε εμείς οι κληρικοί κοινωνούμε, είτε κοινωνούμε τον πιστό και υποτίθεται ότι είμαστε ήδη συγχωρημένοι, τακτοποιημένοι και γι' αυτό πάμε να κοινωνήσουμε, λέμε «Εις άφεση είναι αμαρτιών». Ακόμη και τα λόγια του Κυρίου που εκφωνεί ο λειτουργός ιερεύς πριν από τον καθαγιασμό «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών κλώμενον και πίετε εξ αυτού πάντες» καταλήγουν «Εις άφεση αμαρτιών», τα οποία λόγια βέβαια λέγονται ιστορικό το τρόπο. Αυτό που λέμε τώρα ενισχύει όλα όσα είπαμε απόψε, δηλαδή τα πάντα γίνονται για την άφεση των αμαρτιών. Τα πάντα γίνονται για να μας δώσει ο Θεός μετάνοια, για να μας συγχωρήσει. Προσευχές, ευχές, ακολουθίες, αιτήσεις, ακόμη και η Θεία Κοινωνία.

Γίνεται άλλη ερώτηση και απαντάει ο μιλητής. Η ερώτηση έχει να κάνει σχέση με το βάπτισμα και την εξομολόγηση. Λέει ο πατήρ Σιμεών, με το βάπτισμα εισερχόμαστε στην Εκκλησία και παίρνουμε πλέον την άδεια να λαμβάνουμε όλα τα δώρα που προσφέρει η Εκκλησία δια του βαπτίσματος. Όπως ξέρουμε, το μυστήριο του βαπτίσματος είναι μυστήριο μετανοίας και προϋποθέτει τη μετάνοια αυτού που θα βαπτιστεί. Δεν βάπτιζε κανέναν η Εκκλησία αν πρωτίτως δεν μετανοούσε. Όπως λέει ο Ιερός Ιουστίνος στην πρώτη απολογία, και το ξέρουμε και γενικότερα από την πράξη της Εκκλησίας, επί πολύ καιρό προετοίμαζαν τους κατηχουμένους και αφού βεβαιωνόταν η Εκκλησία ότι αποφάσισαν αυτοί να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου, τότε τους βάπτιζαν. Τους βάπτιζαν αφού μετανοούσαν, αφού άφηναν την προτέρα ζωή και αφού έδειχναν με τη ζωή τους ότι αποφάσισαν να ζήσουν κατά το Ευαγγέλιο. Το μυστήριο λοιπόν του βαπτίσματος είναι μυστήριο μετανοίας. Κάθε φορά που εξομολογούμαστε, κάνουμε ένα είδος βαπτίσματος. Όπως ξέρετε, η εξομολόγηση λέγεται δεύτερο βάπτισμα, secundus baptismus. Κανονικά, δεν θα χρειαζόταν η εξομολόγηση. Μετανοήσαμε μια φορά, βαπτιστήκαμε, μπήκαμε στο σώμα της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα έπρεπε να απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού. Ο άνθρωπος όμως είναι αδύναμος και πέφτει. Και γι' αυτό ο Κύριος έδωσε και το δεύτερο βάπτισμα, που είναι η μετάνοια. Και όπως ίσως θα ενθυμίστε, η Εκκλησία τους πρώτους χρόνους είχε μια δυσκολία ως προς αυτό το θέμα. Αν προσέξουμε καλύτερα στην Καινή Διαθήκη και από αυτά που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, βγαίνει το συμπέρασμα ότι κατά κάποιον τρόπο ήταν αδιανόητο να αμαρτάνουν οι χριστιανοί. Αδιανόητο. Άπαξ και βαπτίζονταν, ήταν αδιανόητο να κάνουν, εννοεί θανάσιμο, αμάρτημα. Και δυσκολεύτηκε η Εκκλησία. Τι θα γίνει με τους λάψος, δηλαδή τους πεσόντας? Και φυσικά η Εκκλησία δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, διότι η Εκκλησία είναι ο συνοχιζόμενος Χριστός εις τους αιώνας, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Και αποφάσισε να δίνει συγχώρηση και σε αυτούς που έπεφταν μετά το βάπτισμα σε θανάσιμες αμαρτίες και αμαύρωναν, παναπεί, μαύριζαν το βάπτισμα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η εξομολόγηση. Όπως δηλαδή με το βάπτισμα μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και από εκεί και πέρα τα έχουμε όλα, έτσι, αφού πάει κανείς στον ιερέα και εξομολογηθεί όλα τα αμαρτήματά του, κυρίως όμως τα θανάσιμα, από εκεί και πέρα μπορεί να λέει συνέχεια, συγχώρησέ με Θεέ μου. Γιατί εδώ που τα λέμε, δύο φορές την ημέρα να εξομολογεί το άνθρωπος, αμφιβάλλω αν θα πει όλες τις αμαρτίες του. Με αυτή την έννοια, είπα σε κάποια στιγμή ότι το να έχουμε συνεχώς τη μετάνοια στην ψυχή μας είναι σαν ένας ποταμός μετανοίας μέσα μας. Αλλά, όμως, πάντοτε αρχίζοντας ή από το βάπτισμα ή από το δεύτερο βάπτισμα, που είναι η εξομολόγηση, σε περίπτωση μάλιστα που το πρώτο το έχουμε αμαυρώσει με θανάσιμες αμαρτίες. Αρχίζοντας λοιπόν πάντοτε από εκεί, αυτός ο ποταμός μετανοίας συμπαρασύρει τα πάντα και επομένως μπορούμε να λέμε «συγχώρησέ με». Αλλά να πει κανείς «Θεέ μου, μίχευσα, συγχώρησέ με», χωρίς να περάσει από το εξομολογητήριο, δεν γίνεται. Αν πάει στο εξομολογητήριο, μετά μπορεί να λέει και πρέπει να λέει «Θεέ μου, συγχώρησέ με». Και μπορεί να προσεύχεται συνέχεια για τις αμαρτίες του, να τον συγχωρήσει ο Θεός, χωρίς όμως να φέρνει, όπως λένε οι πατέρες, την εικόνα τέτοιων αμαρτιών στο μυαλό του. Ερώτηση. Τόσες προσευχές της Εκκλησίας, τόση ύμνη παρακλητική, που καταλήγουν στην άφεση των αμαρτιών, πέφτουν στο κενό? Ο μιλητής. Εάν ήμασταν αβάπτιστοι, θα έπεφταν ή δεν θα έπεφταν στο κενό? Ακροατής. Ναι, θα έπεφταν. Ο μιλητής. Και το πρώτο που θα μας έλεγαν θα ήταν να πάμε να βαπτιστούμε, αφού βέβαια μετανοήσουμε. Το βάπτισμα είναι μυστήριο μετανοίας. Εφόσον μετανοούμε, μας βαπτίζει η Εκκλησία και μας παρέχει έτσι την άφεση των αμαρτιών μας
και μας κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Εφόσον όμως με τη θανάσιμη αμαρτία αμαυρώνουμε το βάπτισμα, οπωσδήποτε πρέπει να λάβει χώρα το δεύτερο βάπτισμα, η εξομολόγηση. Και ξαναλέω, δεν θα έλεγε αλλιώς τα λόγια αυτό ο Χριστός. Λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τας αμαρτίας, αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει να γίνεται το δεύτερο βάπτισμα. Όπως δηλαδή αν ήμασταν αβάπτιστοι, ό,τι και να λέγαμε, κάποιος θα μας συνιστούσε οπωσδήποτε να βαπτιστούμε, έτσι όταν ο βαπτισμένος αμαρτήσει θανάσιμα, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από την εξομολόγηση. Ο ίδιος ακροατής ρωτάει, στο ναό παρίστανται στις διάφορες ακολουθίες ο λαός, τα μέλη της Εκκλησίας και ο ιερεύς έρχεται. Υπερπάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, πάντων των παρακολουθούντων την ιερά μυσταγωγία ταύτην, του περιεστώτος λαού κτλ. Γιατί τα λέει αυτά, είναι η ερώτηση αυτή. Ο μιλητής, απαντάει ο πατήρ Σιμεών, αν δεν τα λέγαμε αυτά, θα ήταν μεγάλη αδικία, αλλά και από την άλλη μεριά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι πόσοι δέχονται αυτή την ευχή, πόσοι παίρνουν τα αγαθά που δίνει ο Θεός δια της ευχής αυτής. Αν θυμάστε, λέει η δογματική ότι όλους τους κηδεύουμε εφόσον είναι βαπτισμένοι. Είναι ενδεχόμενο όμως, καθώς δεν γνωρίζουμε εμείς τις ψυχές των ανθρώπων, να κηδεύουμε κάποιον και να λέμε ευχές να τον συγχωρήσει ο Θεός και αυτός να είναι στα βάθη του Άδη και να μην του προσφέρουν τίποτε οι ευχές μας. Ή μπορεί κάποιος να είναι Άγιος κοντά στον Θεό και να μην του χρειάζονται οι ευχές μας. Αυτό τονίζει στη δογματική ο καθηγητής Ανδρούτσος. Αυτή είναι η αλήθεια για όλα. Εμείς ευχόμαστε. Αλίμονο αν δεν ευχόμαστε. Αλλά δεν ξέρουμε όμως τι κάνει ο Θεός στην καθεμιά ψυχή. Και νομίζω όλοι το δεχόμαστε ότι καθένας με τις ευχές που κάνει η Εκκλησία λαμβάνει από τη χάρη που στέλνει ο Θεός ανάλογα με τη δεκτικότητά του, ανάλογα με την πίστη του και θα λέγαμε τώρα ανάλογα με τη μετάνοιά του. Πιστεύω όμως ότι ένας χριστιανός την ώρα που λέει το Βασιλεύ Ουράνιε, την ώρα που λέει το Πατέρ ημών, την ώρα που ιερεύς λέει την ευχή των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα, εάν έχει μετάνοια πραγματική μέσα στην ψυχή του, είναι αδύνατο να ησυχάσει αν δεν πάει να τακτοποιήσει την ψυχή του με την εξομολόγηση. Επόμενο μέρος της ομιλίας αυτής αναφέρεται στη βάπτιση των νηπίων και στον αγιασμό των υδάτων. Γίνεται μία ερώτηση. Απαντάει ο ομιλητής, ο πατήρ Σιμεών. Τα νήπια τα βαπτίζουμε. Υπάρχουν μαρτυρίες μέσα στη Καινή Διαθήκη τέτοιες που αφήνουν να εννοηθεί ότι γινόταν νηπιοβατισμός και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στους Φιλίππους βαπτίστηκε ο δεσμοφύλακας και οι αυτού πάντες. Τι είναι οι αυτού πάντες? Μπορεί να ήταν η γυναίκα του, τα παιδιά του, τίποτε υπηρετικό προσωπικό στο σπίτι, αν οι δεσμοφύλακες είχαν τόση οικονομική άνεση που να έχουν και υπηρετικό προσωπικό. Δηλαδή, όλη η οικογένειά του και μπορεί να έχει και μικρά παιδιά. Στην περίπτωση όμως των παιδιών συμβαίνει ότι στον αγιασμό των υδάτων. Τα θεοφάνεια που γίνεται ο μέγας αγιασμός, κάθε πρωτομηγιά που γίνεται ο μικρός αγιασμός ή όποια άλλη μέρα ζητήσουμε από τον ιερέα να κάνει αγιασμό είτε στο ναό είτε στο σπίτι, ο ιερεύς λέει τις σχετικές ευχές και το νερό γίνεται αγιασμός. Όχι απλώς εμείς νομίζουμε ότι γίνεται αγιασμός, όντως γίνεται. Και έχουμε στην περίπτωση αυτή ένα θαύμα συνεχές μέσα στην Εκκλησία, καθώς ιδίως ο μέγας αγιασμός της εορτής των Θεοφανίων διατηρείται αναλύωτος 2 χρόνια, 3, 4 χρόνια. Το αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει. Αν ένας χριστιανός τα Χριστούγεννα θα πει στον ιερέα, έχω κανόνα από τον πνευματικό να μην κοινωνήσω, αλλά να πάρω μέγα αγιασμό, ο ιερεύς θα του δώσει να πιει μέγα αγιασμό που τον έχει από τα προηγούμενα Θεοφάνεια, ενώ το κοινό νερό που είναι μέσα σε ένα μπουκάλι, ύστερα από ένα χρόνο, είναι αδύνατο να το πιει κανείς. Επειδή λοιπόν το νερό δεν προβάλλει καμία αντίδραση, με τις ευχές αγιάζεται, ενώ μπορεί να διαβάσουμε ευχές σε έναν άνθρωπο και να μην τον πιάσουν.
διαβάζει ο ιερεύς λόγου χάρη μια ευχή για τον ύπνο σε ένα μεγάλο και ο μεγάλος δεν κοιμάται. Διαβάζει ευχή για τον ύπνο σε ένα παιδάκι και κοιμάται το παιδάκι. Στην πατρίδα μου μάλιστα, ήταν από την Κατερίνη ο πατήρ Σιμεών, καθώς γνωρίζουν από αυτά, όταν κάποιος κοιμάται βαθιά λένε «κοιμάται σαν διαβασμένος», επειδή ακριβώς οι ευχές πιάνουν κυρίως τα μικρά παιδιά και κοιμούνται. Αποκοιμιέται το παιδί στην αγκαλιά της μάνας του, καθώς ο ιερεύς κάνει την ευχή. Και αυτό επίσης είναι ένα ζωντανό θαύμα. Όταν δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει αντίσταση, η χάρη του Θεού ενεργεί. Ειδικότερα ενεργεί στον άνθρωπο που βαπτίζεται νήπιο, επειδή υπάρχουν οι γονείς, ο ανάδοχος, οι οποίοι εγγυώνται στην Εκκλησία ότι καθώς θα μεγαλώνει το παιδί, θα το φροντίσουν να γίνει ένας καλός χριστιανός. Και καταλαβαίνετε τι μεγάλη ευθύνη έχουν και οι γονείς και ο ανάδοχος σε αυτή την περίπτωση. Αλλά το βασικό είναι ότι ενεργεί η χάρη επειδή δεν υπάρχει αντίσταση από μέρους του παιδιού. Ο οποιοσδήποτε ιερεύς, ο πιο αμαρτωλός ιερεύς, άμα κάνει αγιασμό, το νερό θα αγιαστεί. Ενώ διαβάζουμε ευχές σε έναν άνθρωπο και δεν αγιάζεται ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι αντιδρά. Τι θα πει αντιδρά? Όχι ότι εκείνη την ώρα αντιλέγει, αλλά δεν παραδίνει τον εαυτό του στη χάρη όπως το παιδάκι και το νεράκι παραδίδει τον εαυτό του στις ευχές. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός. Γίνεται κατόπιν μία άλλη ερώτηση στον πατέρα Σίμεων. Λέει ο πατήρ Σίμεων, παρακαλούμε για αυτούς οι οποίοι έφυγαν επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου. Άμα κάποιος είναι αβάπτιστος, δεν παρακαλούμε. Μα ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία προβληματίζεται για αυτούς που αυτοκτονούν. Για να φτάσει ένας που έχει σώα στα σφρένας στο σημείο να πέσει από τον 8ο όροφο και να απόλυτοποιηθεί, σημαίνει ότι δεν είχε πίστη, δεν είχε ελπίδα και κανονικά η Εκκλησία δεν τον κυδεύει. Όμως προβληματίζεται από την ώρα που έκανε το άλμα έως την ώρα που έφτασε κάτω και απόλυτοποιήθηκε, μήπως είπε ένα κύριε ελέησον, μια μετάνοια δηλαδή, μας λέει ο πατήρ, αλάλητη. Πολλές φορές κρίνουμε τους ανθρώπους και δεν ξέρουμε μέσα τους τι γίνεται. Έτσι. Λέμε ότι αυτός ας πούμε αμάρτησε, κοίτα τι αμαρτία έκανε. Τον είδες εσύ που αμάρτησε. Μπορεί να τον είδες. Αρχίζει τον κατακρίνεις παραπέρα σε άλλον, σε άλλον, σε άλλον. Πού ξέρεις αν στο διάστημα αυτό αυτός δεν έχει ήδη μετανοήσει και κλάψει πικρά για αυτό που έκανε και εσύ δεν πέφτεις στο αμάρτημα της κατάκρισης. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Οπότε, ποιοι είμαστε εμείς, αν είπε ένα κύριε ελέησον αλάλητο, να του στερήσουμε την κηδεία και κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις κηδεία. Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε σίγουρα για κανέναν, επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, εφόσον είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εκτός αν είναι βέβαιο ότι κάποιος πέθανε εν τη απιστία, κάνουμε σε όλους τις σχετικές ακολουθίες και λέμε σε όλους τις σχετικές ευχές και ελπίζουμε για όλους. Ακόμη και στην πρόθεση τους μνημονεύουμε και παρακαλούμε το Θεό να τους αναπαύσει.

Έγινε μία ερώτηση εδώ, γιατί ο διάβολος δεν σώζεται. Απαντάει ο ομιλητής, πατήρ Σιμεών. Ο Θεός ξέρει ποιοι από τους κεκοιμημένους ωφελούνται από αυτά που κάνουμε για αυτούς. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τα κάνουμε, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε ποιος θα βοηθηθεί και ποιος δεν θα βοηθηθεί. Η Εκκλησία πρέπει να τα κάνει. Άλλωστε ωφελούμαστε εμείς οι ίδιοι. Τελικά όμως ο Θεός γνωρίζει ποιοι ωφελούνται. Ναι, θα ήθελα, παρακαλώ, με την ευκαιρία να πω κάτι, γιατί μερικές φορές σαν να φοβόμαστε μήπως ο Θεός πέφτει έξω, μήπως κάνει αδικίες, μήπως δεν τα καταφέρνει καλά, να είμαστε ήσυχοι ότι ο Θεός όλα τα ξέρει και ότι δεν θα βρεθεί κανείς στην άλλη ζωή που να νιώθει αδικημένος. Και οι κολλασμένοι ακόμη θα πούν, δίκαια παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Κανείς δεν θα βρει άδικο στο Θεό εκεί πάνω. Και οι κολλασμένοι θα έχουν κάποια ανακούφιση γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, διότι τελικά θα πούν δίκαια παθαίνουμε. Ίσως έχετε την απορία. Γιατί δεν έχεις τον Άδη μετάνοια? Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε εδώ έχει μετάνοια. Διότι αν ο άνθρωπος μείνει στην αμετανοησία για μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του, μπορεί να έλθει η ώρα που να θέλει να μετανοήσει και να μην μπορεί. Δεν είναι η μετάνοια μαντιλάκι που το έχουμε στη τσέπη και το βγάζουμε όποια ώρα θέλουμε. Γιατί ο διάβολος δεν σώζεται? Δεν θέλει να το σώσει ο Θεός. Τι γέννητο? Δεν σώζεται γιατί δεν μπορεί να μετανοήσει ο διάβολος. Και αν θέλετε, ακούστε ένα πατερικό. Εγώ το πιστεύω ότι έτσι είναι όπως τα λέει. Αν κάποιος διστάζει να το πιστέψει, δεν πειράζει. Ήταν ένας ασκητής πολύ προχωρημένος πνευματικά. Κάθε τόσο μιλούσε με έναν άγγελο, αλλά και κάθε τόσο μιλούσε και με έναν διάβολο. Αυτός είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα ευσπλαχνίας που άρχισε να λυπάται το διάβολο. Όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, θα φτάσουμε μέχρι του σημείου να συμπαθούμε και τον διάβολο, δηλαδή να τον λυπούμαστε. Με αυτή την έννοια το συμπαθούμε. Ο ασκητής αυτός είπε στο διάβολο, «Κάτι να γίνει για να σωθείς κι εσύ. Θέλεις να πω στον άγγελο όταν θα έρθει, μήπως υπάρχει για σένα σωτηρία? Πες», λέει ο διάβολος. Και όταν είδε τον άγγελο, του μίλησε σχετικά. Ρώτησε ο άγγελος τον Θεό και έφερε την απάντηση στον ασκητή. Μετέφερε πάντοτε ο άγγελος τις βουλές του Θεού στον ασκητή. Βεβαίως υπάρχει, τον πληροφορεί ο άγγελος, σωτηρία και για το διάβολο, αν πει ημαρτών. Στην επόμενη συνάντηση, μόλις είδε το διάβολο να έρχεται, ο καημένος ο ασκητής, γεμάτος χαρά, γιατί τον είχε συμπαθήσει, φωνάζει, «Τρέξε, υπάρχει για σένα σωτηρία». Και που ήρθε κοντά, του είπε, «Μου είπε ο άγγελος ότι υπάρχει για σένα σωτηρία, εάν πεις το ήμ». Δεν πρόλαβε να πει όλη τη λέξη και ο διάβολος φώναξε, «Εγώ?» Δεν εξαφανίστηκε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει το ήμαρτον. Τι περίπου συμβαίνει με τον διάβολο? Πώς μπορούμε το θέμα αυτό να το καταλάβουμε μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων? Ο διάβολος νιώθει ότι είναι διάβολος και νιώθει ότι η κατάσταση που ζει είναι ανυπόφορη. Όμως νομίζει ότι φταίει ο Θεός. Και εκείνο που περιμένει ο διάβολος είναι να μετανοήσει ο Θεός και να του πει, «Με συγχωρείς που τόσο καιρό σε έστειλα εκεί που σε έστειλα. Συγγνώμη, μετανοώ. Έλα πάλι κοντά μου». Περίπου έτσι, ας πούμε. Εάν δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε, να προσέξουμε τους ανθρώπους, διότι ο διάβολος δουλεύει στις ανθρώπινες ψυχές. Θα έχετε όλοι λίγο πολύ παρατηρήσει ότι υπάρχει αυτή η τάση στον άνθρωπο, σαν να περιμένει να αλλάξει ο Θεός απέναντί του. Και δεν προσπαθεί ο άνθρωπος να αλλάξει απέναντι στον Θεό. Προσέξτε και θα δείτε. Κάνουμε προσευχές και πιο πολλοί προσευχές γίνονται με τρόπο τέτοιον που σαν να περιμένουμε να αλλάξει ο Θεός. Όταν κάνουμε τις ακολουθίες, συμβαίνει στην παρακλητική, στο μηνέο, στο τριώδιο, στο πεντηκοστάριο, να σημειώνεται σε κάποιο τροπάριο δις, δηλαδή να το πούμε δύο φορές. Εμείς όμως μπορεί να σκεφτούμε, το είπαμε μία φορά, γιατί να το πούμε και δεύτερη, και καθόλου να μην το λέγαμε, το ήξερε ο Θεός, είναι ανάγκη να το πούμε έστω και μία φορά? Δεν λέγεται για το Θεό, για σένα λέγεται. Τι θα πει αυτό? Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας αναφερθούμε στη σύντομη προσευχή
Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελεησόν με. Τη λέμε πάλι και πάλι και πάλι. Αν τη λέμε για να την ακούσει ο Θεός, μάλλον δεν είμαστε στα καλά μας. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Γιατί τη λέμε? Τη λέμε όχι για να την ακούσει ο Θεός, ούτε για να τον πείσουμε να αλλάξει απέναντί μας διάθεση και στάση, ούτε για να μάθει ο Θεός το αίτημά μας. Αλλά τι? Καθώς τη λέμε, η ψυχή όλο και ξανοίγεται πιο πολύ στο Θεό, όλο και μετανοεί πιο πολύ, ταπεινώνεται πιο πολύ, αισθάνεται πιο πολύ την ανάγκη του Θεού, ομολογεί πιο πολύ την αμαρτία της. Δεν λένε οι πατέρες ότι κάθε λέξη της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» έχει ενυπάρχουσα έτσι ανορθωτική δύναμη, μάλλον αυτοϋπάρχουσα ανορθωτική δύναμη. Λοιπόν, μας στερεώνει η ευχή. Είναι η δύναμη του ονόματος, αυτή η οποία ενυπάρχει, η δύναμη του ονόματος Ιησούς. Είναι δηλαδή το Ιησούς όνομα και πράγμα δύναμης και πίστη και ελπίδα και αγάπη και ανόρθωση της ψυχής και κατόρθωση της ζωής μέσα στον απελπισμένο άνθρωπο. Δηλαδή αυτά, όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ανοίξετε και τις περιπέτειες του προσκυνητή, ιδίως όχι το πρώτο μέρος, γιατί το δεύτερο μέρος, το αναγωγικό, εκεί δίνει πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες ο ιερός συγγραφέας, που είναι και ανώνυμος. Λοιπόν, εικάζουνε, μάλλον οι Γάλλοι έχουν κάνει μία έρευνα ότι επρόκειτο για τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, που διόρθωσε το τελικό κείμενο των σημειώσεων κάποιου πιστού Νεμιάτοφ, ο οποίος ψύχναζε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, και το τελικό κείμενο που έχουμε αυτό του ανωνύμου είναι διορθωμένο από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο. Εκεί λοιπόν θα δείτε πάρα πολλές πληροφορίες ζωτικής σημασίας για όσους θέλουμε να λέμε την ευχή έτσι απλά προφορικά.

0: Λοιπόν, λέμε εδώ, τη λέμε την ευχή, όχι γιατί να την ακούσει ο Θεός. Αν το λέγαμε γι' αυτό, λέει, θα είμαστε, δεν ήμασταν τα καλά μας, λέει ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, καθώς τη λέμε, λοιπόν, η ψυχή όλο και ξανοίγεται. Όλο και αισθάνεται πιο πολύ την ανάγκη του Θεού, ομολογεί πιο πολύ την αμαρτία της. Αυτό είναι όλο το θέμα. Γι' αυτό και λέγοντας τη μια φορά, αισθάνεται κανείς την ανάγκη να την πει κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη φορά. Και δεν έχει τελειωμό το έργο αυτό. Όλο τελευταία φορά που τη λες και όλο πρώτη φορά που τη λες. Δηλαδή, άνθρωπος κάθε φορά που λέει την ευχή, αισθάνεται να τη λέει πρώτη φορά και λέει τώρα που θα την πω πρώτη φορά, έτσι να είμαι προσεκτικός. Ε? Και την πρώτη φορά δεν είμαστε μόνο προσεκτικοί, έτσι, είμαστε και ξεκούραστοι. Να γιατί η αληθινή προσευχή λοιπόν ξεκουράζει τον άνθρωπο. Δεν τον κουράζει. Και όταν λέμε, ας πούμε, α, έκανα πολύ προσευχή και κουράστηκα, πάει να πει ότι μάλλον δεν είμαστε στα καλά μας. Με συγχωρείτε. Επειδή το λέει και ο πατήρ Σιμεών, μάλλον δεν είμαστε στα καλά μας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε την ευχή πολλές φορές και με αυτή την έννοια και τα τροπάρια στα βιβλία της λατρείας επαναλαμβάνονται όπου χρειάζεται. Συνήθως δεν μπορούν να κάνουν προσευχή. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να προσευχηθούν εκείνοι που δεν πήραν ποτέ τα πράγματα έτσι όπως λέμε. Δηλαδή να πας στον Χριστό έτσι αφημένο στο θέλημά του. Έτσι, όπως κάποιος αφήνεται στη θάλασσα και επιπλέει. Πες ότι ο Θεός είναι θάλασσα και εμείς αφηνόμαστε τη θάλασσα και επιπλέουμε πάνω στη θάλασσα. Πάμε συνεχώς με κρατούμενα, πάμε κουμπωμένοι, πάμε με προϋποθέσεις να γίνει αυτό που θέλω, αυτό που επιθυμώ. Λοιπόν, να τα καταφέρω εκεί, να τα καταφέρω αλλού. Δεν αφηνόμαστε στο Θεό να γράψει εκείνος το θέλημά του στην καρδιά μας, αλλά πάμε εμείς από τα πριν, λοιπόν, έχοντας γράψει δικά μας πράγματα στην καρδιά μας και απαιτούμε έγκριση από τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς η προσευχή δεν τελεσφορεί. Μάλλον δεν και μας κουράζει, μάλλον δεν και μας προβληματίζει. Είναι γιατί δεν πηγαίνουμε ξένιαστα στο Θεό. Ναι, να πηγαίνουμε όπως ακριβώς λέει και με δίψα, όπως ακριβώς το ελάφι διψάει και πηγαίνει στις εξόδους των υδάτων. Έτσι, πάει στις πηγές, πάει στα κεφαλόβρυσα, να ξεδιψάσει. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος εργάζεται μέσα στις ψυχές λίγο πολύ και ύπουλα. Με το να μας βάλει να αμαρτήσουμε, ξέρει ότι ο Θεός θα μας αγαπήσει πιο πολύ άμα μετά την αμαρτία μετανοήσουμε. Είδατε, γι' αυτό χρειάζεται μία προσοχή μετά από οποιαδήποτε πτώση, μία προσοχή σε αυτή τη λύπη που έρχεται και που συγγενεύει με την απελπισία, γιατί αυτό το σκοπό έχει, ότι αμάν αμάρτησες και τι έκανες. Γιατί εσύ σε πειράζει αυτή η σκέψη και σε απελπίζει, γιατί έχεις πιστέψει μέσα σου ότι δεν θα αμάρτανες. Ποιος εσύ που δεν θα αμαρτήσεις. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αμέσως μετά την πτώση, λοιπόν, τρέχουμε στο Χριστό. Το Χριστό, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν, και στο πνευματικό. Μετά να μας βάλει λοιπόν όλους να αμαρτήσουμε, ξέρει ότι ο Θεός θα μας αγαπήσει πιο πολύ μετά την αμαρτία, άμα μετανοήσουμε. Εκείνο που θέλει να πετύχει ο διάβολος είναι να δημιουργήσει μέσα μας κατάσταση αμετανοησίας. Να μην ζητάμε δηλαδή το έλεος του Θεού. Και σε αυτό συντείνει πολύ η απελπισία, διότι η απελπισία σου κόβει τη χαρά της ζωής. Σου κόβει τη χαρά της επόμενης προσπάθειας. Σου κόβει την όρεξη να κάνεις ένα βήμα παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν πετάει αυτή τη λύπη μετά από οποιαδήποτε πτώση, οποιαδήποτε και είναι η πτώση. Αυτή τη λύπη να τη φοβόμαστε. Δεν είναι από τον Θεό. Πρέπει αμέσως να τρέξουμε με δάκρυα στο Θεό, να ζητήσουμε έτσι συγχώρεση, έλεος και να βρούμε μετά και το πνευματικό, το συντομότερο δυνατό, αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση, όπως λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, θα μας κάνει μάλλον λοιπόν η κατάσταση αυτή να παραπονούμαστε στο Θεό. Δηλαδή, γιατί να πέσω, Θεέ μου, γιατί το άφησες αυτό. Ναι, μενάζει και καημό που είναι γεμάτα εγωισμό. Μας και χάσουμε την ψευτοπνευματικότητά μας, την ψευτοαγιότητά μας. Αλλά ότι αρχίζει από ψευτό είναι ψέμα και το ψέμα έχει κοντά πόδια και αποκαλύπτεται. Θα μας κάνει λοιπόν να παραπονούμαστε μάλλον στο Θεό. Μάλλον να φρονούμε ότι φταίει ο Θεός για την κατάστασή μας. Θα ρίξουμε δηλαδή και την ενοχή στο, θα πούμε δηλαδή εμείς ότι εσύ φταίς πρέπει. Ακούστε, αν αυτό δεν είναι αποστασία διαβολική, τι είναι? Μάλλον να περιμένουμε κιόλας να μετανοήσει ο Θεός, δηλαδή αυτό που χρειάζεται να κάνουμε εμείς, το αποθούμε και το προβάλλουμε στο πρόσωπο του Θεού. Όπως κάνουμε κάθε άνθρωπο. Η απόθεση και η προβολή μπορεί να δουλέψει και σε αυτό το επίπεδο επίσης. Να αλλάξει στάση απέναντί μας επιτέλους. Χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να σκεφτόμαστε ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Πώς μας στιγωνόμαστε από τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία, τη φιλαρχία. Και αυτά βγάζουν άλλους κλάδους μέσα μας και άλλοι κλάδοι άλλους κλάδους. Και γινόμαστε ένα σπήλαιο ληστών μέσα στην καρδιά μας. Και να λέμε στο Θεό, άλλαξε εσύ και όχι εγώ. Αν αυτό δεν είναι διαβολική αποστασία, τι είναι? Γι' αυτό λέει ότι δουλεύει πολύ ο διάβολος στη ψυχή μας, λέει ο πατήρ Σίμεων. Δηλαδή, θέλει να δημιουργήσει μέσα μας την κατάσταση που ζει και αυτός ο ίδιος. Έτσι ζει αυτός. Πιστεύει ότι φταίει ο Θεός για την κατάστασή του. Να λέμε και εμείς, φταίει ο Θεός που έγινε αυτό. Φταίει ο Θεός που πέθανε το παιδί μου. Φταίει ο Θεός που δεν πήρα προαγωγή στη δουλειά. Φταίει ο Θεός, λοιπόν, που δεν βγάζω και τα χρήματα. Φταίει ο Θεός που χώρισα. Τι ο Θεός που έκανε έκπτωση. Αυτά όλα είναι διαβολικά. Είναι δουλειά του διαβόλου μες στην καρδιά μας. Γιατί δεν αναλαμβάνουμε κι εμείς και την ευθύνη των πραξιών μας. Ανεύθυνη. Με φόβο για τις ευθύνες. Ευθυνόφοβη. Ό,τι λοιπόν και να μου στοιχήσει Θεέ μου, να πούμε στο Θεό, κάνε με να ταπεινωθώ και να μετανοήσω αληθινά. Κάνε με να επιστρέψω σε σένα, να δω την αμαρτία και να καταφύγω σε σένα που είσαι το φως και η σωτηρία. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθέσει εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψει με το προσώπου σου, και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμο τη οδού σου, και ασεβήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεό, ούκ εκδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών, και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
4: Ο Θεό, ει την βοηθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθεί το σαν και τραπή.

0: σήμαν τη αληθεία σου, εισάγουσα όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ενημεί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπήσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται ο Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται ο Χριστός σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται ο Χριστός σου ημάς.
0: Και συν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων.

0: σε βασιλήτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατο ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεω, χαίρε τη νεοργείται η κτήση, χαίρε τη βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωση των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάβουσα του επιγεί προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων που όλοι θρύλοι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων που όλοι θρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλου υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έγλοι. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου ελαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών. Και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λιρόδι μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρουλα τη αγαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περινάφθορων, να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε, και το άνθο τη αθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία, και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη, χαιρε κριτού δικαίωδη όφηση, χαιρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαιρε στολή των γυμνών παρησία, χαιρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαιρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο, συγκατάβαση γάθε εκεί, γου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούου συστάφτα. Χαιρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαιρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαιρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαιρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαιρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαιρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαιρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαιρε η παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαιρε διεί σε λύθη παράβαση, χαιρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαιρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαιρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαιρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση προ των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένη και τεκίν ίσχυσα. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίως συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρετη είσαι, γύρω τετρόπαια, χαίρετη είσαι, εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των
3: Λόγων. Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυτήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο αληθινό αληθό, μακαρίνηση τη Θεοτόκων, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Είπε ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς εν όσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και ευών της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
4: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη δύο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των αντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανοώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
7: χριστιανών. Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία η μνήμη
6: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Ποια είναι η ολοκλήρωση της κατά Θεόν πνευματικής ηλικίας? Αγαπητέ μου αδελφέ, όλα αυτά που έχουμε περιγράψει, κανείς από τους ανθρώπους δεν θα μπορέσει ποτέ με τις δικές του δυνάμεις να τα κατανοήσει ή να τα περιγράψει ή να τα παραδεχθεί δια της ακοής, εάν βεβαίως προηγουμένως δεν μπορέσει να τα εφαρμόσει εμπράκτος, εάν προηγουμένως η αγάπη του Θεού δεν χυθεί πλούσια μέσα στην καρδιά του και δεν αποκτήσει διαμέσου αυτής σαν κάτοικο εκείνον που είπε «Ουδύναστε χωρίς εμού ποιήν ουδεέν». Αλλά ούτε αυτή την ιδιαίτερη εύνοια και ευεργεσία δέχθηκε κανένας εάν προηγουμένως δεν απαρνηθεί τον εαυτό του. Καθώς παράγγειλε ο Σωτήρ «Κι εγώ αναλυτικότερα προηγουμένως εξέθεσε». Εάν δηλαδή δεν έθεσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του με απόλυτη προθυμία στην υπηρεσία του Κυρίου και δεν τον αγάπησε. Εάν δεν απέκτησε αυτήν την αγάπη μόνιμη, κανένας ας μην κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ας γνωρίζει τούτο ότι ούτε αξιώθηκε ή θα αξιωθεί ποτέ να ενωθεί με τον Θεό, η οποία ένωση συντελείται με μυστική εσωτερική πληροφορία και με γνώση και θεωρία. Όσοι άνθρωποι αναδείχθηκαν πνευματικός και ηθικός τέλειοι δια της κοινωνίας τους με τη χάρη του Θεού και οι οποίοι απέκτησαν την πνευματική ηλικία στον τέλειο βαθμό, καθώς είπαμε, όλοι αυτοί μεταβαίνουν πλησίον του Θεού και τον βλέπουν τόσο καθαρά όσο τους βλέπει και εκείνος. Ο Θεός δηλαδή παραμένει εντός τους κατά τρόπο συνειδητό και αυτοί μένουν εντός του Θεού πάλι κατά τρόπο συνειδητό, χωρίς να χωρίζονται και να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον.

Όταν οι τέλειοι αποκτήσουν αυτά και ολοκληρωθούν ηθικώς, τότε και ο ουράνιος πατήρ τους θα δώσει στα χέρια τους όσα εκείνος έχει. Σα χέρια να φανταστείς την ασφάλεια και την βεβαιότητα. Τα υπάρχοντα του Θεού είναι τα εξής: η αθανασία, η αυθαρσία, το σταθερόν, το αμετάβλητον, η αιωνιότητα, η άπειρη ωραιότητα της δόξης, την οποίαν είχε ο Υιός προτού ακόμη ο Θεός και Πατήρ δημιουργήσει τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. Καθώς λέγει ο ίδιος ο Λόγος και Υιός του Πατρός: «Δόξα σών με σύ, Πάτερ, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ». Και πάλιν: «Την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκαύτης». Ή να ένωση: «Καθώς σύ, Πάτερ, εν εμή, καγώ εν αυτής». Από τον οποίο Υιό πηγάζει το φως, το οποίον σε όλους τους αμαρτωλούς είναι απλησίαστο, κατανοητό όμως αφού ανατέλει μέσα σε αυτούς τους εναρέτους και γίνεται για αυτούς χαρά ανέκφραστη, ειρήνη που δεν μπορεί να την συλλάβει κανείς ανθρώπινος νους, ειδονή και απόλαυση και ευχαρίστηση σε αχόρταστο χορτασμό τώρα και στους ατελείωτους αιώνες. Και για να σου μιλήσω, αδελφέ μου, συνοπτικά, καλύτερα, επειδή δεν μπορώ να περιγράψω, τόσο είμαι κι εγώ κατάπληκτος, τον αθέρα όλων εκείνων των αγαθών, των οποίων την ωραιότητα δεν είδε μάτι θολωμένο από τα πάθη, ούτε άκουσε αυτή βουτυγμένο στην άγνοια του Θεού, ούτε αισθάνθηκε ποτέ ακάθαρτη ανθρώπινη καρδιά. Εκείνα τα οποία ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν και τα οποία δίδει στους πιστούς από την παρούσα ήδη ζωή ως εγγυήσεις της μέλουσας κληρονομίας, ο αληθέστατος και αξιόπιστος Θεός. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα οποία σας υποσχέθηκα προηγουμένως ότι θα σας πω. Ποια είναι δηλαδή τα υπάρχοντα του Πατρός. Και κατά αυτόν τον τρόπο τα δίδει ο Θεός, όπως τα ακούσατε, σε όσους τον αγαπούν και ζουν στην γη σαν να βρίσκονται στον ουρανό και βρίσκονται στον θάνατο σαν να έχουν κιόλας εξασφαλίσει την αθανασία και περιπατούν στο σκοτάδι σαν μέσα σε ημέρα και σε φως που δεν κρύβεται. Αυτοί αναπνέουν στο ακάθαρτο αυτό σώμα σαν να βρίσκονται στο μέσον του παραδείσου και έχουν το ξύλο της ζωής, ακόμα και αυτήν την αγγελική τροφή, τον ουράνιο άρτο, από τα οποία τρέφονται χωρίς να μολύνονται όλες οι πνευματικές δυνάμεις των ουρανών και από αυτά παίρνουν ζωή. Αυτοί οι τέλειοι, παρότι περιφέρονται μέσα στον κόσμο και αναμειγνύονται με τα πράγματα του κόσμου, αναφωνούν ειλικρινώς μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Ημών δε το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Εκεί βρίσκεται η Αγία Αγάπη, η οποία παραμένει μαζί με τους εραστές της και φωτίζει αυτούς με άπλετο θείο φως. Τους καθιστά απαθείς και πραγματικούς αγγέλους. Εκείνος όμως ο οποίος προτού να ενωθεί με αυτήν την αγάπη και αναμειχθεί τελείως μαζί της, ονομάζει τον εαυτό του απαθή ή διδάσκει άλλους την απάθεια ή προσπαθεί να πράξει τα έργα των απαθών ή πάλι δεν παραδέχεται εκείνα που εκείνοι πράττουν, αυτός δυστυχώς μοιάζει με τρυφερό νήπιο, το οποίο σε ηλικία πρόωρη παίρνει τα όπλα των ανδρών και υπόσχεται να διδάξει και άλλους την τέχνη του πολέμου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και αναμειγνύεται με τους άνδρες και κάνει τον εαυτό του ίσο με αυτούς και με τους πολεμιστές και επιδιώκει να πάει μαζί τους στον πόλεμο. Πράγμα που δεν είναι μόνο αδύνατο, αλλά και ικανό να προκαλέσει πολύ γέλιο. Διότι από τα όπλα τα οποία φέρει μαζί του ασφαλώς θα σκοντάψει και θα πέσει και θα τσακιστεί.
και δεν θα μπορέσει ίσως ούτε καν να σηκωθεί. Και αυτό είναι πολύ φυσικό, διότι δεν γνωρίζει ότι εκείνοι που χτυπιούνται στον πόλεμο και νικώνται, αυτοί και πάλι σηκώνονται και γίνονται πιο πεπειραμένοι πολεμιστές και με μεγαλύτερη γενναιότητα πολεμούν τώρα πλέον τους εχθρούς. Εάν ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να μην οδηγήσει σε πόλεμο δειλό άνδρα, πόσο περισσότερο βεβαίως ισχύει αυτό για ένα νήπιο, το οποίο δεν μπορεί να περπατεί με τις δικές του δυνάμεις, ούτε καν να ζωστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να αναμένει να φτάσει στην ανδρική ηλικία και να μην επιδιώκει πριν από την άνδρωσή του όσα του είναι αδύνατα.

και επειδή ουκ έστιν ημίν ή πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Ούτε τα όπλα μας είναι σαρκικά και ορατά, αλλά πνευματικά και ορατά μόνο με το νου. Αλλά και ο πόλεμος είναι αόρατος και διεξάγεται αοράτος εναντίον αοράτων εχθρών. Γι' αυτό όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι εμφανίζουν τους εαυτούς τους στους ανθρώπους σαν τολμηρούς και γενναίους γύρω από αυτά και πολύ πεπειραμένους όσον αφορά στην ανάλυση και την παροχή οδηγιών για την διεξαγωγή αυτής της πάλης και της αντιστάσεως. Ακόμη παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως σοφούς τάχα και γνώστες και διδασκάλους πάνω στα θέματα της ήττας και της νίκης των πονηρών. Γι' αυτό και σπέβδουν να εμφανιστούν σε όλους σαν κάποιοι μονομάχοι και νικητές των εχθρών μέσω της αερολογίας και της απάτης των σοφιστικών συλλογισμών. Αυτοί, παρότι ελέγχονται και κατακρίνονται από την δική τους συνείδηση σαν μαλθακοί και χωρίς καμία προσωπική εμπειρία του πνευματικού αυτού πολέμου, αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να παραδεχθούν και να ομολογήσουν ευθέως την δική τους ατέλεια και αδυναμία και την έλλειψη της πείρας, επειδή είναι δέσμοι της φιλοδοξίας και της επιθυμίας τους να αρέσουν στους ανθρώπους. Φοβούνται πολύ μη τυχόν και χάσουν την δόξα των ανθρώπων. Επειδή δηλαδή δεν βλέπονται κατά την ψυχή από τους συνανθρώπους τους ποιοι ακριβώς είναι, ούτε μπορούν οι άλλοι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι είναι γυμνοί από τα όπλα του Αγίου Πνεύματος, ούτε ότι είναι ακόμα αδύναμοι και βρέφοι, κρύβουν τους εαυτούς τους με την προβιά της υποκρισίας και με το δέρμα του προβάτου και θέλουν για τους κενούς περιεχομένου λόγους τους περί του αγαθού και περί της αρετής να εμφανιστούν και αυτοί σε όλους εκείνο που είναι όσοι με σκληρούς αγώνες απέκτησαν την τέλεια κατά Χριστόν ηλικία, χωρίς να στεριώσουν πάνω στην πέτρα ούτε τις βάσεις της πίστεως και της ελπίδος, ούτε ανύψωσαν το οικοδόμημα των αρετών πάνω στο θεμέλιο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι αμφιταλαντευόμενοι στην πίστη και είναι ηθικώς ανώριμοι, σπρωχνόμενοι από την ορμή των πειρασμών και από την καταιγίδα των σκέψεων, πεδικλώνονται και ανατρεπόμενοι σοριάζονται κάτω σε άθλια κατάσταση. Εάν βλέπονταν από όλους ποιοι πραγματικώς είναι αυτοί οι οποίοι περιβάλλονται σαν με σκηνή μόνο με το εξωτερικό σχήμα της ευσέβειας, δεν θα μπορούσαν ούτε καν να σταθούν ενώπιον ανθρώπου, ούτε καν να εμφανιστούν σε κάποιον. Και ιδιαιτέρως εκείνοι που θέλουν να παρουσιάζονται ότι υπερτερούν τον άλλον κατά την γνώση και την ρητορική δυνατότητα και νομίζουν ότι φέρουν εντός τους και τον τέλειο χαρακτήρα, αυτοί, παρότι καταφέρνουν δια της υποκρισίας να εξαπατούν τους πολλούς οι οποίοι τους τιμούν και τους σέβονται ως σοφούς και ευσεβείς και συνετούς, εντούτοις, κατά τις κρύφιες επιθυμίες και διαθέσεις της ψυχής τους, καθόλου δεν διαφέρουν από εκείνους που είναι πλούσιοι στην κακία.

Είναι καιρός πλέον, όσοι θέλετε, να διδαχθείτε και το μεγαλείο των πράγματι αγίων και απαθών ανθρώπων. Όσοι δηλαδή επιθυμούν την δόξα και επιθυμούν διακαώς να την αποκτήσουν. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μια εικόνα η οποία παριστάνει τα όπλα με τα οποία είναι αυτοί αρματωμένοι και τη λαμπρότητα εκείνων και θα γνωρίσετε, συγκρίνοντας καθένας τον εαυτό του με τους Αγίους αυτούς, με ποιους εξ αυτών μοιάζεται και πόσον όλοι μας στερούμαστε της ανδρείας εκείνων και της αξίας και της δυνάμεως. Φαντάσου λοιπόν, αδελφέ μου, πώς είναι ο ουρανός κατά μία έθρια και ανέφελη νύχτα. Και κοίταξε μαζί μου σε αυτόν τον δίσκο της Σελήνης, ο οποίος είναι ολόκληρος γεμάτος με το απλό και καθαρότατο φως. Γύρω από αυτήν υπάρχει κύκλος, ο οποίος συχνά σχηματίζεται γύρω από την Σελήνη. Και αφού εξετάσεις αυτά προσεκτικά, πήγαινε εν συνεχεία με το νου σου και σε εκείνο που θέλω πάλι να σου πω. Καθένας από τους Αγίους μοιάζει, όταν ακόμα βρίσκονται στο σώμα, με ουρανό, ενώ η καρδιά τους μοιάζει με τον δίσκο της Σελήνης. Η Αγία Αγάπη είναι το ζωογόνο και παντοδύναμο φως, το οποίο είναι ασυγκρίτως λαμπρότερο του ηλιακού αυτού φωτός. Η οποία αγάπη, καθώς αγγίζει τις καρδιές τους και κάθε μέρα μεγαλώνει, τις γεμίζει τελείως. Διότι η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ, όπως συμβαίνει και με το φως της Σελήνης, αλλά παραμένει πάντοτε ολόφωτη, επειδή συντηρείται μέσω των αγώνων και των καλών έργων των Αγίων. Η Αγία Απάθεια, σαν στρογγυλό στεφάνι και σαν σκηνή που κρατεί στο μέσο της αυτούς που τους περιβάλλει, σκεπάζει τους Αγίους από παντού και τους προστατεύει και τους διατηρεί άθικτους από κάθε πονηρή σκέψη, πολλό μάλλον από την αμαρτία, και έτσι τους καθιστά αυλαβείς και ελεύθερους από όλους τους εχθρούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάμνει τους Αγίους τελείως απλησίαστους για τους εχθρούς. Είδες, αδελφέ μου, ποια δόξα περιβάλλονται όσοι πράγματι την επιθυμούν. Αντιλήφθηκες το μεγαλείο της χρησιμοποιημένης εικόνας και πόσο καθένας από μας υστερεί της δόξης και της λαμπρότητος των Αγίων. Η εικόνα αυτή είναι το αντίτυπο των όσων συντελούνται μέσα μας. Δεν έχει εφευρεθεί από μένα, ας μη σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο, αλλά προϋπήρχε και έγινε από τον ίδιο το Θεό. Στην κτήση, ο άφθαστος καλλιτέχνης, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ζωγράφησε εκ των προτέρων, σαν σε πίνακα, όσα επρόκειτο να γίνουν βραδύτερα για την σωτηρία και την αναγέννησή μας. Ώστε, βλέποντας την εικόνα να φαίνεται στα υλικά πράγματα, να μην απιστήσουμε επειδή και στον δικό μας πνευματικό κόσμο πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται η αυθεντική αλήθεια. Αλλά αφού γνωρίσουμε ότι καθένας από μας γίνεται από τον Θεό ένα δεύτερο σύμπαν, μεγάλο μέσα στον μικρό τούτο και ορατό κόσμο, καθώς δέχεται μαζί με εμένα και κάποιος από τους θεολόγους, ας μην θελήσουμε συνεπώς να φανούμε σε τίποτα χειρότεροι όσων δημιουργήθηκαν από τον φιλάνθρωπο Θεό. Να μην είμαστε σαν τα άλογα και άψυχα πράγματα παρά την Θεία Διδασκαλία. Αλλά τα μεν καλά εξ αυτών να τα ζηλέψουμε και να τα μιμηθούμε, ενώ τα αντίθετα να τα αποφύγουμε με όλη μας τη δύναμη και να μην τα μιμηθούμε.

Και για να αντιπαρέλθω τα άλλα, αδελφέ μου, επειδή είναι πολλά, αφού πω αυτό μόνο για να σου το υπενθυμίσω, θα τελειώσω τον λόγο. Ας γνωρίζει καθένας που ακούει ότι όπως βλέπουμε να γίνεται από νύχτα μέρα και από μέρα πάλι νύχτα, κατά όμοιο τρόπο είναι ανάγκη να πιστεύουμε και να μην έχουμε καμία αμφιβολία περί αυτού, ότι όσοι ζούμε στο σκοτάδι της αμαρτίας και παραμένουμε σε αυτό από την ώρα της γεννήσεώς μας, μπορούμε δια της πίστεως και της εφαρμογής των εντολών του Κυρίου να ανέλθουμε σε Θεία ημέρα και πνευματικό φωτισμό. Επίσης, είναι δυνατόν, εάν επιδείξουμε εκ νέου πνευματική νοθρότητα και περιφρόνηση και αδιαφορία, να υποπέσουμε και πάλι στα προηγούμενα κακά και να βρεθούμε κάτω από τη νύχτα της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν εμείς ως προς αυτό να μιμηθούμε, αν όχι κάποιον άλλον, τον υπηρέτη μας και βοηθό Ήλιο, καθώς δηλαδή εκείνος ουδέποτε πάβει να ανατέλει και να φωτίζει, αλλά κατάπαυστα εκτελεί την διαταγή του Δεσπότου Χριστού, κατά παρόμοιο τρόπο και εμείς, ας μη θελήσουμε από αδιαφορία να καθίσουμε στο σκοτάδι που δημιουργούν οι απολαύσεις και τα πάθη, αλλά αφού θα τηρούμε μάλλον την εντολή εκείνου που είπε «Μετανοείτε ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», και αφού θα καθαριζόμαστε δια της συνεχούς μετανοίας και με τα δάκρυα που χύνονται από αυτήν και μέσω αυτής και με κάθε άλλη αγαθοεργία, ας τρέξουμε να επανέλθουμε προς το άδυτο φως ως ιή φωτός. Παρομοίως και εμείς οι ίδιοι δια του παραδείγματός μας θα γίνουμε στους πλησίων μας ημέρα πνευματική και καινούρια γη και καινούργιοι ουρανοί, εφόσον θα έχουμε εντός μας να λάμπει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αναπτύσσοντας δηλαδή σε αυτούς τα παραγγέλματα του Θεού και την δόξα Του, όχι με λόγια χωρίς περιεχόμενο και ανώφελα, αλλά με έργα, γινόμαστε σε κάθε χρόνο και για κάθε ζήτημα διδάσκαλοι των πλέον αδιάφορων αδελφών μας, ώστε αυτοί να μην έχουν καμία δικαιολογία για την τυχόν παραμέληση της σωτηρίας τους. Ας μην οδηγούμε λοιπόν σε νοθρότητα τους συνανθρώπους μας με το να λέμε πώς άρα είναι δυνατόν να κατορθωθεί από ανθρώπους αυτό ή εκείνο, και με αυτό κάνουμε τους άλλους τεμπέληδες ως προς την εφαρμογή των εντολών. Ότι βεβαίως πολλά από όσα παραγγέλει ο Θεός είναι για τους πολλούς ακατόρθωτα, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά αυτό ισχύει για εκείνους τους οποίους εγώ χαρακτηρίζω πνευματικώς τεμπέληδες και δεν έχουν διάθεση να περιφρονήσουν τον κόσμο και να θεωρήσουν όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν σαν σκουπίδια. Για εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν την πρόσκαιρη δόξα και επιθυμούν να αποκτήσουν πλούτο και ευχαριστούνται να δέχονται από τους ανθρώπους επένους και τιμές. Για εκείνους οι οποίοι είναι δεμένοι με αυτά κατά τρόπο αξιοθρήνητο δια του εγωισμού και της αλαζονίας. Θα παραλείψω όμως προς στιγμήν τουλάχιστον με τη θέλησή μου εκείνους οι οποίοι ως άλλοι χείροι κυλίονται στα ακάθαρτα από τα κακά της αμαρτίας πράγματα, οι οποίοι περιφέρουν την οικία της ψυχής τους άδεια από εκείνον που κατοικεί στους πιστούς και ο οποίος ως εξής κάθε μέρα αναφωνεί «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον».

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

Επανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, ανελήφθη εν δόξη», που εκφωνήθηκε

τον θεώρησε επί του Σταυρού, διεπίστωσε την Ανάστασή του και τώρα τον βλέπει με δέος να ανέρχεται μετασαρκός εις των ουρανών. Αυτός ο κύκλος ή αυτή, αν θέλετε, η βήθησης του Θεού Λόγου μέσα στη δημιουργία του και η εκ νέου ανάδυσή του, αφού στάθηκε σκυλευτής, λαφυραγωγός των ιδίων του κτισμάτων που ο διάβολος είχε ιδιοποιηθεί, άφησε εκπλήκτους τους ανθρώπους. Όλη αυτή την ιστορία του εκτός ιστορίας Θεού, βέβαια, με λακωνικό τρόπο και ποιητικό ταυτόχρονα, εκφράζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή στον Τιμόθεο. Γράφει: «Και ομολογουμένος, μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Είναι στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεν επιστολής. Το κείμενο αυτό είναι μία συντομοτάτη περίληψης του χριστιανισμού και μάλιστα για λόγους αναδείξεως αρχίζει με την ενανθρώπιση και τελειώνει με την ανάληψη. Ας δούμε τώρα αυτό το ιερό κείμενο του Αποστόλου Παύλου, να το αναλύσουμε, να το προσεγγίσουμε. «Και ομολογουμένος, μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον». Ευσέβεια εδώ ονομάζεται ο χριστιανισμός. Ευσέβεια λέγεται ο χριστιανισμός γιατί δείχνει, όπως λέγει ο Οικουμένιος, συγγνώμη, γιατί δείχνει την κατευδοκίαν στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Πράγματι είναι μυστήριον, διότι ο άνθρωπος, αποκαλυπτόμενο το μυστήριο αυτό, έμεινε, μένει και θα μένει πάντοτε έκπληκτος. Λέγεται μυστήριο ακόμη σαν κάτι που εκρύπτετο και τώρα φανερούται. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς επιστολή του: «Το μυστήριο το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών νυνή δε εφανερώθη της Αγίης αυτού, εις η θέληση ο Θεός γνωρίσε της ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εν της έθνεσιν, ως εστιν Χριστός εν ημίν η ελπής της δόξης». Όλο το μυστήριο είναι ο Ιησούς Χριστός, και θέλησε ο Θεός Πατήρ να αποκαλύψει σε μας από το μυστήριο ακριβώς στα έθνη, στους λαούς, ακριβώς για να μας δώσει το μέτρον της αγάπης του. Και είναι το μοναδικό σε αξία, γι' αυτό και είναι μέγα το μυστήριο αυτό. Και αναλυόμενο είναι: Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το εφανερώθη τι υπενήσεται; Υπενήσεται αποκάλυψη της προτέρας αηδίου ζωής του Λόγου. Ότι ο Θεός Λόγος ή το πάντοτε. Να κάνω μια διάκριση, την οποία πολλά την έχω κάνει, μεταξύ του αιωνίου και του αηδίου. Αιώνιος θα πει κάτι που αρχίζει αλλά δεν τελειώνει. Εμείς επί παραδείγματι άπαξ και γεννηθήκαμε, ήρθαμε στην ύπαρξη, είτε βρισκόμενοι στην Βασιλεία του Θεού, είτε βρισκόμενοι στον Άδη και στην κόλαση, δεν θα έχουμε τέλος.

0: Έτσι ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Ο Θεός είναι αίδιος, αλφαγιώτα, αίδιος, που σημαίνει δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του αιωνίου και του αηδίου. Θεός ον, λέγει ο Θεοδόρητος, και Θεού Υιός και αόρατον έχουν την φύσιν, δήλος άπασιν εν ανθρωπίσας εγένετο. Σε όλους έγινε φανερός, δήλος έγινε φανερός σε όλους τους ανθρώπους. Η σοφία και η αγάπη του Θεού κατέστησε ορατών των Θεών διασαρκώς. Ο Θεός είναι αόρατος, και εις αυτούς τους Αγίους Αγγέλους, θα το πω και πιο κάτω ακόμη, και εις αυτούς τους Αγίους Αγγέλους ήτανε πάντοτε γνωστός μόνο εις τον εαυτόν του, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος που και αποτελεί εκκλησία. Η εκκλησία είναι, τη βρίσκομαι, και αυτή είναι, είναι αίδιος η εκκλησία. Η εκκλησία, διότι συναντούμε την εκκλησία, δηλαδή την κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Εφόσον λοιπόν πάντοτε υπήρχε ο Θεός, πάντοτε υπήρχε και η κοινωνία των τριών προσώπων, και συνεπώς πάντοτε και η εκκλησία. Έτσι και η εκκλησία είναι αίδιος, μόνο που θέλησε ο Θεός από την αγάπη του να κάνει μια εξωτερική προβολή, δηλαδή αυτή την κοινωνία που είχε ο Θεός να την κάνει, να την μεταδώσει, να την προωθήσει εις τους Αγίους Αγγέλους και εις τον άνθρωπο, εις τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν η Εκκλησία φτάνει από τον Θεό δια των Αγίων Αγγέλων, να μην πω δια των Αγίων Αγγέλων, και αφού έγινε και εις τους Αγίους Αγγέλους, γίνεται τώρα και εις τους ανθρώπους. Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτή που τόσο υποτιμούμε, διότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κοινωνία των προσώπων. Έτσι η σοφία και η αγάπη του Θεού κατέστησε ορατών των Θεών διασαρκώς. Είναι εκείνο που θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, ο όντως θεολόγος. Ο λόγος σάρξ εγένετο. Ο λόγος έγινε σάρκ. Πολλές φορές έχω πει, αλλά δεν πειράζει αν παραλαμβάνομαι τα ίδια πράγματα, με ακούτε ίσως ξανά και ξανά σε κάποιες θέσεις, διότι ο σκοπός των ομιλιών μας δεν είναι παρά ότι είναι ένα μάθημα, για να μάθουμε και να εδραιώσουμε το μάθημα αυτό, ότι μπορούσε, αν το μεταφράζουμε αυτό το λόγο σάρξ εγένετο κατά λέξη, ξέρετε πώς θα το μεταφράζουμε? Ο λόγος έγινε κρέας. Άσχημη έκφραση, αλλά άσχημη, το ξαναλέγω. Αλλά γιατί όμως βάζει εδώ ότι ο λόγος σάρξ? Δεν λέγει ο λόγος άνθρωπος εγένετο, δεν λέγει ο λόγος σώμα εγένετο, αλλά λέει σάρξ εγένετο. Αυτό το χοντρό, αυτό το αποκρουστικό εκ πρώτης όψεως. Γιατί? Διότι ήθελε να τονίσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι πραγματικά ο Θεός Λόγος έγινε εκείνο που δεν ήταν. Δηλαδή πήρε την ανθρωπίνη φύση, αλλά κατά έναν τρόπο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, και που ο τρόπος αυτός μας είναι μεν φανερός, έγινε άνθρωπος, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα περισσότερο. Και το έκανε αυτό ο Λόγος, αφού έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Είναι μια έκφραση, είναι από τον ψαλμό των 17ων, που δείχνει πως ο Θεός έρχεται, κατεβαίνει. Θα το λέγαμε συγκαταβαίνει. αυτή η συγκατάβαση του Θεού στο επίπεδο της ανθρωπίνης φύσεως. Και συνεχίζουμε αυτή την ανάλυση του Αποστόλου Παύλου, που σας είπα είναι μεγάλη σημασία και αξίας. Εδικαιώθη εν πνεύματι, ότι ο λόγος σάρξε γένετο, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι. Τι θα πει εδικαιώθη εν πνεύματι? Ποιος θα έδιδε την μαρτυρία ότι ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Και η μαρτυρία αυτή δίδεται διαρκώς. Να αναφέρω και να θυμίσω κατά την βάπτιση που κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον και οικούστη εκείνο το «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον έχει ευδοκίσει η καρδία μου». Αλλά ακόμη ο ίδιος ο Κύριος σημειώνει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ότι τα θαύματα τα οποία επετέλει στον κόσμο αυτόν ήσαν εν δακτύλο Θεού. Εν δακτύλο Θεού. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο δάκτυλος του Θεού? Είναι το Πνεύμα το Άγιον. Όπως το Πνεύμα το Άγιον ως περιστερά έδωσε την μαρτυρία στον Ιησού Χριστόν, τι το υπεριστερά κατά την βάπτιση ήταν ο δάκτυλος του Πατρός. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον είναι ο δάκτυλος του Πατρός. Και ο παράκλητος, όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, μαρτυρήσει περί εμού. Εκείνος θα είναι ο μάρτυράς μου. Κυριότατα δε στην ημέρα της Πεντηκοστής. Διότι όπως οι Εβραίοι λέγαν ότι ο Ιησούς ήταν πλάνος, ήταν σφετεριστής θείων ιδιωτήτων, έλεγε έγκλημα καθώς Υιώσιος ότι είναι Υιός του Θεού. Τολμούσε να το πει αυτό? Λοιπόν, είναι άξιος θανάτου. Γιατί έκανε τον, έλεγαν στον Πιλάτο, γιατί έκανε τον εαυτό του ίσο με το Θεό. Τρόμαξε ο Πιλάτος. Ίσο με το Θεό, δηλαδή ποιος είναι ο Ιησούς? Λοιπόν, προσέξτε. Θα έπρεπε τότε, πεθαίνοντας ο Ιησούς, όχι μόνο να μην είχε αναστηθεί, αλλά θα έπρεπε και να είχε κατοικήσει τον Άδη, εάν ήταν σφετεριστής θείων ιδιωτήτων. Όμως τον εβλέπουμε τώρα να ανέρχεται στον ουρανό. Πώς λοιπόν είναι σφετεριστής θείων ιδιωτήτων? Άρα λοιπόν ο Ιησούς είναι όντως Υιός του Θεού, ομοούσιος με τον Πατέρα. Και όχι μόνο είναι η Πεντηκοστή, που βλέπουμε ότι ανήλθε ο Υιός και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον, αλλά είναι και ότι το Πνεύμα το Άγιον μένει στην Εκκλησία και δίδει διαρκώς την μαρτυρία του περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος ότι κανείς δεν λέγει τον Ιησούν Κύριον ή μη εν πνεύματι Αγίων. Δεν μπορείς να ομολογήσεις τον Ιησούν ότι είναι Θεός, ότι είναι Κύριος, παρά μόνο εάν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Άρα το αντίθετο, εάν δεν ομολογείς τον Ιησούν ότι είναι Υιός του Θεού, ότι είναι Θεός, δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Θέλετε λοιπόν να κάνετε ένα τεστ, μία δοκιμασία στον εαυτό σας, ένα ερώτημα: έχω το Πνεύμα το Άγιον? Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός? Εάν πω ναι, τότε έχω το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν το πω αυτό, τότε δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο. Φυσικά είναι, θα λέγαμε, μια πρώτη φάση σε αυτό, γιατί είναι και πολλά άλλα παρακάτω που φανερώνουν ότι έχω το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι την μαρτυρία, αυτό που είπε εδώ, γράφει ο Απόστολος Παύλος, η δικαιώθη εν πνεύματι, δικαιώθηκε ότι είναι Θεός εν ανθρωπίσας από το Πνεύμα το Άγιο. Το βλέπει κανείς πολύ καθαρά. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: όφθη αγγέλης. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ορατής και αοράτου δημιουργίας που γίνεται ο Θεός ορατός. Είναι η πρώτη φορά. Ποτέ οι άγγελοι, οι άγιοι άγγελοι δεν είχαν δει το Θεό. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Τον είδαν τώρα εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πώς εγνώριζαν όμως ότι μπορούσε να υπήρχε Θεός? Δια της πίστης. Διότι η πίστη δεν είναι μόνο δια τον άνθρωπο, είναι και δια τους αγγέλους. Ωστόσο, λέει ο Οικουμένιος, με θυμών είδων οι άγγελοι των Χριστών. Μαζί μας οι άγγελοι είδαν τον Χριστόν. Με θυμών μαζί μας. Πρώτερον αυτών ου χωρώντες. Πιο μπροστά δεν τον έβλεπα. Την γάρ αόρατον της θεότητος φύση, ουδέ εκείνη αιώρον. Διότι λέει την αόρατο φύση του Θεού ούτε οι Άγιοι Άγγελοι μπορούσαν να βλέπουν. Σαρκωθέντα δε εθεάσαντο. Όταν όμως σαρκώθηκε, τον είδαν. Ξέρετε ότι η σωτηρία με τη σάρκωση του Θεού Λόγου δεν ήταν μόνο δια τον άνθρωπο, ήταν και δια τους Αγίους Αγγέλους. Και ότι σταθεροποιήθηκε αφού πίστεψαν εκείνο τον ήπιον της Βηθλεέμ. Είναι ο Θεός Λόγος, αφού υπηρέτησε το μυστήριον αυτό. Ποιος το υπηρέτησε? Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Παγιώθηκε, σταθεροποιήθηκε η αγιότητα των αγγέλων και δεν κινδυνεύουν πλέον να πέσουν. Σημειώσατε ότι κάποιοι έπεσαν και είναι οι δαίμονες. Οι Άγιοι Άγγελοι όμως παγιώθηκαν με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου και είναι ευγνώμονες οι Άγιοι Άγγελοι εις των Θεών Λόγων που τον είδαν και παγιώθηκαν στην αγιότητα, αλλά είναι και ευγνώμονες οι Άγιοι Άγγελοι και στην υπεραγία Θεοτόκων που έφερε τον Υιόν του Θεού στον κόσμο. Δεν ήρθε διαμέσου αγγέλων, αλλά διαμέσου ανθρώπου της υπεραγίας Θεοτόκου. Αν είναι λίγο δύσκολα αυτά που σας λέγω, να με συγχωρέσετε, αλλά είναι αναγκαία να τα μάθουμε. Έτσι λοιπόν, πρώτος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είδε την σάρκωση του Λόγου. Ακούστε τι γράφει το ιεροκείμενο. Όχι το ιεροκείμενο, αλλά αυτό που λέμε στους χαιρετισμούς. Άγγελος πρωτοστάτης, δηλαδή αρχάγγελος, ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, με την ασώματη φωνή του, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο. Σε είδε να σωματώνεσαι, Κύριε. Όταν έλεγε στην Παναγία χαίρε, ταυτοχρόνως έβλεπε. Όταν η Παναγία ρώτησε πώς θα μου γίνει αυτό και τα λοιπά, και εκείνος είπε με το Πνεύμα του Άγιον, είδε τον Θεόν Λόγον να σωματούται, να πήρε την ανθρωπίνη φύση. Πού? Εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Ίστατο και εξίστατο, αυτό το ποιητικό, ίστατο και εξίστατο, στεκόνταν και ταυτόχρονα έμενε εκστατικός. Αλλά και καθόλων των επίγειων βίων του, οι άγγελοι των βίων του Χριστού μας τον έβλεπαν και τον παρακολουθούσαν. Ναι, και σε αυτούς ετέθη, όπως σας είπα, το ξαναλέγω, η πίστης. Και πιστέψαντες οι Άγιοι Άγγελοι εσώθηκαν οριστικώς, αμετατρέπτος και αμετακλήτως. Πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο του Αποστόλου Παύλου. Εκηρύχθη εν έθνεσιν. Κηρύχθη και λέει στα έθνη. Ναι, σε ποιους, λέει ο Ζυγαβηνός, εκηρύχθη της αλωτρίης της θεογνωσίας. Σε εκείνους οι οποίοι ήταν αποξενωμένοι από την θεογνωσία, της απεγνωσμένης, της διαβεβλημένης δηλαδή στους απελπισμένους. Σε αυτούς εκηρύχθη και σε εκείνους οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί σαν παιδιά του Θεού ως απόβλητοι, σε αυτούς κηρύχθηκε ο Ιησούς Χριστός. Το Ευαγγέλιο και η σωτηρία εκολούθησε την οδόν του κηρύγματος, γιατί έπρεπε να διασωθεί η πίστης. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Πόσον επικαλέσονται ισόν ουκ επίστευσαν? Πώς θα επικαλεστούν εκείνον τον οποίον δεν επίστευσαν? Πώς δεν πιστεύσουν ειν ουκ οίκουσαν? Πώς δεν θα πιστεύσουν εάν δεν άκουσαν? Πώς δεν ακούσουν χωρίς κηρύσσοντος?» Χωρίς να υπάρχει εκείνος ο οποίος θα κηρύξει, πώς θα ακούσουν? «Πώς δεν κηρύξουν εάν μη αποσταλώσει?» Πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλούν? Όπως ο Κύριος είπε, πηγαίνετε στα έθνη κτλ. Κτλ. Άρα η πίστης εξακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού, λέει στην προς Ρωμαίους, όπως σας είπα, στο 10ο κεφάλαιο, ότι η πίστης είναι εξακοής. Θα ακούσεις και θα πιστεύσεις. Δεν θα δεις, θα ακούσεις. Θα δεις μετά. Η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Και η ακοή είναι με το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, εκείνοι οι οποίοι υπηρετούν το Λόγο του Θεού, επειδή βλέπω τώρα κάποια πρόσωπα εδώ μπροστά μου, τα οποία πρόσωπα υπηρετούν το Λόγο του Θεού, αν μπορούσαν να συλλάβουν τι θα πει, τι κάνουν, θα τρόμαζαν. Θα τρόμαζαν ότι φθάνουν δια του Λόγου του Θεού στα αυτιά των άλλων για να γεννηθεί μέσα τους η πίστης, και η πίστης η Κύρη η οποία θα σώσει. Ας είναι. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Επιστεύθη εν κόσμο», έγινε πιστευτός εις τον κόσμο από το κήρυγμα «Ο Θεός Λόγος», και επιστεύθη στον κόσμο παρά τα φοβερά εμπόδια του διαβόλου, γιατί ήταν η γνησιότης της σωτηρίας. Γι' αυτό έγιναν τα εμπόδια. Το παν έκανε ο διάβολος να ματαιώσει την έλευση του Χριστού. Θέλετε, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, μια πάρα πολύ γρήγορη αναδρομή στην ιστορία. Άκουσε ο διάβολος ότι θα τον συντρίψει εκείνος που θα γεννηθεί από την Εύα. Δεν μιλάει από το σπέρμα του Αδάμ, αλλά λέει από το σπέρμα της Εύας. Η Εύα δεν έχει σπέρμα, η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Εδώ το άκουσε αυτό ο διάβολος όταν καταδικάστηκε εκείνο το δειλινό εις τον παράδεισο. Προσέξτε τώρα, έψαχνε, όπως λέγουν οι πατέρες, όλα σας παρθένους, να βρει ποια είναι εκείνη που τυχόν θα φέρει εκείνον που θα του συντρίψει την κεφαλή. Έκαναν παιδιά ο Αδάμ και η Εύα. Τότε είδε ότι ο Άβελ ήταν ένα ήμερο παιδί, ήμερο πρόσωπο. Ο Κάιν είχε κακία, δεν ξέρω και να το κάπα καμιά φορά, δεν ξέρω τι φανερώνει. Τέλος πάντων, και έβαλε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ. Ξέρετε γιατί? Να ματαιώσει τον ερχομόν του Μεσσίου. Απόδειξης ότι εις αντικατάσταση του Άβελ γέννησε ο Αδάμ και η Εύα τον Σιθ. Το όνομα Σιθ θα πει αντικατάσταση. Αλλά γιατί, αφού έκαναν πάρα πολλά παιδιά, να θεωρείται αντικατάσταση στο Άβελ ο Σιθ? Αντικατάσταση στο γένος του ερχομού του Μεσσίου. Θέλετε, πηγαίνετε σπίτι σας, ανοίξτε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και θα δείτε που έχει την ανιούσα της γενεολογίας του Χριστού και λέει ότι ο Χριστός κατάγεται από τον Σιθ, από τον Θεό, τον Αδάμ, τον Θεό, από τον Σιθ. Ώστε λοιπόν, τι εξεπροσώπει ο Κάιν? Εξεπροσώπει τον Αντίχριστο. Η ιστορία του Αντιχρίστου αρχίζει από εκεί. Αλλά φαγώθηκε ο χρόνος. Έτσι λοιπόν, επιστεύθη στον κόσμο παρά τα φοβερά εμπόδια του διαβόλου, που σας είπα, διότι το Πνεύμα του Άγιον εφώτιζε τις αγαθές προαιρέσεις, και επίστευσαν όλοι όσοι ήσαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής ως διαθέτοντες αγαθήν προαίρεση. Η πίστη είναι πάντοτε παλαιά και η πάντοτε νέα οδός προσεγγίσεως του Θεού και της σωτηρίας. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού περιευλήθη την ανθρωπίνη φύση για να τονίσει την αξία της πίστεως. Ανελήφθη εν δόξη ο τελευταίος στίχος. Ο Υιός του Θεού εισήλθε στην κτήση γυμνός υλικότητος. Ως Θεός δεν έφερε τίποτα το υλικό και έφυγε, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έμπλουτος κτιστότητος. Πήρε μαζί του την ανθρωπίνη φύση. Ήρθε πτωχός και έφυγε πλούσιος. Συναποκομίζουν την ανθρωπίνη φύση. Καταλάβατε, δεν την απέβαλε την ανθρωπίνη φύση, γιατί αυτήν ακριβώς ήθελε να σώσει. Και έφυγε μαζί με την ανθρωπίνη φύση. Έφυγε επί νεφελών ως Κύριος παντοδύναμος, λέγει ο Ζυγαβηνός, αγγέλων διακονούντων. Ήταν η φυσική έξοδος του Θεού Λόγου που με το μέγα μυστήριο της αρκώσεως ίνωσε των ουρανών και την γην τα άκτιστα με τα κτιστά. Είναι ο μέγας ανακεφαλαιωτής, γιατί ανακεφαλαίωσης θα πει σύναψης, θα πει ένωσης. Αγαπητοί, σήμερα γιορτάζουμε το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η ανάληψή του δεν σημαίνει εγκατάληψη του κόσμου, αλλά σωτηρία του κόσμου. Και εμείς όλοι ζούμε τα γεγονότα, γιατί αυτά μας πρόλαβαν, και η Εκκλησία υμνεί τον μέγαν αίτιον της σωτηρίας μας και λέγει: «Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύγει ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν».
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, ανελήφθη εν δόξη». Και θα ακούσουμε την ομιλία του με θέμα «Εις την ανάληψη», που εκφωνήθηκε στις 13 Ιουνίου 2002.
0: Το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού, αγαπητοί μου, είναι η επισφράγηση του έργου του επί της γης. Φυσικά, το έργο του Χριστού με τη θεανθρωπίνη του φύση δεν εξαντλείται σε ό,τι εργάστη επί της γης. Το έργο του Χριστού συνεχίζεται και εις των ουρανών. Γι' αυτό το γεγονός της αναλήψεως έχει δύο όψεις: την θεατήν ή γηήν όψη και την αθέατη ή ουρανία όψη. Ως προς την θεατήν όψη, αυτή την οποία οι άνθρωποι είδαν και αντελήφθησαν, πληροφορίες μας δίδουν το βιβλίο των πράξεων, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Το βιβλίο των πράξεων μας δίνει λεπτομερέστερες πληροφορίες. Γι' αυτό γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις τις πράξεις: «Και ταύτα λοιπόν βλεπόντων αυτών», όταν είχαν βγει λίγο πιο έξω από την πόλη, «τους είπε τα τελευταία οτίχηρα, τους πει ο Κύριος, αφού βέβαια 40 ημέρες έμεινε μαζί τους», εννοείται εμφανιζόμενος και εξαφανιζόμενος, λέει τα τελευταία του λόγια, «και ενώ εκείνοι τον έβλεπαν», φυσικόν ήταν, εφόσον ομίλοι τον έβλεπαν, «επήλθη, σηκώθηκε και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν και τον πήρε από κάτω ένα σύννεφο. Και όσα τιμίζονται εσείς αν εις των ουρανών, πορευωμένου αυτού, ενώ ανήρχετο, και ειδού άνδρες δύο παριστήκεσαν αυτής ενεστήτη λευκή, οι οποίοι και είπαν: Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ευχαριστήκατε αν βλέποντες εις των ουρανών. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελέψετε, έτσι θα ξανάρθει. Ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Κάθε λέξη από αυτά όλα, αγαπητοί μου, είναι και ένα μεγάλο μήνυμα. Μεγάλο μήνυμα. Αλλά ας κάνουμε μία μικρή προσέγγιση. Βλεπόντων αυτόν, ενώ έβλεπε, σηκώθηκε επάνω. Αυτός ο ενεστός της μετοχής βλεπόντων δείχνει ότι το γεγονός της αναλήψεως δεν έγινε ακαριέως, αλλά σε χρόνο και μάλιστα εκτεταμένο. Έτσι το θέμα φεύγει από μια υποκειμενική αντίληψη και γίνεται γεγονός αντικειμενικό που απαλλάσσεται από κάποια, θα λέγαμε, υποκειμενικότητα που μπορούσε να εμφυλοχωρήσει κάποια πλάνη. Τον έβλεπα τόσο κατά τη διάρκεια που τους μιλούσε, όσο και κατά τη διάρκεια που επέρετο εις των ουρανών. Αυτή η έπαρση, σήκωνα, ήταν κάτι εκπληκτικό. Και αντίθετο βεβαίως εις τους φυσικούς νόμους της βαρύτητος. Ξέρουμε ότι ένα αντικείμενο έλκεται από το κέντρο της γης. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Άφηνε στους μαθητάς δηλαδή υλικό θεολογικής επεξεργασίας περί της φύσεως του σώματος του άφωνο. Αλλά σε ποιο χώρο επέρετο ο Κύριος αναλαμβανόμενος, πού πήγε? Στον φυσικό χώρο, προς τον φυσικό ουρανό, φυσικό χώρο, το ξαναλέγω. Αυτό σε αυτό το χώρο που υπάρχει η ατμόσφαιρα, που υπάρχουν τα πουλιά, που υπάρχουν τα αεροπλάνα, που υπάρχουν οι πύραυλοι, σε αυτό το χώρο, δηλαδή το φυσικό χώρο. Αλλά δεν ήταν μόνο ο φυσικός χώρος. Φυσικά ο Κύριος δεν έμεινε σε αυτόν, αλλά διήλθε των ουρανών, επέρασε των ουρανών προς τον πνευματικόν ουρανόν. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες σουν αρχιερέα μέγαν διαλυθώτα τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού κρατώμεν της ομολογίας. Ας κρατήσουμε την ομολογία μας. Γιατί? Γιατί έχουμε αρχιερέα μέγα, ο οποίος διήλθε, διελυθώτα, του ρήματος διέρχομαι. Συνεπώς, δεν έμεινε εις των φυσικών χώρων, εις αυτών που προηγουμένως σας είπα, απλώς από τον φυσικό χώρο πέρασε. Προσέξτε, πέρασε, διήλθε. Κάθε λέξη, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι και ένας ρεαλισμός. Ομοίως, θα μας πει στην προσευχή σου Παύλος, ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Αυτός ο οποίος ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς. Ήταν πολλοί ουρανοί. Κατά την εβραϊκή φιλολογία ήσαν 7 οι ουρανοί. Προσέξτε, εμείς θα τους κάνουμε 2-3. Λοιπόν, έχει το πράγμα. Είναι ο φυσικός ουρανός, είναι ο ουρανός αυτός που σας είπα προηγουμένως, ο χώρος αυτός που πετάνε τα πουλιά. Μετά είναι ο αστρικός ουρανός, δηλαδή ο ουρανός εκείνος ο οποίος, στον οποίο βρίσκονται τα ουράνια σώματα, και μετά είναι ο πνευματικός ουρανός. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτό το τριώροφο, τους 3 ή 7 κατά την εβραϊκή φιλολογία, όπως σας είπα, ουρανούς. Ο αναβάς, συνεπώς, υπεράνω πάντων των ουρανών. Γι' αυτό έχει πληθυντικό αριθμό, πάντων των ουρανών. Και ο Απόστολος Πέτρος είχε τις θα πλήθει αργότερα «Ον τον οποίον Ιησούν δι πρέπει ουρανών μεν δέξαστε να δεχθεί ο ουρανός άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών απαιώνους». Είδατε και εδώ εδέχθηκε ο ουρανός. Ποιος όμως ο ουρανός? Ο πνευματικός ουρανός, που είναι πάνω από τον υλικό ουρανό. Σε ένα άλλο σημείο λέει «και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν». Υπολαμβάνω, είμαι από κάτω. Δηλαδή επήρε τον Κύριο από κάτω. Το σώμα του Κυρίου εκρατήθη κάτω από την νεφέλη δίκην οχήματος. Πράγματι η νεφέλη είναι σύμβολο θείας δυνάμεως αλλά και θείου οχήματος, όπως λέει ο Ισαΐας στο 19ο κεφάλαιό του: «Ο Θεός κάθεται επί νεφέλης κούφης». Ο Θεός κάθεται, λέει, επάνω σε ελαφρά νεφέλη. Κούφη, κούφης θα πει ελαφράς. Και ακόμη θα πει ο ψαλμωδός: «Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού». Γύρω από τον Θεόν είναι νεφέλη, είναι γνώφος, σκότος. Και η νεφέλη, σύμβολον, όπως σας είπα, του ακαταλήπτου Θεού και του αοράτου Θεού, ή το παρουσία θείας δόξης, και όχι βεβαίως μία συνήθις υδατίνη νεφέλη. Είναι γνωστό ότι το σύννεφο αποτελείται από σταγονίδια, σταγονίδια νερού. Αυτή η νεφέλη που υπέλαβε τον Κύριον δεν ήταν υδατίνη νεφέλη, αλλά σας είπα όχημα θείων δόξα ουρανία. Και πηγαίνουμε πιο κάτω. «Και όσα θυμίζονται σύσαν εις των ουρανών», δηλαδή εννοείται οι μαθητές, δεν ήσαν μόνο οι μαθητές, ήσαν 120 άνθρωποι. Είδατε πως οι μάρτυρες, 120, μας το γράφει ο Λουκάς εις τις πράξεις, ήσαν 120 άνθρωποι. Αυτοί δε και που απετέλεσαν την πρώτη εκκλησία. «Ήσαν εις των ουρανών», ατιμίζονται εσείς εις των ουρανών πορευωμένου, ενώ ο Κύριος ανέβαινε, αυτού κλείδου άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εναστή τη λευκή. Έβλεπαν. Κάποια στιγμή όμως κατέβασαν το κεφάλι τους, διότι τους απεισχόλησε μια άλλη εικόνα. Δύο άνδρες με λευκή εστίδα, λευκά ρούχα, απαστράπτουσα λευκή εστίδα, που έδειχνε ότι εδώ ήσαν ουράνια σώματα. Ναι, ήσαν πράγματι δύο άγγελοι. Και έρχονται να δώσουν αυτοί οι δύο άγγελοι μία μαρτυρία. Γιατί είναι δύο? Έλεγε η Γραφή: «Επί δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα». Μπροστά σε δύο ή τρεις μάρτυρες θα στερεωθεί κάθε λόγος. Αυτό το έχουμε και εμείς σήμερα και στα δικαστήριά μας. Ένας μάρτης, κανένας μάρτης, λέμε. Από δύο και πάνω πρέπει να είναι οι μάρτυρες. Και έτσι λοιπόν έχουμε δύο αγγέλους ως μάρτυρες. Και στον τάφο του Χριστού ήσαν δύο μάρτυρες. Όταν πήγαν οι μυροφόρες γυναίκες, τι ήρθατε, λέει, ποιο ζητάτε? Αν κάποιος ευαγγελιστής, κι άμα το σας το έχω πει αυτό, σημειώνει ότι ήταν ένας άγγελος, δεν ήταν ένας, ήταν δύο. Δεν ψεύδεται ο ευαγγελιστής, άπαγε, αλλά μίλησε μόνο ο ένας. Και αναφέρει αυτόν που μίλησε, αλλά ήσαν δύο, γιατί άλλος ο ευαγγελιστής αναφέρει ότι ήσαν δύο. Έτσι λοιπόν, οι δύο αυτοί άγγελοι τώρα είναι επομισμένοι να δώσουν μία μεγάλη μαρτυρία, μεγαλύτερη από όσες ποτέ είχαν δοθεί στους ανθρώπους. Ποια ήταν αυτή η μαρτυρία? Ότι ο Κύριος θα ξανάρθει στον κόσμο. Θα αναφερθούν στη Δευτέρα του Κυρίου παρουσία. Βέβαια δεν πρωτοτυπούμε οι άγγελοι, γιατί την αλήθεια αυτή πολλές φορές ο Κύριος την είπε στους μαθητάς του, όταν θα ξανά έρθα κλπ. Πολλές φορές. Οι άγγελοι τι κάνουν? Απλώς επιμαρτυρούν και επιβεβαιώνουν. Και ένα ακόμη σημείο. Και τι είπαν? Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Ούτως ο Ιησούς, το ούτως τον δείχνω. Συγκεκριμένα αυτός, αυτός που προλίγος μιλούσε και τώρα ανέρχεται εις τον ουρανόν, ο αναλυφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελέξετε. Κατά τον ίδιο τρόπο θα έρθει, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευωμένον εις τον ουρανό. Με τον ίδιο τρόπο. Πράγματι. Ανέβηκε και ο Κύριος πάλι με νεφέλη θα ξανακατέβει. Έχουμε πολλές τις μαρτυρίες. Πάντως αυτή η μαρτυρία είναι μια λαμπρή μαρτυρία, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός ξανάρχεται. Και όποιος πιστεύει μέσα του ότι ο Χριστός ξανάρχεται, είναι μακάριος. Είναι ευτυχής. Πώς ξανάρχεται? Ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Ον τρόπον. Με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξαναγυρίσει. Ο Κύριος είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον είναι, και τότε όψονται τον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή εμένα με την ανθρωπίνη μου φύση, ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Είδατε? Ο δε Απόστολος Παύλος σημειώνει στους Θεσσαλονικείς ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταδύσεται. Προσέξτε, προηγουμένως μας είπε ότι ανέβηκε, αναβύσεται, ανέβηκε. Τώρα καταβύσεται. Από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Βάζει μια σειρά των γεγονότων ο Παύλος. Και πρώτα λέει θα αναστηθούν οι νεκροί. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εμείς που δεν έχουμε πεθάνει ακόμα, βάσει τον εαυτό του, δεν ήξερε ο Παύλος πότε θα έρθει ο Χριστός. Συνεπώς, πολύ φυσικό, συγκαταλέγει τον εαυτό του μεταξύ των ζώντων. Θα λέω εγώ τώρα σε εσάς ότι εμείς που ζούμε, που με ακούτε και σας βλέπω, εμείς λέγει άμα συναυτείς, ποιος, με ποιους, με τους νεκρούς που θα έχουν αναστηθεί με τα σώματά τους. Αρπαγισόμεθα εν εφέλες. Εκείνο το αρπαγισόμεθα, πω πω, σας λέω κάθε λέξη, αλλά πόσο να μείνουμε? Θα αρπαχθούμε, δηλαδή ένας βίαιος τρόπος. Από πού θα αρπαχθούμε? Από τη γη. Και θα εχόμεθα, θα εποχούμεθα εν εφέλες. Θα αρπαχθούμε και με εφέλες θα ανεβούμε. Τι, πού? Εις των χώρων πάνω από τη γη, εις απάντηση, κοιτάξτε, ενεφέλες, εις απάντηση του Κυρίου, προς συνάντηση του Κυρίου. Εις αέρα, λέει ο Παύλος, λέει στον ουρανό, εις αέρα, δηλαδή εις αυτόν τον φυσικόν ουρανό, τον φυσικόν ουρανό, και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Μετά, πού θα οδηγηθούμε? Στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το παρακάτω το ξέρει ο Κύριος. Βλέπει λοιπόν κανείς εδώ μια ακρίβεια, έναν ρεαλισμό, συγκλονιστικών ρεαλισμών. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς συμπληρώνει στο Ευαγγέλιο του, όταν τελειώνει, ότι επάραστας κύρας αυτού, γιατί αναφέρεται ο Λουκάς στην ανάληψη του Χριστού στο Ευαγγέλιο, όχι στις πράξεις, ευλόγησεν αυτούς. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστην από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Και ζημιώστε την ώρα που τους ευλογούσε, δηλαδή τους μιλούσε και τους ευλογήσει και σηκώνεται. Και ερωμένο του Κυρίου συνεχίζει με ευλογή. Είδατε, και εν το ευλογήν αυτόν, ενώ ευλογούσε, διέστη από αυτόν, χωρίστηκε από αυτούς και αναφέρετο εις τον ουρανό. Ένα ακόμα σημάδι εξωτερικό, αγαπητοί, θεατό, ήταν η ευλογία του Αναστάντος και Αναληφθέντος Κυρίου. Ο Κύριος φεύγει ευλογών. Τι ευλογεί ο Κύριος όταν φεύγει? Τι άλλο παρά το έργο του επί της γης, που ήταν η Εκκλησία, που ήταν η μαθητέ του. Και η Εκκλησία όλων των αιώνων έως της συντελείας. Τι κάνει ο Κύριος εις των ουρανών? Διαρκώς μας ευλογεί. Τόσες ύβρις που δέκεται ο Χριστός, τόσα περιθώρια που του διαθέτουν οι άνθρωποι. Τελευταία πάλι διάβαζα κάτι, διαβάστε και εσείς οι εφημερίδες. Είναι φρίκι. Πως δεν φοβόνται οι άνθρωποι να μιλάνε με τόση ασέβεια, δεν θα μπορούσε τίποτα να σταθεί εάν ο Κύριος δεν ευλογούσε την Εκκλησία του. Έως εδώ έχουμε τις θεατές μαρτυρίες της αναλήψεως του Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος σημειώνει: «Ο μένων Κύριος μετά το λαλήσε αυτής ανελήφθη στον ουρανό». Μετά που τους μίλησε, ανελήφθη στον ουρανό και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Αυτό είναι η αθέατη πλευρά της αναλήψεως. Αυτή δεν την είδαν οι μαθητές. Σημειώνει η υμνογραφική μας αναφορά, η οποία, ξέρετε, η υμνογραφία μας είναι πάνω στο θέμα της αναλήψεως πλούσιωτάτη, γεμάτη θεολογία. Η ουρανή γράφει, η υμνογραφία μας, ετοίμασαν τον θρόνον αυτού. Πώς όμως ετοίμασαν τον θρόνον του Χριστού, αφού λέει η γραφή, το αναφέρει ο ψαλμωδός στον 92ο ψαλμό, οι ουρανοί, συγγνώμη, έτοιμασαν ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνα σοι, πάντα έτοιμασαν ο θρόνος σου από τότε, από αφότου υπάρχεις, υπάρχει προαιωνίας πάντοτε. Ο θρόνος του Χριστού ως Θεού Λόγου υπάρχει πάντοτε, αλλά ως Υιός ανθρώπου ετοιμάζεται εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, δεν λέει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά λέει ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ως άνθρωπος, εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Αυτός ο θρόνος δόξης θα είναι εις την ανθρωπίνη φύση του Υιού, γιατί ο Θεός Λόγος έχει πάντοτε τον θρόνο του, είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ό,τι λέει ο ψαλμωδός: δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Είναι λοιπόν ο θρόνος του Υιού του ανθρώπου που αναλαμβάνεται μετά την ανάληψή του εις τον ουρανό. Σε θεία λειτουργία λέμε: ο άνωτο πατρίς είναι αθήμενος, σύ ο οποίος κάθεσε άνω μαζί με τον Πατέρα. Αλλά εδώ σας εξήγησα, είναι και ο θρόνος της ανθρωπίνης φύσεως. Όταν ο Κύριος αναλαμβάνεται και οι μαθητές αδυνατούν πλέον να παρακολουθήσουν την άνοδό του, οι άγγελοι βλέπουν αυτοί και εκπλήσονται. Ναι, αυτοί μετά απασχολούν τους μαθητάς: τι είστε κατεμβλέποντες? Τώρα περιττών, περί τον εκράτη περισσότερο. Τώρα πλέον δεν θα βλέπετε τίποτα. Αλλά και οι άγγελοι όμως, αγαπητοί μου, θαυμάζουν. Τι θαυμάζουν? Μας λέει πάλι η υμνογραφική αναφορά: άγγελοι θαυμάζουσιν άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Θαυμάζουν γιατί βλέπουν πάνω από αυτούς τους αγγέλους. Άνθρωπος να ανεβαίνει στον ουρανό. Άνθρωπος. Ναι, είναι η ανθρωπίνη φύση εν προσώπου Ιησού Χριστού που δια πρώτη φορά ανοίγει το δρόμο προς τον ουρανό για να ανέλθει πλέον ο άνθρωπος πιο πάνω και από αυτός, ακούμε ακόμη τους Αγίους Αγγέλους. Και λέμε σε ένα κεκραγάριο του Εσπερινού εκθές: και την πεσούσαν φύση ημών συμπαθώς ανυψώσας το πατρί συνεκάθισας. Συνεκάθισας κατά του πατρός, αφού ανύψωσες με πολύ συμπάθεια την ανθρωπίνη, τη δική μας φύση. Όλα αυτά βλέπετε έγιναν για μας. Και ο Κύριος αν ήρθε εις τους ουρανούς, θα το υπογραμμίζω και θα το υπογραμμίζω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αιρετικοί που δεν το δέχονται αυτό, ή ορθολογίζοντες χριστιανοί μας, συναποκομίζουν την ανθρωπίνη φύση. Επήρε μαζί του την ανθρωπίνη φύση. Θυμάμαι κάποτε μου έλεγε τον ότι λέει την εγκατέλειψε την ανθρωπίνη φύση ενερχόμενος ο Χριστός στον ουρανό, την άφησε, αυτοδιελήθη. Ακούστε κουβέντες. Εδώ έγινε τόση περιπέτεια την πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως. Θυμηθείτε από την Παναγία, από τον Ευαγγελισμό. Και τώρα θα διελύσουμε αυτή την ανθρωπίνη φύση? Θα την πετάξουμε? Τότε γιατί την προσέλαβε? Για να μας μιλήσει? Δεν είχε άλλο τρόπο να μας μιλήσει? Αγαπητοί μου, ο Κύριος συναποκομίζει στον ουρανό την ανθρωπίνη μας φύση και γίνεται ο πρόδρομος στην είσοδό μας εις την Βασιλεία του Θεού. Γιατί και εμείς με σώματα ανεβούμε εις τον ουρανό. Δεν είπαμε προηγουμένως, τι λέει ο Παύλος, ότι θα αναστηθούμε και ότι θα μας πάρει ο Κύριος μαζί του? Αλλά πριν γίνει αυτό, υπεσχέθη να στείλει ο Κύριος τον άλλον παράκλητον, το Πνεύμα το Άγιο, που θα μένει στην Εκκλησία εις τον αιώνα. Και πάλι η υμνογραφία λέγει: ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο, για να στείλει, λέει, τον παράκλητον εις τον κόσμο. Περιμένει εξάλλου, είπε ο Κύριος, την επαγγελία του πατρός εν οικούσατέ μου. Να περιμένετε την υπόσχεση του πατέρα μου, ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν είδατι, εμείς δε βαπτιστήσατε εν Πνεύματι Αγίω, ου με τα πολλά στάφτα σημέρας. Και δεν είναι παρά η Πεντηκοστή. Ναι, αγαπητοί μου, αυτά είναι τα θεατά και τα αθέατα σημεία της αναλήψεως του Χριστού. Ο Χριστός μπροστά ανοίγει το δρόμο με την ανθρωπίνη του φύση και εμείς πίσω του περπατάμε τον δρόμο αυτόν. Αυτή είναι η σωτηρία. Ας έχει δόξα λοιπόν ο Κύριός μας που η αγάπη του μας άνοιξε τον δρόμο του ουρανού. Μυριάκης ας έχει πάντοτε δόξα. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου εις την ανάληψη του Κυρίου, που εκφωνήθηκε στις 13 Ιουνίου 2002. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ανιψιός του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, ο Άγιος Βασιλίσκος υποβλήθηκε σε μαρτύρια μαζί με τους Αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο στην Αμάσια. Προς μεγάλη του θλίψη όμως δεν μπόρεσε να απολαύσει μαζί του τη δόξα του μαρτυρίου και στάλθηκε πίσω στη φυλακή μετά τη θανάτωσή τους. Ενώ έκλαιγε και θρηνούσε στο κελί του, εμφανίστηκε ο Χριστός και τον διαβεβαίωσε ότι είχε εγγράψει και εκείνος το όνομα του Βασιλίσκου στη βασιλεία του και ότι δεν θα υστερούσε σε τίποτε έναντι των συναθλητών του. Τον συμβούλεψε δε να αποχαιρετήσει την οικογένειά του. Μόλις ξημέρωσε, ο Βασιλίσκος είδε τις πόρτες της φυλακής του ανοιχτές και συνοδευόμενος από τους φυλακές του μετέβη στη γενετηρά του ένα χωριό που ονομαζόταν Χουμιαλά. Αποχαιρέτησε τη μητέρα του και τους συγγενείς του, τους προέτρεψε να μείνουν πιστοί στο Χριστό και να προσευχηθούν ώστε να μείνει σταθερός στην ομολογία του. Επέστρεψε στη φυλακή της Αμασίας τη στιγμή που ο νέος διοικητής Αγρίπας, τρομερός και σκληρόκαρδος άνθρωπος, αναλαμβάνοντας το αξίωμά του, είχε συγκεντρώσει τους προκρήτους της πόλεως για να τους παραθέσει συμπόσιο. Καθώς του είχαν κάνει λόγο για το Βασιλίσκο, έδωσε εντολή να μεταφερθεί στα Κόμανα μαζί με τους άλλους χριστιανούς κρατουμένους για να δικαστεί εκεί. Έσυραν βία τον Άγιο από τη φυλακή, του κάρφωσαν στα πόδια σιδερένια σανδάλια και καθ' όλη τη μακρά πορεία οι 13 στρατιώτες που τον συνόδευαν τον μαστίγωναν, βάφοντας έτσι το δρόμο με το αίμα του. Έκαναν στάση στο χωριό Δακοζάρα και ενώ εκείνοι κατέλησαν στο σπίτι της κυρίας του χωριού Τραγιανής, είχαν το Βασιλίσκο δεμένο πισθάγκωνα σε έναν ξερό εδώ και πολλά χρόνια πλάτανο. Με την προσευχή του Αγίου έγινε εφνησισμός με μεγάλη βουή που έριξε κατά γης όλο το αργόσχολο πλήθος που είχε μαζευτεί γύρω του. Όταν συνήλθαν έκθαμβοι διαπίστωσαν ότι το δέντρο είχε πρασινίσει και μια πηγή με καθαρό νερό ανάβλιζε στα πόδια του Αγίου. Στο θέαμα τούτο η Τραγιανή με όλο τον οίκο της πίστεψε στο Χριστό και ο Άγιος, αφού ελευθέρωσε δαιμονισμένους και θεράπευσε αρρώστους, μετέστρεψε όχι μόνο μέγα πλήθος κατοίκων αλλά και τους στρατιώτες της συνοδείας του. Εφ' εξής, έμπλεοι σεβασμού απέναντι στον κρατούμενό τους, τον ανακούφισαν από τα δεσμά του και συνέχισαν το δρόμο τους. Από όπου και αν περνούσαν, ο Άγιος Βασιλίσκος επιτελούσε θαύματα και μετέστρεφε στην πίστη πολλούς ανθρώπους, αρνούμενος να λάβει τροφή, χορτασμένος καθώς ήταν από την προσευχή και την παρουσία εντός του της χάριτος του Χριστού. Φτάνοντας στα Κόμανα, βρήκαν εκεί τον Αγρίπα, ο οποίος διέταξε χωρίς χρονοτριβή να οδηγηθεί ο μάρτυρας στο ναό του Απόλλωνος για να θυσιάσει. Οι στρατιώτες της τοπικής φρουράς τον χτυπούσαν, χλεβάζοντας την πίστη του σε έναν Θεό αόρατο. Αλλά ο Άγιος, πλήρης Ανδρίας Παρισίας, απάντησε ότι αν ο Θεός είναι αόρατος κατά τη φύση του, φανερώνεται ωστόσο πνευματικά κατά την ενέργεια της χαριτός του, στο βαθμό που είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση να τον συλλάβει.

Που του δίνουν οι γραφές είναι πατήρ παντοδύναμος Κύριος και Θεός, Κύριος των δυνάμεων, σωτήρ και πολυεύσπλαχνος, ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ιδού ο Θεός, τον οποίο προσφέρω θυσία ενέσεως. Ο διοικητής οργισμένος απήντησε: «Θυσίασε στο όνομα του Θεού που θέλεις για να τελειώνουμε». Υψώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό, ο βασιλίσκος ανέπεμψε φλογερή προσευχή στο Θεό να καταστρέψει τα είδωλα και παρευθείς φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό, πυρπόλησε το ναό και έκανε σκόνη το άγαλμα του Απόλλωνος. Ο διοικητής βγήκε τρέχοντας από το καιόμενο κτίριο και όλη η πόλη αναστατώθηκε από το συμβάν. Όταν συνήλθε ο Αγρίπας, τρίζοντας τα δόντια από οργή, διέταξε να βγάλουν από το ναό τον Άγιο, ο οποίος θαυματουργικά έμεινε άθικτος από τη φωτιά και τον κατηγόρησε για μαγεία. Ο βασιλίσκος αποκρίθηκε ότι δεν επρόκειτο για μαγικά τεχνάσματα, αλλά για τη δύναμη του Θεού που είχε επιτελέσει όλα αυτά, προκειμένου να δείξει ότι οι θεοί των ειδωλολατρών δεν ήταν τίποτε άλλο παρά χήμερα. Βλέποντας την ακλόνητη σταθερότητα του μάρτυρος, ο δικαστής απήγγειλε την ποινή του θανάτου. Ο βασιλίσκος οδηγήθηκε έξω από την πόλη σε τόπο ονομαζόμενο Διόσκουρο, όπου και αποκεφαλίστηκε. Ένας χριστιανός εξαγόρασε από τους δημίους το σώμα του και έκτισε ναό στα Κόμανα, όπου το ενταφίασε με τιμή. Στο ναό αυτό, στις 13 Σεπτεμβρίου 407, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είχε οδηγηθεί εκεί κατά την τελευταία εξορία του, είδε σε όραμα τον Άγιο Βασιλίσκο, ο οποίος τον παρηγόρησε και του υποσχέθηκε ότι την επαύριο θα βρίσκονταν μαζί. Πράγματι, την επόμενη ημέρα, αφού φόρεσε λευκά ενδύματα και έλαβε τη Θεία Κοινωνία, ο Άγιος Ιεράρχης παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό.

Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Δωνάτου, Επισκόπου, Μακαρίου Πρεσβυτέρου και Θεοδόρου Διακόνου. Ο Άγιος Δωνάτος γεννήθηκε στην Ίστρια, στα σύνορα Δαλματίας και Πανωνίας. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στην Ακουλία και υπερασπίστηκε την αληθινή πίστη κατά των Εβραίων και Ιδωλολατρών. Τα χρόνια του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 304, αποσύρθηκε στη Δαλματία σε ένα ψηλό βουνό, όπου προσκαρτερούσε στην νηστεία και την προσευχή για να στηρίξει τους ομολογητές της πίστεως. Ένα χρόνο αργότερα, ο Αυτοκράτορας βρέθηκε στο βουνό αυτό, πηγαίνοντας να θυσιάσει στα είδωλα, οπότε ο Άγιος συνελήφθη και ομολόγησε την πίστη του στον Ιησού Χριστό με τόση δύναμη, ώστε κατάφερε να μεταστρέψει δύο μέλη της ακολουθίας του ηγεμόνα, τον Μακάριο και τον Θεόδωρο. Τους έριξαν όλους μαζί στα άγρια θηρία, τα οποία δεν τους έκαναν κανένα κακό και με τον τρόπο αυτό οδήγησαν στην πίστη πλήθος ειδωλολατρών. Μετά από ευνίδιο σεισμό έλαβαν εξ ουρανού εντολή να μεταβούν στη Θμούη της Αιγύπτου. Μπαίνοντας ο Δωνάτος στο ναό της πόλης αυτής, είδε ένα περιστέρι να κατεβαίνει πάνω στο κεφάλι του, ορίζοντάς τον διάδοχο του επισκόπου Αγίου Φιλέα που είχε τελειωθεί μαρτυρικός. Μόλις χειροτονήθηκε, ο Δωνάτος χειροτώνησε με τη σειρά του τον Μακάριο, πρεσβύτερο, και τον Θεόδωρο Διάκονο και συνέχισαν μαζί το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Κατά τον διωγμό του Λυκυνίου, περί το 316, συνελήφθησαν και αφού τους κατατεμάχησαν, πέταξαν τα σώματά τους στη θάλασσα.

Ο Άγιος Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζοντα ποτιστής τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Κοδράτος υποείπων σειρώμενος τελειούτε. Η Αγία Μάρτη Σοφία η Ιατρός Ξύφη τελειούτε. Μνήμη του Αγίου Νέου ως Ιωμάρτυρος Παύλου του Πελοποννησίου. Ο Άγιος Μάρτης Παύλος γεννήθηκε στο χωριό Σοποτό κοντά στα Καλάβρητα της Πελοποννήσου και στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Παναγιώτης. Ήταν από φτωχή οικογένεια και νέος ακόμη πήγε στην Πάτρα όπου έμαθε το επάγγελμα του σανδαλοποιού. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά από 14 χρόνια απουσίας εγκαταστάθηκε στα Καλάβρητα. Οι ιδιοκτήτες του εργαστηρίου του ζήτησαν ενίκιο μεγαλύτερο από το αρχικά συμφωνημένο και εκείνος απάντησε προτιμώ να τουρκέψω παρά να πληρώσω τέτοιο ποσό. Κάνοντας το από μέσα του στον πονηρό με τα ασυλλόγιστα αυτά λόγια, άφησε να τον περνάνε για Τούρκο με σκοπό να μπορεί να διασκεδάζει ελεύθερα με δύο φίλους.

φίλους του στα χωριά γύρω από την Τρίπολη. Σύντομα όμως ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματός του και πήγε να εξομολογηθεί. Παρά τα λόγια παραμυθίας των πνευματικών του, η τραυματισμένη συνείδησή του δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση και απαρνούμενος κάθε δεσμό με τον κόσμο μετέβη στο Άγιον Όρο στη Μεγίστη Λαύρα. Εκεί τέθηκε υπό την πνευματική καθοδήγηση ενός συμπατριώτη του, του Γέροντα Τιμόθεου, και ανέλαβε να διακονεί στο μαγειρίο. Εκάρι μοναχός μετά από 1,5 χρόνο και ακολούθησε τον γέροντά του στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, όπου παρέμεινε 3 χρόνια με νηστεία, αγρυπνίες και προσευχή που συνοδευόταν από αναρρύθμιτες μετάνοιες. Οι ασκητικοί αυτοί αγώνες άναψαν εντός του την άσβεστη επιθυμία να προσφέρει τη ζωή του στο όνομα του Χριστού, παρά την αντίρρηση του γέροντά του. Εκμυστηρεύθηκε το σχέδιό του στον γέροντα Ανανία της Κήτης της Αγίας Άνης και εκείνος τον πρόσταξε για να τον δοκιμάσει, να νηστεύσει αυστηρά και να προσεύχεται αδιάλειπτα επί 40 ημέρες. Περνώντας επιδειχώς τη δοκιμασία αυτή, ο Παύλος ενεδύθη το μέγα σχήμα και έλαβε την ευλογία να προσφέρει τον εαυτό του στο μαρτύριο. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, πέρασε άλλη μία περίοδο 40 ημερών στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Αφού αξιώθηκε μιας αποκάλυψης της Θεοτόκου που ήλθε προς επίρρωση της απόφασής του, μετέβη αρχικά στο Ναύπλιο προκειμένου να παρακινήσει σε μετάνοια έναν εξάδελφό του που είχε αποστατήσει, προτείνοντάς του να τον συνοδεύσει για να παραστεί μάρτυρα της υπερκόσμιας δύναμης που ο Χριστός χορηγεί στους μαρτυρές του. Εν συνεχεία παρουσιάστηκε στον μουφτή της Τρίπολης σε μία ημέρα εορτής κατά την οποία είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι πρόκριτοι της περιοχής και ζήτησε να του αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό που είχε χάσει από μια ανόητη πράξη της νεότητός του. Όταν ο δικαστής έμαθε ότι επρόκειτο για την πίστη του στο Χριστό, πίεσε τον Παύλο να επιστρέψει στο Ισλάμ που είχε ομολογήσει υπό την απειλή να τον κάψει ζωντανό. Ο Άγιος Μάρτης διακήρυξε τότε με δυνατή και καθαρή φωνή το μυστήριο της σωτηρίας και καταδίκασε την πλάνη του Ισλαμισμού. Αφού κάθε προσπάθεια να τον κάνουν να ενδώσει απέβη μάτι, ο δικαστής διέταξε να τον αποκεφαλίσουν με 3 σπαθιές. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Άγιος Παύλος ενεθάρρυνε τον Δήμιο να φανεί ανδρείος και το κεφάλι του έπεσε με το πρώτο χτύπημα, 22 Μαΐου 1818. Τη νύχτα ένα φως φάνηκε πάνω από το σκήνομά του και 3 ημέρες αργότερα πέταξαν το σώμα του στον κοπρόνα του πλατιού. 2 ευσεβείς χριστιανοί το βρήκαν εκεί λίγο αργότερα και πήγαν να το θάψουν με τιμή στη Μονή Αγίου Νικολάου, τη λεγόμενη Βάρσες, σε κοντινή απόσταση από την πόλη.

Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου Βλαδιμίρου, βασιλέως της Σερβίας και θαυματουργού. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι κροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς συνταμώνουμε σε τούτη την μεταμεσονύχτια ραδιοφωνική μας συνάντηση όπου γης, ταξιδεύοντας στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα από την προηγούμενη συνάντησή μας. Όπου γης παπάκι hotmail.com και σήμερα θα ολοκληρώσουμε να ακούμε την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου Καντιώτη. Μια ομιλία για τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μεγάλο. Το δεύτερο μέρος της και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και μερικά ψαλτικά από την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Δεύτερο μέρος της ομιλίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Αυγουστίνου.
2: Σήμερα την Άγια αυτή η μέρα, ρίπτοντες ένα βλέμμα σε αυτά τα οποία έπραξε ο Μέγας Κωνσταντίνος για να τεμιλώσει ένα χριστιανικό κράτος, και ρίπτοντες από το άλλο μέρος μια ματιά στο σημερινό μας κράτος, εκείνο μεν είπαμε ποια διατάγματα είχε και πώς εβάδιζε το κράτος των χριστιανικών. Εμείς σήμερα συγκρίνοντας το κράτος του Μεγάλου Κωνσταντίνου με το κράτος το σημερινό, που λέγεται ότι το ελληνικό κράτος είναι συνέχεια του πρώτου κράτους, του Βυζαντινού κράτους, εμείς λέω, κάνοντας μια σύγκριση, θα βρούμε σημεία που να ομοιάζουμε με αυτούς. Είναι το δικό μας κράτος, θέσουμε όμως το ερώτημα, είναι χριστιανικόν το δικό μας κράτος? Το δικό μας κράτος τίθεται ένα ερώτημα σήμερα την Άγια αυτή η μέρα που εορτάζουμε τον πρώτο βασιλέα της χριστιανοσύνης. Σήμερα που εξετάζουμε αυτά τα πράγματα, ρωτούμε και εμείς και ρωτώμαστε και λέγουμε, το κράτος το δικό μας, το ελληνικό κράτος που βγήκε μέσα από τα αίμα των προγόνων μας, είναι χριστιανικό? Η απάντηση πολλά ερωτηματικά: δεν είναι χριστιανικό. Γιατί? Πρώτα. Τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Πρώτα, ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσά του από τη Ρώμη και την πήγε στο Βόσπορο. Αν υπήρχε μυαλό εδώ στον τόπο μας, κουκούτσι μυαλό αν υπήρχε, όταν έγινε το καινούριο κράτος μας, έπρεπε να πάρουν την πρωτεύουσα, και τώρα ακόμα μπορεί να γίνει αυτό. Και αυτό, αλλά χρειάζεται μεγάλος ανήλ. Κωνσταντίνος χρειάζεται. Αύριο μετατίθεται η πόλη των Αθηνών, πρωτεύουσα αύριο της Ελλάδος, να γίνει ένα στα άκρα πέρα στη Θράκη. Να διάσει βρώμα εδώ μέσα που μάζεσαι, η κοπριά ολόκληρο. Να πας ίδιων μεγάλων ανδρών. Είναι ότι μεταφέρουν τα σέδρα των πρωτευουσών. Όπως ο Κεμάλ μετέφερε την έδρα από τον Κωνσταντίνου που ήταν βρωμιά, ευρώμησε, και τη μετέφερε στην Άγκυρα, σε ένα χωριό την Άγκυρα. Έτσι κι εμείς έπρεπε να μεταφέρουμε την πρωτεύουσα από εδώ, από την Αθήνα που ευρώμησε, σάπησε. Ευρώμησε, Βαβυλώνα νεότερα, να την αρπάξει από την πρωτεύουσα, να την βάλει ψηλά, πέρα στη Φλόρινα, πέρα στην Έδεσα, πέρα μακριά στα Σέρα, στη Δράγμα, στον Εύρο ποταμό. Εκεί να είναι. Και όταν είναι κοντά εκεί ο Εύρος ποταμός, εκεί κοντά, τότε αυτοί που θα κυβερνούν τον τόπο θα σκέπτονται πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, χριστιανικό έθνος. Και τώρα τι γινήκαμε? Η μεγαλύτερη πρωτεύουσα του κόσμου είμαστε προς διάλυση. Η μεγαλύτερη πρωτεύουσα του κόσμου ποια είναι? Είναι 150-60 πρωτεύουσες. Η μεγαλύτερη πρωτεύουσα του κόσμου είναι η Αθήνα. Κατά αναλογία. Για να φανταστεί το δράμα. Το δράμα της Ελλάδος. Ότι το 1 τρίτο του πληθυσμού μαζεύτηκε στην Αθήνα εδώ πέρα. Θεέ μου. Φανταστείτε τη Νέα Υόρκη να είναι το 1 τρίτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έπρεπε η Νέα Υόρκη να έχει, πόσο παρακαλώ, το 1 τρίτο. 70 εκατομμύρια. 70 εκατομμύρια. Μπορούσα να σταθεί με 70 εκατομμύρια. Η Σόφια 500.000. Το Βελιγράδι 500.000. Η Βουκουρέστη 500.000. Εδώ μαζεύτηκαν όλοι. Όλοι. Κουτσί στραβή, όλοι. Κολυμβήθρα Σιλοάμ. Βυθισταϊδά Κολυμβήθρα. Και με κάτω από τα υπόστεγα πλήθος ασθενών. Κατακυβέρων, όπως λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο κλπ. Λοιπόν, είναι μία νόσος, ένας υδροκέφαλος, το οποίο έχει δημιουργηθεί, μία υδροκέφαλος που δημιουργήθηκε. Πρώτη λοιπόν ενέργεια θα ήταν η μετάθεση της πρωτευούσης, να φύγει από εδώ η βρωμιά και η ατιμία και η ακαθαρσία και τα σόγια τα οποία έχουν διαλύσει εδώ πέρα την Αθήνα. Μακριά, να διάσει η Αθήνα. Δεν θα διάσει όμως έτσι η Αθήνα. Πώς θα διάσει? Θεέ μου, δεν θέλω να μιλήσω. Την ώρα αυτή δεν θέλω να μιλήσω, θέλω να σταματήσω. Θα διάσει! Ω Θεέ μου, κάντε προσευχή. Θα διάσει! Δεν θα ακούεται μέσα άνθρωπος. Θα κουρνιάσουν κοράτσια, θα διάσει η Αθήνα. Σε λίγα ώρες, όταν απάνω προσεστούν τα μαυροπούλια, τα μαυροπούλια που λέει ο Άγιος Κοσμάς Πετρολός, τότε αν προλάβουν και περάσουν τον Ισθμό της Κορίνθου και πάνε στα νησάκια τα ευλογημένα και πάνε δεξιά και αριστερά και θα μείνει έρημος, κι έσονται πόλεις έρημοι για την πορνεία, τη μοιχεία, τα εγκλήματα, τα σπίτια τα μεγάλα, τα οποία είναι χτισμένα με το αίμα των πτωχών, όλα αυτά θα διάσει, αδέρφη μου, θα διάσει, και όχι μόνο η Αθήνα, και μεγάλες πολιτείες θα γίνει καταστροφή μεγάλη. Και σε αυτά σήμερα πλέον θεωρούνται αυτά. Χτίζεσαι το σπίτι και βάνεσαι τα διαμερίσματα και νόμιζε ότι εδώ πλέον βρήκες, έριξες την άγκυρά σου. Έριξες την άγκυρά σου, κάθεσαι πάνω σε ηφαίστειον, το οποίο ηφαίστειον από ώρα σε ώρα πρόκειται να εκραγεί. Λοιπόν, το πρώτο που έκανε, μετέθεσε στην πρωτεύουσά του. Δεύτερο που έκανε, ότι έστησε στην πρωτεύουσά του κολόνα, το υψηλότερο ίδρυμα, ψηλά. Όχι ρονοξύστη, ψηλά, και έγραφε πάνω «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν». Αν είμαστε χριστιανικό κράτος, έπρεπε επάνω στο Λυκαβητό ή επάνω στην κορυφή της Πεντέλης να υψώσουμε πελώριον σταυρών, που να φαίνεται από όλα τα σημεία του Λεκανοπηδίου και μακράν, και λέγει «Ελάς εν τούτον νίκα». Αυτό έπρεπε να γράψουμε. Αυτό ήτανε, αυτό. Τώρα έγινε σύσκεψη σε ένα συμβούλιο, υπουργικό συμβούλιο, εξαφρομής μιας δωρεάς ενός καθηγητού πανεπιστημίου στην Σουηδία, ότι διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του επάνω στο Λυκαβητό να χτίσουμε σταυρόν, ο οποίος να φαίνεται και να φωτίζει ολόκληρο τον κόσμο. Και γέλασαν αυτοί που ήσαν στο συμβούλιο, που κλέβαν στο συμβούλιο μέσα, και είπανε, ένας εξ αυτών είπε, ότι αντί να υψώσουμε επάνω τον Τίμιο σταυρόν, επάνω στην κορυφή του Λυκαβητού, ότι προτιμότερον, λέει, επάνω στο σταυρό εκείνο να υψώσουμε, λέει, τον Απόλλωνα. Όχι λοιπόν Κωνσταντίνη, αλλά Ιουλιανή Παραμάτε καταντήσαμε. Και εγώ ο ταπεινός που προσεπάθησα και έκτισε ένα σταυρό 33 μέτρων, όσο είναι τα χρόνια του Χριστού μας, τόσο είναι και ο σταυρός που έχω υψώσει επάνω στην Φλόρινα, στο ένα ύψομα ιστορικής σημασίας, ένα σταυρό, πόσο υπέφερα να το χτίσω. Πόσο υπέφερα δεν ήταν να το χτίσουν τα παιδιά του σκότους, τα παιδιά του Αντιχρίστου, τα παιδιά της αθείας, τα παιδιά της διαφθοράς. Δεν ήθελαν να χτιστεί ο σταυρός επάνω. Αλλά η σπίσμα των δαιμόνων εκτίστη επάνω. Και από τα σύνορα έρχονται σερβίδες από τον Μπερλεπέ, μέσα από το μοναστήρι, έρχονται ξυπόλυτες σερβίδες, μάλιστα ξυπόλυτες, και ανεβαίνουν ξυπόλυτες επάνω στο σταυρό και τον αγκαλιάζουν και κλαίνε. Εν τούτο Ελλάς, εν τούτο Νίκα. Χριστιανικό κράτος. Πού είναι το σήμα του. Χριστιανικό κράτος. Τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έκλεισε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Και υποχρέωσε τους ανθρώπους να πηγαίνουν νωρίς στα σπίτια τους, να κοιμώνται τον ύπνο του δικαίου και να εργάζονται. Τώρα τα νυχτερινά κέντρα είναι κλεισμένα στην Κίνα. Ούτε ένα δεν λειτουργάει. 9 η ώρα βασίλεψε, στα κρεβάτια τους είναι όλοι. Και το πρωί-πρωί ξύπνησαν, όλοι πάνε στις δουλειές και εργάζονται. Στις γεωργικές εννοείται εργασίες. Τώρα γεωργικές εργασίες, μπα, τώρα. Πήγα στην Πρέσπα, ίδρυσαν οι ανόητοι και εκεί γυμνάσιο, που είναι μια χώρα κατεξοχήν γεωργική, άνοιξε ένα γυμνάσιο. Μαζευτήκαν λοιπόν καμιά 60 παιδιά, 60 παιδιά. Λοιπόν, τα ρωτώ τα παιδιά, όταν βγάλετε το γυμνάσιο, πού θα πάτε. Ένας μόνο είπε θα βγάλει ο Γεωργός. Ένα, κανείς άλλο. Μετά 20 χρόνια δεν υπάρχει Γεωργός στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει Γεωργός πριν 20 χρόνια. Εκεί όμως στην Κίνα, 3 ώρες από τον πρόεδρο δημοκρατίας μέχρι τον κλητήρα είναι στα χωράφια και δουλεύουν. Όλοι στα χωράφια και δουλεύουν. Εδώ πλέον δεν μπελοχανιούν απέραντο. Και έχουμε υπαλλήλους. Όσους δεν έχουν τα Βαλκάνια όλα. Όλα τα Βαλκάνια δεν έχουν τόσους υπαλλήλους όσους έχει η Ελλάδα. Και κάθε ένας θεωρεί ημέρα ευτυχίας. Αχ να μπει στον προπολογισμό. Ημέρα χαράς, ημέρα γαλιάσεως, ημέρα ευφροσύνης. Ιστορική ημέρα να γράψει τον προπολογισμό. Γράψει τον προπολογισμό. Άξιση. Έως ότου πλέον, μα και όλοι μπος να γινόταν χρυσάφι, να τον τρώγαμε. καταραίει. Δεν θα μείνει τίποτα πλέον. Λοιπόν, διαταγή ο Μέγας Κωνσταντίνος να κλείσουν τα κέντρα. Και έκλεισαν τα κέντρα. Και εδώ στην Ελλάδα πόσα κέντρα είναι, για μετρήστε. 100, 200, 300, 500. Πλησιάζουν τα κέντρα στην Ελλάδα, παρακαλώ. 10.000 κέντρα νυχτερινά έχει η Ελλάδα. Στον Εσπερινό κανείς δεν πάει. Κανείς. Στον Εσπερινό του Θεού χτυπάει καμπάνα και δεν πάει κανείς. Μόνο ο παπάς είναι ολομόναχος μέσα στον ναό. Αλλά όταν χτυπήσει ο διάολος τη νύχτα των νυχτερινών, των Εσπερινών του, μέσα στα κέντρα αυτά της διαφθοράς, χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν μέσα εκεί πέρα. Γυναίκες αμαρτωλές, σαν νυχτερίδες, ξαφρίζουν τα πορτοφόλια και αρμέγουν το αίμα των ελληνικών λαών. Και εγκλήματα καθημερινώς γίνονται. Επάνω εκεί στην Πτολεμαϊδα, σε μια πόλη που υβρίσκεται κάτω από την εξουσία, την πνευματική μου εξουσία, έχουν ανοίξει 15 νυχτερινά κέντρα. Και τελειώνουν μετά τις 2, μετά τις 3, 4 η ώρα, μεθυσμένοι βγαίνουν έξω τα παιδιά, τρακάρουν με τα αυτοκίνητα, σκοτώνονται τα μυαλά τους στον δρόμο, φοβερά πράγματα. Και κανείς δεν εγγυάται. Ελευθεριά σου λέει δημοκρατία. Δημοκρατία, ελευθερία. Ελευθερία, όλα αυτά είναι ωραία πράγματα να διασκεδάζουν. Αν ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος με μια διαταγή του, τα τάκλει. Τα τάκλει. Λοιπόν, η άλλη διαταγή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ότι έκλεισε τα μαντεία. Και εδώ μέσα στην Αθήνα λένε ότι οριάζουν τα μέντιον. Τα μέντιον, οριάζουν οι μάγοι, οι μάγισσες. Ακόμα δεν φέραν και από τα Συνδίας, δεν ξέρω πώς τους λένε με ένα όνομα περίεργο. Κάτι μάγους φέραν από τα Συνδίας και μέσα στα σπίτια, στα σαλόνια, τα μεγάλα, τα αριστοκρατικά σαλόνια μαζεύουν οι κυρίες της αριστοκρατίας και ακούνε τα παραμύθια τα οποία λέγουν αυτοί οι Ινδοί. Οι Ινδοί από τα οι μάγοι των Ινδιών. Λοιπόν, έκλεισε τα άτομα. Τι άλλο έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Πήρε την Αγία Γραφή και την έκανε επίσημο βιβλίο του κράτους του. Επίσημο βιβλίο του κράτους του. Την τύπωσε. Την τύπωσε. Έφτιασε εθνικό τυπογραφείο και το πρώτο βιβλίο που ετύπωσε ήταν η Αγία Γραφή. Εδώ, μόνο ένας. Ποιος ένας? Μόνο ένας. Ποιος? Ο Καποδίστριας. Όταν ήρθε στην πατρίδα μας ο Καποδίστριας, το πρώτο βιβλίο που έβγαλε ποιο ήταν? Η Σύνοψη. Έχουν τη σύνοψη. Όλα τα σπίτια να χωνεταστούν με μια σύνοψη. Τώρα, εάν υπήρχε κράτος, έπρεπε δωρεάν να τυπωθεί στο τυπογραφείο η Αγία Γραφή και δωρεάν ως εθνικών βιβλίων, ως εθνικών βιβλίων να διαδοθεί εις όλη την πατρίδα μας. Δυστυχώς τίποτε από αυτά. Τίποτε από την Αγία Γραφή δεν διαδίδεται μέσα. Τι έκανε ο Μάγιος Κωνσταντίνος? Καθιέρωσε την Κυριακή ημέρα. Ημέρα Κυριακή. Αργία σου λέει. Κανείς δεν περπατάει στον δρόμο. Κανείς απολύτως. Τίποτα. Βιστά τα πάντα. Τώρα η μέρα της Κυριακής στην πατρίδα μας κατελήφθηκε. Δεν υπάρχει πλέον Κυριακή. Ημέρα εκδρομών. Το αυτοκίνητο έφαγε την Κυριακή. Πάει. Δεν υπάρχει πλέον Κυριακή. Πάει. Τελείως. Χιλιάδες αυτοκίνητα βγαίνουν και την επόμενη μέρα οι εφημερίδες στάζουν από αίματα σκοτωμένων και τραυματιών. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σας είπα κι άλλοτε νομίζω ότι αν πάτε στο Ισραήλ, Σάββατο είναι, Σάββατο έχουν οι Ισραήλοι. Παρασκευή έχουν οι Τουρκαλάδες. Το Σάββατο έχουν οι Εβραίοι. Αν πάτε το Σάββατο κάτω στο Ισραήλ, αξιοθάμαστος λαός. Μια φούχτα είναι, δεν επιδοκιμάζω τα συνεργείας του, αλλά λέμε ποιο είναι το μεγαλείο του. Μια φούχτα είναι και εσύ ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, την Κυρία, το Σάββατο, αδιανή η δρόμη. Αδιανή η δρόμη. Κανείς. Μόνο δύο αυτοκίνητα κινούνται στο Ισραήλ. Το Σάββατο. Το ένα αυτοκίνητο του αστυνόμου και το δεύτερο του ιατρού. Τίποτε άλλο. Να τολμήσει να βγει αυτοκίνητο, το αρπάζουν όχι η αστυνομία, το χαίνε ήδη. Σάββατο. Θεέ μου που κατήνεις η Ελλάδα. Θεέ μου που κατήνεις η Ελλάδα. Κυριακή, όλοι προς τα έξω. Προς τα έξω. Να οργιάσουν, να διασκεδάσουν. Να διαπράξουν όργια. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Κυριακή ημέρα έσβησε πλέον. Δεν υπάρχει Κυριακή ημέρα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε ημέρα λαμπρά, ημέρα Αγία, ημέρα φωτός, ημέρα ηλίου. Τίποτε από αυτά δεν υπάρχουν πλέον στο έθνος μας. Και εκείνοι οι οποίοι μας κυβερνούν, είτε νομάρχοι λέγονται, είτε υπουργοί λέγονται, είτε πρωθυπουργοί λέγονται, είτε πρόεδροι δημοκρατίας είναι ανεκκλησίαστοι. Δεν πατάει κανείς από αυτούς στην εκκλησία. Ούτε παράδειγμα δίνουν κανένα πλέον στον λαό. Εκκλησιασμού τακτικού κλπ. Κυριακή ημέρα, ημέρα διασκεδάσεων. Ιδού λοιπόν, συγκρίνοντας τα όσα έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος προς όσα γίνονται εδώ στην πατρίδα μας, καταλήγουμε στο θλιβερό αυτό συμπέρασμα, ότι το κράτος μας δεν έχει τα γνωρίσματα χριστιανικού κράτους. Αλλά το κράτος αυτό, λοιπόν, τι είναι το κράτος αυτό? Το κράτος τι είναι, με ρωτάτε? Απήντησε ένας γενναίος ιεράρχης, αείμνηστος ιεράρχης, καταγόρος από την Μακεδονία, Ειρηναίος το όνομα, Κασανδρίας Ειρηναίος, υψηλός το φρόνημα, μέγας ιεράρχης, πιστός, αφοσιωμένος, άξιος παντός πάσης που ευασίλεψε, που κυβέρνησε πάνω. Τι απήντησε αυτός ο Κασανδρίας όταν τον ρώτησαν τι είναι το κράτος των ελληνικών, και απήντησε ότι το κράτος των ελληνικών είναι μασονικών κράτος. Ναι, δεν αρχίει όμως το έσχος, δεν αρχίει το έσχος. Ένα και μόνο το έσχος. Μασονικών το κράτος, είναι μασονικών. Οι διατάξεις του. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Αν υπήρχε κράτος ελληνικών, θα επιτρέπετε αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα? Ελλάδα κοντά σε όλα αυτά τα άλλα τα οποία αναφέραμε, γυμνοί να ξεγυμνώνουν τη γυναίκα, ξεγυμνώνουν τελείως τη γυναίκα και να την κρεμνάνε όπως κρεμνάνε οι κρεοπόλες τα τσιντζέλια, τα κρέατα, τα γυμνά, έτσι να κρεμνούν τις γυναίκες στα καλλιστεία. Δεν πήγαμε εσείς δεν πήγατε. Δεν πήγατε εσείς να διαμαρτυρηθείτε, εσείς ο κόσμος εδώ, γιατί έτσι είμαστε χλιαροί, αδιάφοροι πλέον, δεν μας γίνουν τα γεγονότα. Εσείς οι λεγόμενοι χριστιανοί των θρησκευτικών σωματείων δεν πήγανε καθόλου μακριά από όλα αυτά. Και όμως μέσα στην Αθήνα πήγανε εκατοντάδες γυναικών, όχι θρησκευτικές γυναίκες, αλλά όχι, κοσμικές γυναίκες, οι γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται, μαζευτήκαν και δημιουργηθήκαν και διαμαρτυρηθήκαν εντόνως για τα καλλιστεία τα οποία γινόταν μέσα στην Αθήνα. Ξεγυμνωσά και ξετσιποσά αναπροηγουμένου. Τίποτε χριστιανοί δεν διαμαρτύρονται. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Τουρκία. Τουρκία τι γίνεται? Έβγαλε διαταγή του Υπουργείου της Παιδείας. Ακούστε, δείτε σε ποιο χάλιμα θα είναι. Πρέπει να κλάψουμε, πρέπει να αναστενάξουμε, πρέπει να αισχυνθούμε. Διότι τι, για κοίταξε η Τουρκία, τι έκανε η Τουρκία? Έβγαλε το Υπουργείο Παιδείας διαταγή στις εξετάσεις τα κορίτσια να παρουσιαστούν σε μια τελετή, να παρουσιαστούν με σόρτς. Όχι, όχι, σκοτωνόματα. Εσύ σαν την Τουρκία, σταμάτησε. Εδώ το κοριτσάκι μου, πάση το βλέπεις, ξεγυμνωμένο. Μπράβο, χειροκροτάς κιόλας. Χειροκροτάς. Και δεν σκόρτει ο λαός ολόκληρος. Από δύο μεγάλη, δεν έχει μόνο εδώ 5-10% άνθρωποι που ήμασταν να φωνάζουμε έσχος. Πρέπει να γίνει θύελα και κεραυνός και αστραπή και κεραυνός. Ο λαός ολόκληρος σηκωθεί και με μάρτυρες ακόμα και ομολογητάς να δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια, στα νόμιμα πλαίσια τα οποία μας παρέχει το Σύνταγμα της Ελλάδος να διαμαρτυρηθούμε. Αν δεν μην το χάνουμε το παιχνίδι. Κατώτεροι γίνηκαμε και από τους Ισραηλίτες, κατώτεροι και από τους Τούρκους, κατώτεροι και από όλες τις φυλές. Κατώτεροι από όλους γίνηκαμε. Χωρίς ενόχομαι την πιο ωραία θρησκεία του κόσμου. Δεν υπάρχει. Κάτω από τα άστρα, πιο ωραία θρησκεία από τη θρησκεία που έχουμε εμείς. Αλλά εμείς είμαστε χλιαροί, εμείς είμαστε ανάξιοι, εμείς δεν έχουμε φωτιά του ουρανού, εμείς δεν μέσα δεν συγκινούνται τα σπλάχνα μας, δεν κινούμεθα, δεν οργιζόμεθα. Δεν έχουμε οργή, μέσα οργή, θεέ εκείνο οργή. Και αφήνουμε το έθνος, και φεύγει το έθνος από την τροχιά του κλπ. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος που εορτάσαμε. Κωνσταντίνος, πρόσωπον ιερών, Κωνσταντίνος πρόσωπον Άγιον, Κωνσταντίνος εις Απόστολος, Κωνσταντίνος μέγας ανήν της ιστορίας, Κωνσταντίνος. Πόσοι Κωνσταντίνοι περάσανε? Μετρήστε με τα δάχτυλά σας. 11 Κωνσταντίνοι. Τελευταίος Κωνσταντίνος. Τι σύμπτωση. Κωνσταντίνος ο Πολεολόγος, που στις 29 Μαΐου έπεσε και αυτός στο πεδίο της τιμής με τον Τίμιο Σταυρό. Κοινώνησε τον Αχράντο Μυστηρίων, και αφού κοινώνησε τον Αχράντο Μυστηρίων και ζήτησε συγγνώμη από όλους, μετά μετέβη στους πύργους και έπεσε με τον πύργο ο τελευταίος Κωνσταντίνος. Ύστερα από χρόνια και καιρούς, τι μυστήριο αυτό το έθνος. Παρουσιάστηκε ένα άλλος Κωνσταντίνος, βασιλεύς, στρατηγός, ικανότατος. Όταν ήταν ενωμένος με τον πρωθυπουργό του, απόρασε όλα. Δεν είναι ψέμα. Από όλα σε ώρα περιμένουν να χτυπήσουν οι καμπάνες σε Αγίας Σοφίας, να κηρυχτεί Κωνσταντίνος ο 12ος. Αλλά όμως η αμαρτία μας, αλλά όμως τα εγκλήματά μας, αλλά όμως η διχόνοιά μας. έσυσε το μεγαλείο και έκανε κονιορτό το όνειρο το μεγάλο της φυλής μας, που ενώ θα είμαστε σήμερα κάτω από την κάτω από τον θρόνο της Αγίας Σοφίας, δεν αψάλλουμε το πολυχρόνιο, σήμερα βρισκόμεθα εδώ στον τόπο αυτόν και ο τόπος μας σύεται από μασονικά ρεύματα και το κράτος είναι μασονικών. Πέρα ως πέρα έχει διεισδύσει μέσα το μικρόβιο της διαφθοράς. Χριστιανοί μου, αδέρφια μου, πού μιλάω, τι καρδιές έχετε μέσα, καρδιές, αισθήματα ιερά και μεγάλα. Λοιπόν, πρέπει να προσευχηθούμε, να προκαλέσουμε τον Θεό να στείλει πάλι ένα Κωνσταντίνο. Να στείλει πάλι ένα Κωνσταντίνο μεγάλο και υψηλό του φρόνημα. Έναν άνδρα δηλαδή, όπου άνδρα που να μπορέσει να σώσει το έθνος αυτό. Και η Ελλάδα μας πάλι, μικρά μας πατρίς, πάλι να γίνει φάρος, πάλι να γίνει αστέρι, πάλι να γίνει λαός περιούσιος, ο οποίος να διηγεί τα μεγαλεία του Θεού σε Ανατολή και Δύση. Αμήν.

0: Και μετά αυτά τα ψαλτικά που ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, από την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ολοκληρώνουμε την απόψινή μας μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική διαδρομή. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της ομιλίας του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης, Αυγουστίνου Καντιώτη. Κάπου εδώ ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες των Αγίων μας, αλλά και την ευχή του μακαριστού Μητροπολίτου Αυγουστίνου να μας συνοδεύει. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε γεγονότα από τον θαυμαστό βίο ενός εξαιρετικού πνευματικού γέροντος, τον οποίον όσοι τον ήξεραν θα τον θυμηθούν με συγκίνηση και όσοι τον γνωρίσουν μέσω της εκπομπής αυτής, πιστεύουμε ότι θα ωφεληθούν πνευματικά και θα νιώσουν την ίδια και ίσως ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση. Μιλάμε φυσικά για τον γέροντα Ευμένιο, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας, που έζησε εδώ κοντά μας, στο νοσοκομείο Λιμωδών, και ο οποίος φρόντιζε όλους τους ανθρώπους στοργικά, πατρικά και με πολύ πολύ αγάπη. Θερμότατες ευχαριστίες αξίζουν στο σεβαστό και αγαπητό μας πατέρα Αγιορείτη Μοναχό Σίμωνα, συγγραφέα του παρόντος βιβλίου, που έζησε από πολύ κοντά το γέροντα και μεταφέρει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο όλα τα περιστατικά που θα ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή, καθώς και στους επώνυμους και ανώνυμους αδελφούς μας που καταθέτουν τις εμπειρίες που είχαν από το γέροντα Ευμένιο, του οποίου την ευχή ευχόμαστε να έχουμε όλοι.

Πριν από χρόνια βρέθηκα στο λεπροκομείο των Αθηνών μαζί με ένα γνωστό μου για να δούμε μία συγγενή του. Τότε αυτός κάποια στιγμή μου είπε «Εδώ υπάρχει ένας καλός παππούλης. Θέλεις να πάμε να πάρουμε την ευχή του?» Και δέχθηκα. Καθώς προχωρούσα μέσα στον ναό του νοσοκομείου όπου μας είπαν ότι βρισκόταν ο γέροντας, βλέπω να βγαίνει από τη βορεινή πύλη του ιερού μία σεβασμία και γλυκιά μορφή ενός κληρικού. Ήταν ο πατήρ Ευμένιος, ο εφημέριος του ναού. Φιλήσαμε το χέρι του, με ρώτησε το όνομά μου και μου έδωσε μία προσωπική ευχή. Αυτή ήταν η πρώτη μου συνάντηση με το μεγάλο παππούλι Ευμένιο, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας, όπως τον ονόμασε ο επίσης μεγάλος Άγιος Πατήρ Πορφύριος. Μετά από λίγες ημέρες ξαναπήγα στον πατέρα Ευμένιο. Με είχε ελκύσει το φωτεινό του πρόσωπο που ακτινοβολούσε μια απέραντη γαλήνη και γλυκύτητα. Τον καιρό εκείνο δεν είχα πνευματικό και τον ρώτησα αν θα μπορούσα να εξομολογηθώ. «Ναι, βεβαίως, αν θέλετε». Όταν πλησίασα κοντά του, μου λέει με μια τρυφερή πατρική φωνή «Τι έχεις, Κωνσταντίνε μου?» Ακούγοντας αυτή τη φράση, αισθάνθηκα αμέσως βαθιά ψυχική αγαλίαση και έμεινα για λίγα λεπτά σιωπηλός. Από εκείνη τη στιγμή, ο πνευματικός μου σύνδεσμος με τον παππούλη μου άλλαξε ολόκληρη τη ζωή και διατηρήθηκε μέχρι την κοίμησή του. Για τον μακαριστό γέροντα Ευμένιο έχει γραφεί μόνον ένα βιβλίο από τον εξάδελφό του Αντώνιο Σαριδάκη. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο πολλά πνευματικά του παιδιά παρακαλούσαν και παρότριναν να γραφεί ένα βιβλίο με περισσότερα και νεότερα στοιχεία γι' αυτόν. Το έργο πολύ δύσκολο και αρκετά υπεύθυνο ανεβλήθη αρκετές φορές. Δεν είναι εύκολο να ιστορηθεί ένας Άγιος με τόσα χαρίσματα. Όσο ζούσε ο πατήρ Ευμένιος, δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι θα έγραφα το βίο του, ώστε να φροντίσω να συλλέγω στοιχεία, να κρατώ σημειώσεις. Μου αρκούσε να είμαι κοντά του και να τον ακούω. Άλλοι όμως κρατούσαν σημειώσεις, συγκέντρωναν φωτογραφικό υλικό, μαγνητοφωνούσαν συνομιλίες μαζί του. Πολλοί από αυτούς έθεσαν στη διάθεσή μας αυτό το υλικό. Αφού του έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και διασταυρώσεις και αξιολογήθηκε κατά δύναμην, απετέλεσε τη βάση δια τον απαρτισμό αυτού του τόμου αντιδώρου ευγνωμοσύνης προς τον Άγιο Γέροντά μας. Ο πρώτος προσκομίσας σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, επειδή είχε αναπτύξει στην καρδία του ισχυρό σύνδεσμο αγάπης και ευλαβίας προς το πρόσωπο του Οσίου Πατρός και διαθέτει πνευματική όραση, εμπόρεσε να διακρίνει και να μας μεταφέρει όλες τις αντάβγειες του πλούτου των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που είχε αξιωθεί να λάβει ο παππούλης μας. Στις πολλές και θερμές ευχαριστίες που οφείλω προς όλους, ιδιαίτερη μερίδα ανήκει εις των εκλεκτών επίσκοπων της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου. Επίσης ευχαριστώ θερμώς τους χορηγούς αυτής της εκδόσεως, οι οποίοι θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμοι. Τον ιερομόναχο πατέρα

τους παρέχει πλούσιες τις δωρεές της χάριτός του και κάθε ευλογημένο αγαθό. Τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, Σωτηρίου έτους 2009, ελάχιστος Σίμων μοναχός.

Υπάρχει ένας άλλος Άγιος Γέροντας που είναι κρυμμένος και αυτός είναι ο Γέροντας Ευμένιος. Ο Γέροντας Ευμένιος είναι από τις πιο αγιασμένες μορφές του πλανήτη και είναι μεγάλη υπόθεση να του φιλήσεις το χέρι του. Πατήρ Πορφύριος.

Στις σχέσεις του με τους ανθρώπους, ο πατήρ Ευμένιος, ενώ δεν ήταν απρόσιτος και απόμακρος, όταν τον πλησίαζες, σου δημιουργούσε ένα δέος και μια συστολή για το πρόσωπό του, μια ευλάβεια. Δεν μπορούσες να αγγίξεις τον πατέρα Ευμένιο ή να χαριεντιστείς μαζί του, παρόλο που ο ίδιος και χαριείσιτο και χιούμορ έκανε. Δεν μπορούσες να αργολογείς μαζί του, γιατί ο ίδιος ήταν εκεί επί 24 ώρου βάσεως απασχολημένος, στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, για την εξυπηρέτηση του σχεδίου του Θεού επί της γης. Μέλημά του ήταν να αποκαταστήσει τη σχέση μας με τον Θεό. Μας έλεγε να μην αμαρτάνομαι, όχι για να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά για να μην διαταράσετε η καλή μας σχέση και η επικοινωνία με το Θεό Πατέρα μας. Μας έλεγε να κοινωνούμε συχνά για να είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι μαζί Του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανομβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για την υδροδότηση του λαού. Τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα άλλα δελτία των ειδήσεών τους και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο επαρκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός επί 3 μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας με ρώτησε εάν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού του απήντησα καταφατικά, μου λέει «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες.

Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά, παππούλη», και τον άφηνα και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει τη λίμνη και να λέει ευχές και να σταυρώνει τη λίμνη και να ξαναλέει ευχές και πάλι ευχές. Μετά φύγαμε. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανομβρία. Σημειωτέων ότι είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια και οι αρχές προσανατολίζονται να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

Κάποια ημέρα που λειτουργούσε ο πατήρ Ευμένιος στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου Λιμωδών στο Εγάλεο, είχε πολύ κόσμο και πολλά παιδιά. Την ώρα του χερουβικού βγήκε στην ωραία πύλη να συγχωρεθεί από το εκκλησίασμα. Εκείνη τη στιγμή βλέπει να κάθονται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, κοντά στο τέμπλο, 3-4 παιδάκια. Λέει στο εκκλησίασμα: «Σας έχω πει ότι δεν θέλω την ώρα της Θείας Λειτουργίας παιδιά να κάθονται εδώ μπροστά». Και κατεβαίνει κάτω, παίρνει τα παιδάκια από το χέρι και τα πάει πίσω-πίσω στο ναό. Μετά μπαίνει στο ιερό και παίρνει τα Άγια για τη μεγάλη είσοδο. Ωστόσο, ένα από τα παιδάκια αυτά φεύγει από πίσω και πάει πάλι μπροστά, στη βορεινή όμως τώρα πύλη. Και την ώρα που έβγαινε ο πατήρ Ευμένιος με τα Άγια, φωνάζει το παιδάκι στη μητέρα του: «Μαμά, μαμά, ο παππούλης πετάει, ο παππούλης πετάει». Ένα παρόμοιο γεγονός μαρτυρεί και η κυρία Φωτεινή Γιαννάκη, ασθενής του λεπροκομείου. Μας είπε ότι τον είχε δει κάποια γυναίκα, συνασθενής της, και δεν πατούσε κάτω. Αυτή η γυναίκα καθόταν κοντά στο ιερό όταν λειτουργούσε ο πατήρ Ευμένιος. Φαινόταν, μας είπε, ότι δεν πατούσε στη γη. «Αυτά συμβαίνουν στους Αγίους», λέω εγώ. Την λέγανε Ευρυδίκη. Αυτή είδε αυτό το πράγμα. Πήγα κι εγώ μια μέρα μπροστά για να δω, αλλά λέγανε ότι ήταν αμαρτία αυτό που ήθελα. Γιατί αυτή η γυναίκα, η Ευρυδίκη, έκανε μεγάλες προσευχές, 24 ώρες προσευχές. Γι' αυτό την αξίωνε ο Θεός να βλέπει και τον πατέρα Ευμένιο να πετάει.

Ο πατήρ Ευμένιος θεράπευε κρυφά ή κάνοντας μικροσαλότητες. Η κυρία Ευαγγελία Προδρόμου, που υπέφερε από φρικτούς πόνους στο στομάχι και το έντερό της, ιδίως μόλις έτρωγε ή έπινε κάτι αντίθετο, έλεγε ότι πήγε κάποια ημέρα στον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος καθόταν έξω από το κελάκι του, την καλωσόρισε και για να την κεράσει της γέμισε ένα ποτήρι πορτοκαλάδα να το πιει. Του λέει εκείνη: «Γέροντα, αδύνατον να πιω τέτοιο πράγμα. Έχω το έντερό μου και το στομάχι μου και θα με διαλύσει». «Πιες, πιες», επέμενε εκείνος και της το έδωσε μάλιστα στο στόμα. Το ήπιε και της έδωσε και δεύτερο ποτήρι. Και επειδή τελείωσε η πορτοκαλάδα, της γέμισε το τρίτο ποτήρι με σπράιτ αεριούχο. Αφού εκείνη τα ήπιε όλα, λέει στον πατέρα Ευμένιο: «Γέροντα, σε 2 λεπτά κλάψε με». «Πήγαινε, πήγαινε, δεν έχεις τίποτε», της απάντησε ο πατήρ Ευμένιος. Από τότε έγινε καλά και η άθη τελείως. Νιώθω την Παναγία να με κάνει μία αγκαλιά, έτσι. Πώς αγκαλιάζεις ένα άτομο, έτσι. Δεν είδα τίποτε, μόνο την αγκαλιά ένιωσα. Πατήρ Ευμένιος.

Η Εθιά, η πατρίδα του πατρός Ευμενίου, είναι ένα ορεινό χωριό στα νότια του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 740 μέτρων και απέχει από το Ηράκλειο 38 χιλιόμετρα. Είναι πολύ άγωνο μέρος, γι' αυτό και οι κάτοικοί του μετοίκησαν σε ένα χαμηλότερο μέρος, στο χωριό Ρωτάση. Στην Εθιά υπάρχουν δύο εκκλησίες. Η κεντρική είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας και φυλάσσει θαυματουργό εικόνα της. Εκεί η Παναγία είχε εμφανιστεί σαν γυναίκα ντυμένη στα μαύρα κάποια ημέρα που ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί τότε, άναβε τα κανδύλια του ναού και του είπε «Εσύ μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Εκεί, στον αήλιο χώρο της, έμελε να είναι και ο τάφος όπου αναπάβεται το σεπτό σκήνομα του Οσίου Γέροντός μας. Η άλλη είναι του προφήτου Ηλίου. Εκεί κοντά υπάρχει και αγίασμα. Υπάρχουν και πολλά μικρά εκκλησάκια για την ανακαίνιση των οποίων ο πατήρ Ευμένιος έστελνε χρήματα.

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν γόνος μιας πολυμελούς και πάμπτωχης οικογενείας. Γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του έτους 1931. Οι γονείς του, Γεώργιος και Σοφία Σαριδάκη, ήταν άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι. Είχαν 8 παιδιά. Το 8ο και τελευταίο τους παιδί ήταν ο πατήρ Ευμένιος, που στη βάπτισή του πήρε το όνομα Κωνσταντίνος. Τα αδέλφια του κατά σειρά ηλικίας ήταν Ελένη, Μιχαήλ, Εκατερίνη, Βασίλειος, Αμαλία, Μαρία και Ευγενία. Ο μικρός Κωνσταντίνος ορφάνεψε από πατέρα σε ηλικία μόλις 2 ετών, δηλαδή η οικογένειά του έχασε τον προστάτη της πολύ νωρίς. Ήταν που ήταν φτωχή, χάνοντας και το στήριγμά της, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η χείρα μάνα του, με τι δυνατότητες να θρέψει τόσα στόματα, ξενοδούλευε για να τα φέρει κάπως βόλτα. Μετά ήρθε και η γερμανική κατοχή, η οποία χειροτέρευσε κατά πολύ τα πράγματα. Σε αυτό το περιβάλλον και με πολλές στερήσεις μεγάλωσε ο παππούλης μας. Παπούτσια φόρεσε στα 12 του χρόνια. Παρόλα αυτά, δηλαδή τις στερήσεις, την πείνα και την ανέχεια, το ήθος και το φρόνημα του μικρού αυτού παιδιού δεν αλλοιώθηκαν. Για παράδειγμα, ο ιερεύς του χωριού τους ήθελε να του δίνει μια μικρή βοήθεια επειδή πήγαινε και τον βοηθούσε στον ναό. Ο μικρός Κωνσταντίνος όμως του έλεγε «Όχι, Παπαγιάννη, δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα από την εκκλησία». Μαρτυρία Αριστέα Σαριδάκη. Ή όταν του έδιναν μισή κουλούρα ψωμί για κάποια δουλειά που έκανε, ποτέ δεν την έτρωγε μόνος του, αλλά την πήγαινε στο σπίτι του και την έτρωγε με τα αδέλφια του, όλοι μαζί.

Η Εκκλησία αγάλεται και καυχάται διότι εγέννησε και ανέδειξε ένα τέτοιο λαμπρό αστέρι και κόσμημά της. Και η Κρήτη πρέπει να σεμνύνεται για το υγειασμένο τέκνο της. Ο Παππούλης από την υπιακή του ηλικία έδειχνε ότι ήταν σκεύος εκλεκτών του Κυρίου μας. Από τη βρεφική του ηλικία, όταν ακόμη δεν καταλάβαινε, προσπαθούσε να ευχαριστεί τον Κύριό μας, αφού δεν θύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά κοιμόταν όλη την ημέρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της αδελφής του Ευγενίας, η οποία το είχε ακούσει από τη μητέρα τους να το ομολογεί. «Ίνων και μεθύσματα ουδέποτε εγεύθη ο πατήρ Ευμένιος», δηλαδή είναι ο πνευματώδη ποτά, μπύρα, κρασί και αλκοολούχα ποτά, δεν ήπιε ποτέ στη ζωή του. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά μόνος του ως ιερεύς, ζαλίστηκε λίγο από την κατάλυση της Θείας Κοινωνίας και γι' αυτό μετά έβαζε λιγότερο νάμα και περισσότερο ζέον.

0: Ο Κωστάκης, όπως τον έλεγαν, ήταν ένα χαριτωμένο και χαρισματικό παιδί, ακόμα και για τα κοσμικά δεδομένα, ενώ δεν είχε μάθει σχεδόν καθόλου γράμματα. Οι δυσκολίες, η κατοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχολεία υπολειτουργούσαν, δεν του επέτρεψαν να γευθεί το αγαθόν της μαθήσεως. Παρόλα αυτά, μπορούσε, όπως ο ίδιος έλεγε, να κάνει πράξεις μαθηματικές, λογαριασμούς δύσκολους, όλα από μνήμης. Γι' αυτό οι χωριανοί του, όταν ήθελαν κάτι σχετικό, τον φώναζαν. «Έλα Κωστάκη να μας πεις πόσο κάνει αυτό και αυτό» ή «κάτι πιο δύσκολο». Και όταν τους τα έκανε, μετά τον γέμιζαν λουκούμια. Κάποια φορά, όταν ο παππούλης ήταν μικρό παιδί ακόμη, πέθανε στο χωριό τους ένα κοριτσάκι 8-9 ετών. Οι γονείς και οι συγγενείς του κοριτσιού έκλαιγαν απαρηγόρητοι για το χαμό του παιδιού τους. Ο παππούλης μας έλεγε σχετικά. «Κάποτε είχε πεθάνει ένα κοριτσάκι και περνούσε από μπροστά μας η νεκρόσιμη πομπή. Πέρασαν μπροστά και από τη δική μας αυλή. Έτσι έκαναν τότε. Έκαναν τη βόλτα για να γίνει πιο επίσημη η κηδεία. Έκλαιγαν όλοι και εγώ έβλεπα τα στολίδια, πολλά στολίδια που είχε το φέρετρο. Και αυτοί έκλαιγαν. Και εγώ έτρεχα και έβλεπα τα στολίδια που είχε το φέρετρο. Ήμουν 6-7 χρονών τότε. Δεν είχα δει καλύτερα και ωραιότερα στολίδια. Οι άλλοι έκλαιγαν και εγώ χαιρόμουν που έβλεπα τα στολίδια. Έβλεπα τα στολίδια και χαιρόμουν. Μου άρεσαν. Δεν ήταν στολισμένα από τους ανθρώπους, όχι. Εγώ τα έβλεπα έτσι. Στολίδια, στολίδια, όχι ότι τα έβαλαν οι άνθρωποι. Και αυτοί έκλαιγαν που έχασαν το παιδί. Και εγώ έβλεπα τα στολίδια που είχε πάνω του, τα στολίδια του Θεού».
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος θυμάται σχετικά με τη χάρη που από νωρίς είχε δοθεί στον παππούλη μας. Ο πατήρ Ευμένιος, όταν ήταν μικρός, είχε δει για πρώτη φορά τη χάρη της αρχιεροσύνης. Την είχε δει στο πρόσωπο ενός αρχιεπισκόπου που είχε πάει στο χωριό του. «Έβλεπα», μου είπε, «το φως του Αγίου Πνεύματος πάνω στο πρόσωπό του». Το φως της αρχιεροσύνης, τη χάρη της αρχιεροσύνης. Την έβλεπα και πήγαινα συνεχώς μπροστά του. Και είπε ο αρχιεπίσκοπος, «Αυτό το παιδί τι βλέπει?» Εγώ δεν έλεγα τι έβλεπα, αλλά μου άρεσε να βλέπω την χάρη της αρχιεροσύνης.

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν θεόκλητος στο μοναχισμό. Ο ίδιος μας έλεγε: «Εγώ 17 χρόνων πήγα στο μοναστήρι. Ήμουν 16 χρόνια στο χωριό μου. Αγαπούσα το Θεό βέβαια, σκεπτόμουν πολλές φορές να γίνω καλόγερος. Μια μέρα μου λέει ο παπάς: «Έλα να σε κάνω νεοκόρο». Πήγα κι εγώ. Άναβα τα καντήλια πρωί βράδυ, διάβαζα κιόλας, ό,τι βιβλία έβλεπα και τα διάβαζα. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 1944 το απόγευμα πήγα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και μετά πήγα στο σπίτι μας. Ήταν εκεί η αδελφή μου η Ευγενία. Φάγαμε ξεροτίγανα, τηγανίτες και μακαρόνες. Εκεί που τρώγαμε ήρθε μια λάμψη και με τύφλωσε και μπήκε μέσα στα βάθη της ψυχής μου. Και αμέσως την ίδια στιγμή φώναξα της Ευγενίας: «Ευγενία, θα γίνω καλόγυρος». Την ίδια στιγμή, εκείνη τη στιγμή, με φώτισε ο Θεός. Την είδα με τα μάτια μου εκείνη τη λάμψη που μπήκε μέσα μου. Μόλις είδα αυτή τη λάμψη, είπα κατευθείαν: «Θα γίνω καλόγερος». Όταν ο άνθρωπος έχει την κλίση από το Θεό για να κάνει κάτι καλό, ο Θεός ενεργεί και τον βοηθά. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και ο Μιχαήλ Χατζηγεωργίου. Τόλμησα κάποτε να τον ρωτήσω: «Γέροντα, είχες δίλημα για το ποιον δρόμο θα ακολουθήσεις? Σκέφτηκες να γνωρίσεις κάποια γυναίκα, να την ερωτευθείς, να κάνεις οικογένεια?» Τότε μου αποκάλυψε την απόλυτη απόφασή του να ακολουθήσει την παρθενική ζωή, που τη σηματοδότησε ένα εξαιρετικό γεγονός. Χειμώνας του 1944, Κωστής τότε, 13 ετών, μου είπε: «Ήμουν στο πατρικό μου σπίτι. Ζεσθενόμαστε στο τζάκι. Τότε είδα μια τεράστια φωτιά που μπήκε μέσα μου και από εκείνη τη στιγμή, γεμάτος χαρά, έλεγα: «Εγώ θα γίνω μοναχός, θα γίνω μοναχός». Και μου συμπλήρωσε: «Αν με πίεζαν αργότερα να παντρευτώ, θα πέθαινα, θα πέθαινα». Από το 1944 η ψυχή του νεαρού Κωστή είχε ένα μόνο προσανατολισμό: την αφιέρωση στο Χριστό. Η κλίση υπήρχε. Η κλίση με εμφατικό τρόπο συντελέστηκε και ο μικρός Κωστής βιαζόταν να ενηλικιωθεί, να λάβει ζωή η επιθυμία της καρδιάς του. Η φλόγα έκαιγε άσβεστος μέσα του. Στα 1951 ο Κωνσταντίνος κήρεται σοφρόνιος μοναχός.

Σε ηλικία 17 ετών ο Κωνσταντίνος αφήνει τα εγκόσμια και οδεύει εκεί που τον οδηγεί η καρδιά του, η ψυχή του και όλο του το είναι. Εκεί που το Άγιο Πνεύμα εν είδη λαμπρού φωτός τον φωτίζει στην πλήρη αφιέρωσή του στο Χριστό, στον αγαπημένο του Ιησού, τον οποίο από μικρός λατρεύει και υπηρετεί, είτε στα εξοκλήσια του χωριού του, είτε κατά μόνας. Τα βήματά του τον οδηγούν στην Ιερά Μονή Αγίου Νικήτα, στα νότια της Κρήτης, κάπως κοντά στο χωριό του, αφού απέχει μόνο 2-2,5 ώρες με τα πόδια. Ο Κωνσταντίνος έγινε δεκτός από τον ηγούμενο πατέρα ιερόθεο Κώστο Μανολάκη, στον οποίο έβαλε μετάνοια και άρχισε η δοκιμή του. Στη Μονή τότε υπήρχαν εκτός του ηγουμένου και 2 υπερήλικες και τυφλοί μοναχοί, τους οποίους ο Κωνσταντίνος φρόντιζε παντιοτρόπος και ποικιλοτρόπος, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, αλλά κυρίως και πρωτίστως λόγω της υπερμέτρου αγάπης που είχε. Ως νέος δόκιμος μοναχός, έκανε σχεδόν όλα τα διακονήματα της Μονής. Ήταν πρόθυμος και φιλότιμος. Μετά την τριετή του δοκιμασία, εκάρι μοναχός, μετονομαστής Σοφρόνιος. Ως μοναχός, ο Σοφρόνιος έβαλε θεμέλιο της μοναχικής του ζωής την ταπεινοφροσύνη, την υπακοή και την εργατικότητα. Επιδόθηκε σε νέους αγώνες. Τις ημέρες εκοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος και προσευχόμενος. Αυτό το τυπικό το κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του. Καθημερινά ο πατήρ Σοφρόνιος έδινε αγώνα σε όλα τα διακονήματα, σε όλες τις εργασίες, στο να ανοίξουν καλύτερους δρόμους για να διευκολυνθεί η έλευση των προσκυνητών, στους κήπους, στο να καλλιεργούν τα κτήματα, στο να φέρνουν νερό από μακριά, γιατί δεν επαρκούσε το υπάρχον. Αυτά έβλεπε ο διάβολος και μηχανεύε το τρόπους για να ρίξει τον αγωνιστή. Δεν αρκεί το μόνο στον πόλεμο των λογισμών, αφού μόνο με αυτούς δεν μπορούσε να ανακόψει την αγωνιστικότητα του πατρός Σοφρονίου. Γι' αυτό του παρουσιαζόταν και αισθητός και οφθαλμοφανός και του μιλούσε. Κάποια μέρα μάλιστα, καθώς ο ίδιος ο παππούλης μας έλεγε, ο διάβολος εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε «Εγώ είμαι άγγελος και πέσε κάτω να με προσκυνήσεις». Όταν όμως εκείνος τα έλεγε αυτά, ο πατήρ Σοφρόνιος πρόσεξε ότι του έλειπε ένα δόντι και του λέει γελώντας και κοροϊδευτικά «Δεν είσαι άγγελος, δεν είσαι άγγελος, γιατί σου λείπει ένα δόντι». Τότε ο διάβολος γυρίζει εξαγριωμένος και του δίνει ένα δυνατό χαστούκι και αμέσως εξαφανίζεται από μπροστά του.

Κάποια άλλη μέρα ο πατήρ Σοφρόνιος κατέβηκε κοντά στη θάλασσα, όπως ο ίδιος έλεγε, και άκουσε μέσα από τη θάλασσα την Παναγία να του μιλάει και να του λέει με τη γλυκιά φωνή της: «Παιδί μου, μη φοβάσαι, κι εγώ δεν θα σε αφήσω να χαθείς». Σε ερώτηση πώς κατάλαβε ότι ήταν η Παναγία μας, απάντησε πολύ φυσικά: την Παναγία μας δεν γνωρίζω». Και άλλοτε πάλι έλεγε ότι η Παναγία μας τον αγκάλιασε. «Η Παναγία μου έκανε μια αγκαλιά», μας έλεγε.

Από ενωρίς ο ευλογημένος Κωνσταντίνος εκάρι μοναχός. Η ωριμότητα και η αποφασιστικότητά του φάνηκε αμέσως. Το αίσθημα και το χρέος της ξενιτείας τον συνείχε απόλυτα. Επεδίωκε να μην ξενυχτάει ποτέ έξω από το μοναστήρι. Όταν κάποια φορά αυτό στάθηκε αδύνατο και αναγκάστηκε να παραμείνει στο πατρικό του σπίτι, είδε στο εικονοστάσι να βγαίνει η Αγία Μαρίνα από την εικόνα της, κρατώντας τον πειρασμό από τα κέρατα και δείχνοντάς του τον, του είπε «Αυτό σας βάζει τους λογισμούς να μην ακούτε το γέροντα και να νιστάζετε στις ακολουθίες».

Ο πατήρ Σοφρόνιος, όταν έφτασε την ηλικία των 23 ετών, έπρεπε να πάει στρατιώτης, διότι τότε οι μοναχοί δεν απαλλάσσοντο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η μονή τον ετοίμασε σχετικά, τον εκούρεψε, του έκοψε δηλαδή τα μαλλιά και τα γένια και του τα φύλαξε, γιατί έτσι γινόταν τότε. Παρουσιάστηκε στο Μεγάλο Πεύκο στις 24 Ιανουαρίου του 1954. Υπηρέτησε στο μηχανικό και ήταν βοηθός μαγείρου. Κατόπιν πήρε μετάθεση για τη Θεσσαλονίκη. Στον στρατό, ο γέροντας ήταν υπόδειγμα υπακοής και εργατικότατος, γι' αυτό τον αγαπούσαν όλοι, από τον διοικητή έως τον πιο απλό στρατιώτη. Ποτέ δεν θεώρησε αγκαρία οποιαδήποτε εργασία του ανέθεταν, αλλά την έκανε με αγάπη, σωστά και καλά. Ο αξιωματικός υπηρεσίας τον σταματούσε πολλές φορές με το ζόρι για να ξεκουραστεί. Το ήθος και ο ακέραιος χαρακτήρας του πατρός Σοφρονίου έκανε ακόμη και τα πειραχτήρια του στρατού να αργούν, παρόλο που ξέρανε ότι είναι καλόγερος. Τις νηστείες τις κρατούσε όλες. Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αυγούστου, Αγίων Αποστόλων και φυσικά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πώς τα κατάφερνε? Ένας συνάδελφός του, μάγειρας, έλεγε σχετικά: «Μέχρι και ελιές, ψωμί και κρεμμύδι έτρωγε μόνον, αρκεί να μην χαλούσε τις διατεταγμένες νηστείες της εκκλησίας μας». Κάθε ημέρα ο διοικητής του επέτρεπε να αποσύρεται για λίγο να προσεύχεται, πέραν της γενικής προσευχής, επειδή εγνώριζε ότι ήταν καλόγερος. Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές του έδινε άδεια να πηγαίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Θεσσαλονίκης, να εκκλησιάζεται και να ψέλνει. Το επίδομα των στρατιωτών τότε ήταν 53 δραχμές τον μήνα. Φυσικά του παππούλη αυτό το ελάχιστο ποσό όχι μόνο του έφθανε, αλλά με αυτό έκανε ελεημοσύνες. Δάνιζε τους συναδέλφους του, έδινε σε όποιον του ζητούσε.

Στο στρατό ο πατήρ Σοφρόνιος αρρώστησε βαριά. Έκανε υψηλό πυρετό 40-41 που δεν έπεφτε. Η κατάστασή του ήταν απελπιστική. Τότε του έκαναν έφοδο χιλιάδες δαίμονες για να τον τρομάξουν και να τον τρομοκρατήσουν. Όμως μόνο μέχρι γύρω-γύρω στο κρεβάτι μπορούσαν να φτάσουν. Αγγίζανε το κρεβάτι, όπως έλεγε ο ίδιος, αλλά επάνω δεν μπορούσαν να ανεβούν, γύρω-γύρω μόνο. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν την αιτία. Νοσηλεύθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η κατάστασή του, αντί να βελτιώνεται, χειροτέρευε. Τον έφεραν στην Αθήνα και νοσηλεύθηκε σε διάφορα νοσοκομεία. Τελικά βρέθηκε ότι πάσχει από την νόσο του Χάνσεν, τη γνωστή λέπρα, και μεταφέρθηκε στο αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ο και ιατρός, θυμάται που του έλεγε ο παππούλης μας: «Με παίρνουν φαντάρο και με στέλνουν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί αρρώστησα κι άλλο. Με πάνε στο στρατιωτικό γιατρό, μου λέει, έχεις αφροδίσια». «Τι έχω?» «Αφροδίσια, τα κόλλησες από γυναίκα». «Γελώ, Βαγγέλη μου, γελώ». «Γιατρέ μου, άλλο πράγμα έχω», του λέω. «Δεν έχω αφροδίσια». «Ακούς, αφροδίσια». Και γέλαγε, γέλαγε. «Και τι έγινε, γέροντα?» ερώτησα. «Είμαι στο λεωφορείο και έλεγα, Παναγία μου Καλυβιανή, τι αρρώστια έχω εγώ». Με πλησιάζει ένας άνθρωπος και μου λέει, «Πάτερ, να σου πω, είσαι άρρωστος από λέπρα, να πας στο νοσοκομείο στην Αθήνα». «Είμαι κι εγώ άρρωστος από αυτό». «Να πας στο νοσοκομείο στην Αγία Βαρβάρα». Επήγε ο πατήρ Ευμένιος στο νοσοκομείο, τον είδαν και του άρχισαν τη θεραπεία. Εκεί συνάντησε τον πατέρα Νικηφόρο που ευωδιάζουν τα λείψανά του. Και ο μόρφου νεόφυτος μας έλεγε: «Υπήρχε τότε ένας νόμος που έλεγε ότι έπρεπε οι καλόγεροι όταν ήταν σε νεανική ηλικία να πάνε στρατιωτικό και τον ξύρισαν. Φανταστείτε τώρα, τον κούρεψαν και αυτός πήγε. Πήγε στο στρατό στη Θεσσαλονίκη και εκεί για πρώτη φορά φάνηκε το πρόβλημα της ασθένειας του Χάνσεν, της λέπρας. Και ήμουν, λέει, ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και είχα πάρα πολύ πυρετό. Και εκείνη την ώρα μου είπαν, άκουσε πάτερ Σοφρόνιε, είσαι άρρωστος, πολύ βαριά άρρωστος και δεν μπορείς πια να επιστρέψεις στο μοναστήρι σου. Αν πας, θα πρέπει να πας για λίγο και μετά θα πρέπει να σε πάνε στο νοσοκομείο». Όταν έμαθε ότι έπασχε από λέπρα, έλεγε, «Χάρηκα πάρα πολύ». «Χάρηκες?» του λέω. «Ναι, με γέμισε απέραντη χαρά. Όσο πιο μεγάλη ασθένεια, τόσο πιο μεγάλο σταυρός, τόσο πιο μεγάλη ανάσταση». Και είπα, «Πω πω πω, μεγάλο δώρο μου έδωσες, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που μου έδωσες μεγάλο σταυρό. Θα έχω μαζί σου μεγαλύτερη συμμετοχή στα πάθη σου, αλλά και μεγαλύτερη συμμετοχή στην Ανάστασή σου». Άκου ο άνθρωπος, και ήταν μόλις 20 χρόνων.

Στον αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών, ο πατήρ Σοφρόνιος νοσηλεύτηκε επιτυχώς και θεραπεύτηκε τελείως. Η ασθένεια δεν του άφησε καμία παραμόρφωση, ούτε το παραμικρό σημάδι. Μετά τη θεραπεία του από αυτή τη σοβαρή ασθένεια, παρέμεινε μέσα στον αντιλεπρικό σταθμό από αγάπη για τους πάσχοντας αδελφούς του. Η διεύθυνση του σταθμού, επειδή ήταν μοναχός, του παρεχώρησε ατομικό κελάκι δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. Στο κελάκι αυτό ο παππούλης πέρασε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Εκεί ξανάρχισε τους πνευματικούς αγώνες που είχε στερηθεί λόγω του στρατού και της ασθενείας του. Καθημερινές ασχολίες του πατρός Σοφρονίου ήταν η φροντίδα για την ευπρέπεια του ναού, στον οποίο ανέλαβε και καθήκοντα ιεροψάλτου, και η περιποίηση ασθενών που ήταν παράλυτοι και δεν είχαν κανένα να τους φροντίσει. Ακόμη έφτιαχνε λιβάνι και το μοίραζε σε μοναστήρια και ναούς και γέμισε τους θαλάμους με ιερές εικόνες και πνευματικά βιβλία. Τα καλοκαίρια πήγαινε για μήνες στο Άγιον Όρος, στο οποίο αναπαυόταν πολύ. Πήγαινε επίσης στην Κρήτη, στη Μονή της Μετανοίας του και στην Ιερά Μονή Καλυβιανής, όπου συνεδέθη με τον ιδρυτή της Μητροπολίτη Τιμόθεο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Όταν έκλεισε το λοβοκομείο της Χίου, του έστειλε ο Άγιος Άνθιμος τον οσιότατο μοναχό Νικηφόρο, τυφλό και παράλυτο. Ο πατήρ Σοφρόνιος τον υπηρέτησε με όλη του την ψυχή και καρδιά και τον είχε πνευματικό πατέρα και οδηγό. Ο αντίδικος όμως, διάβολος, φθόνησε την καλή πολιτεία του αγωνιστού Σοφρονίου και τον πολέμησε με σφοδρότητα και τον ταλαιπώρησε πολύ. Τον απάλλαξε διαπαντός από αυτόν η χάρις του Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου. Το 1975, σε ηλικία 44 ετών, ο μοναχός Σοφρόνιος χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερον και πήρε το όνομα Ευμένιος. Ο πατήρ Ευμένιος συνέχισε τη ζωή του στο Λιμωδόν ως ιερεύς και διεκρίθη και ως άριστος πνευματικός. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρωσία, πήγε προσκυνηματικό ταξίδι στη Μόσχα, στην Πετρούπολη και στο Κίεβο. Με την επιστροφή από εκεί άρχισαν τα άλλα μεγάλα προβλήματα υγείας. Σάκχαρο, ανεπάρκεια νεφρών, προβλήματα οράσεως και τα πόδια του, που έλεγαν οι γιατροί να του τα κόψουν. Έμπαινε και έβγαινε συνεχώς σε νοσοκομεία. Παρόλα αυτά όμως, έκανε ακόμη μερικά ταξίδια και συνέχιζε τα ιερατικά του καθήκοντα εις το Ακέραιον. Ιερές ακολουθίες και ατελείωτες επισκέψεις σε σπίτια πνευματικών του παιδιών για αγιασμούς, ευχέλαια και εξορκισμούς. Αυτό κράτησε πάνω από 8-10 χρόνια, οπότε μπήκε για τελευταία φορά στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου στις 23 Μαΐου 1999 απεδίμησε εις Κύριον σε ηλικία 68 ετών. Τον σεβαστό πατέρα Ευμένιο, τον αγαπημένο μας παππούλη, εκάλεσε ο Κύριος μας κοντά του στις 23 Μαΐου του έτους 1999, ημέρα Κυριακή, στη μνήμη των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, γύρω στις 4 το απόγευμα, ενώ ευρισκόταν στο θεραπευτήριον Ευαγγελισμός. Ας σημειωθεί ότι ο πατήρ Ευμένιος ανήκε στη Μητρόπολη Νικαίας και είναι άξιον θαυμασμού το ότι εφάνει ως αν να ήλθαν οι Άγιοι προστάτες της Μητροπολιτικής του Περιφερίας να παραλάβουν το εκλεκτό και υπερευλογημένο τέκνο τους την ημέρα της εορτής τους. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, τον οποίον διεκόνισε η Αγιότητά του
με περίσσια αυταπάρνηση. Ο ενταφιασμός του έγινε την επομένη ημέρα στην ιδιαίτερα του πατρίδα, το χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου. Δεν μπορώ να περιγράψω τη θλίψη που είχε στο πρόσωπό του όταν για τελευταία φορά κλείδωνε την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, των γλυκυτάτων και αγαπημένων του Αγίων, όπως συνήθιζε να λέει, και αποχαιρετούσε το Άγιο κελί του και τις τελευταίες ευχές για το Ίδρυμα. «Την ευχή μου να έχετε όλοι, την ευχή μου να έχετε όλοι», επαναλάμβανε, ενώ τον έπνιγε ένα βουβό κλάμα, καθώς περνούσαμε για τελευταία φορά τους δρόμους της αγαπημένης του Αθήνας. Ευλογούσε συνέχεια και έλεγε: «Ωραία που είναι η Αθήνα, ωραία Αθήνα, ευλογημένη Αθήνα. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει πιο ωραίο από την Αθήνα». Ευλογούσε τους δρόμους, την Ομόνοια, την Αγορά, τη Μητρόπολη, την Βουλή των Ελλήνων, τους πάντες και τα πάντα. Ανεξίτηλα έχουν μείνει στη μνήμη μου τα λόγια που είπε την 5η 29 Απριλίου του 1999 τα μεσάνυχτα. Σήμερα ήθελαν πάλι να μου κάνουν αιμοκάθαρση 2 ώρες. Με τρύπησαν 7-8 φορές. Με τρύπαγαν αυτές, με τρύπαγαν σαν το Δεσπότη Χριστό. Μαρτύρησα. Μαρτύρησα σαν το Δεσπότη Χριστό. Γιατί το κάνουν αυτές αυτό? Γέροντα, του απαντώ, δεν θα ήξεραν οι νοσοκόμες. Θέλετε να αλλάξουμε γιατρούς και νοσοκομείο? Του πρότεινα. Μπα, δεν χρειάζεται, μου απαντάει. Μου αρέσει πολύ ο Ευαγγελισμός. Για τελευταία φορά ο γέροντας εισήχθη στον Ευαγγελισμό στις 17 Δεκεμβρίου του 1997, εορτή του Αγίου Διονυσίου. 1η Μαΐου του 1999, δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Δευτέρα Μαΐου, τον θυμάμαι το βράδυ εκείνο της Κυριακής με το ραδιοφωνάκι στα χέρια να παρακολουθεί τον εσπερινό του Αγίου Πέτρου, πολιούχου Άργους. Ήταν ο τελευταίος εσπερινός που άκουγε. 3η Μαΐου, 4η Μαΐου, ο γέροντας χειροτέρευε. Από τους γιατρούς καμία βοήθεια. Έλεγε συνέχεια: «Ελάτε, πεθαίνω, πεθαίνω, πεθαίνω». 5η Μαΐου έως 23η Μαΐου πονούσε φοβερά όλες αυτές τις ημέρες. Στις 23 Μαΐου του 1999, την Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, στις 4 και 10 μετά μεσημβρίαν, εκοιμήθη. Μετά την κοίμησή του, επιτελεί πολλά και μεγάλα θαύματα, όπως το ομολογούν άνθρωποι που ευεργετήθηκαν ή αυτόπτες μάρτυρες. Ο βίος του υπήρξε αρετή και η αρετή βίος. Οι μαρτυρίες από αυτόν τον βίο, τις οποίες μας κατέθεσαν άνθρωποι που έζησαν τον παππούλη από κοντά ή ευεργετήθηκαν από αυτόν, συνθέτουν την εικόνα του Αγίου Ανδρός στα κεφάλαια που ακολουθούν.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησέ με να σε αγαπώ πάντοτε περισσότερο από τον εαυτό μου και περισσότερο από όλους τους άλλους και να μη χορταίνω να σε αγαπώ. Πατήρ Ευμένιος.

Ποιος μπορεί να περιγράψει τα της ασθενείας του παθήματα, την υπομονή του, την ιόβια, την καρτερία την απέραντη? Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας από τους ελαχίστους ανθρώπους που θεώρησαν την ασθένεια ως το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει, σαν τη μεγαλύτερη ευλογία που μπορούσε να δώσει ο Θεός σε άνθρωπο. Χάρηκε, λέει, πάρα πολύ όταν έμαθε ότι πάσχει από τη χειρότερη και πιο επώδυνη αρρώστια της εποχής του, την λέπρα. Να αισθάνεται ότι του ξεσχίζουν το σώμα με μια σιδεροχτενιά και αυτός να έχει το κουράγιο να χαμογελά και να δοξολογεί τον Θεό. Κάποια ημέρα τον πήγα στο αναρωτήριο να του κάνουν αλλαγή στο πόδι του που είχε μια μεγάλη τρύπα και δεν έκλεινε λόγω του σακχάρου. Εκεί διαπιστώσαμε ότι έκανε τρύπα και το άλλο πόδι. Το περιποιήθηκαν οι νοσοκόμες και αυτό. Όταν γυρίσαμε στο κελί, τον περίμενε απ' έξω ο κύριος Κάπα με τη σύζυγό του, γνωστή του πατρός Ευμενίου. Τους έβαλε μέσα και κάθισαν. Εμένα μου είπε να τηλεφωνήσω κάπου και καθόμουν στο κρεβάτι του και μιλούσα στο τηλέφωνο. Ο παππούλης πήγαινε πέρα δόθε να τους πηγαίνει κεράσματα. Του λέει ο κύριος Κάπα: «Γέροντα, πώς πάει το πόδι σας?» Και λέει ο παππούλης δυνατά: «Πολύ καλά, πολύ καλά». Και περνώντας από το δωμάτιο που ήμουν εγώ, λέει χαμηλόφωνα: «Πρώτα είχαμε το ένα, τώρα έχουμε και τα δύο». Και συνεχίζει πάλι δυνατά: «Πολύ καλά, πολύ καλά».

ένα πνευματικό παιδί του πατρός Ευμενίου από τη Σύρο, ο Μιχάλης Χατζηγεωργίου, λέει: «Τον είχα ρωτήσει κάποτε: Πάτερ, πάντα είσαι γελαστός, χαρούμενος. Υπάρχουν μέρες, αυτές που λέει ο Αββάς Δωρόθεος στα ασκητικά του, που νιώθει ο άνθρωπος πλήρη ακηδεία, χωρίς τίποτε να τον παρηγορεί?» Και ο γέροντας, με τα μάτια του να κοιτάζουν στο παρελθόν με δέος, με ένα χαμήλωμα τρόμου: «Ήταν ο καιρός που τα δάκρυά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου, ζεματιστά δάκρυα, πονεμένα λόγια. Νόμιζα ότι αναφερόταν στη λέπρα, στην νόσο του Χάνσεν. Δεν τον ερώτησα τίποτε περισσότερο. Έμαθα πολύ μετά, από το περιβάλλον των συνασθενών του, τον σφοδρό δαιμονικό πόλεμο που είχε υποστεί και του προκάλεσε αυτά τα ζεματιστά δάκρυα. Το τι ακριβώς συνέβη το αναφέρει ο εξάδελφός του Αντώνιος Σαριδάκης στο βιβλίο του «Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος». Ήταν αρχές του 1960. Ο γέροντας Ευμένιος είχε τελείως αποθεραπευθεί από την νόσο του Χάνσεν, αλλά οι πειρασμοί ξαναήλθαν και μάλιστα περισσότερο εξαγριωμένοι αυτή τη φορά. Βλέποντας ο διάβολος την αγαθή και σωστή πολιτεία του γέροντα, δεν άντεχε και έκανε παντίους τρόπους να τον εμποδίσει. Άρχισαν λοιπόν να του παρουσιάζονται δαίμονες μεταμορφωμένοι σε διάφορα ζώα, όπως γάτες, σκύλοι, χείροι, μαϊμούδες, λιοντάρια, τίγρεις και άλλα, για να τον τρομοκρατήσουν. Αυτός όμως, στερεός σαν αδάμας και δυνατός στην πίστη, δεν τους έδιδε σημασία, παρόλο που πολλές φορές τον εμπόδιζαν να προσευχηθεί. Εκείνος τους κορόιδευε και τους περιφρονούσε. Αυτή η κατάσταση κράτησε πολύ καιρό και μέρα και νύχτα. Ο γέροντας όμως, νέος τότε μοναχός και μη έχοντας ακόμη αποκτήσει την απαιτούμενη διάκριση, νόμισε πως νίκησε τον διάβολο και την παρέα του και ένιωσε μέσα του μια κούφια ευχαρίστηση. Έτσι μια μέρα, την ώρα που κατέβαινε τα σκαλιά του νοσοκομείου Λιμωδών, ένιωσε μέσα του μια χαρά και μια ικανοποίηση που κατάφερε να νικά τους δαίμονες και να τους γελιοποιεί. Αυτό περίμενε και ο διάβολος. Αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για αυτόν. Τον κτύπησε με μανία στο πρόσωπο και εν συνεχεία εχμαλώτησε το νου του και το σώμα του. Το τι τράβηξε ο πολύπαθος Άγιος Γέροντάς μας από εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται. Τον πήραμε στην Κρήτη, στο χωριό. Τον πήγαμε σε μοναστήρια, με αγρυπνίες, με νηστείες, με προσευχές, και ύστερα από πολλά δάκρυα και πολλή αγώνα, ο Κύριος απάλλαξε τον Άγιο Γέροντα από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Η χαριστική βολή στον διάβολο δόθηκε από την Παναγία του Κουδουμά. Τον πήγαμε εκεί με συνοδεία πολλών συγγενών και χωριανών. Η Παναγία τον είχε αγκαλιάσει, ως έλεγε και ο ίδιος, και τον τραβούσε προς τον Κουδουμά, και η εναντία δύναμη του Σατανά τον τραβούσε προς τα πίσω. Βέβαια δεν μπορούσε παρά να υπερισχύσει η δύναμη της Παναγίας.

Επειδή τον έβλεπα πάντα γελαστό και χαρούμενο, του ζήτησα να μου μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια της αρρώστιας του, πώς την αντιμετώπιζε, και μου απάντησε: «Όλη την ημέρα ένιωθα μια σιδεροχτενιά να χαράζει το πρόσωπό μου, και το βράδυ η Παναγία μου έστελνε ένα αεράκι, ένα δροσερό αεράκι». Μου το έλεγε και η απόδειξη του γεγονότος ήταν η χαρά που ακτινοβολούσε στην ανάμνηση των μαρτυρικών χρόνων του, που η φοβερή ασθένεια, σαν σιδεροχτενιά, τσουγκράνα δηλαδή, όργωνε το πρόσωπό του. Και εκείνος, με πίστη απόλυτη και υπομονή, έκανε τον κανόνα του «εν κλίνη νυν ασθενών κατακείμενος».

η πνευματική του κόρη Μαρία Βαρδίκου, που τον φρόντιζε κιόλας, μας λέει: «Ξαφνικά άρχισαν και άλλα προβλήματα υγείας. Σάκχαρο που είχε χρόνια και δεν το ήξερε.

δεν έκλεινε λόγω του σακχάρου. Οι γιατροί ήταν απογοητευτικοί. Έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Ο πατέρας Ευμένιος όμως δεν ήθελε με τίποτε. Προσευχόταν και έγινε καλά. Είδε την Παναγία σε ένα γαλάζιο φως. Γι' αυτό αγαπούσε πολύ το γαλάζιο χρώμα. Επίσης είχε χειροτερέψει και η κατάσταση στα μάτια του. Λένε ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε χάσει το φως του. Την αρρώστια την αντιμετώπιζε με προσευχή και καρτερία. Ένα απόγευμα είχε υψηλό πυρετό. Παρόλο που εταλαιπωρείτο, έλεγε «Ζήτω ο πυρετός, ζήτω ο πυρετός». Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου επεσκέπτεται πολλές φορές τον γέροντα και με την ιδιότητά του ως ιατρός λέει «Έζησα τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της νόσου του. Έκανα ειδικότητα στο νοσοκομείο Λιμωδών, Δυτικής Αττικής. Εκεί ήταν για μένα εύκολο να τον συναντώ σχεδόν καθημερινά. Ζήσαμε διάφορα περιστατικά που θα τα αναφέρω, αλλά το σημαντικό για εμένα και το σκάνδαλο ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε την ασθένειά του. Πήγα ένα πρωινό και τον είδα να κοιμάται, αλλά έναν περίεργο ύπνο, σαν λίθαργο. Μύριζε και λίγο οξόνι. Μου μπήκε υποψία. Του λέω «Γέροντα, να σας κάνω εξετάσεις αίματος». Μου λέει «Να κάνεις». Πήρα το αίμα πρωί-πρωί, προτού να λειτουργήσει. Το εξετάζουμε, ζάχαρο, ουρία, κρεατινίνη, όλα αυξημένα, ανεμία. Του λέω «Γέροντα, έχετε υψηλό σάκχαρο». Λέει «Έχω ζάχαρο, Βαγγέλη». «Ναι, γέροντα». «Έχω πολύ ζάχαρο». «Ναι, γέροντα». Αρχίζει να γελά, όχι να χαμογελά, να γελά. «Ωραία, Βαγγέλη», και άρχισε να με κερνά. «Φάε καρπούζι, Βαγγέλη». «Κάνει το καρπούζι ζάχαρο». «Ναι, γέροντα». «Όχι, Βαγγέλη, δεν κάνει». «Κάνει, γέροντα». «Φάε, Βαγγέλη, δεν κάνει». Άρχισε να παίρνει κάποια αγωγή, να μπαίνει στα νοσοκομεία. Έκανε ό,τι του έλεγε ο Πάσης. Τον βάζαμε στον Ευαγγελισμό. Τότε ένας άλλος άνθρωπος τον έπαιρνε με τις μπιτζάμες και τον πήγαινε στο νοσοκομείο της Βούλας να δει άλλον γιατρό. Του έκαναν και εκεί εισαγωγή. Την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, σε δύο νοσοκομεία, σε δύο κλίνες ταυτοχρόνως. Του είπα «Γέροντα, γίνατε άγγελος. Σε δύο μέρη συγχρόνως βρίσκεστε». Έλεγε «Ναι, Βαγγέλη, οι άγγελοι με το Θεό βρίσκονται την ίδια ώρα παντού, όταν ο Θεός θέλει. Εγώ βρίσκομαι την ίδια ώρα παντού με τους ανθρώπους». Και γέλαγε σαν άκουγε ότι τον έψαχναν οι γιατροί. Του έλεγα «Γέροντα, εάν δεν ακούτε τους γιατρούς, θα πάθετε αυτό, το άλλο. Τέλος πάντων, γρήγορα θα πεθάνετε». «Θα πεθάνω, Βαγγέλη», έλεγε και γέλαγε. «Δόξα σοι ο Θεός». Γνώριζε τι είναι θάνατος. Γνώριζε τι είναι αρρώστια. Δεν είχε φαντασία, ιδιοτέλεια, φόβο, όχι διανοητικά, αλλά βαθιά, βιωματικά, οντολογικά.

πόδια του. Πονούσε υπερβολικά, μα ποτέ δεν τον είδα να κάνει στο πρόσωπο μορφασμούς πόνου ή να παραπονεθεί για κάτι. Τον αντίον έβλεπα ένα γίγαντα υπομονής όταν, αντί να είναι στο κρεβάτι του και να τον φροντίζουν άλλοι, αυτός λειτουργούσε σαν να ήταν υγιέστατος. Εγώ ξέρω ότι αν είχαμε εμείς τους πόνους που είχε ο γέροντας, θα λιποθυμούσαμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που μου έδωσε ο γέροντας, χωρίς λόγια, ήταν η καρτερία του στα δεινά, τα οποία παρέβλεπε τελείως, ιδίως όταν επρόκειτο να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Όλοι ξέρουμε τώρα, τότε δεν το ξέραμε, ότι ο γέροντας ήταν τυφλός, τελείως τυφλός, τα 4 τελευταία χρόνια της ζωής του. Κι όμως μιλούσε, εργαζόταν, κέρναγε αναψυκτικά, περπατούσε, γνώριζε τους ανθρώπους, λειτουργούσε, έκανε τα πάντα σαν να μην ήταν αυτός που είχε το πρόβλημα της οράσεως.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του Παπούλη του συμπαραστάθηκε αρκετά η Ευαγγελία Κουρουνιώτη, η οποία μας έλεγε ότι ένα βράδυ στο κελάκι του ήταν στο κρεβάτι καθυλωμένος. Είχε τα μάτια κλειστά. Το πρόσωπό του ήταν κατάχλωμο από την οδύνη και τον πόνο και βογκούσε δυνατά. Πρώτη φορά έβλεπα τον γέροντα να υποφέρει τόσο πολύ και να εκδηλώνει τον πόνο του. Όταν ξημέρωσε μου είπε «Πάρε τηλέφωνο τη Μαρία, θα πάμε στον Ευαγγελισμό». Έτσι έγινε η εισαγωγή στον Ευαγγελισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν θα έμενε κάποιος σε νοσοκομείο 18 μήνες. Για μένα ήταν η πρόνοια του Θεού, μια που ο γέροντας τα είχε αφήσει όλα στον Θεό και δεν είχε καμιά πρόνοια για τον εαυτό του.

Το δωμάτιο του νοσοκομείου λειτουργούσε σαν το κελάκι του. Η χάρη του γέροντα ήταν μεγάλη. Ένιωθες χαρά και αγαλίαση κοντά του. Προσευχόταν συνέχεια. Παραμονή των μεγάλων εορτών δεν κοιμόταν καθόλου. Προσευχόταν όλη τη νύχτα. Το πρωί παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτρωγε το αντίδωρο και μετά έπαιρνε πρωινό. Μετά το πρωινό ήθελε λίγο να ξεκουραστεί. Ερχόταν όμως ο κόσμος και πολλές φορές έφτανε το μεσημέρι για να ξεκουραστεί λίγο.

Η ζωή του πατρός Σοφρονίου στο Λιμωδόν ήταν ένας συνεχής και αδιάκοπος αγώνας. Βοηθούσε στο ναό, φρόντιζε τον Όσιο Νικηφόρο, ξενυχτούσε κοντά στους αρρώστους. Γέμισε όλο το ίδρυμα με βιβλιοθήκες και πνευματικά βιβλία. Έβαλε σε όλους τους θαλάμους εικόνες που έφτιαχνε ο ίδιος. Έφτιαχνε λιβάνι και το έστελνε σε ναούς και μοναστήρια, κι ας ήταν και ο ίδιος πολύ άρρωστος. Μας έλεγε ο πατήρ Ιωσήφ, γέροντας του Ιερού Κελίου Γενεσίου της Θεοτόκου, Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, ότι όταν ήταν νεαρός μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, στον Όλυμπο, τους επεσκέφθη εκεί ο πατήρ Ευμένιος και κάθισε μαζί τους 2 ημέρες. «Εγώ», λέει ο πατήρ Ιωσήφ, «είχα το διακόνημα να κάνω λιβάνι και ο πατήρ Ευμένιος ήλθε και μου δίδαξε κάποια μυστικά πώς να φτιάχνω καλό λιβάνι. Μου είπε δε να το κάνω με πολλή ευλάβεια, σεβασμό και αγάπη, διότι αυτό προσφέρεται ως θυσία στον Θεό. Μας είπε δε ότι το λιβάνι και τις ποιότητες που ο ίδιος έκανε είδε οπτασία στον ουρανό να το παρουσιάζουν οι άγγελοι σε ασημένιους και χρυσούς δίσκους ενώπιον του Θεού».

Θυμάμαι κάποιο βράδυ που ήταν πολύ άρρωστος, είχε πάνω από 39 πυρετό. Καθόμαστε κοντά του μήπως χρειαστεί κάτι. Κατά τις 1:30 η ώρα τη νύχτα σηκώνεται, βγαίνει έξω, τον ακολουθούμε κι εμείς, πάει πίσω από το ναό και άρχισε να φυτεύει πεύκα που του είχαν φέρει από ένα φυτώριο. 1:30 ώρα τη νύχτα με 39 πυρετό να φυτεύει πεύκα.

0: Η συνασθενής του πατρός Σοφρονίου, Κωνσταντίνα Λάμπρου και Αργυρό Στεφανάκη, εθυμούντο και μας έλεγαν: «Ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν από τους αρρώστους που ήλθαν κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ήταν φαντάρος στη Θεσσαλονίκη και του είπαν να έρθει εδώ. Δεν φορούσε τα στρατιωτικά του όταν ήρθε, ήρθε με τα ράσα του καλόγερου. Είχε πυρετό και τον είχαν πάει στο αναρωτήριο. Μια μέρα, μου λέει η Αργυρό, ήρθε ένας μοναχός από την Κρήτη και είναι στο αναρωτήριο. Πάμε να τον δούμε και να πάρουμε την ευχή του». Πήγαμε και μας μίλησε, μας καλωσόρισε. Ήταν σεμνός και ταπεινός άνθρωπος. Μετά έγινε καλά. Του έπεσε ο πυρετός. Έφυγε και πήγε σε ένα δωματιάκι. Εκεί κάτω ήταν χαμόσπιτα και εκεί του δώσανε δωμάτιο. Εκεί δίπλα πήγαν και τον πατέρα Νικηφόρο, στο ίδιο κτίριο. Είχαμε και μοναχές. Ήταν η Φιλοθέη, ήταν μια Χαριτίνη, μια Τιμοθέη. Ήταν λαϊκές και μετά έγιναν μοναχές. Τις παρακίνησε ο πατήρ Ευμένιος. Το καλοκαίρι του 1957 ήρθε εδώ ο πατήρ Νικηφόρος και τους έβαλαν κοντά-κοντά. Ο πατήρ Ευμένιος λεγόταν τότε πατήρ Σοφρόνιος. Έκανε υπακοή στον πατέρα Νικηφόρο, τον είχε πνευματικό. Ο πατήρ Νικηφόρος πέθανε το 1964, προπαραμονή των Θεοφανίων. Ο πατήρ Ευμένιος έτρωγε κρέας τότε, του το επέβαλαν, γιατί ήταν άρρωστος. Μετά, όταν ήλθε ο πατήρ Νικηφόρος, ο οποίος δεν έτρωγε κρέας, σταμάτησε και ο πατήρ Ευμένιος να τρώει. Καθένας διάβαζε χωριστά τις ακολουθίες. Ο πατήρ Νικηφόρος τις ήξερε απ' έξω. Δεν έκανε κομποσχένια, δεν μπορούσε. Ο πατήρ Ευμένιος έκανε τους κανόνες του σε υπερβολικό βαθμό. Διπλούς και τριπλούς κανόνες. Είμαστε εδώ πάνω από 500 άνθρωποι. Ο πατήρ Ευμένιος καθόταν κοντά στους αρρώστους, τους περιποιόταν. Σήκωνε τα ράσα του και δούλευε. Ήταν φιλάνθρωπος. Δεν μιλούσε, δεν συζητούσε. Καθόταν ήσυχος δίπλα τους, χωρίς να μιλά. Όλη η ζωή του πατρός Ευμενίου ήταν γεμάτη με πρακτικά πράγματα. Δεν ήταν να καθίσουμε, να συζητήσουμε για μισή ώρα. Δεν είχε μακροσκελείς συζητήσεις. Είχε κάνει βιβλιοθήκες και πήρε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Αγίου Νικήτα και έβαλε στο κάτω νοσοκομείο και σε μας σε όλα τα δωμάτια και στο αναρωτήριο. Εκείνος τις είχε κρεμάσει με τα χέρια του. Έχτισε τα δύο δωματιάκια και την κουζίνα. Τα έχτισε μόνος του. Υπήρχε μόνο το ένα δωματιάκι εκεί που έμενε πρώτα. Έφτιαχνε λιβάνι, το έβγαζε και μετά πηγαίναμε εμείς. Κάπου 20 γυναίκες με λεκανίτσες και το κόβαμε με τα ψαλίδια. Το πιο πολύ λιβάνι το έδινε δώρο. Εγώ το ζύγιζα και έδινα και εκείνος μου έλεγε: «Βαρύ βαρύ να το βάζεις». Μου έδειξε πώς να το βάζω και το έβαζα βαρύ. Του λέγανε: «Μα είναι παραπάνω». «Δικό μου είναι, να μη σε νοιάζει εσένα. Δικό μου δεν είναι», απαντούσε. Έφτιαχνε κερί μόνος του. Μας έβαζε και διαβάζαμε στο αναλόγιο και του έλεγε η Αργυρό: «Η Ντίνα κοιμάται, γέροντα». «Κοιμάται η Ντίνα, χα χα χα», έλεγε εκείνος και γελούσε. Εκείνος ήταν όρθιος και προσευχόταν μπροστά στο ιερό, αλλά όταν πήδαγε η Αργυρό καμιά γραμμή έλεγε: «Ξαναπες το, Αργυρό, το πήδηξε στο κομμάτι». Οι συγγενείς του, όταν ήταν εδώ ως μοναχός, έρχονταν. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Του έφερναν πολλά πράγματα. Εκείνος όμως δεν τους έδινε τίποτα. Να βγάζουμε από τις τσάντες εμείς τα πράγματα, να γεμίζουμε τα πανέρια και εκείνος να γελάει και να χαίρεται. Μου έλεγε: Το πρωί θα τα βγάλεις έξω από την εκκλησία. Έλεγα, εγώ δεν παίρνω. Να παίρνεις κι εσύ, μου έλεγε.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Ο γέροντας δεν ήθελε να δείχνει την άσκησή του. Εξασκούσε πάρα πολύ την ιερά προσευχή τα βράδια. Κλείνοντας την εκκλησία, έκανε προσευχή. Πήγαινε στο κελί του, είχε δίπλα ένα καλοριφέρ και καθόταν εκεί στην καρέκλα και έκανε κομποσχήνη και έκανε με δάκρυα θερμές προσευχές. Τα λείψανα του Οσίου Νικηφόρου, τον οποίο υπηρέτησε με πολλή αυταπάρνηση και αγάπη, τα είχε εκεί, σε ένα κασόνι, το οποίο υπήρχε δίπλα στο δωμάτιο.

αγαπούσε την τάξη, την καθαριότητα και την ευπρέπεια του ναού. Φρόντιζε να αγοράζει το καλύτερο και όλα να τα βελτιώνει για να είναι ο ναός όλο και καλύτερος. Καλύτερα καντήλια, καλύτερα καθίσματα, να γεωγραφήσει τον ναό. Στον εαυτό του και στο δωμάτιό του ήταν λιτός. Όλη η φροντίδα του ήταν για τον ναό. Έφτιαχνε μόνος του το λιβάνι. Μετά μας φώναζε να τον βοηθήσουμε. Ήταν χαρά και πανηγύρι να δουλεύουμε δίπλα του, να τον βοηθούμε. Η ζωή του κυλούσε με τις καθημερινές φροντίδες για την καθαριότητα του ναού, της αυλής, την παρασκευή του λιβανιού, την φιλοξενία, τις επισκέψεις στα σπίτια για ευχέλαιο κλπ. Κυλούσε ήσυχα και ευλογημένα.

Όταν πρώτο ήρθε στο λιμωδόνο πατήρ Ευμένιος, ήταν άρρωστος στο αναρωτήριο και πέρασε μεγάλη φουρτούνα. Είχε αντίδραση από το φάρμακο που έπινε, είχε πολύ πυρετό, είχε πόνους, αλλά τα υπέμεινε όλα και έγινε ύστερα καλά. Μετά άρχισε, σηκώθηκε, ανέλαβε την εκκλησία και δούλευε μέρα νύχτα και έφτιαξε αυτά τα πεζουλάκια μόνος του. Τα χέρια του ήταν σκασμένα, πληγωμένα από τις πλήθρες που έφτιαχνε. Όλα αυτά, γύρω-γύρω, τα έφτιαξε με τα χέρια του και την πρόσωψη στο αναρωτήριο.

όσοι ως πατήρ ημών Νικηφόρος ήταν ο πνευματικός οδηγός του γέροντος Ευμενίου. Έζησε 43 χρόνια στο λοβοκομείο της Χίου και ήταν υποτακτικός του Αγίου Ανθίμου του Χίου. Όταν έκλεισε το λοβοκομείο το 1957, εστάλει ο Όσιος στον αντιλεπρικό σταθμό Αγίας Βαρβάρας Αθηνών και μάλιστα με προσωπική συστατική επιστολή από τον Άγιο Άνθιμο προς τον γέροντα Ευμένιο. Μας αφηγούνται σχετικά και οι αδελφές οικονόμου Εκατερίνη και Ελένη, οι οποίες με αγάπη εφρόντιζαν τον παππούλη μας. Μας έλεγε ο πατήρ Ευμένιος ότι του είχε στείλει γράμμα ο Άγιος Άνθιμος της Χίου σχετικά με το πνευματικό του παιδί, τον μοναχό πατέρα Νικηφόρο Τζανακάκη, ο οποίος από τη Χίο ήρθε στο νοσοκομείο Λιμωδών της Αγίας Βαρβάρας Αθηνών. Ο μοναχός αυτός ήταν λεπρός, τυφλός και σχεδόν παράλυτος. Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου έγραφε, λοιπόν, στον πατέρα Ευμένιο, σχετικά με τον ως άνω Άγιο μοναχό πατέρα Νικηφόρο, ο οποίος κατήγεται και αυτός από την Κρήτη και εκοιμήθη στις 4 Ιανουαρίου του 1964. «Πρόσεχε καλά τον θησαυρό που σου έστειλε η Παναγία, διότι έχεις να ωφεληθείς πολύ στη ζωή σου από τη ζωή του, διότι είναι μεν δόκιμος μοναχός, αλλά είναι και τέλειος μοναχός και θα είσαι τέλειος αν τον υπηρετήσεις μέχρι τέλους της ζωής του». Τον μοναχόν αυτόν ο πατήρ Ευμένιος τον περιποίηθηκε πάρα πολύ, όπως μάθαμε, και κάθε χρόνο κατά την ημέρα της κοιμήσεώς του έκανε μνημόσυνα και τρισάγια μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο πατήρ Ευμένιος παρακαλούσε τον Θεό να του παρουσιάσει άνθρωπο πνευματικό, άνθρωπο της προσευχής. Ήθελε να αποκτήσει αυτό το δώρο της νοεράς προσευχής και ο Θεός του παρουσίασε μετά τον γέροντα Νικηφόρο. Ο πατήρ Νικηφόρος ήταν μεγάλο πνευματικό ανάστημα του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Ο Άγιος Άνθιμος έστειλε επιστολή στο γέρο Ευμένιο που του έγραφε «Σου στέλνω ένα θησαυρό να σου διδάξει την νοερά προσευχή». Έκανε προσευχή ο γέρο Ευμένιος να βρει έναν δάσκαλο απλανή και εν το προσώπο του γέροντος Νικηφόρου ευρήκε αυτόν τον δάσκαλο.

«Μια φορά», είπε ο πατήρ Ευμένιος, «που ήμουν πολύ λυπημένος, όταν πια ο γέρο Νικηφόρος ήταν και κοιμημένος, είδα να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει ο γέρο Νικηφόρος. Στάθηκε από πάνω μου και μου είπε, «Έλα ευλογημένε, μην κλαις, μην μαραζώνεις», και μου χάιδευε το κεφάλι. Και όσο το χάιδευε, τόσο αύξανε ένα αεράκι. Αύξανε το αεράκι του Αγίου Πνεύματος, μέχρι που γέμισα όλος, όλος από αναπνοή, από τον αέρα που έβγαζε το χάιδεμα του χεριού του, και εξυφανίστη στενοχώρια.

Ο πατήρ Ευμένιος πήγαινε και έβλεπε τον πατέρα Νικηφόρο. Ήταν μοναχός αυτός, αλλά είχαν πάθει τα μάτια του, το πόδι του ήταν μαζεμένο και πήγαινε και τον έβλεπε. Να τον σκεπάσει, να του δώσει νερό. Μια μέρα πήγε βράδυ και τον βρήκε να προσεύχεται. Είχε φως το πρόσωπό του και κατηγορούσε τον εαυτό του. «Στην προσευχή σου να κατηγορείς τον εαυτό σου, παιδί μου», του είπε ο πατήρ Νικηφόρος. Και άλλος που επισκεπτόταν τον πατέρα Νικηφόρο στο κελί του αναφέρει: «Ο Σοφρόνιος, πατήρ Ευμένιος, είχε ταχθεί στην υπηρεσία και εξυπηρέτηση του αωμάτου και ανικάνου γέροντος Νικηφόρου. Είναι αλήθεια ότι τον είχε πεντακάθαρο. Το κελί ήταν ένας χώρος που απέπνεε ιερότητα. Μπαίνοντας μέσα, ανέπνεες ένα άρωμα μοσχολίβανου. Η πάστρα και η καθαριότητα, η γλυκύτητα και η λαρότητα του προσώπου του πατρός Νικηφόρου με έκαναν να αισθάνομαι δέος. Τρεις φορές τον επισκέφθηκα για να πάρω την ευχή του και πάντα έφευγα διαφορετικός άνθρωπος. Ας πρεσβεύει και για μας από εκεί στον ουρανό όπου βρίσκεται».

Ο γέροντας Ευμένιος υπομονετικά πάντα δεχόταν τις ερωτήσεις μου και εκείνες σε προσωπικό επίπεδο για την αρρώστια του, για τους δικούς του ανθρώπους. Τον ρώτησα κάποτε εάν έχει και εκείνος πνευματικό. Μου είπε ότι είναι πνευματικό παιδί του γέροντος Νικηφόρου. Πρώτη φορά άκουγα αυτό το όνομα. «Πού είναι?» συνέχισα. «Και εκείνος, εδώ τον έχω», μου απάντησε, «στο διπλανό κελί». Και άνοιξε σε λίγο ευλαβικά την πόρτα του για να καταλάβω, προς μεγάλη μου έκπληξη, τι εννοούσε με το «εδώ τον έχω». Ο γέροντας Νικηφόρος είχε κοιμηθεί το έτος 1964 και ο γέροντας Ευμένιος φύλαγε ως πολύτιμο θησαυρό σε ένα φτωχό κιβώτιο τα Άγια Λείψανά του.

Η Κωνσταντίνα Λαμπρινού πήγε στο Λιμωδόν πριν πάει εκεί ο πατήρ Ευμένιος. Η νόσος δεν της άφησε κανένα σχεδόν σημάδι. Αυτή φρόντιζε τον παππούλη αόκνος και αθορύβος, αλλά με πολύ αγάπη. Μας διηγείται. Ο πατήρ Ευμένιος αντιδρούσε στο να γίνει ιερεύς. Δεν το ήθελε. Το 1964 που πέθανε ο πατήρ Νικηφόρος δεν είχε γίνει ακόμη παπάς. Τα οστά του πατρός Νικηφόρου τα πήρε ο πατήρ Ευμένιος. Ο πατήρ Νικηφόρος του είχε πει να τα πάρει μαζί του όπου και να πάει. Ωστόσο έβγαλε μερικά από το κασελάκι και τα πήρε ο κόσμος. Τα οστά αυτά ευωδίαζαν. Όταν πήγα μια φορά να ανοίξω το κασελάκι, ήταν και ένα παιδί, ο Θοδωρής, που ήταν στοιχείο, ανοίγω και έρχεται ευωδία. Ο Θοδωρής γονάτισε και άρχισε προσευχή. Μετά τον θάνατο του πατρός Νικηφόρου, ο πατήρ Ευμένιος παρέμενε εδώ. Βοηθούσε τον ιερέα, βοηθούσε τους αρρώστους. Πήγαινε στην Κρήτη, στην Παναγία την Καλυβιανή, στον Άγιο Νικήτα. Στην Καλυβιανή είχε μεγάλο σύνδεσμο με τον πατέρα Τιμόθεο, τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Κρήτης.

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν άνθρωπος της ιόβιας υπομονής, της απέραντης αγάπης, της ανδρείας, της δοκιμασίας και τους πειρασμούς. Ήταν ένας Άγιος τελικά των ημερών μας, με θαυμαστή παρησία στον Κύριο και εν ζωή και τώρα μετά θάνατον. Ήταν ένα υπόδειγμα ανδρός με εκκλησιαστικό φρόνημα και αδιάκριτη υπακοή στην Εκκλησία μας και τους πνευματικούς του πατέρες, ένας τον οποίον ήτο ο πατήρ Νικηφόρος, ο οποίος τον έσωσε κάποτε όταν ράντισε το δωμάτιό του με κουνουποκτόνο υγρό και με κλειστές τις πόρτες κοιμήθηκε σε αυτό. Το βράδυ εκείνο άκουσε την φωνή του γέροντος Νικηφόρου που τον καλούσε να εξέλθει από το δωμάτιό του για να μην πεθάνει. Έτσι σώθηκε.

Ο μοναχός Σοφρόνιος το έτος 1975 και σε ηλικία 44 ετών χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερον από τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Τιμόθεο και έλαβε το όνομα Ευμένιος. Έτσι εκπληρώθηκε και η προφητεία της κυρίας Θεοτόκου, η οποία του είπε ότι «Εσύ παιδί μου μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Η χειροτονία του έγινε στην ιδιαίτερα του πατρίδα, την Κρήτη, στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής. Κατά την ώρα της χειροτονίας του, πετούσε από τη χαρά του και όταν τον έντυνε ιερέα ο επίσκοπος, σε κάθε άμφιο φώναζε «Άξιος». Ο πρώτος που φώναζε το «Άξιος, άξιος» ήταν ο πατήρ Ευμένιος. Η εμφάνιση του πατρός Ευμενίου απέπνεε μία σεμνότητα και μία ιεροπρέπεια. Εσέβετο δε και ετοιμούσε όλες τις εκκλησιαστικές αρχές. Όταν πηγαίναμε κάπου με το αυτοκίνητο και καθοδόν αλλάζαμε μητροπολιτική περιφέρεια, ο παππούλης αμέσως έψελνε τη φήμη του οικείου Μητροπολίτου.

Ως ιερέα τον βρίσκαμε στον Λιμωδόν και στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Εκεί εργάστηκε άοκνα και έγραψε μια χρυσή ιστορία. Διακρίθηκε ως άριστος λειτουργός του υψίστου, ως λίαν ικανός πνευματικός, ως προσωποποίηση της αγάπης και της φιλοξενίας. Το κελί του άμυστον πνευματικών ιατρίων. Εκεί κατέφθανε ο κάθε κουρασμένος οδοιπόρος δια να βρει μια θαυμάσια πνευματική όαση. Πλήθος κόσμου έφθαναν κοντά του, αρχιερείς, ιερομόναχοι, ιερείς, μοναχοί και μοναχές, λαϊκοί, με σκοπόν να αποθέσουν το βάρος των αμαρτιών τους και να φύγουν ανάλαφροι πνευματικά και σωματικά. Έφτασε σε μέτρα αρετής και τελειότητος, διότι ήξερε ο ίδιος να γονατίζει σε πετραχύλι και να ζητά το έλεος του Θεού. Γέροντάς του ήτο ο πατήρ Ιερόθεος Κωστομανολάκης. Τον σεβόταν και τον αγαπούσε πολύ. Όταν κάποτε αρρώστησε, τον διάβασε και τον έκανε καλά. Του είχε μεγάλη υποχρέωση.

Ο Γεώργιος Φουντουλάκης, ένας από τους ασθενείς και συνεργάτης του παππούλη στο ναό, μας έλεγε για τον πατέρα Ευμένιο. Ως ιερεύς, από την πρώτη ημέρα, πήρε την υπόθεση των Αγίων Αναργύρων στα χέρια του. Το νοσοκομείο διόρισε τριμελή επιτροπή από αρρώστους για να διαχειρίζονται τις ανάγκες της Εκκλησίας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν έφαγε ούτε σπατάλησε μία δραχμή της Εκκλησίας. Τα μάζευε και έβαψε και συντήρησε την Εκκλησία. Πλακώστρωσε τον περίβολό της. Έβαλε πολύ κόπο και μόχθο για να το καταφέρει. Εργαζόταν τη νύχτα μόνος του για να στρώσει και για να ισιώσει τον περίβολο. Τα λόγια του ήταν λίγα. Εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, άλλοτε κάνοντας λιβάνι και διαθέτοντάς το σε εκκλησίες και χριστιανούς και άλλοτε πάλι φτιάχνοντας εικόνες. Είχε γεμίσει το κέντρο Χανσενικών με εικόνες και πολλά άλλα ιδρύματα κατεκόσμησε. Συνεργάστηκα 6 χρόνια μαζί του. Οι δυο μας κάναμε τους εράνους της Αγάπης και του Ερυθρού Σταυρού. Την επομένη της συλλογής κατέθετε τα χρήματα στον προορισμό τους και τυχοκολούσε στην πόρτα της εκκλησίας την απόδειξη που του έδιναν. Στις λειτουργίες του δεν ξεστράτιζε ούτε ένα σίγμα από το τυπικό. Γράμματα δεν ήξερε. Ένας δάσκαλος άρρωστος του έμαθε γραφή και ανάγνωση. Ο δάσκαλος αυτός ήταν δεξιός ψάλτης και συνεργαζόταν με τον πατέρα Ευμένιο όταν πρωτοπήγε στο νοσοκομείο ως νεαρός μοναχός. Ήταν λιγομίλητος, εφάρμοζε τον αγιορείτικο μοναχικό τρόπο ζωής. Με τη σιωπή του επικοινωνούσε τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό, όσοι δεν τον ήξεραν, τον θεωρούσαν απόμακρο.

Είχε βαθιά πίστη. Τον χαιρόμουν όταν κάθε Σάββατο απόγευμα έπαιρνε παραμάσχαλα κάτω από το ράσο ένα παλιό πετραχύλι και το ευχητάριο και ανηφόριζε για τα κτίρια όπου έμεναν οι άρρωστοι. Μεταξύ αυτών υπήρχαν και κατάκητοι στους θαλάμους ή στα δωμάτια. Τους επισκεπτόταν λοιπόν και τους έλεγε λίγα παρηγορητικά λόγια και τους ρωτούσε μήπως ήθελαν να μεταλάβουν. Όσοι ήθελαν, έβαζε το πετραχύλι και τους εξομολογούσε, τους έδινε την ευχή.

Κάθε Κυριακή ο πατήρ Ευμένιος, έχοντας μπροστά τον Μανολάκη, νεαρό ασθενή με το φανεράκι, και κρατώντας υψωμένο το δισκοπότηρο στο ύψος του μετόπου του, ανηφόριζε για τους θαλάμους. Ο αέρας ανέμιζε τα άμφια του σαν βυζαντινές σημαίες, και όλοι στο νοσοκομείο στέκονταν ευλαβικά ακίνητοι μέχρι ότου επιστρέψει στους Αγίους Αναργύρους. Ήταν στιγμές που έφερναν ρήγη ακόμα και στους άθεους. Μπορεί μέσα στο νοσοκομείο να υπήρχε πόνος, αλλά τους υπενθύμιζε ότι υπάρχει και Θεός ελέους.

Κάθε χρόνο επισκεπτόταν για ένα μήνα το Άγιον Όρος. Εκεί γέμιζε τις μπαταρίες του με πίστη και ό,τι άλλο του παρήχε πλουσιοπάροχα ο θεόπνευστος αγγελικός μοναχισμός. Ο πατήρ Ευμένιος, με την πραότητά του, με το συνεχές χαμόγελό του, με τον αυστηρό τρόπο ζωής του και γενικά με την όλη βιωτή του, προσήλκυε όλο και περισσότερους πιστούς. Οι περίοικοι γέμιζαν την εκκλησία. Οι ασθενείς, αποθεραπευμένοι, έφυγαν και έμειναν λίγοι. Αλλά η φήμη του είχε απλωθεί σε όλο το λεκανοπέδιο και όχι μόνο στη λειτουργία προσήρχοντο, αλλά και τα απογεύματα στους εσπερινούς για να πάρουν την ευλογία του. Ο κόσμος, το ταπεινό, το αυτιασίδωτο, το αγνό, το έβρισκε στον πατέρα Ευμένιο. Γι' αυτό και η νεολαία προπαντός ερχόταν κοντά του. Αλλά και πολλοί γραμματισμένοι και κληρικοί τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Πάρα πολλοί του άφηναν χρήματα για να τα διαθέσει όπου εκείνος νόμιζε καλύτερα. Βοηθούσε αναξιοπαθούντες. Για τον εαυτό του ή τους δικούς του ούτε ένα λεπτό, ούτε μία δραχμή.

Η ιεροσύνη για τον Όσιο Γέροντα ήταν πνευματική κορυφή για τους άξιους. Ο ίδιος είχε πάντα την αγωνία αν είναι άξιος να ιερουργεί, παρόλο που η ζωή του ήταν τόσο ασκητική και παρθενική. Δεν σύγκρινε τον εαυτό του με τους άλλους, αλλά με τους Αγίους, με τον Χριστό. Ενώ όμως έβαζε ερωτηματικά για τον εαυτό του, δεν είχε ποτέ κακούς λογισμούς για άλλους ιερείς. Ούτε ο ίδιος ποτέ αναφερόταν σε ιερείς υποτιμητικά, ούτε άφηνε περιθώριο να του πεις ένα αρνητικό σχόλιο για κάποιον ιερωμένο. Ένα απόγευμα πήγαμε με έναν φίλο μου, νεαρό ιερομόναχο, να τον δούμε. Τι χαρά έκανε! Μπήκε από το προάβλιο στο κελί του. «Πάει να μας φέρει ένα σωρό κεράσματα», λέω στο φίλο μου. Όμως δεν έκανε αυτό πρώτα. Στην αυλή υπήρχαν δύο απλές καρέκλες. Πριν προλάβουμε να καθίσουμε, βγήκε από το κελί σηκώνοντας μια πολυθρόνα και υπέδειξε στον ιερέα φίλο μου να καθίσει σε αυτήν.

0: Ως λειτουργός ο πατήρ Ευμένιος ή το ευάρεστο στον ύψιστο και εκείνος του το έδειχνε με κάθε τρόπο. Κάποια μέρα άρχισε να μυροβλίζει η κόγχη του ιερού και ο παππούλης προσπαθούσε να επισπεύσει τη Θεία Λειτουργία για να μην βγει το μύρο έξω από την ωραία πύλη, όπως ο ίδιος μας έλεγε. Άλλοτε πάλι μυρόβλιζε η κόγχη της Αγίας Προθέσεως και κάποια άλλη φορά που στην απλότητά του πήγε να μνημονεύσει έναν ευεργέτη των Χανσενικών για τον οποίον δεν εγνώριζε ότι ήταν Ρωμαιοκαθολικός, έλαβε αφθορή και με πνευματικό τρόπο την πληροφορία ότι δεν έπρεπε να μνημονευθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην Αγία Πρόθεση. Και όταν κάποτε είχε λογισμούς αν είναι άξιος να είναι λειτουργός, και πάλι ο Κύριος τον πληροφόρησε με όραμα αυτή τη φορά ότι ήταν στον Παράδεισο θυρωρός σε έναν υπέρλαμπρο ναό. Ή όταν πηγαίναμε να κοινωνήσει τους ασθενείς στο αναρωτήριο, άνθρωποι που ήταν πολύ βαριά άρρωστοι, σαν σε κόμμα και δεν άνοιγαν ούτε το στόμα τους, ούτε τα μάτια τους, μόλις ο πατήρ Ευμένιος τους έκανε το σημείο του σταυρού στο μέτωπό τους, τότε άνοιγαν το στόμα τους διάπλατα και έπαιρναν τη Θεία Κοινωνία. Ή που τον έβλεπαν τα παιδιά να πετάει. Ή όταν τον ερώτησε μια ηγουμένη αν υπάρχει μόνο ένας άγγελος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, της είπε ότι υπάρχουν πολλοί, με το δικό του τρόπο βέβαια. «Φρου φρου οι άγγελοι, φρου φρου οι άγγελοι».
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Διηγείται ο Μιχαήλ Χατζηγεωργίου. Κάτω από τον αστερωμένο ουρανό, μια νεαρινή βραδιά, ο γέροντας κι εγώ συνομιλούμε λίγα μέτρα από την εκκλησία. Δεν θυμάμαι από ποια αφορμή μου εξομολογήθηκε τότε ένα εντυπωσιακό του όνειρο, απάντηση στην αγωνία του αν είναι άξιος να ιερουργεί, να είναι λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Είδα, μου είπε, ότι ζητούσα από τον Θεό να μου απαντήσει αν είμαι άξιος να είμαι ιερεύς. Και τότε, να με μπρος από έναν υπέρλαμπρο ναό. Λέγοντας υπέρλαμπρο, ο γέροντας τόνιζε το υπέρ με πολλά έψιλον, θέλοντας να μου δείξει πόσο φως είχε αυτός ο ναός στο σημαδιακό του ενύπνιο. Και συνέχισε. Ο Θεός με έβαλε σε αυτόν τον ναό θυρωρό, λέγοντάς μου, όποιους επιτρέπω εγώ να εισέρχονται, θα μπαίνουν μέσα, και όποιους αποκλείω, θα μένουν απ' έξω.

Τα έλεγε όλα απ' έξω και είχε συνεχώς το πρόσωπό του προς τον ουρανό και κάτι ψιθύριζε. Όταν ερχόταν η ώρα για την είσοδο, τον τραβούσα από τα άνφια για να το συνεφέρω. Μεταρσιωνόταν.

Η Φανή Μπούκη μου είχε πει ότι είχε ακούσει κάποιον που έλεγε ότι μια φορά γέλαγε ένα μικρό παιδί και έκανε πολύ φασαρία μέσα στην εκκλησία. Βγαίνει ο γέροντας από το ιερό και λέει «Βγάλτε το λίγο έξω, κάνει πολύ φασαρία και διώχνει τους αγγέλους».

Ο πατήρ Ευμένιος ήτο εις το έπακρον φυλακόλουθος, όσο ελάχιστη μοναχή ή ιερείς. «Μου αρέσουν τα ιερά γράμματα», έλεγε. «Μου αρέσουν να τα βλέπω, να τα διαβάζω και να τα ακούω. Μου αρέσουν πολύ». Ατέρμονες ακολουθίες είχε το καθημερινό μας πρόγραμμα. Όχι μόνο δεν παραλείπαμε τίποτε από την 24ωρη λατρευτική τάξη της εκκλησίας μας, αλλά προσθέταμε και άλλα, δηλαδή παρακλήσεις, χαιρετισμούς και ό,τι άλλο σκεπτόταν εκείνη τη στιγμή η ευαίσθητη ψυχή του παππούλη μας. Κάποτε ήλθε για να πάρει την ευχή του πατρός Ευμενίου ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Διονυσίου του Αγίου Όρους, Πέτρος. Και συνέπεσε να είναι ώρα ακολουθιών. Όταν τελειώσαμε, λέει στον άνθρωπο που τον συνόδευε και το πνευματικό παιδί του πατρός Ευμενίου, «Επειδή ήλθα εγώ, ο παππούλης διάβασε τόσα πολλά σήμερα?» Και του λέει ο συνοδός του, «Όχι, αυτό είναι το καθημερινό μας πρόγραμμα». Λέει ο ηγούμενος, «Ούτε εμείς το Άγιον Όρος δεν λέμε τόσα πολλά κάθε μέρα».

Κάθε πρώτη του μηνός κάναμε αγιασμό και φυσικά στα Άγια Θεοφάνεια. Για τον πατέρα Ευμένιο ο αγιασμός ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι, λες και άνοιγαν οι ουρανοί, λες και είμαστε στον Ιορδάνη ποταμό. Τον έκανε σε μεγάλη κολυμβήθρα. Τη γέμιζε νερό μέχρι επάνω. Γέμιζε και άλλους δύο μεγάλους κουβάδες, τους οποίους είχε κάτω από το τραπέζι. Μερικές φορές δεν έφθαναν ούτε αυτοί και φέρναμε κι άλλο νερό. Αφού γινόταν η ακολουθία κανονικά και φθάναμε να ασπαστούμε τον Τίμιο Σταυρό και να μας ραντήσει, τότε ο ενθουσιασμός που επικρατούσε δεν περιγράφεται. Μας έλουζε από πάνω μέχρι κάτω με αγιασμό, με την τεράστια αγιαστούρα του. Είτε χειμώνας ήταν, είτε καλοκαίρι. Εμείς το ευχαριστιόμαστε πολύ και ο παππούλης μας το χαιρόταν και το απολάμβανε πολύ, πάρα πολύ, γελώντας συνεχώς και δώστου να μας καταβρέχει. Μας έκανε παπάκια, όπως έλεγε και ένας ψάλτης του, ο Νίκος. Μετά έβαζε αγιασμό μόνος του σε όλο το εκκλησίασμα και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος όταν τα δοχεία που του πηγαίναμε ήταν μεγάλα και με φαρδί στόμιο για να μας βάζει πολύ αγιασμό ο πληθωρικός μας παππούλης. Αυτό γινόταν και στο Άγιο Ευχέλαιο. Μας έχριε σε όλα τα μέρη του σώματος για να εξαγιαστούν όλες μας οι αισθήσεις.

Τον καιρό που πήγαινα στο γέροντα και περνούσαμε κάποιες στιγμές μαζί, κάναμε ακολουθίες. Θυμάμαι ότι ο γέροντας είχε ένα δικό του τυπικό. Διάβαζε την Ενάτη, αρχίζαμε τον Εσπερινό, μετά στεκόταν στην ωραία πύλη. Οι λιγοστοί που ήταν στην εκκλησία έπαιρναν την ευχή του και έφευγαν. Και εμείς παραμέναμε. Έκλεινε η πόρτα και πάνω στο ψαλτήρι αρχίζαμε και διαβάζαμε. Παρακλητικοί, κανόνες, τον κανόνα της ημέρας. Του άρεσε του γέροντα και έβγαινε και τον διάβαζε πολλές φορές. Σαν διάβαζε, είχα παρατηρήσει ότι σε κάποια σημεία επαναλάμβανε 2-3 φορές τον ίδιο στίχο. Διαβάζαμε τον κανόνα του Ιησού Χριστού, των Αγίων Πάντων, παράκληση, θεία μετάληψη, απόδειπνο, ψαλτήρι. Εκεί εξοικειωθήκαμε πραγματικά με το ψαλτήρι.